Παραδόσεις. Περιγραφή του κόσμου των θεών και της αμφίδρομης σχέσης τους με τους ανθρώπους στην ομηρική ποίηση. Περιγραφή του κόσμου του Θεού και της αμφίδρομης σχέσης Θεού και ανθρώπων στην εβραϊκή ποίηση. Πάντως, και στις δύο αυτές παραδόσεις υπάρχει μια κοινή πνευματική αναζήτηση. Αναφέρονται στη λύτρωση μέσω του ορατού και του αόρατου πολέμου. Αυτή η συλλογή που φέρει την επιγραφή «Ψαλμοί» άρχισε να καταρτίζεται ως συλλογή, εννοώ, κατά την εποχή της οικοδόμησης του ναού του Σολομώντα. Ο Σολομών, όπως ίσως γνωρίζετε, έζησε στις αρχές του 10ου αιώνα, 970 έως 930 π.Χ. Επομένως, η συλλογή άρχισε να καταρτίζεται μετά το 930. Ο λόγος της κατάρτισής της είναι λατρευτικός. Με την οικοδόμηση του ναού του Σολομώντα αρχίζει να οργανώνεται η λατρεία του λαού και μέσα σε αυτή τη λατρεία εντάσσονται ύμνοι που ψάλλονται από τους ιερείς και τον λαό αντιφωνικά. Γι' αυτό το λόγο έχουν ανάγκη να καταρτήσουν μια συλλογή τέτοιων ύμνων. Τέθηκαν δηλαδή οι κανόνες αυτής της ομαδικής λατρείας γύρω από τον ναό και σε αυτό το νέο τυπικό εντάχθηκε η χρήση των ψαλμών. Όταν λέμε συλλογές, μην πάει ο νους μας στη μεγάλη συλλογή των 150 ψαλμών που γνωρίζουμε. Πρόκειται για την εποχή εκείνη για μικρές συλλογές και μάλιστα διαφοροποιημένες μεταξύ τους. Άλλοι ψαλμοί είχαν να κάνουν με τη δοξολογία, άλλοι είχαν να κάνουν με τη μετάνοια των ανθρώπων, άλλοι ψαλμοί ήταν ευχαριστιακοί και άλλοι ήταν δεητικοί. Αυτοί οι ψαλμοί συγκρότησαν τις πρώτες μικρές συλλογές. Η συλλογή ψαλμοί που περιέχεται στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης μας είναι γνωστή από το όνομα του δεύτερου βασιλιά του Ισραήλ, του Δαβίδ, του πατέρα δηλαδή του Σολομώντα. Ο Δαβίδ έζησε, όπως είπαμε, στο μετέχμιο του 10ου αιώνα π.Χ., δηλαδή περίπου το 1010 με περίπου το 970 π.Χ. Δεν είναι όμως ο Δαβίδ ποιητής όλων των ψαλμών, αλλά πολύ λίγων. Πώς δημιουργήθηκαν αυτοί οι ψαλμοί? Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη μαρτυρία ότι όταν πέρασε ο λαός στην Ερυθρά θάλασσα, συντέθηκε ένα μεγάλο ποίημα που το ονομάζουμε «Οδή» και το αποδίδουμε στον Μωυσή. Πρόκειται για την περίφημη «Οδή του Μωυσέως», την οποία τραγούδησαν τα κορίτσια και οι νέοι του Ισραήλ. Αναφέρονται μάλιστα συγκεκριμένα τα αδέλφια του Μωυσή, ο Ααρών, επικεφαλής του χορού των ανδρών, και η Μαριάμ, επικεφαλής του χορού των κοριτσιών. Αυτός είναι ένας ύμνος. Τραγουδήθηκε όμως από τους Ισραηλίτες. Τουλάχιστον από τις μαρτυρίες θεωρείται η απαρχή των ύμνων που αργότερα θα εξελιχθούν στη ζωή των Ισραηλιτών. Η Εκκλησία μας από τους ύμνους της Παλαιάς Διαθήκης χρησιμοποιεί 7 οδές και προσθέτει άλλες 2 οδές που αντλεί από την ιστορία της Καινής Διαθήκης, ώστε έτσι διαμορφώθηκαν οι 9 οδές της εκκλησιαστικής υμνολογίας, επάνω στις οποίες αναπτύχθηκε η ποιητική μορφή των λεγόμενων κανόνων. Για τους ψαλμούς πάλι. Οι ψαλμοί δεν είναι ακριβώς οδές. Οι ψαλμοί είναι μικρές ποιητικές συνθέσεις που δημιουργούνται από ανώνυμο ποιητή ή από ανώνυμους ποιητές, από τον λαό θα μπορούσαμε να πούμε. Μοιάζει λίγο πολύ σαν αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι ή όπως ήταν και τα ομηρικά έπι, τα οποία πριν συνδεθούν σε μία συλλογή
τραγουδιόντουσαν από αηδούς ανατμήματα. Έτσι δημιουργήθηκαν και οι ψαλμοί, οι οποίοι τραγουδιόντουσαν από το λαό στις αποδημίες του, όταν πήγαιναν ένα ταξίδι, στις προσευχές του, στη λατρεία του γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, οπότε είχαν λατρεία. Επομένως ήταν μέρος μιας προφορικής παράδοσης, θα μπορούσαμε να πούμε, που μεταδιδόταν από γενιά σε γενιά. Φαίνεται ότι ο Δαβίδ συνέβαλε καθοριστικά στον εμπλουτισμό αυτών των ποιητικών συνθέσεων, αυτών των ύμνων, και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση μικρών συλλογών πριν ακόμα από την οικοδόμηση του ναού. Η συμβολή του αυτή οδήγησε την παράδοση να αποδίδει στον Δαβίδ 84 από τους 150 ψαλμούς. Είναι υπερβολικός ο αριθμός. Η έρευνα σήμερα προσπαθεί να προσεγγίσει το περιεχόμενο και να εντοπίσει τους ποιητές. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι περίπου 30-35 τέτοια ποίηματα είναι του ίδιου του Δαβίδ. Ξέρουμε επίσης ότι ο Δαβίδ είχε το χάρισμα της δημιουργίας ποίημάτων. Πάντως και μετά την εποχή του Δαβίδ, επομένως και μετά την εποχή του Σολομώντα, εξακολούθησαν να εμφανίζονται ύμνοι κατάλληλοι να χρησιμοποιηθούν στη λατρεία, οι οποίοι τελικά εντάχθηκαν στην τελική συλλογή της Εβραϊκής Βίβλου, την οποία περιέλαβαν οι Εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Δαβίδ γύρω στον 10ο αιώνα π.Χ. συνθέτει ποιητική συλλογή η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 30 με 35 ψαλμούς, προσθέτει ενδεχομένως και άλλους ψαλμούς από την προφορική παράδοση και δημιουργεί την πρώτη μικρή συλλογή. Μέχρι πότε προστίθενται όμως τέτοιοι ύμνοι? Λοιπόν, προστίθενται μέχρι και τον 4ο π.Χ. αιώνα, αν και παλαιότερα υπήρχε η γνώμη ότι φτάνουμε μέχρι και την εποχή των Μακαβαίων, δηλαδή μέχρι και την εποχή των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 2ο π.Χ. αιώνα. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι αυτό το τελευταίο δεν ισχύει. Η συλλογή όπως την γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του Χριστού οριστικοποιήθηκε μετά την επιστροφή των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία του Ισραήλ, γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. και την εκ νέου συγκρότηση της λατρείας γύρω από τον νέο ναό που οικοδομήθηκε στη θέση του κατεστραμμένου πρώτου ναού. Πάντως σαφέστατα, μετά τη Βαβυλώνιο Εχμαλωσία έχουμε μερικούς ψαλμούς. Επομένως, τότε οριστικοποιείται η συλλογή των 150 ψαλμών. Το ότι έχουμε και μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία ύμνους φαίνεται και από το περιεχόμενο ορισμένων ψαλμών που ανακαλούν τα δεινά των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα. Αυτή λοιπόν τη συλλογή των 150 ψαλμών που μετέφρασαν οι εβδομήκοντα από το εβραϊκό κείμενο την γνωρίζουν οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού. Σπέβδω να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περίπου 250 παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Γίνεται δηλαδή χρήση φράσεων της Παλαιάς Διαθήκης από τους οποίους η μισή είναι ψαλμική στίχη. Τόσο δημοφιλές ήταν αυτό το ανάγνωσμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε την οικοδόμηση του λεγόμενου δεύτερου ναού, ο οποίος όπως είπαμε είχε καταστραφεί από τους Πέρσες, και έχουμε ουσιαστικά μια νέα οργάνωση της θρησκείας του Ισραήλ. Επικεφαλής αυτής της νέας οργάνωσης είναι δύο ιερείς, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Στα πλαίσια αυτής της θρησκευτικής ανανέωσης καταρτίζεται πλέον η συλλογή του ψαλτηρίου, επομένως μετά τον 4ο αιώνα. Κατά την αρρύθμισή τους, οι ψαλμοί φτάνουν τους 150 και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στην Εβραϊκή Βίβλο, με τη διαφορά ότι η εσωτερική αρρύθμιση διαφέρει σε μερικούς ψαλμούς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στις έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τη μετάφραση των Εβδομήκοντα υπάρχει εντός παρενθέσεως η αρρύθμιση της Εβραϊκής Βίβλου. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Εβδομήκοντα συνέπτυξαν δύο ψαλμούς σε έναν ή διαίρεσαν έναν ψαλμό σε δύο. Παραδείγματος χάρη, τον 9 και 10 της Εβραϊκής Βίβλου τον έκαναν 9 ή τον 147 της Εβραϊκής Βίβλου τον διαίρεσαν σε 2. Γι' αυτό διαφέρει η αρρύθμιση. Επίσης, οι Εβδομήκοντα προσθέτουν και έναν ψαλμό στο τέλος της συλλογής, τον οποίο όμως δεν αριθμούν, θέτοντας την χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, φράση «έξωθεν του αριθμού». Η συλλογή στη μεν εβραϊκή βίβλο ονομάζεται «Σέφερ Τεχιλίμ», που σημαίνει «βιβλίο ύμνων», ενώ στους Εβδομήκοντα «βίβλος των ψαλμών» ή απλώς «ψαλμί».
Η λέξη ψάλο που χρησιμοποιούν οι εβδομήκοντα στη μετάφρασή τους προέρχεται από τη λέξη ψάβω, δηλαδή ακουμπώ, ακουμπώ χορδές, παίζω μουσικό όργανο με χορδές. Ψαλτήριον καταρχής σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές. Αργότερα αυτή η λέξη που δήλωνε το όργανο άρχισε να δηλώνει και το περιεχόμενο, ώστε η λέξη ψαλμός να δηλώνει το ίδιο το ποίημα. Επομένως ψαλτήριον καταρχήν σημαίνει μουσικό όργανο με χορδές, ενώ αργότερα αποκτά τη σημασία ύμνος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο ψαλμός είναι η μελωδία δια του μουσικού οργάνου, ενώ η οδή είναι η εκφώνηση διαστόματος του μέλους μαζί με τα λόγια. Ψαλμός μεγάρεστην η δια του οργάνου του μουσικού μελωδία, οδή δε η διαστόματος γενωμένη του μέλους μετά των ρημάτων εκφώνησης. Οι ψαλμοί κατέχουν κορυφαία θέση στην ποιητική τέχνη. Αποτελούν ποιητικό μέγεθος μοναδικό. Υπογραμμίζω τη λέξη μοναδικό. Και είναι μοναδικό γιατί στους ψαλμούς παρουσιάζεται το φαινόμενο να υπάρχει πληθώρα στίχων με αυτοτελές περιεχόμενο. Πουθενά άλλου δεν υπάρχει αυτό, σε κανένα άλλο ποιητικό μόρφωμα, και αυτό συγκίνησε τους ανθρώπους όλων των εποχών. Όπως ξέρετε, το να αυτονομηθεί ο στίχος θεωρείται το ύψιστο επίτευγμα ενός ποιητή. Συνήθως οι ποιητές φιλοδοξούν να κληρονομήσουν στους επόμενους έναν δυο δυνατούς στίχους από τους πολλούς που έχουν γράψει. Στο ψαλτήριο έχουμε πάρα πολλούς στίχους με αυτοτελές περιεχόμενο. Στίχους που μόνος του ο καθένας εμπεριέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Στέκεται από μόνος του. Δεν χρειάζεται να τον συνδυάσεις με άλλον στίχο. Οι πολλοί βέβαια αυτόνομοι στίχοι, όταν φτιάχνουν σύνθεση, καταθέτουν ένα μεγαλειώδες περιεχόμενο. Αυτό βέβαια έγκυται και στο πώς αντιλαμβάνονταν την ποίηση οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι αντιλαμβάνονταν την ποίηση μόνο σε δίστιχα, καμιά φορά σε τρίστιχα. Το μέτρο τους μας είναι άγνωστο και έχουν επιχειρηθεί από την έρευνα πολλές απόψεις. Καμιά δεν είναι απολύτως αποδεκτή. Δεν έχουν ούτε τονικό ούτε συλλαβικό μέτρο. Έχουν υφολογικό μέτρο. Πρέπει την ώρα που τραγουδιέται ο στίχος να βγαίνει αρμονία με το συνδυασμό του ήχου, του μέλους και της λέξης. Μη μας φαίνεται παράξενο αυτό. Η λεγόμενη μοντέρνα ποίηση που άρχισε να εμφανίζεται από τον 19ο αιώνα και μετά βασίζεται στο ζητούμενο μιας τέτοιας αρμονίας. Και τι σημαίνει αυτόνομος στίχος? Έχω διαλέξει από τη λειτουργική μας παράδοση επί τούτου κάποια παραδείγματα, γιατί χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία αυτή τη δυναμική του στίχου πολύ συχνά. Πέραν του ψαλσίματος ή της αναγνώσεως ενός ψαλμού, χρησιμοποιούμε επίσης αυτή τη δυναμική του αυτοτελούς στίχου. Θα σας πω μερικά παραδείγματα μετά το μουσικό διάλειμμα.

Τα παραδείγματα λοιπόν. Στην ακολουθία του βαπτίσματος, την ώρα που ο ιερέας χρεί τον νεοφώτιστο με έλαιο, λέει «Χρείεται ο δούλος του Θεού έλαιον αγαλιάσεως». Αυτοτελής στίχος με αυτοτελές περιεχόμενο από τους ψαλμούς. Ένα στίχος που τα λέει όλα. Την ώρα που του βάζει λαδάκι στο χέρι, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Εμπεριέχει και αυτός ο στίχος ένα ολόκληρο νόημα και δεν χρειάζεται ούτε να του προσθέσεις ούτε να του αφαιρέσεις. Ανάγει δηλαδή τα χέρια αυτού που βαπτίζεται και που σε λίγο θα είναι εικόνα του Θεού σε χέρια δημιουργίας για έναν κόσμο που πρέπει να πλαστεί. Μάλιστα, περισσότερο το βλέπουμε αυτό, ενώ την αυτοτέλεια ενός ψαλμικού στίχου, στην ένδυση του ιερέα, όταν κάθε στοιχείο της ενδυμασίας που θα φορέσει συνοδεύεται από ένα στίχο ψαλμού. Μας λέει η λειτουργική φυλάδα «Ο ιερεύς λαβών το επιτραχύλιον και σφραγίσας περιτίθεται αυτολέγον, ευλογητός ο Θεός, ο εκχέων την χάριν αυτού επί τους ιερείς αυτού, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνον επί πόγωνα, τον πόγωνα του Άρων, το καταβαίνον επί την όαν του ενδύματος αυτού». Πρόκειται για τη χάρη που έρχεται άνωθεν. «Ήτα λαβών την ζώνην, λέγει περιζωνήμενος, ευλογητός ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν μου». Ή την ώρα που φοράει τα επιμάνικα, όταν φοράει το αριστερό, λέει «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου». Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος στίχος στέκεται από μόνος του, εμπεριέχει ένα ολοκληρωμένο νόημα. «Ή τα λαβών το επιγονάτιον και ευλογήσας αυτό και ασπασάμενος», λέει, «περίζωσε τη ρομφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου, και έντινε και κατεβοδού και βασίλευε ένα και να αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσισε θαυμαστός η δεξιά σου». Δύο στίχοι ψαλμικοί, σαν να πρόκειται για ένα δοκίμιο, σαν να γράφεται ένα δοκίμιο που αναδεικνύει την δύναμη που ντύνεται ο ιερέας για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας, και όπου πλέον η ρομφαία της δυνάμεως έχει τα στοιχεία της ωραιότητας και του κάλους, και αυτή η δύναμη η βασιλική έχει ως περιεχόμενο την αλήθεια, την πραότητα και τη δικαιοσύνη. Πάβει να είναι δηλαδή ρομφαία. Λέγεται ρομφαία, αλλά πάβει να είναι ρομφαία με τη συνήθεια αντίληψη. Πιο σημαντικό είναι την ώρα που φοράει το φελόνιό του ο ιερέας. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στίχους. «Λαβών το φελόνιον και ευλογή σας ασπάζεται λέγον ούτως. Οι ιεροί σου, Κύριε, ενδύσονται δικαιοσύνη, και οι όσοι σου αγαλιάσονται».

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν για την αυτοτέλεια και την δυναμική που έχουν οι στίχοι των ψαλμών, φαινόμενο παγκόσμια μοναδικό σε ποίηση. Οι ψαλμοί στη ζωή της Εκκλησίας, η θέση μάλλον των ψαλμών στη ζωή της Εκκλησίας, υπήρξε κυρίαρχη ήδη από τα πρώτα αποστολικά χρόνια. Σας είπα προηγουμένως ότι στην Καινή Διαθήκη τα μισά από τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης που εμφανίζονται είναι ψαλμικά. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης έχει πάρα πολλά ψαλμικά χωρία. Μέχρι μάλιστα τα τέλη του 2ου αιώνα, οι ψαλμοί αποτελούσαν το κύριο σώμα της υμνολογικής προσέγγισης στη σχέση των πιστών με τον Θεό. Από τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να εισάγονται ύμνοι ακρεφνώς χριστιανικοί, θα μπορούσαμε να πούμε, δηλαδή ύμνοι που δημιουργούνται από τη χριστιανική κοινότητα. Παραδείγματος χάρη, ένας τέτοιος ύμνος είναι η περίφημη λιχνική ευχή, το «Φως ηλαρών Αγίας Δόξης», που συνδέθηκε γύρω στο 180 μετά Χριστό. Μετά τα τέλη του 2ου αιώνα αρχίζουν να παρουσιάζονται μεγάλες ποιητικές συνθέσεις και να δοκιμάζονται αυτές οι συνθέσεις. Είναι γνωστό ότι στην αρχή έχουμε μεγάλες οδές, αργότερα έχουμε τα κοντάκια, με επικεφαλής τα κοντάκια του Ρωμανού του Μελωδού, και ακολουθεί μια μεγάλη επανάσταση που συντελέστηκε σε μια πιο σύνθετη μορφή οδών, οι κανόνες. Κοντά σε αυτά υπάρχουν και οι αυτόνομοι ύμνοι, τα λεγόμενα τροπάρια, πολιτίκια κλπ. Τον 5ο αιώνα το ψαλτήριο παραμένει εν πλήρη χρήση στη λατρεία της Εκκλησίας, δηλαδή οι νέες ποιητικές συνθέσεις δεν το διώχνουν από την πράξη, εξακολουθεί να είναι κυρίαρχο. Ενδιαφέρον είναι ένα απόσπασμα του Ιερού Χρυσοστόμου, όπως είναι γνωστό το 400 μετά Χριστό, ο Χρυσόστομος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τους ψαλμούς και έχει ερμηνεύσει σχεδόν όλους τους ψαλμούς. Λέει λοιπόν αυτό το απόσπασμα: «Και τι να πω για τον μακάριο Δαβίδ, που η χάρη του Αγίου Πνεύματος οικονόμησε να τον κηρύττουμε νύχτα και μέρα συνεχώς. Γιατί όλοι αυτόν έχουμε στο στόμα μας σαν μύρο. Στους ναούς συνεχώς στελούνται πανηχίδες και ο Δαβίδ είναι παρόν. Και πρώτος και μέσος και τελευταίος ο Δαβίδ», λέει το κείμενο. «Στις πρωινές υμνολογίες πάντα παρόν ο Δαβίδ. Στις εξώδιες ακολουθίες απ' αρχής μέχρι τέλους ο Δαβίδ. Στα κεντήματα των κοριτσιών πάντα παρόν ο Δαβίδ. Και τι παράδοξο, πολλοί που δεν έμαθαν γράμματα ξέρουν απ' έξω τον Δαβίδ. Και δεν δοξάζεται μόνο στις πόλεις και στους ναούς, σε όλες τις στιγμές της ημέρας και από όλες τις ηλικίες, αλλά και στους αγρούς και στα ερημητήρια και στα μοναστήρια αγγελικοί χωρί τον δοξολογούν. Ομάδες παρθένων στα ασκητήρια μιμούνται την Μαριάμ, ψένοντας τον Δαβίδ. Ερημίτες ασκούμενοι να μιλήσουν στο

λίγον θέλω να μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω μία έκφραση που λέει «παιδείς συναυξανόμενος». «Ζει μαζί με τα παιδιά όσο αυτά μεγαλώνουν», ο Δαβίδ. Μια φράση που παραπέμπει στη στοιχειώδη εκπαίδευση. Για αρκετούς αιώνες, και όχι μόνο κατά τους αιώνες της δουλείας, το αναγνωστικό που είχαν για να μάθουν τα παιδιά γράμματα ήταν το ψαλτήρι. Τώρα, ας δούμε και μια άλλη χρήση του ψαλτήριου. Υπάρχει το λειτουργικό βιβλίο που λέγεται «Ψαλτήριον». Κοντά στα μηνέα, κοντά στο τριώδιο, κοντά στην παρακλητική, στο ευχολόγιο. Το ψαλτήρι αυτό περιέχει και τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και χρησιμοποιείται στο στη λατρεία της Εκκλησίας. Μάλιστα στο τέλος αυτού του βιβλίου υπάρχουν και οι 9 οδές. Όλο το ψαλτήρι είναι διαιρεμένο σε 20 καθίσματα και κάθε κάθισμα σε 3 στάσεις. Ολόκληρο το ψαλτήρι διαβάζεται κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι έτσι διαιρεμένο ώστε μέσα σε μία εβδομάδα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μεσονυκτικό, ώρες, όρθρος, εσπερινός, απόδειπνο, να διαβάζεται ολόκληρο. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μάλιστα διαβάζεται 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί λέμε 20 καθίσματα? Όπως καταλαβαίνετε, το κάθε κάθισμα δεν περιέχει υποδιαίρεση του 150. Μπορεί να είναι διαφορετικές οι υποδιαιρέσεις. Ανάμεσα στα καθίσματα ψάλλονται τροπάρια και κατά τη διάρκεια της ψαλμωδίας τους μπορούν να καθίσουν οι άνθρωποι και να ξεκουραστούν. Εξού και καθίσματα. Πέραν αυτής της τακτικής αναγνώσεως, όλες σχεδόν οι εκκλησιαστικές ακολουθίες, δηλαδή μεσονυκτικό, ώρες, εσπερινός, όρθρος, απόδειπνα, παρακλητικοί κανόνες, ευχέλαιο, η ακολουθία των εγγενείων του ναού, η νεκρόσιμη ακολουθία, εμπεριέχουν ψαλμούς. Μερικοί μάλιστα ψαλμοί ψάλλονται και με περίτεχνα μέλη, όπως παραδείγματος χάρη ο 50ος ψαλμός, αυτός που ξεκινάει με τη φράση «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου», ή ο 144ος ψαλμός που ξεκινάει με τη φράση «Κύριε, εκέκραξα προσέης άκουσόν μου», ή η καλούμενη πολυέλεη, δηλαδή ο ψαλμός 134, ενείται το όνομα Κυρίου, ενείται δούλη Κύριον, ο ψαλμός 135, εξομολογήστε το Κυρίο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και κυρίως ο ψαλμός 145, «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου». Οι άλλοι ψαλμοί μπορεί να μην έχουν περίτεχνα μέλη, αλλά τις περισσότερες φορές μπορεί ο αναγνώστης ή ο ψάλτης να τους υποψάλει, να τους πει δηλαδή με έναν τραγουδιστικό ρυθμό. Το όργανο, όπως είπα, δεν το έχουμε. Τον ψαλτήρα δηλαδή δεν τον έχουμε. Καμιά μαρτυρία δεν λέει ότι ο ψαλτήρας χρησιμοποιήθηκε μετά τον 3ο αιώνα. Δεν έχουμε τέτοια μαρτυρία ούτε στην Εβραϊκή Συναγωγή. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ψαλτήρας ως όργανο κάποια στιγμή καταργήθηκε από τη λατρεία και έτσι η Εκκλησία παρέλαβε τη χρήση αυτών των ψαλμών χωρίς τον ψαλτήρα. Γι' αυτό αργότερα εμφανίστηκε το λεγόμενο υπόψαλμα. Οι ψαλμοί έχουν επιγραφές. Τις επιγραφές συνήθως δεν τις διαβάζουμε στις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Τις περισσότερες από τις επιγραφές, στους Εβδομήκοντα σχεδόν όλοι έχουν επιγραφές, ενώ στην Εβραϊκή Βίβλο δεν έχουν όλοι, άλλοτε τις κατανοούμε, άλλοτε δεν τις κατανοούμε. Υπάρχουν επιγραφές που δηλώνουν τον ποιητή, παραδείγματος χάρη, «Ψαλμός το Δαβίδ», «Ψαλμός των Ιών Κορέ», «Ψαλμός του Μωυσέως», «Ψαλμός του Ασάφ», «Ψαλμός του Ιεζεκίηλ», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητος αυτοί είναι οι ποιητές. Κατά έναν τρόπο που τον αγνοούμε, συνδέθηκαν κάποιοι ψαλμοί με αυτά τα ονόματα.

Μερική είναι του Δαβίδ. Η έρευνα προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει ποιους με σιγουριά μπορούμε να τους αποδώσουμε στο Δαβίδ. Από τους 84 που αποδίδονται στο Δαβίδ, η έρευνα έχει ταυτοποιήσει περίπου 35 μέχρι τώρα. Όσον αφορά τις επιγραφές των ψαλμών, δεν είναι πάντοτε σαφές τι εννοούν. Ασφαλώς, μερικές δηλώνουν κάτι που έχει σχέση με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο τίτλος «Διάψαλμα». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Έχουν κατατεθεί κατά καιρούς κάποιες απόψεις, καμιά όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή. Το σίγουρο είναι ότι η λέξη «διάψαλμα» έχει σχέση με τον μουσικό τρόπο με τον οποίο εκφέρεται το ποίημα αυτό. Ως προς το περιεχόμενο, μπορώ να πω γενικά ότι στους ψαλμούς βρίσκουμε έναν κόσμο που μας φανερώνει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό και του ανθρώπου με τον κόσμο και κατά μία επιμέρους προσέγγιση του Θεού με τη δημιουργία στην οποία υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το γενικό περιεχόμενο των ψαλμών. Ειδικά όμως υπάρχουν ψαλμοί της μετανοίας, όπου ο άνθρωπος θέλει να εκφράσει τη μετάνοιά του για τις πράξεις του ή για μια συγκεκριμένη πράξη. Ψαλμοί της δοξολογίας, όπου θέλει να δοξάσει το Θεό. Ψαλμοί της ευχαριστίας, όπου θέλει να ευχαριστήσει για κάτι που του συνέβη, είτε στην ομάδα είτε στον ίδιο τον ποιητή. Ψαλμοί της εξουσίας, οι οποίοι στα εγχειρίδια ονομάζονται ψαλμοί της βασιλείας, όπου περιγράφεται η δύναμη ενός βασιλέα, την οποία δύναμη αρείεται από τη χάρη του Θεού. Επομένως είναι παλαιοί ψαλμοί από τα χρόνια της βασιλείας. Διηγούνται τη διαδρομή αυτού του βασιλέα, καλού ή κακού, ευσεβούς ή ασεβούς. Ως ευσεβούς τον δοξολογούν, ως ασεβούς τον κατακρίνουν. Έχουμε στίχους σε ψαλμό που καταγγέλλεται η ασέβεια του βασιλέα και καλείται ο Θεός να επέμβει. Τέτοιοι ψαλμοί όμως έχουν και αναγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή αφορούν κάθε άνθρωπο. Επίσης έχουμε ψαλμούς αποδημητικούς. Όταν πια έχει αναγερθεί ο ναός Σολομώντα ή αργότερα μετά την οικοδόμηση του δεύτερου ναού, οι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στον κόσμο έχουν ως στόχο στη ζωή τους να επισκεφτούν αυτόν τον ναό. Σε αυτές τις αποδημίες έχουν τραγούδια που περιγράφουν ακριβώς αυτόν τον σκοπό και την ταλαιπωρία που θα υποστούν, καθώς και τη βοήθεια που ζητούν από τον Θεό να ξεπεράσουν αυτή την ταλαιπωρία. Και έχουμε, κυρίως θα έλεγα, ψαλμούς μεσιανικούς. Το περιεχόμενό τους αναφέρεται στο αναμενόμενο σωτήρα ή στην ελπιζόμενη και αναμενόμενη σωτηρία. Πρόκειται για ομάδα ψαλμών στους οποίους αναφέρεται συχνά η Καινή Διαθήκη και στίχοι των οποίων συχνά διανθίζουν την υμνολογία της Εκκλησίας.

Γιατί η Εκκλησία στη νέα της πλέον Διαθήκη παραλαμβάνει μια τέτοια συλλογή και την εντάσσει ολόκληρη μέσα στη λατρεία της, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο με άλλες συλλογές Παλαιάς Διαθήκης που δεν τις έχει εντάξει ολόκληρες παρά αποσπάσματά της? Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρόκειται για πολύ δυνατή ποίηση. Επιτρέψτε μου να διατυπώσω έναν λογισμό. Ασφαλώς οι 150 αυτοί ψαλμοί συντέθηκαν, γράφτηκαν και καταρτίστηκαν από την εβραϊκή κοινότητα, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Μέσα όμως στις διαστάσεις μιας άλλης ιστορίας ή αν θέλετε μιας μεταϊστορίας, αυτό το βιβλίο συντέθηκε, γράφτηκε και καταρτίστηκε από την εκκλησιαστική κοινότητα κατά έναν προθύστερο τρόπο. Είναι συγκλονιστική η εναρμόνιση του περιεχομένου των ψαλμών με τη Νέα Διαθήκη, όχι μόνο στους λεγόμενους μεσιανικούς ψαλμούς, οι οποίοι καλούν τον Μεσσία να σώσει τον κόσμο ή βλέπουν τον Μεσσία να έρχεται, ούτε στους λεγόμενους εσχατολογικούς ψαλμούς που βλέπουν μια έσχατη πραγματικότητα να έρχεται, να διορθώσει όλο το κακό που υπάρχει στον κόσμο ή τα δεινά που υπάρχουν στον κόσμο, μια παρέμβαση του Θεού μέσω μιας άλλης βασιλείας, άλλης τάξεως και άλλου περιεχομένου βασιλείας. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά σχεδόν στο σύνολό τους, οι ψαλμοί περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως δοκιμαζόμενου, είτε ως αμαρτωλού, είτε ως αγαθού ανθρώπου, καθώς και τις συνέπειες που έχει η στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία σε σχέση με αυτό που ζητάει ο άνθρωπος, δηλαδή τη σωτηρία της ίδιας του της φύσης. Στο σημείο αυτό τελειώνει η εισαγωγή για τους ψαλμούς. Κανονικά θα έπρεπε να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος με το οποίο θα συνεχίσουμε και να αρχίσουμε να ερμηνεύουμε ψαλμούς. Όμως επιτρέψτε μου εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να ασχοληθώ με ένα θέμα που δεν έχει τόσο σχέση με τους ψαλμούς. Πρόκειται για την εγκυρότητα της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Από το 19ο αιώνα παρουσιάστηκε και στο χώρο της Ορθόδοξης Ανατολής μία τάση, κυρίως από τους ακαδημαϊκούς θεολόγους της Θεολογικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1833, να κρίνουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα σε σχέση με τη μετάφραση, με το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου, και αξιολογικά άρχισε να έρπει η αντίληψη ότι το εβραϊκό κείμενο είναι το γνήσιο και ότι οι Εβδομήκοντα εμπεριέχουν ορισμένες παρερμηνίες. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε να μπήκε το μάθημα της εβραϊκής γλώσσας και της σπουδής της Εβραϊκής Βίβλου μέσα στη Θεολογική Σχολή, και σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε και η μετάφραση που εκπώνησε μια ομάδα με επικεφαλής τον Νεόφυτον Βάμβα, κληρικό αλλά και καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, και η οποία εξακολουθεί να κυκλοφορεί αυτή, υποτίθεται στα νεότερα ελληνικά, μια μετάφραση. Μετάφραση όμως από την Εβραϊκή Βίβλο, όχι μετάφραση του κειμένου των Εβδομήκοντα από την αττικίζουσα γλώσσα σε μια νέα ελληνική γλώσσα, αλλά μετάφραση από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Τέτοιες απόπειρες έχουν γίνει πάρα πολλές στην Δύση, αλλά και από μεγάλους ποιητές νεότερους έχουν επιχειρηθεί τέτοιες μεταφράσεις, πάντα όμως από το κείμενο της Εβραϊκής Βίβλου. Αναφέρω παραδείγματος χάρη τη μετάφραση των ψαλμών που έχει κάνει ο ποιητής Ανδρέας Κάλβος. Για να δούμε όμως.
Τι είναι αυτή η μετάφραση των Εβδομήκοντα και τι είναι αυτό το εβραϊκό κείμενο που θεωρείται γνήσιο? Καταρχήν, πώς προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα? Τον 3ο π.Χ. αιώνα, ο Πτολεμαίος ο Φιλάδελφος, βασιλιάς της Αιγύπτου, ένας από τους διαδόχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ίδρυσε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με τη φιλοδοξία να περιλάβει στη συλλογή της όλη τη μέχρι τότε γραμματεία. Λέγεται ότι ο διευθυντής της βιβλιοθήκης, Δημήτριος Φαλιρέας, εισηγήθηκε να περιληφθούν και οι εβραϊκές γραφές, μεταφρασμένες όμως στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι Εβραίοι της Αιγύπτου την εποχή εκείνη, αλλά και της υπόλοιπης ρωμαϊκής οικουμένης, δεν ήξεραν πλέον την εβραϊκή γλώσσα. Στον Πτολεμαίο τον Φιλάδελφο, λοιπόν, αποδίδεται η απόφαση να μεταφραστούν οι εβραϊκές γραφές στην ελληνική. Το έργο ανέλαβε να φέρει εις πέρας μια πολυπληθής ομάδα 72 εγγράμματων Ιουδαίων που κατήχαν τη γνώση των δύο γλωσσών. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στη συλλογή των Εβδομήκοντα, όπως την αποδέχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός των 39 βιβλίων που μεταφράστηκαν στα ελληνικά από τα εβραϊκά και των 3 από τα αραμαϊκά, περιέχονται και 7 βιβλία που γράφτηκαν κατευθείαν στα ελληνικά κατά τους 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. Ποιο είναι το κύρος αυτής της μετάφρασης? Σήμερα υπάρχει μια διαμάχη στην έρευνα για το ποιο κείμενο προσεγγίζει περισσότερο τις αρχαίες πηγές, η εβραϊκή βίβλος ή η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, όπως ονομάζουμε το ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, δημιουργήθηκε λοιπόν στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. Το αρχαιότερο χειρόγραφο αυτού του κειμένου που διαθέτουμε μέχρι σήμερα είναι του 4ου αιώνα, αποτυπωμένο σε 2 κώδικες, τον Σιναϊτικό και τον Κώδικα του Βατικανού. Δηλαδή το αρχικό χειρόγραφο των Εβδομήκοντα έχει χαθεί. Αντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε και ξανααντιγράφτηκε, αλλά όλα τα χειρόγραφα χανόντουσαν λόγω της φθοράς που είχαν τα μέσα γραφή στην εποχή εκείνη. Έναν αιώνα αργότερα, από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε διασωσμένη την μετάφραση των Εβδομήκοντα σε χειρόγραφο, τον Σιναϊτικό λοιπόν και τον Κώδικα του Βατικανού. Το εβραϊκό κείμενο που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως αυθεντικό κείμενο των εβραϊκών γραφών άρχισε να διαμορφώνεται μετά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και η εργασία ολοκληρώθηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι δε γνωστό ως μασορητικό κείμενο. Είναι ένα κείμενο που προήρθε από τη συλλογική δουλειά διδασκάλων της εβραϊκής παράδοσης που ονομάστηκαν μασορίτες, δηλαδή φύλακες της παραδόσεως. Μασάρ σημαίνει παραδίδω, μασορά ή μασόρεθ σημαίνει παράδοση, και οι οποίοι προσπάθησαν να αποκαθάρουν τα κείμενα των ιερών τους γραφών, θέτοντας μάλιστα και σύμβολα φωνιεντισμού στις λέξεις, αφού ως γνωστόν η παλαιά εβραϊκή γλώσσα δεν είχε φωνιέντα στη γραφή της. Ένας ιδιότυπος ευσεβισμός τους οδήγησε να καταστρέψουν τα μέχρι τότε χειρόγραφα πάνω στα οποία εργάστηκαν, ώστε να διαφυλαχθεί η ιερή τους παράδοση σε ένα στερεότυπο κείμενο. Επομένως, στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης, το κείμενο των Εβδομήκοντα που διαθέτουμε είναι κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερο του κειμένου των εβραϊκών γραφών που χρησιμοποιούμε. Είναι αλήθεια ότι τα χειρόγραφα του Κουμράν που ανακαλύφθηκαν μόλις το 1947
εμπεριέχουν κείμενα της εβραϊκής γραφής του πρώτου π.Χ. αιώνα και του πρώτου μετά Χριστό αιώνα, τα οποία δεν εμφανίζουν σοβαρές διαφορές από το μασορητικό κείμενο. Τα κείμενα των ψαλμών που μας ενδιαφέρουν εμάς και που χρησιμοποιούνται στην εβραϊκή λατρεία διαφέρουν σε αρκετά σημεία από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Αν οι Εβδομήκοντα κατανόησαν σωστά μερικές λέξεις, ασφαλώς θα προστρέξουμε και στο εβραϊκό κείμενο στην περίπτωση που η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν μας αποδίδει με σαφήνεια το περιεχόμενο. Θα βοηθηθούμε από το εβραϊκό κείμενο. Όπως και αντιστρόφως υπάρχει μία βοήθεια. Σε ασαφείς εκφράσεις του εβραϊκού κειμένου θα ανατρέξουμε στη μετάφραση των Εβδομήκοντα ή και σε άλλα σπαράγματα μεταφράσεων που υπάρχουν, όπως είναι του Ακύλα, του Θεοδοτίωνα. Μιλάμε για μεταφράσεις του 2ου αιώνα που είναι πιο κοντά προς τις αρχαίες πηγές. Μια τέτοια έρευνα γίνεται συνεχώς και είναι εν εξελίξη. Όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτή η δουλειά. Είχα ασχοληθεί πριν από 2 χρόνια με μια κριτική έκδοση των κειμένων του Αββά Ισαάκ. Έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στην ιστορία της χειρόγραφης παράδοσης. Ο Θεοτόκης το 1770 εξέδωσε τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισαάκ στηριζόμενος σε 2 κώδικες και μάλιστα κώδικες ατικίζοντες. Η μετάφραση των λόγων του Αββά Ισαάκ εκπονήθηκε τον 9ο αιώνα στη Μονή του Αγίου Σάβα. Το αυτόγραφο των 2 μεταφραστών, του Πατρίκιου και του Αβράμιου, των λογίων αυτών μοναχών, δεν σώζεται. Πολύ νωρίς άρχισε αυτό το αυτόγραφο βέβαια να αντιγράφεται κατά τη συνήθεια της εποχής, δηλαδή να τυπώνεται θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη. Τα αντιγραφεία ήταν ένα είδος τυπογραφείων της παλαιάς εποχής. Από τον 9ο αιώνα μέχρι τον 16ο αιώνα έχουμε γύρω στους 20 με 25 κώδικες με λόγους του Αββά Ισαάκ, με τεράστιες διαφορές μεταξύ τους. Διότι κατά την αντιγραφή, είτε από φιλότιμο ο αντιγραφέας ήθελε να ερμηνεύσει κάπως μια δυσνόητη φράση και προσέθεται, είτε παράκουγε. Είτε λοιπόν από παράκουσμα ή και από ιδεολογική τοποθέτηση παρισέφρισαν σε διάφορες κώδικες διαφορετικές γραφές. Η δουλειά τώρα είναι να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να φτάσουμε στο αρχικό αυτόγραφο, αν είναι δυνατόν. Το ίδιο είχε γίνει με τα κλασικά κείμενα. Όταν λέμε έχουμε τα κείμενα του Πλάτωνα ή του Αριστοτέλη, ποια κείμενα έχουμε? Το αρχαιότερο χειρόγραφο που έχουμε είναι του 5ου-6ου μετά Χριστόν αιώνα. Δεν υπάρχουν παλαιότερα. Αυτή είναι μια κατάσταση, δυστυχώς με αυτήν θα πορευόμαστε, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά που έχει εσπίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η εξέταση των μαρτύρων άρχισε. Ο Νικολάη πληροφορούσε τον κάθε μάρτυρα πως έπρεπε να πει την αλήθεια χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, και πως αργότερα θα χρειαστεί να επικυρώσει ενόρκως την κατάθεσή του. Ακόμα, ο κάθε μάρτυρας θα πρέπει να υπογράψει το πρακτικό της κατάθεσης. Οι ανακριτές εφιστούσαν πάντα την προσοχή των μαρτύρων για τις 3.000. Αν δηλαδή ήταν 3.000 που ξόδεψε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στο πρώτο του γλέντι, εδώ και ένα μήνα, ή αν ήταν 1.500 ρούβλια. Επίσης, αν ήταν 3.000, αυτά που έφερε τώρα μαζί του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ή ήταν 1.500 ρούβλια. Αλίμονο. Όλες οι καταθέσεις ήταν σε βάρος του Μύτια. Όλες. Έως την τελευταία. Μερικοί μάρτυρες, μάλιστα, κάνανε γνωστά μερικά κατάπληκτα σχεδόν γεγονότα που διαψεύδανε τους ισχυρισμούς του. Πρώτος από όλους εξετάστηκε ο Τρίφων Μπορίσιτς. Παρουσιάστηκε μπροστά στους ανακριτές χωρίς να φοβάται καθόλου. Αντίθετα, με ένα ύφος αυστηρό και γεμάτο αγανάκτηση ενάντια στον κατηγορούμενο, πράγμα που του πρόσδινε εξαιρετική ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια. Μίλαγε λίγο συγκρατημένα. Περίμενε πρώτα να τον ρωτήσουν και απαντούσε με ακρίβεια και περίσκεψη. Σταθερά και αδίστακτα κατέθεσε πως εδώ και έναν μήνα δεν μπορεί να ξοδευτούν λιγότερες από 3.000. Πως όλοι οι μουζίκοι εδώ πέρα μπορούν να το βεβαιώσουν, πως το ακούσανε από τον ίδιο το Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μονάχα στις τσιγκάνες σκόρπισε αμέτρητα λεφτά. Μονάχα αυτές του φάγανε σίγουρα πάνω από 1.000 ρούβλια. «Ούτε και 500 δεν θα έδινα σε δάφτες», είπε ο Μύτια σκυθροπά. «Μονάχα που δεν τα μέτρησα τότε. Ήμουνα μεθυσμένος. Κρίμα». Ο Μύτια καθότανε τώρα στο πλάι, με την πλάτη προς το παραβάν. Άκουγε σκυθροπός. Φαίνονταν μελαγχολικός και κουρασμένος, και είχε ένα ύφος σαν να έλεγε «Επέστε τώρα ό,τι θέλετε. Το ίδιο μου κάνει». «Πάνω από 1.000 ξοδέψατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέψευσε σταθερά ο Τρίφων Μπορίσιτς. «Τα πετάγατε τα λεφτά δεξιά και αριστερά, χωρίς λόγο, και εκείνες τα μαζεύανε. Όλοι τους δα είναι κλέφτες και λοποδίτες. Αλογοκλέφτες είναι. Γι' αυτό και τους διώξανε από εδώ. Αλλιώς ίσως και οι ίδιοι θα μπορούσαν να μας πούν πόσα τσεπώσανε. Το είδα με τα μάτια μου τότε το μάτσο που κρατάγατε. Δεν τα μέτρησα. Αυτό το παραδέχομαι. Όμως θυμάμαι πως με το μάτι φαίνονταν για πολύ περισσότερα από 1.500. Πολύ παραπάνω». «Πού 1.500. Έχουμε δίδα και λόγου μας λεφτά στη ζωή μας και μπορούμε να κρίνουμε». Όσο για το χθεσινό ποσό, ο Τρίφων Μπορίσιτς απάντησε πως ο ίδιος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μόλις κατέβηκε από τα μάξη, του είπε πως έφερε μαζί του 3.000. «Είσαι βέβαιος, Τρίφωνα?» ρώτησε ο Μύτια. «Έτσι», στο είπα. «Έτσι, καθαρά και ξάστερα, πως έφερα μαζί μου 3.000. Έτσι, στο είπα, για πλάκα». «Ναι, μου το είπατε, μου το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ήταν μπροστά και ο Αντρέι όταν μου το λέγατε. Εδώ είναι ακόμα ο Αντρέι. Δεν έφυγε. Φωνάξτε τον, για φωνάξτε τον και εκείνον». «Και εκεί στη σάλα, όταν κερνούσατε τη χοροδία, φωνάξατε πως είναι το 6ο χιλιάρικο που ξοδεύετε εδώ πέρα, μαζί με τα προηγούμενα δηλαδή. Αυτό θα εννοούσατε βέβαια». Ο Στεπάν και ο Σιμεών τα ακούσανε πολύ καθαρά. Μα και ο Πίοτρ Φόμιτς, κι αυτός το άκουσε, στέκονταν εκείνη τη στιγμή δίπλα σας. Ίσως και εκείνος να το θυμάται.
Η κατάθεση για το έκτο χιλιάρικο έκανε μεγάλη εντύπωση στους ανακριτές. Τους άρεσε αυτή η καινούργια διαπίστωση. 3 και 3, 6. Πάει να πει λοιπόν πως τότε ήταν 3 και άλλες τόσες τώρα, όλες μαζί 6. Ήταν φανερό πια. Ρωτήσανε όλους τους μουσικούς που υπέδειξε ο Τρίφωνας, τον Στεπάν, τον Σιμεών, τον Αμαξά Αντρέη και τον Πιόντρ Φόμιτς. Η μουσική και ο Αμαξάς επιβεβαίωσαν τη μαρτυρία του Τρίφωνα. Εκτός από αυτό σημειώσανε ιδιαίτερα και τη διήγηση του Αντρέη για την κουβέντα που έγινε στο αμάξι, καθώς έρχονταν στο Μόκρογε, όταν ο Μίτια τον ρώτησε: «Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ θα πάει στην κόλαση ή όχι?» Ο ψυχολόγος Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς τα άκουσε όλα αυτά χαμογελώντας ανεπαίσθητα και στο τέλος πρότεινε να συμπεριλάβουν και αυτήν τη διήγηση στις καταθέσεις. Ο Καλγκάνοφ μπήκε απρόθυμα, στραβό μουτσουνιασμένος, γκρινιάρης, και μιλούσε με τον εισαγγελέα και τον Νικολάη σαν να τους έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή του, ενώ τους ήξερε από καιρό και τους συναντούσε κάθε μέρα. Μόλις άρχισε, δηλαδή ορθά κοφτά, πως δεν ξέρει τίποτα για όλα αυτά και ούτε θέλει να ξέρει. Όμως αποδείχτηκε πως είχε ακούσει αυτό που είχε πει ο Μίτια για το έκτο χιλιάρικο και ομολόγησε πως εκείνη τη στιγμή στέκονταν δίπλα στο Μίτια. Για το πόσα λεφτά κρατούσε στα χέρια του ο Μίτια, είπε πως δεν ξέρει πόσα ήταν. Επιβεβαίωσε πως οι Πολωνοί κλέψανε στα χαρτιά και πως από τη στιγμή που τους κλείσανε στο πλαϊνό δωμάτιο, οι σχέσεις του Μίτια και της Αγγραφένας Αλεξάνδροβνας έσχιαξαν και πως το είπε και η ίδια ότι τον αγαπάει. Για την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα μίλαγε συγκεκριμένα και με σεβασμό, σαν να ήταν μια κυρία του καλύτερου κόσμου, και ούτε μια φορά δεν επέτρεψε στον εαυτό του να την ονομάσει Γκρούσεκνα. Παρόλο που ο νέος διηγόνταν πολύ ανόρεχτα, ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς τον ανέκρινε πολλή ώρα και από αυτόν μονάχα έμαθε όλες τις λεπτομέρειες του, ας πούμε έτσι, ρομάντζου του Μίτια εκείνης της νύχτας. Ο Μίτια ούτε μια φορά δεν διέκοψε τον Καλγκάνοφ. Τέλος τον αφήσανε και αυτός έφυγε. Έφυγε φανερά στεναχωρεμένος. Εξετάσανε και τους Πολωνούς. Αυτοί, αν και είχαν πέσει για ύπνο, δεν είχαν αποκοιμηθεί. Και όταν καταφτάσανε οι αστυνομικοί, ντύθηκαν βιαστικά και συγγυρίστηκαν, καταλαβαίνοντας πως ασφαλώς θα τους καλέσουν. Παρουσιάστηκαν με ένα ύφος αξιοπρεπές, αν και κάπως φοβισμένοι. Ο κυριότερος δηλαδή, ο κοντός Πολωνός, αποδείχτηκε πως ήταν συνταξιούχος. Ήταν συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος 12ου βαθμού, πως είχε υπηρετήσει κτηνίατρος στη Σιβηρία και πως το όνομά του ήταν Μουσιόλοβιτς. Όσο για τον άλλο Πολωνό, ήταν οδοντίατρος που εξασκούσε ελεύθερα το επάγγελμά του. Παρόλο που τους ρωτούσε ο Νικολάη, αυτοί απαντούσαν γυρίζοντας προς το μέρος του Μιχαήλ Μακάροβιτς, που στέκονταν παράμερα, αποκαλώντας τον συνεχώς «πάνιε συνταγματάρχη», γιατί φαίνεται πως τον πήρανε για ανώτερο από όλους εκεί μέσα. Μονάχα όταν ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς τους εξήγησε μερικές φορές πως δεν πρέπει να αποτείνονται σε αυτόν, καταλάβανε επιτέλους πως πρέπει να απευθύνονται στον Νικολάη. Αποδείχτηκε πως ξέρανε πολύ καλά τα ρούσικα, μονάχα που μερικές λέξεις τις προφέρανε λίγο ιδιότροπα. Για τις σχέσεις του με την Γκρούσεκνα, τις αλωτινές και τις τωρινές, ο Πολωνός άρχισε να μιλάει με ζωηρότητα. Ζωηρότητα και υπεροψία. Τόσο που ο Μίτια
δεν κρατήθηκε και φώναξε πως δεν θα επιτρέψει σε αυτόν τον παλιάνθρωπο να μιλάει έτσι όσο βρίσκεται και αυτός μπροστά. Ο Πολωνός πρόσεξε αμέσως τη λέξη «παλιάνθρωπος» και τους παρακάλεσε να τα γράψουν όλα στα πρακτικά. Ο Μίτια έβραζε από το θυμό του. «Ναι, παλιάνθρωπος και παλιάνθρωπος, γράψτε το αυτό και γράψτε ακόμα πως δεν με νοιάζει καθόλου για τα πρακτικά και πως θα το φωνάζω συνέχεια. Είναι παλιάνθρωπος, είναι παλιάνθρωπος», φώναξε ο Μίτια.

Ο Νικολάη, αν και τα σημείωσε αυτά στα πρακτικά, έδειξε σε αυτό το επεισόδιο αξιέπαινο πρακτικό πνεύμα και τάκτ. Ύστερα από μια αυστηρή παρατήρηση στο Μύτια, έπαψε να ρωτάει για την ρομαντική πλευρά της υπόθεσης και πέρασε στην ουσία. Οι ανακριτές ενδιαφέρθηκαν τρομερά για μια κατάθεση των Πολωνών, δηλαδή για την προσπάθεια του Μύτια να δωροδοκίσει τον Πολωνό, προτείνοντάς του 3.000. Του έδινε 3.000 αέρα για να φύγει, με τη συμφωνία να του δώσει 700 ρούβλια στο χέρι και τα υπόλοιπα 2.300 αύριο το πρωί στην πολιτεία. Και το υπόσχονταν αυτό δίνοντας το λόγο της τιμής του και βεβαιώνοντάς τον πως πάνω του δεν έχει τόσα λεφτά, μα τα έχει στην πολιτεία. Ο Μύτια εξάφθηκε και παρατήρησε πως δεν υποσχέθηκε κατηγορηματικά ότι θα ντάδινε τα λεφτά αύριο, μα ο Πολωνός επιβεβαίωσε την κατάθεση του φίλου του και ο Μύτια, αφού σκέφτηκε για λίγο, παραδέχτηκε σκυθρωπά πως μπορεί να έγινε και έτσι, γιατί ήταν ξαναμένος. Ο εισαγγελέας άκουγε με μεγάλη προσοχή τούτη την κατάθεση. Η ανάκριση έβλεπε τώρα, όπως και πραγματικά το παραδέχτηκαν αργότερα, πως τα μισά ή ένα μέρος από τις 3.000 που είχε ο Μύτια μπορεί και στα αλήθεια να τα είχε κρύψει στην πολιτεία ή ακόμα και στο Μόκρογε. Και έτσι εξηγιόταν και εκείνο το λεπτό για την ανάκριση σημείο, πως δηλαδή του Μύτια του είχαν μείνει μονάχα 800 ρούβλια. Ώστα τώρα, αυτή ήταν η μόνη, αν και ασήμαντη φυσικά, ένδειξη σε όφελος του Μύτια. Τώρα όμως και αυτή ακόμα, η μοναδική ένδειξη, γκρεμίστηκε. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε το Μύτια πού θα έβρισκε τα υπόλοιπα 2.300 ρούβλια για να τα δώσει τον Πολωνό, αφού ο ίδιος έλεγε πως δεν είχε παρά μονάχα 1.500 και όμως παρόλα αυτά έδινε το λόγο της τιμής του πως θα τα έδινε, ο Μύτια απάντησε πως είχε σκοπό να προτείνει αύριο στον Πολωνό όχι μετρητά, μα ένα συμβόλαιο όπου θα του παραχωρούσε με κανονική συμβολαιογραφική πράξη τα δικαιώματά του στην Τσερμανσιά. Εκείνα δηλαδή τα ίδια δικαιώματα που είχε προτείνει κιόλας στον Σαμσόνοφ και στη Χοχλάκοβα. Ο εισαγγελέας δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και χαμογέλασε με αυτήν την αφέλεια της υπεκφυγής. Και νομίζετε πως θα δέχονταν να πάρει αυτά τα δικαιώματα αντί για 2.300 ρούβλια σε μετρητά? Μα και βέβαια θα δέχονταν, είπε με θέρμιο Μύτια. Μα για σκεφτείτε το. Εδώ δεν είναι μονάχα 2, είναι 4. Μα τι λέω, είναι 6.000 που θα μπορούσε να τσεπώσει. Θα έβρισκε αμέσως τους δικολάβους του, τους Πολωνούς και τους Εβραίους, που όχι μονάχα τις 2.000, μα και όλη την Τσερμανσιά θα άρπαζαν από το γέρο. Εννοείται πως την κατάθεση του Πολωνού την καταγράψανε στα πρακτικά με όλες τις λεπτομέρειες. Ύστερα από αυτό άφησαν τους Πολωνούς να φύγουν. Όσο για την κλοπή στα χαρτιά, ούτε την ανέφεραν. Ο Νικολάη τους χρωστούσε μεγάλη ευγνωμοσύνη και δεν θέλησε να τους ενοχλήσει με μικροπράγματα, αφού όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο από χαρτοπεκτικούς καυγάδες που έγιναν σε στιγμή μεθυσιού. Λες και έγιναν λίγες απρέπειες στο γλέντι εκείνης της νύχτας. Έτσι τα 200 ρούβλια έμειναν στη τσέπη του Πολωνού. Φωνάξανε ύστερα το γέρο Μαξίμοφ. Ήρθε, ήταν καταφοβισμένος και τους πλησίασε με μικρά βηματάκια.
φαίνονταν θλιμμένος. Όλη την ώρα βρίσκονταν κάτω μαζί με την Κρούσεκνα. Κάθονταν δίπλα της και σώπαινε μονάχα. Πού και πού άρχισε να μιξοκλαίει και σκούπιζε τα μάτια του με το μαντίλι με τα μπλε καρό, όπως διηγόταν αργότερα ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Τόσο που η ίδια η Κρούσεκνα βάλθηκε να τον παρηγορεί και να τον καθησυχάζει. Ο Γεροντάκος είπε αμέσως κλαίγοντας πως παραδέχεται ότι πήρε δανεικά από τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς 10 ρούβλια, γιατί βλέπετε είμαι φτωχός, και πως είναι πρόθυμος να τα επιστρέψει. Στην άμεση ερώτηση του Νικολάη αν παρατήρησε πόσα ακριβώς ήταν τα λεφτά που είχε στο χέρι ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μια και αυτός τα είδε εκείνα τα χρήματα από πολύ κοντά όταν έπαιρνε τα δανεικά, ο Μαξίμοφ απάντησε με μεγάλη βεβαιότητα πως τα λεφτά ήταν 20.000. «Έχετε ξαναδεί ποτέ σας 20.000?» ρώτησε χαμογελώντας ο Νικολάη. «Πώς, και βέβαια είδα, μα δεν ήταν 20, ήταν 7. Τότε που η γυναίκα μου έβαλε ενέχειρο το χωριουδάκι μου, με άφησε μονάχα από μακριά. Από μακριά το έβλεπα. Ήθελε να μου καυχηθεί δηλαδή. Το μάτσο ήταν μεγάλο, όλα κατοστάρικα. Και του Δημήτρη Φιοντόροβιτς όλο κατοστάρικα ήταν». Τον παράτησαν γρήγορα. Τέλος ήρθε και η σειρά της Κρούσεκνας. Ήταν φανερό πως οι ανακριτές φοβόνταν την εντύπωση που θα μπορούσε να προκαλέσει η εμφάνισή της στο Μύτια, και γι' αυτό ο Νικολάη του μουρμούρισε μερικές παρενέσεις. Όμως εκείνος έσκυψε σιωπηλά το κεφάλι, σαν να έλεγε πως δεν θα συμβούν επεισόδια. Την Κρούσεκνα την έφερε από κάτω ο ίδιος ο Μιχαήλ Μακάροβιτς. Το πρόσωπό της ήταν αυστηρό και σκυθρωπό. Φαίνονταν ήσυχη και κάθισε σιωπηλή στην καρέκλα που της υπέδειξε απέναντί του ο Νικολάη. Ήταν πολύ χλωμή. Φαίνεται πως κρύωνε, γιατί όλο και τυλίγονταν στο υπέροχο μαύρο σάλι της. Πραγματικά είχε λίγο πυρετό και ρίγη. Ήταν η αρχή της μακράς αρρώστιας που εκδηλώθηκε ύστερα από εκείνη τη νύχτα. Το αυστηρό της ύφος, το ευθύ και σοβαρό της βλέμμα και η ήρεμη τρόπη της κάνανε σε όλους πολύ καλή εντύπωση. Τόσο που ο Νικολάη μαγεύτηκε κιόλας λιγάκι. Ομολογούσε αργότερα και ο ίδιος πως τότε μονάχα κατάλαβε πόσο όμορφη ήταν αυτή η γυναίκα. Την είχε δει κι άλλες φορές ωστότε, μα τη θεωρούσε κάτι σαν επαρχιακή ετέρα. Η τρόπη της είναι εντελώς αριστοκρατική. Άφησε να του ξεφύγει κάποτε πάνω στον ενθουσιασμό του σε μια παρέα κυριών. Όμως εκείνες τον άκουσαν πολύ θυμωμένες και τον είπανε αμέσως μπερμπάντι, πράγμα που το ευχαριστήθηκε πολύ. Μπαίνοντας στο δωμάτιο η Κρούσεκνα έριξε ένα βλέμμα στο Μύτια, που την κοίταξε αμέσως και ήταν ανήσυχος. Μα σαν είδε τη δική της ηρεμία, ησύχασε κι αυτός. Ύστερα από τις απαραίτητες προκαταρκτικές ερωτήσεις και παρενέσεις ο Νικολάη, αν και κάπως κομπιάζοντας, τη ρώτησε όσο μπορούσε πιο ευγενικά τι σχέσεις είχε με τον εναποστρατεία υπολοχαγό Δημήτρη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Η Κρούσεκνα απάντησε ήρεμα και σταθερά. «Ήταν ένας γνωστός μου, και σαν γνωστό μου τον δεχόμουν τον τελευταίο μήνα στο σπίτι μου». Στις άλλες ερωτήσεις απάντησε με μεγάλη ειλικρίνεια, λέγοντας πως αν και ώρες-ώρες ο Μύτια της άρεσε, όμως αυτή δεν τον αγαπούσε και πως τον
ξετρέλαινε μόνο και μόνο από την ποταπή μου κακία, είπε, όπως και τον άλλον, το γεροντάκο. Έβλεπε πως ο Μίτια ζηλεύει. Ζηλεύει πολύ το Φίοντορ Παύλοβιτς, όπως δα και κάθε άλλον, και με αυτό διασκέδαζε. Στο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν είχε καθόλου σκοπό να πάει. Μονάχα τον κορόιδευε. Όλον αυτόν τον μήνα δεν είχα καιρό να σκέφτομαι αυτούς τους δυο. Περίμενα να έρθει ένας άλλος άντρας που ήταν ένοχος απέναντί μου. Μονάχα που νομίζω πως δεν υπάρχει λόγος να με ρωτάτε για αυτά τα πράγματα, είπε τελειώνοντας, γιατί όλα τούτα είναι προσωπικές μου υποθέσεις. Ο Νικολάη συμμορφώθηκε αμέσως. Δεν επέμεινε πια στα ρομαντικά σημεία και άρχισε αμέσως να ρωτάει για το πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή για τις 3.000. Η Γκρούσεκνα επιβεβαίωσε πως εδώ και ένα μήνα είχαν ξοδευτεί στο Μόκρογε 3.000 ρούβλια. Αυτή βέβαια δεν τα μέτρησε, όμως άκουσε τον ίδιο τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς να λέει πόσα ήταν. «Μονάχα σε σας το είπε ή σας το είπε μπροστά και σε άλλους, ή μήπως το ακούσατε όταν το έλεγε σε άλλους?» ρώτησε αμέσως ο ανακριτής. Η Γκρούσεκνα απάντησε πως της το είπε και μπροστά σε άλλους και όταν ήταν μόνοι τους, και πως το άκουσε να το λέει και σε άλλους. «Μια φορά σας το είπε όταν είσαστε μόνοι σας ή το επανέλαβε πολλές φορές?» ρώτησε και πάλι ο εισαγγελέας, και έμαθε πως η Γκρούσεκνα το άκουσε πολλές φορές. Ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Από τις επόμενες ερωτήσεις αποδείχτηκε πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα ήξερε ότι ο Μίτια πήρε τα λεφτά από την Κατερίνα Ιβάνοβνα.

0: Μήπως ακούσατε ποτέ πως εδώ και έναν μήνα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ξόδεψε λιγότερες από 3.000 ρούβλια και πως κράτησε τα μισά? Όχι, αυτό ποτέ δεν το άκουσα, απάντησε η Γκρούσεγνα. Πρόσθεσε μάλιστα πως όλον εκείνον το μήνα ο Μίτια της έλεγε πως δεν έχει ούτε καπίκι στην τσέπη του. Περίμενε πως θα πάρει λεφτά από τον πατέρα του, είπε τελειώνοντας η Γκρούσεγνα. Μήπως είπε καμιά φορά μπροστά σας, έκανε μήπως κανέναν υπενιγμό, διακινδύνευσε ξαφνικά ο Νικολάη, πως έχει σκοπό να σκοτώσει τον πατέρα του. «Α, ναι, ναι, το είπε», απάντησε η Γκρούσεγνα. «Μία ή πολλές φορές?» «Πολλές φορές το είπε, πάντα όμως όταν ήταν θυμωμένος». «Και εσείς πιστεύατε πως θα το κάνει?» «Όχι, όχι, ποτέ μου δεν το πίστεψα», απάντησε εκείνη σταθερά. «Είχα πάντα εμπιστοσύνη στην καλοσύνη του». «Επιτρέψτε μου, κύριε», φώναξε ξαφνικά ο Μίτια. «Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια στην Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα». «Ωραία, πέστε τα», του επέτρεψε ο Νικολάη. «Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα», είπε ο Μίτια και ανασηκώθηκε από την καρέκλα του. «Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου». Όταν τα πρόφερε αυτά ο Μίτια, ξανακάθισε στην καρέκλα του. Η Γκρούσεγνα σηκώθηκε, γύρισε προς το μέρος όπου ήταν τα εικονίσματα, σταυροκοπήθηκε ευλαβικά και τον κοίταξε. «Δόξα σοι, Κύριε», πρόφερε με συγκινημένη φωνή, και προτού ξανακάτσει γύρισε στον Νικολάη και πρόσθεσε: «Αυτό που είπε τώρα πρέπει να το πιστέψετε. Το ξέρω καλά εγώ. Μπορεί να του ξεφύγουν φλιαρίες, έτσι, στα αστεία ή από πείσμα, μα ενάντια στη συνείδησή του δεν θα πει ποτέ ψέματα. Αυτό που θα σας πει, να το πιστέψετε».
1: «Σε ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ, Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Μου στήριξε στην ψυχή», είπε ο Μίτια και η φωνή του έτρεμε. Όταν τη ρώτησαν για τα χθεσινά χρήματα, απάντησε πως δεν ξέρει πόσα ήταν, μα πως άκουσε τον ίδιο να λέει σε πολλούς ότι είχε φέρει μαζί του 3.000. Τη ρώτησαν αν ξέρει από πού τα είχε πάρει αυτά τα χρήματα και εκείνη απάντησε πως της είπε πως τα έκλεψε. Τα έκλεψε από την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Πρόσθεσε ακόμα πως αυτή τον καθησύχασε και του έλεγε πως δεν τα έκλεψε και πως τα λεφτά πρέπει αύριο κιόλας να τα επιστρέψει. Ο εισαγγελέας επέμενε και ρώτησε για ποια ακριβώς χρήματα της είπε πως έκλεψε. Για εκείνα που ξόδεψε εδώ πέρα πριν από ένα μήνα ή για τα χθεσινά? Η Γκρούσεγνα απάντησε πως της μίλησε για τα πρώτα. Αυτή τουλάχιστον έτσι κατάλαβε. Τέλος την αφήσανε να φύγει. Ο Νικολάη της δήλωσε με ζωηρότητα πως είναι ελεύθερη και τώρα αμέσως να γυρίσει στην πολιτεία και πως αν αυτός μπορεί να βοηθήσει σε κάτι, λόγου χάρη για το αμάξι ή για κάποιο συνοδό, αυτός από δικής του πλευράς «σας είμαι υπόχρεη», είπε η Γκρούσεγνα και του έκανε μια μικρή υπόκληση. «Θα φύγω μαζί με εκείνον το γεροντάκο, το Τζιφλικά. Μα πρώτα θα περιμένω εδώ, αν μου το επιτρέπετε, για να δω τι θα

σκεπασμένο με ένα χαλί, και αμέσως τον πήρε ο ύπνος. Είδε ένα παράξενο όνειρο, ολότελα άσχετο με τον τόπο και τη στιγμή. Ταξίδευε τάχα κάπου μέσα στην στέπα, όπου είχε υπηρετήσει εκεί κάποτε. Πήγαινε με ένα αμάξι με δυο άλογα, που το οδηγούσε ένας μουζίκος μέσα σε λάσπες. Μονάχα που ο Μύτια κρυώνει τάχα. Είναι αρχές του Νοέμβρη. Το χιόνι πέφτει σε χοντρές, υγρές νυφάδες που λιώνουν αμέσως μέσα στη λάσπη. Ο μουζίκος χτυπάει με το καμτσίκι τ' άλογα. Τα χτυπάει ζωηρά και εκείνα τρέχουν, τρέχουν γρήγορα. Έχει ένα κοκκινοπό γέννη. Δεν είναι πολύ γέρος ακόμα. Φαίνεται καμιά πενινταριά χρονών. Φοράει ένα τριμμένο κοντογούνι. Και να, που φαίνεται εκεί μπροστά τους, ένα χωριουδάκι. Οι ίσπες είναι μαύρες, κατάμαυρες. Οι μισές κατακαμένες. Ξεπετάγονται μονάχα κάτι μαύρα δοκάρια. Στην είσοδο του χωριού έχουν σταθεί εκεί στην άκρη του δρόμου πολλές χωριάτισες, όλες κοκαλιάρες, ρουφηγμένες με κάτι καφετιά πρόσωπα. Ιδιαίτερα μία εκεί στην άκρη-άκρη, ξερακιανή, ψηλή, φαίνεται να είναι καμιά σαρανταριά χρονών, μα μπορεί να μην είναι παραπάνω και από 20. Το πρόσωπό της είναι μακρουλό, αδύνατο. Κρατάει στα χέρια της ένα μωρό και κλαίει. Τα στήθια της είναι στεγνά. Δεν έχουν σταγόνα γάλα. Και το παιδάκι κλαίει. Κλαίει και τεντώνει τα χεράκια του. Τα γυμνά του χεράκια. Και σφίγγει τις μικρές γροθιές του που έχουν μελανιάσει από το κρύο. «Γιατί κλαίνε? Για ποιο λόγο κλαίνε?» ρωτάει ο Μύτια καθώς περνάει βιαστικά μπροστά από τις γυναίκες. «Το κούτσικο», απαντάει ο αμαξάς. «Το κούτσικο, αυτό είναι που κλαίει». Και ο Μύτια απορεί που το είπε έτσι με τον δικό του, τον χωριάτικο τρόπο. Το είπε κούτσικο και όχι παιδάκι. Και του αρέσει που το είπε κούτσικο. Έτσι δείχνει πιότερη συμπόνια. «Μα γιατί κλαίει?» ξαναρωτάει, σαν να ήταν ένας ανόητος. «Γιατί τα χεράκια του είναι γυμνά? Γιατί δεν το τυλίγουν?» «Μα γιατί κρύωσε το κούτσικο? Παλιώσανε τα ρουχαλάκια του και δεν το ζεσταίνουνε πια». «Και γιατί να γίνεται αυτό? Γιατί?» επιμένει να ρωτάει ο ανόητος ο Μύτια. «Μα γιατί είναι φτωχοί? Καήκανε τα σπίτια τους. Δεν έχουν στάλα ψωμάκι. Ζητιανεύουν. Μα ποιος να τους δώσει που όλοι εδώ χάσανε τα σπιτικά τους?» «Όχι, όχι, όχι», ξαναλέει ο Μύτια σαν να μην καταλαβαίνει ακόμα. «Πες μου, γιατί στέκονται εκεί πέρα οι καμένες οι μητέρες? Γιατί οι άνθρωποι είναι φτωχοί? Γιατί είναι φτωχό το κούτσικο? Γιατί η στέπα είναι γυμνή? Γιατί δεν αγκαλιάζονται όλοι? Γιατί δεν φιλιούνται? Γιατί δεν τραγουδάνε? Γιατί δεν τραγουδάνε χαρούμενα τραγούδια? Γιατί μαύρισαν έτσι? Μαύρη συμφορά. Γιατί δεν ταΐζουν το κούτσικο?» Και το νιώθει μέσα του πως οι ερωτήσεις του είναι ανόητες και δεν έχουν κανέναν ιρμό. Όμως έτσι ακριβώς λαχταράει να ρωτήσει, και νομίζει πως έτσι ακριβώς πρέπει να ρωτήσει, και νιώθει ακόμα πως η καρδιά του πλημμυρίζει με κάποια πρωτόφαντη τρυφερότητα. Νιώθει πως θέλει να κλάψει, πως θέλει να κάνει κάτι σε όλους, κάτι για να μην κλαίει πια το κούτσικο, για να μην κλαίει η μαύρη, η μάνα του παιδιού. Μαύρη, κάτι σχνή. Να μην υπάρχουν πια καθόλου δάκρυα από εδώ και μπρος, σε κανέναν. Και όλα αυτά να γίνουν τώρα, τώρα αμέσως, χωρίς χρονοτριβές και χωρίς να λογαριάζει τα εμπόδια, με όλη την ασυγκρατησιά των Καραμαζόφ. «Είμαι κι εγώ μαζί σου τώρα πια. Δεν θα σ' αφήσω. Σε όλη μου τη ζωή μαζί σου θα είμαι.

ακούγονται δίπλα του τα αγαπημένα, γεμάτα αισθήματα λόγια. Ήταν η Κρούσεκνα. Η καρδιά του φλογίζεται ολόκληρη. Τραβιέται προς κάποιο φως. Θέλει να ζήσει, να ζήσει πολύ, να αρχίσει μια μεγάλη πορεία για κάπου, προς το καινούριο φως που τον καλεί. Και όλα αυτά, όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο πιο γρήγορα γίνεται, γρήγορα, τώρα αμέσως. Τι, πού, αναφωνεί ανοίγοντας τα μάτια. Ανακάθεται στο σεντούκι και χαμογελάει φωτεινά, σαν να συνήλθε από λιποθυμία. Από πάνω του στέκεται ο Νικολάη, που τον προσκαλεί να ακούσει το πρακτικό και να το υπογράψει. Ο Μίτια κατάλαβε πως κοιμήθηκε μια ώρα, ίσως και περισσότερο, μα ο Νικολάη δεν τον άκουγε. Του έκανε ξάφνου τρομερή εντύπωση που κάτω από το κεφάλι του βρέθηκε ένα μαξιλάρι που δεν υπήρχε πριν. Ποιος έφερε και έβαλε το μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι μου? Ποιος να είναι αυτός ο τόσο πονόψυχος? Ξεφώνησε με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης και η φωνή του έτρεμε. Λες και ένας θεός ξέρει πόσο μεγάλη ευεργησία του κάνανε. Δεν έμαθε ποτέ ποιος ήταν ο πονόψυχος άνθρωπος. Ίσως κανένας χωροφύλακας ή ο γραφιάς του Νικολάη. Ίσως αυτοί να φρόντισαν και να του βάλανε το μαξιλάρι από συμπόνια. Όμως αυτός ένιωθε την ψυχή του να τρεμουλιάζει από δάκρυα ευγνωμοσύνης αυτή τη φορά. Πλησίασε στο τραπέζι και είπε πως θα υπογράψει οτιδήποτε. «Είδα ένα καλό όνειρο, κύριε», πρόφερε κάπως παράξενα, και το πρόσωπό του σαν να φωτίστηκε από χαρά.

Όταν υπογράφτηκαν τα πρακτικά, ο Νικολάη γύρισε με επισημότητα στον κατηγορούμενο και του διάβασε το ένταλμα, που έλεγε πως την τάδε ημερομηνία, στο τάδε μέρος, ο ανακριτής του τάδε δικαστηρίου, αφού εξέτασε τον τάδε, δηλαδή το Μύτια, ο οποίος κατηγορείται για το τάδε και το τάδε, όλες οι κατηγορίες ήταν γραμμένες λεπτομεριακά, και λαμβάνοντας υπόψη του πως ο κατηγορούμενος αρνιέται ότι είναι ένοχος, δεν έφερε όμως κανένα στοιχείο για να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ απέναντίας οι μάρτυρες, οι τάδε και τα γεγονότα τα τάδε αποδείχνουν την ενοχή του. Δια ταύτα, έχοντας υπόψη του τα τάδε άρθρα του ποινικού κώδικος κτλ. Κτλ., αποφασίζει, για να μην μπορέσει ο τάδε, ο Μύτια δηλαδή, να διαφύγει από την ανάκριση και τη δίκη, να κλειστεί στην τάδε φυλακή, αφού ανακοινωθεί στον κατηγορούμενο η απόφαση αυτή, να δοθεί ένα αντίγραφο στον εισαγγελέα κτλ. Κτλ. Με δύο λόγια, αναγγείλανε στο Μύτια πως τον συλλαμβάνουν και πως θα τον πάνε τώρα στην πολιτεία, όπου και θα τον κλείσουν σε ένα πολύ δυσάρεστο μέρος. Ο Μύτια τα άκουσε όλα προσεκτικά και μονάχα ανασήκωσε τους ώμους. «Τι να γίνει, κύριε, δε φταίτε εσείς. Είμαι έτοιμος. Καταλαβαίνω πως δεν σας μένει τίποτε άλλο να κάνετε παρά να με οδηγήσετε εκεί που πρέπει». Ο Νικολάη του εξήγησε καλότροπα πως θα τον πάει τώρα αμέσως στην πολιτεία ο υπαστυνόμος Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, που κατά καλή του στίχη βρέθηκε εκείνη τη στιγμή εδώ πέρα. «Σταθείτε», τον διέκοψε ξαφνικά ο Μύτια και πρόφερε με ένα ασυγκράτητο πάθος, μιλώντας σε όλους όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο. «Κύριοι, όλοι μας είμαστε άσπλαχνοι. Όλοι μας είμαστε θεριά ανήμερα. Όλοι μας αναγκάζουμε τους ανθρώπους να κλαίνε, τις μάνες και τα παιδιά. Όμως από όλους, έστω το παραδέχομαι, ας είμαι εγώ ο πιο τυποτένιος. Έστω. Κάθε μέρα της ζωής μου χτυπούσα το στήθος μου και υποσχόμουν να διορθωθώ, και κάθε μέρα ξανάκανα και πάλι τις ίδιες βρωμιές. Καταλαβαίνω τώρα πως σε ανθρώπους σαν και μένα τους πρέπει ένα χτύπημα, ένα γερό χτύπημα της μοίρας, μια θηλιά που να τους γραπώσει και να τους φίξει. Ποτέ, ποτέ μου δεν θα καλυτέρευα από μόνος μου. Όμως το αστροπελέκι χτύπησε. Δέχομαι τη δοκιμασία και τη δημόσια κατεσχήνη. Θέλω να υποφέρω και να ξεπλύνω έτσι τα κρίματά μου. Γιατί μπορεί και να τα ξεπλύνω, κύριε. Ψέματα. Όμως ακούστε το για τελευταία φορά. Είμαι αθώος. Είμαι αθώος για το αίμα του πατέρα μου. Δέχομαι την τιμωρία. Όχι γιατί τον σκότωσα. Μα... να... γιατί ήθελα να τον σκοτώσω, και ίσως και πραγματικά να τον σκότωνα τελικά. Όμως παρόλα αυτά έχω σκοπό να παλέψω μαζί σας, και να το ξέρετε, θα παλέψω μαζί σας ως το τέλος, και ύστερα πια ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Χαίρετε, κύριοι, μη μου θυμώνετε που στην ανάκριση φώναξα. Ήμουνα θυμωμένος. Ήμουνα και ανόητος. Πολύ ανόητος ακόμα. Σε ένα λεπτό θα είμαι φυλακισμένος. Μα τώρα ο Δημήτρη Καραμαζόφ, όντας ακόμα ελεύθερος, σας δίνει το χέρι του για τελευταία φορά. Χαιρετώντας εσάς,
θα αποχαιρετήσω τους ανθρώπους όλους». Η φωνή του άρχισε να τρέμει και πραγματικά πρότεινε το χέρι του. Μα ο Νικολάη, που στέκονταν πιο κοντά του, πιο κοντά από κάθε άλλον, έκρυψε με μια σπασμωδική κίνηση τα χέρια του πίσω από την πλάτη του. Ο Μίτια το παρατήρησε αμέσως αυτό και ανατρίχιασε. Αμέσως κατέβασε και αυτό στο χέρι του. Η ανάκριση δεν τελείωσε ακόμα. Άρχισε να ψελίζει ο Νικολάη, κάπως ντροπιασμένος. «Θα συνεχίσουμε ακόμα και στην πολιτεία. Και εγώ φυσικά από μέρους μου σας εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας να αποδείξετε πως είσαστε αθώος. Ειδικά εσάς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι πάντα έτοιμος να σας θεωρήσω, πώς να το πω, να σας θεωρήσω περισσότερο δυστυχισμένο παρά ένοχο. Όλοι μας εδώ είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε πως κατά βάθος είσαστε ένας τίμιος νέος. Όμως αλίμονο, τα πάθη σας σας παρασύρανε παραπάνω από όσο θα έπρεπε». Ο μικρός όμως Νικολάη είπε τα τελευταία λόγια με μεγάλη αξιοπρέπεια. Ο Μίτια σκέφτηκε για μια στιγμή πως τούτο το παλιόπαιδο θα τον πάρει τώρα αγκαζέ. Θα τον πάει στην άλλη γωνιά και θα συνεχίσουν εκεί πέρα την κουβέντα τους για τα κορίτσια. Μα μήπως λίγες αλόκοτες σκέψεις περνάνε από το μυαλό κανενός? Σκέψεις εντελώς άσχετες με την περίσταση. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τους εγκληματίες που τους οδηγούν στο ικρίωμα. «Κύριοι, ξέρω πως είσαστε καλόκαρδοι και πονόψυχοι. Θα μου επιτρέψετε να τη δω, να την αποχαιρετήσω για τελευταία φορά?» «Μα και βέβαια. Μονάχα που, επειδή με δυο λόγια τώρα πια θα πρέπει να βρισκόμαστε κι εμείς μπροστά, ας είναι, δεν πειράζει». Φέρανε την κρούσεκνα. Όμως ο αποχαιρετισμός ήταν σύντομος, λιγόλογος, και ο Νικολάη δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος. Η κρούσεκνα υποκλήθηκε βαθιά μπροστά στο Μίτια. «Σου είπα πως είμαι δική σου και θα μείνω για πάντα δική σου. Θα σε ακολουθήσω όπου κι αν σε στείλουν. Αντίο. Αντίο. Εσύ που καταστρέφεις τον εαυτό σου μόλο που είσαι αθώος». Τα χείλη της άρχισαν να τρέμουν, τα μάτια της δάκρυσαν. «Συγχώραμε. Συγχώραμε, κρούσεκνα. Συγχώραμε που σ' αγάπησα. Συγχώραμε που με την αγάπη μου κατέστρεψα και σένα». Ο Μίτια ήθελε να πει και κάτι ακόμα, μα ξαφνικά σταμάτησε και βγήκε από το δωμάτιο. Τον τριγυρίσανε αμέσως άνθρωποι που τον επιτηρούσαν αδιάκοπα. Κάτω, κοντά στο κατόφλι, όπου είχε καταφθάσει χθες με τόση φασαρία η τρόικα του Αντρέη, στέκονταν τώρα δύο αμάξια. Ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, ένας άνθρωπος κοντόχοντρος, με παχύ, πλαδαρό πρόσωπο, ήταν φουρκισμένος. Κάτι στραβό είχε κάνει. Ίσως κάνανε κάτι στραβό οι αμαξάδες. Θύμωνε. Θύμωνε και φώναζε. Με αρκετά βάναυσο τρόπο είπε στο Μίτια να μπει στο αμάξι. Άλλοτε, όταν τον γερνούσα στην ταβέρνα, είχε εντελώς άλλα μούτρα, σκέφτηκε ο Μίτια καθώς έμπαινε. Κατέβηκε και ο Τρίφωνας. Κοντά στην πόρτα είχαν μαζευτεί αρκετή μουζίκη, κυράτσες, αμαξάδες, που κοίταζαν όλοι τους το Μίτια. «Γεια σας, καλοί μου άνθρωποι», τους φώναξε ξαφνικά. Ήταν ήδη μέσα στο αμάξι ο Μίτια. «Στο καλό,
ακούστηκαν 2-3 φωνές. «Γεια σου, Τρίφωνα Μπορίσιτς!» Μα ο Τρίφωνας ούτε γύρισε καν. Ίσως να ήταν πολύ απασχολημένος. Φώναζε και ήταν πολύ άσχολος, γιατί το δεύτερο αμάξι που θα έπαιρνε τους 2 χωροφύλακες που θα συνόδευε το Μαυρίκιο Μαυρίκεβιτς δεν ήταν ακόμα έτοιμο. Ο μουζικάκος που διατάχτηκε να οδηγήσει την τρόικα φόραγε το κοντογούνι και καυγάδιζε πως δεν πρέπει να πάει αυτός, μα ο Ακίμ. Όμως ο Ακίμ δεν ήταν εκεί. Τρέξανε να τον φωνάξουν. Ο μουζικάκος επέμενε και παρακαλούσε να περιμένουν. «Έτσι είναι όλοι τους, Μαυρίκιε. Δεν έχουν τσίπα πάνω τους», φώναζε ο Τρίφωνας. «Προχθές ο Ακίμ σου έδωσε 25 καπίκια. Εσύ πήγες και μπεκρούλιασες και τώρα φωνάζεις κιόλα. Τους παραχαϊδεύετε καθώς βλέπω, Μαυρίκιε Μαυρίκεβιτς. Τους παραχαϊδεύετε. Να ήμουν εγώ στη θέση σας». «Μα τι μας χρειάζεται η δεύτερη τρόικα», ανακατεύτηκε στην κουβέντα ο Μίτια. «Μας φτάνει και η μία. Δεν πρόκειται να στο σκάσω. Τι χρειάζεται η φρουρά? Κι εγώ σας συμβουλεύω, ευγενέστατε κύριε, να μάθετε πρώτα να μιλάτε, αν δεν μάθατε ακόμα. Από πού κι ως πού μου μιλάτε με το εσύ? Τις συμβουλές σας φυλάχτετες για άλλη φορά», είπε ξαφνικά με άγριο τόνο ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς το Μίτια, λες και τον ευχαριστούσε που του δίνονταν η ευκαιρία να ξεσπάσει σε κάποιον.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αναγνώσματα». Διαβάζουμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σόντι Χονδρόπουλου με τίτλο «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο η Σωτηρία Μπαλαδήμα. Το παιδί του Φαροφύλακα. Κάπου στις ακρογιαλιές της Ανατολικής Θράκης, ανάμεσα Λίμνου και Δεδεαγάτς, όταν ξεσπάει θαλασσοταραχή αλίμονο στα πλεούμενα, κίνδυνος ακόμα και στα βαπόρια. Ο βοριάς μένεται και βρυχάται, όπως γράφει ο μεγάλος Παπαδιαμάντης, αλλά και ο νοτιάς, σαν έρχεται από κάτω αφρίζοντας με σωρόκο, τίποτα δεν αφήνει ανέγκυχτο. Ουρλιάζει υπόκοφα, λες και το ξεύει θλιβερό μυρολόγι. Μ' αν η θάλασσα στο θρακικό το χειμώνα μένεται και βρυχάται, και η στεριά σπάνια ξανοίγει απαλούς κόρφους, καλοσυνάτες αγκαλιές. Από Νοέμβρη ήσαμε Μάρτη, αλλεπάλληλοι χιονιάδες στείνουν τριγύρω το τσαρδί τους, σπρώχνουν τους ζευγάδες τους καφενέδες και ταλανίζουν τη φτωχολογιά. Και καθώς λένε, άμα ξεπροβάλλει να τους καμαρώσει η χτυκιάρα η μάνα τους η χιονοθύελα, τότε γράψε αλίμονο. Για κάθε ψυχή δεν μένει άλλη προστασία παρά ο Θεός και η στέγη. Στέγη με κόκκινο αποκαιώμενα κούτσουρα παραγώνει. Σε αυτή λοιπόν την περιοχή και χαμηλά στο βράχο της ακρογιαλιάς Ματζέφη, κληρονόμησε το φάρο από τον πατέρα του ο Δημήτρης Χόντζαλης. Δουλειά του να χουζουρεύει σχεδόν ολημερής στα καπηλιά και τους καφενέδες του χωριού, που απέχει μόλις 1,5 μίλια από τη θάλασσα και το βράχο, και κατά το λιοβασίλεμα να κατεβαίνει εδική για να φροντίζει τον γίγαντα, το πελώριο φανάρι. Να μένει κάμποσο, να σιγουρεύεται για την κανονική του λειτουργία και ύστερα, αν ήθελε, μπορούσε να γυρίζει στο χωριό με ευθύνη του. Μπορούσε να πλαγιάζει κάπου-κάπου στο πατρογονικό του. Ο Μακαρίτης όμως, ο πατέρας του, ο Μπαρμπαμάρκος, ο Κουβαρντάς, τις περισσότερες βραδιές του χειμώνα κοιμόταν στην κάμαρα του φάρου. Φρόντιζε από βραδείς να ανάβει κάποιο τζάκι με κούτσουρα, τραβούσε μονορούφι μισό ποτήρι ρούμι και πλάγιαζε κάτω από διπλές βελέτζες. Όντως Κουβαρντάς, τίμιος και ανοιχτόκαρδος, δεν έδωσε μια ολάκερη ζωή αφορμή για το παραμικρό. Χιλιάδες πλεούμενα του καιρού της λεβεντιάς, ξύλινα σκαριά, ολοπανιά και αντένες, σώθηκαν και βρήκαν αραξοβόλοι από το τρεμάμινο φως του νυχτερινού δρομοδείχτη. Η φήμη του σαν τέρατος υπομονής, δηλαδή ασίγαστου χρονόμετρου στη ρουτίνα της δουλειάς του, αλλά και εκείνο το γλυκό και ευλογημένο του χαμόγελο, έπαιξαν ρόλο αργότερα, όταν πια έκλεισε τα μάτια, ταπεινός λευκός γλάρος, και αναπαύτηκε στο να εμπιστευτεί το βράχο με το συγκρότημα στον πρώτο από τους 8 γιους του, το Δημήτρη. Καλός ήταν και ο Δημήτρης, μα δεν έμοιαζε του πατέρα του. Κάθε άνθρωπος ανεπανάληπτον, εκτός από το χοντρό σουλούπι και τα μάτια, έλαχε αλόκοτος, σκυθροπός, απλησίαστος και ασκημάντρας. Επιπλέον από νέο το συντραβούσαν τα βαρέλια, τότσουζε υπερβολικά, μόνο που φρόντιζε όσο μπορούσε να μην το δείχνει. Στη δουλειά του όμως, θες από ένστικτο, θες από συνήθεια, δεν παρουσίαζε κενά. Το ήξερε ότι τέτοια συμπεριφορά δεν είχε μόνο απόλυση, δηλαδή κόψιμο του ψωμιού, αλλά και δικαστήριο, ναυτοδικείο, φυλακή και μπουντρούμι. Το Δημήτρη Χόντζελα, παρά την επίζηλη και μόνιμη τούτη θέση, καμιά μέσα στις ανήπαντρες από τα ψαροχώρια ίσα με το διδημότυχο δεν τον ήθελε για τέρι. Ασχημάντρας, αμίλητος, αγριωμάτης και μπεκρής. Μια τουρκική ωστόσο παροιμία, γνωστή σ' ολάκερη σχεδόν τη Θράκη, λέγει ότι για κάθε αρσενικό στη γη, ακόμα και για τον μπουταλά, ακόμα και για τον ακάθαρτο, ακόμα και για τον τρελό, γεννιέται και τον περιμένει μια γυναίκα. Πολύ περισσότερο βέβαια της δικής του νοοτροπίας, του ταραφιού του, αλλά συχνά πυκνά και αντίθεσή του, γυναίκα με προσόντα. Έτσι τον Δημήτρη δέχτηκε εδώ και 12 χρόνια να τον ζυγώσει και να τον παντρευτεί, να τον ακολουθήσει στο κονάκι του πατέρα του, ειρηνιό της χείρας του Πακοχριστόδουλου, καλόβουλη, ταπεινή, ομορφούλα και νοικοκυρά. Η χειρία της μάνας της και η φτώχεια που πέρασα με τις 4 αδελφές της, δουλεύοντας στα χωμαζόχτρα στα καλοκαίρια, στη συλλογή της ελιάς, στα ποτιστικά μποστάνια και σε κάθε ταπεινό μόχθο,
την έφερε στο πρόσωπο και στη θέση του Δημήτρη να δει το θαμπό κρυφαστέρι. Γερός, με τρεχούμενο ωριάκι το μισθό και με τη φαμίλια του τρακαρισμένος. Ζούσε κατά μονάχος. Φαίνεται του περίσευαν και οικονομίες, γιατί ακουγόταν από τις γριές και τις γιαγιάδες ότι δάνειζε κανένα δυο καϊκακτζίδες. Όσο και το πιωτό που του καταλόγιζαν, του λόγου του, τις ήξερε να υπομένει, θα το ξεπερνούσε. Θα φρόντιζε όσο μπορούσε με πλάγιο τρόπο, με το μαλακό. Από το γάμο αυτό γεννήθηκαν 5 παιδιά. Τα 2 τα τράβηξε στον ουρανό ο άγγελός τους, κάπου στα 2 ή 3 τους χρόνια. Ήταν και τα 2 κορίτσια. Απόμειναν 3. 2 αγόρια, το πρώτο και το τελευταίο, το μεσαίο πάλι κορίτσι. Όμως τα βάσανα και οι στεναγμοί έχουν άραγε τέλος σε αυτόν τον κόσμο, αναρωτιέται ο μεγάλος μας καθήτης. Ειρηνιό λοιπόν στα χέρια του Δημήτρη, 12 ολάκερα χρόνια, δηλαδή το 1/8 του αιώνα, δεν βρήκε όπως λογάριαζε Αραξοβόλη, δεν πέτυχε ανακούφιση. Του λόγου του έπαιρνε διαφορετικά τη ζωή, όπως δά και η πλειοψηφία των άλλων, σαν ένα λαγίνι με μαγικά βότανα. Δροσοπηγή που κερνούσε απόλαυση. Αφού χόρτασε παντρεμένος στη σάρκα και ξεπέρασε τη λιγόστιγμη ταραχή της, όταν πρόσεξε ότι η ένωση μαζί της φέρνει ψυχές που κουβαλούν χρέος, το ρίξε πάλι στο πιωτό. Χειμεροκυνηγός της αυταπάτης. Έπινε ό,τι έβρισκε. Μεθούσε, ξεσπούσε στα παιδιά και τη φτωχομάνα. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και η ηλικία του σημάδευε ολόγυρα κύκλους, πολλές φορές κινδύνεψε να λησμονήσει το φανάρι, το σωρόκο και το βοριά, για να απομείνουν 5 ψυχές στον κρεμό. Του κάκου Ειρηνιό, μόλις τον έβλεπε νυφάλιο, έπεφτε στα πόδια του, έλυνε τα μαλλιά της, του καταφυλούσε τα πόδια και τον χιλιοπαρακαλούσε να κόψει την κακιά συνήθεια. Του κάκου ορμήνευε και το κοριτσάκι του στη δεσποινιώνα, του χαϊδεύει το τραχή μούτρο, την κόκκινη σαν τον μπατζάρι μύτη, τα μαλλιά και να του ψιθυρίζει. Πατέλα, πατελούλη, όχι πάλι ταβέρνα, θα ξαναπάς. Κοίτα εκεί την Παναΐτσα, κλαίει. Τίποτα. Στα στιφά χαρακτηριστικά της μορφής του, χαραζόταν για μια-δυο στιγμές κάποιο ακρόγελο, κάτι ψιθύριζαν τα μελιτζανιά χείλη του, αλλά μόλις ξεπόρτιζε και αντίκρισε το γνώριμό του ορίζοντα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Φύσιν πονηράν με τα βαλήν ουράδιον. Ειρηνιό το πήρε απόφαση ότι δεν διέθετε για αυτήν σταυροδρόμη η ζωή, μήτε ξάγναντο. Η φτώχεια, η στέρηση, το χτυκιό και το κρύο χώμα θα έπαιζαν συνέχεια στο διάβα της το κρυφτούλι. Θυμήθηκε και μια χιλοταλανισμένη βάβο που συχνά τόνιζε τα δειλινά, ότι το λαγίνι της ζωής για μερικούς θεόφτωχους, για τους χλωμούς και ρημαγμένους, δεν κερνά παραθλίψη. Και το πήρε απόφαση. Έσκυψε τον αφιένα στο πεπρωμένο και γαντζώθηκε αφανής μάρτυρα στην υπομονή.

απόψε για δες. Έριξε πάλι στην περιφέρεια χιόνι. Τόστρωσε σχεδόν 35 πόντους. Ναι, ο μπαρμπαχημόνας σήκωνε πάλι τη μαγκούρα και έτριζε τα δόντια. Έπιασε κιόλας να βραδιάζει και ο άνεμος που κατέβαινε από τον ποταμό σιχοσφύριζε παγερό μυρολόι. Στο σπίτι με τα νόγια και τις τρεις καμαρούλες του φαροφύλακα. Κατάφεραν κι απόψε να φουντώσουν κάτι από μινάρια με κούτσουρα στο τζάκι για να ζεστάσουν το κοκαλάκι τους. Στο λαδολίχναρο όμως κοντεύει να σωθεί το λάδι και μόλις ξεχωρίζει η σιλουέτα της γυναίκας με το τσεμπέρι και τα τρία παιδιά της, καθώς τρίβουνε τα χέρια ολόγυρα στο χαμηλό τραπέζι. Τα παιδιά όπου γεννηθούν αισθάνονται ασφάλεια. Αν τύχει φτώχεια, στέρηση, θανατικό, η ψυχούλα τους συνηθίζει και γαλβανίζεται αδιαμαρτύρητα. Μόνο που το κάθε παιδί, ανάλογα με το χαρακτήρα του, διαφέρει από το άλλο. Καθένα έχει την προσωπικότητά του. Απόψε για δες, έριξε πάλι στην περιφέρεια χιόνι. Τόστωσε σχεδόν 35 και 40 πιο πέρα πόντους. Και ο άνεμος από τον ποταμό στιγμή με στιγμή δυναμώνει και σφυρίζει διαπεραστικά. Τα παιδιά της Κυραρινιός τρίβουν, ξανατρίβουν τα χέρια. Κρυφογελούν, παίζουν το τσίμπι τσίμπι ο αετός και δεν τους καίγεται καρφί που άργησε πάλι να φανεί ο λιποτάκτης ο πατέρας που τους έσπηρε στο παγερό χωράφι της ζωής. Η μάνα τους όμως, η Κυραρινιό, σκέλεθρο με τσεμπέρι, συλλογέται πως μαζί με το λάδι τους τελειώνει και το αλεύρι και ο χιονιάς δεν χωρατεύει. Άμα βρει παιδιά με άδειο στομάχι, τα τριγυρίζει σαν τον Μπόγια με το δόκανο. Βέβαια, μεγάλο στολίδι, αξιοπρέπεια, συχαμερή η ζητιανέ, αλλά. Και αν απόψε δε φανεί ο προκομμένος, ότι θα απογίνουν πια. Το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Γιατί τάχατε σαργή. Πώς γίνεται και δεν αντιχούν κάτω στην αυλή τα βήματά του. Πού πάλι έμπλεξε με τέτοιο παλιόκαιρο, όταν και ο τελευταίος χριστιανός συμμαζεύεται νωρίς και ζαρώνει στις βελέτζες. Υπομένει, κάνει το σφάχτη χαϊμαλή και κρυφαναστενάζει. Και η ώρα φυσικά περνάει. Το χιόνι όσο πάει και δυναμώνει, μα η καρδιά θέλει να ξεφύγει. Σκέψη με σκέψη δεν αντέχει πια και ξεσπάει σαν αφιλητά. Τα παιδιά ξεκαρδισμένα ξαφνιάζονται. Τι έπαθε λοιπόν η μάνα? Ο πρώτος, ο Γιάκωμος, που κοντεύει να ξεπεράσει τα 11, στρέφει, τη κοιτάζει σοβαρεμένος. Η θυγατέρα το Δεσποινιό απλώνει το χέρι καλάμι να της χαϊδέψει μια ιδέα το μάγουλο και ο μικρός, ο Τρίφωνας, 8 χρονών αγόρι, ρίχνεται με τα μούτρα στην αγκαλιά της. «Θα φάμε, μάνα?» ρωτάει ξερά ο μεγάλος. «Από Σπερού δεν μαγειρέψαμε», σιγοψιθυρίζει η Δεσποινίτσα. «Μην κλαις, μανού», λέει ο Τρίφωνας και της φύγει όσο περισσότερο μπορεί με τα καλαμένια μπράτσα. Σταματάει τότε το βουβό αναφιλητό, συνέρχεται, συλλογέται ότι και ο φόβος και αυτός Μπόγιας γίνεται. Φέρνει την αλοφροσύνη. «Τίποτα, μου πέρασε γιαβριά μου», απολογέται. Μουλοχτός όμως το στήθος της λιγμός κυλάει δεξιά, ανεβαίνει, της ξαναγίνεται κουρσάρος και ώσπου να αποσώσει τη στερνή συλλαβή, της ξεφεύγει καινούριο αναφιλητό. Τα μάτια τώρα τρόγυρα χάνουν τη βεντάγια του, σοβαρεύονται, σαν κάτι να καταλαβαίνουν. Ακολουθεί μακριά σε γη. Ο πιο μεγάλος, ο Γιάκωμος, ποτέ δεν ξαστοχάει σε δικαιώματα άμεσου ανάγκης. «Πότε θα στρώσουμε τραπέζι?» ξαναρωτάει. «Στο γιώμα μου βάλε στο πιάτο 5 γουλιές τραχανά, ενώ στον Τρίφωνα...» Η Ρινιό γυρίζει και προσέχει τη Δεσποινιό που τραβάει την μπλεξούδα της, δαγκώνει και ξαναδαγκώνει τα χείλη, ματώνει μια ιδέα τα χείλη και ο φόβος μην τυχόν και ο πατέρας και μπροστά της γλίστρησε στους πάγους και δεν ματαγυρίσει, έρχεται και θρονιάζει τολότελα στη σκέψη. Ύστερα στην καρδιά και σιγά σιγά της γίνεται δαίμονας, δαίμονας ηγεμονικός. «Πάσκα, Μάρη Γιάκουμε, είσαι με το φάρο», σιγοροτάει τον πρώτο. Εκείνος συμμαζεύεται, σκύβει, καμπουριάζει, αναδιπλώνεται στον εαυτό του και κατσουφιάζει. «Έτσι καλενιστικός να ξεπορτήσω για να με φάνε τα τσακάλια?» διαμαρτύρεται. «Πρέπει, πουλάκι μου, πρέπει, γιαβρί μου, να ψάξουμε. Μη σκόνταψε πουθενά ο κύρις σας, μη κακό του και χλίστρισε στο χαντάκι. Τα τσακάλια κατεβαίνουν χαράματα». «Θα είναι πάλι μεθυσμένος», πετάει ανόρεκτα ο Γιάκωμος. «Τώρα, λέω, πρέπει να ψάξουμε. Αν ξέχασε να δώσει φως στη θάλασσα, αν έμπλεξε νωρίς και αλίμονο, ό, τότε είμαστε για τους ανέμους», και ξεσπάει ανεμπόδιστα σε βουβό κλάμα. «Πάω, μάνα, εγώ», αντυχεί φωνούλα του μικρού Τρίφωνα, του κακεχτικού και σκανταλιάρη. «Ξέρω καλά το δρόμο. Ναι, θα τραβήξω στις μαμείς. Θα κόψω ίσα κάτω από το ρακοπουλιό του Μαραχιά. Δεν φοβάμαι.
Ο Γιάκωμος φοβάται, λογαριάζει ακόμα και τα σκυλιά. Η γυναίκα φέρνει τα δάχτυλα στο πρόσωπο, στο κεφάλι, λίγο ψυχάει, αλλά νιώθει το βραχνά του κινδύνου, σκηνεί σίδερο και την πνίγει. Αν πράγματι ο προκομμένος. Χρυσό μου αγόρι, σιγολέει, άντε λοιπόν να σε διπλοτυλίξω στην πέρτα μου, να σου δώσω το χοντρό φανάρι και να τραβήξεις πόδι-πόδι από εκεί που καθάρισαν το απόγευμα το χιόνι. Ας είναι ο δρόμος 20 φτιαριές περισσότερο, να προσέχεις πάντα στα καθαρά. Ναι, μάνα, συμφωνεί ο Μπόμπυρας και νιώθει ευθύ στον εαυτό του πρωταθλητή, ακατανίκητο γίγαντα. Για τα τσακάλια θα πάρει το σουγιά που καθαρίζουν πατάτες. Φουσκώνει κιόλας, ξεφουσκώνει τα δυο του μάγουλα, ρίχνει περιφρονητικά ματιά στον αδελφό του.

Στο βράχο της ακρογιαλιάς Ματζέφη, ο φαροφύλακας ο Δημήτρης τακτοποίησε από νωρίς το φάρο, μια και καλή, για να γλιτώνει από την έγνοια. Το τρεμάμενο φως λαμποκοπούσε στην αγκαλιά του πελάγοντα άλλα μεσημέρι. Σε τέτοιους καιρούς όμως, σχεδόν πάντοτε και κάθε βραδιά, ρουφούσε τον περίδρομο, γινόταν στουπί. Προτιμούσε να τον βγάλουν στο φέρετρο παρά να μη ζεστάνει το λαρίκι του μηνόπνευμα. Ετοιμαζόταν λοιπόν να ξεκινήσει για το παραπλήσιο κρασοπουλιό του Σαράντου Περαφάνη, όπου συγκεντρώνονταν κάθε δειλινό καϊκτσίδες, γυρολόγοι και ρέμπελοι ψαράδες, όταν έφτανε στην κάμαρα του φάρου και χτύπησε το μάνταλο κουκουλωμένο σε βαρύ μανδύα ο Δημοσθένης, ο Στραβάραπας, ο κουμπάρος του. Κρατούσε σε δίχτυ μια χιλιάρα με κοκκινέλι και μια μικρή ίσα με μισό λίτρο με ρούμι. «Πάμε να πάρουμε και την κουμπάρα», του φώναξε, «να τραβήξουμε και το κονάκι. Η θυγατέρα σου με τα γόρια σπλαγιάσουν απόψε μοναχά τους. Άμα φάνε, σπλαγιάσουν. Μην τα συνηθίζουμε σαν τα Βασιλόπουλα. Οικονόμησα 23 τσίρους». Ο Δημήτρης, άλλο που δεν ήθελε, απ' τη χαρά του γούρλωσε τα κόκκινα σαν μπατζάρια μάτια του. Χεχε, τζάμπα διασκέδαση. Αλλά σε λίγο ταξίνησε. Ειρηνιό σκέφτηκε, κρατάει από τη στρακιώτη στις γιαγιάδες. Με τίποτα δεν θα δεχόταν να φύγει μόνα του στο στρώμα τα παιδιά. Και έπειτα. «Φτάσου, κουμπάρε, μη βιάζεσαι», μουρμούρισε. «Θα το κανονίσουμε, θα το σκεφτούμε». Και έπιασε ευθύς να ρίχνει ξύλα στη Χόβολη, αριστερή μεριά στο παραγόνι. Με τρόπο στίβαξε σε ένα μάτσο παλιόχαρτα μαζί με τοπικές εφημερίδες. Γλυκιά ζεστασιά απλώθηκε ολόγυρα στο κλειστό χώρο. «Δεν βρέχουμε, κουμπάρε, δεν τσουρουφλίζουμε εδώ στο παραγόνι κανένα τσίρο για να πάρουμε πρώτη ανθράκευση πριν ξεκινήσουμε», πρότεινε στο Δημοσθένη, που ήταν και αυτός χειρότερός του σε κρατοκατάνυξη και ρέμπελη ζωή. «Το ρωτάς», αποκρίθηκε εκείνος, και αρχίσαν από τα ρακοπότηρα με ρούμι, κροτάλησαν ευθύς τις γλώσσες τους, αναγάλιασαν οι καρδιές τους. «Ε, βίβα και τα φαρμάκια στην κόλαση», ανέκραξε για μια στιγμή ο Δημοσθένης. Οι τσίροι, ο ένας μετά τον άλλον, χαράζονταν, άνοιγαν, μουσκεύονταν στο νερό μιας πρόχειρης γαβάθας και πέφτοντας στη φωτιά μουσκοβολούσαν. Ποτήρι με ποτήρι έπιασαν να ζαλίζονται, να ξεκαρδίζονται, να χάνουν τις αισθήσεις τους. Για μια στιγμή το ρίξαν και στο τραγούδι. «Θάλασσα, θάλασσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου, μην τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσάκι μου, για σένα ξημερώνομαι». Όταν ξάφνου, καθώς ούρλιαζε έξω ο αγέρας, καθώς ούρλιαζε και σταματούσε, κάτι αντίχησε στη μονότονη βουή της χιονισμένης περιφέρειας, κάτι σαν κραυγή απελπισίας, απανωτές και παράξενες συλλαβές. «Πα, ε, α». Ο Δημήτρης ετοιμαζόταν να σκάσει κανένα τσάμικο, όταν εκείνη τη στιγμή λες και του τρύπησε βελόνα τα αυτιά και κοντοστάθηκε και αφουγκράστηκε. «Άκουσες τίποτα?» μουρμούρισε τρικλίζοντας τον αναψοκοκκινισμένο σύντροφό του. Εκείνος έπιασε να γελάει συνέχεια, πότε πότε έκλεινε το αριστερό μάτι. «Άκουσα», μουρμούρισε αταγκώνοντας τα μουστάκια του. «Τι άκουσες?» «Αλήχτησε ο τσοπανόσκυλος του Γκέκα. Θα πήραν την κατηφόρα ηλίκη. Τι μας νοιάζει? Μήπως πάμε για λυκοκέφαλα? Στο γλεντάκι μας». Και σηκώθηκαν, αγκαλιάστηκαν, πηδούσαν σαν μολύβια. Ο χορός τους έμοιαζε με φανταστική καρικατούρα. Όπου σε καμιά δεκαριά λεπτά αντίχησε πάλι ξέμακρη, ψηλούτσικη, απεγνωσμένη κραυγή. Τώρα ξεχώριζε ανθρώπινη, σαν να κυνηγούσαν γυναίκα. «Πάε, α!» Ο Δημήτρης από ένστικτο ξεμαντάλωσε τώρα το σύρτη. Άνοιξε την πόρτα, προσβγήκε, σήκωσε μια ιδέα το χέρι να σκεπάσει τα μάτια του. Το λευκό σύθαμπο στη σκοτεινιά με τον παγερό αέρα του έφεραν λαφρύ κλονισμό. Χαμηλά κάπου ένα τέταρτο προς τα μέσα, προς τη στεριά και κάπου στην αριστερή ανηφοριά διακρινόταν μουντό φως, φως πεζοπόρου. Τα μεθυσμένα του μάτια το συνέλαβαν, το ξεχώρισαν ανάμεσα στη χιονοθύελα σαν κερί πάνω από σεντόνι με κάμποτ. «Ψυχή κινδυνεύει. Το χιόνι απόψε δεν αστειεύεται», τράβλησε στο Στραβάραπα και ρίχνοντας το κορμί την ιτσεράδα του, περπάτησε, προχώρησε, πήρε κιόλας τη δημοσιά πάνω στο μαλακοχιόνι. «Παπ, παπ», αντιχούσαν οι αρβίλες του αφήνοντας χνάρια. Η φωνή ξανακούστηκε, ξέπνοη, μισοπνιγμένη, λιγμική, αλλά σε λίγο έσβησε. Την κατάπιε το λευκό σάβανο και το βαθύ σκοτάδι. Το φως όμως του φαναριού διακρινόταν τώρα καθαρά. Και ο Δημήτρης, ο μεθυσμένος φαροφύλακας, αν και τρικλίζοντας στο χιόνι, τώρα δεν δίλιασε.
προχωρούσε συνέχεια. Για να λέμε και το στραβού το δίκιο, η καρδιά του δεν είχε παραδοθεί de facto στην αναισθησία. Συχνά γλιστρούσε τώρα στο χιόνι και η θύρα του βίτσιζε το πρόσωπο, τον στραπατσάριζε, τον έσπρωχνε πλάγια και πίσω. «Αγάντα!» τράβλησε για μια στιγμή ξέψυχα στον εαυτό του, λες και ξεζαλίστηκε, λες και ξεμέθησε. Και σε 50 τόσα βήματα, για δες, βρισκόταν κατά μπροστά στο φανάρι, σε γνώριμο φανάρι, πάνω σε πυκτό χιόνι. «Θεέ και Κύριε!» Στις χοντρές του αρβίλες κοιτόταν μισοχωμένο στο χιόνι ανέστητο ένα παιδί. Ισχνά μπρατσάκια καλάμια φρόντιζαν να σταθεί έτσι το φανάρι. Ανατρίχιασε. Έσκυψε με πυρετική ανατριχίλα, το σήκωσε στα χέρια και η καρδιά του ευθύς έγινε θρύψαλα. «Τρίφωνα!» ανέκραξε. «Τρίφωνα! Ποιος τέτοια ώρα! Πώς εσύ, αγόρι μου, πώς! Αχ, Παναγιά μου!» Το παιδί όμως δεν αποκρίθηκε. Έβαλε τότε ξέπνο αταυτή στο ισχνό στήθος και η καρδιά δεν χτυπούσε. Όχι, δεν χτυπούσε. Από τότε ο Δημήτρης Χόντζαλης δεν ξανάβαλε ποτέ κρασί στο στόμα. Μήτε για χωρατό, μήτε για περαστική δοκιμαστική γεύση. Εκτός από την Άγια Κοινωνία. Άφησε τα γένια και τα μαλλιά του περισσότερο από μισό χρόνο. Έτσι που να ραγίζονται οι ψυχές των ανθρώπων στο πέρασμά του. Ω ναι, από τότε ο φύλακας του Φάρου έγινε τύπος και υπογραμμός. Σιωπηλός, στρώθηκε τις ελεύθερες ώρες να οργώνει, να δουλεύει κολίγας, να κάνει πρόθυμος κάθε χαμαλίκι, για να φροντίζει στην ετέλεια τα παιδιά που του απόμειναν. Δεν έπρεπε να τους λείψει το παραμικρό, μήτε τα γράμματα, μήτε τα ρούχα, μήτε ακόμη και τα ζαχαράτα. Και τη Ρινιό από τότε την κοιτούσε στα μάτια. Και όταν εκείνη τον αντίκριζε, δεν άντυχε τη δύναμη του βλέμματός της. Τον συνέπαιρναν δάκρυα, λιγμή, και έλεγε συνέχεια τα ίδια λόγια. Στην αρχή μουρμούριζε, έριχνε ψηλό χιονάκι. Έπειτα ήρθαν οι χοντρές νυφάδες. Ναι, ο άνεμος άρχισε κάπως αργά να ουρλιάζει. «Θεέ μου, Θεέ μου, αν το ξέρα η δόλια», αναστέναξε Ρινιό, «αν το ξέρα». Και τα μάτια τους, στο στερεότυπο τούτο μοτίβο, έμοιαζαν με λουλούδια που είχαν μαζέψει τα νερά της βροχής. Κάθε πόνος όμως μένει πίσω και τα χρόνια περνούν. Κάπου εκεί ψηλά στον τοίχο, στη μεσιανή κάμαρα, φιγουράρει μέσα σε κάδρο, σχεδόν μισό μέτρο, το μπούστο ενός μικρού αγοριού. Βγήκε τόσο ζωντανή αυτή η αντιγραφή από μια πρόχειρη φωτογραφία. «Θα ρεις και θα σου μιλήσει». Ο Τρίφωνας, το παιδάκι του Θεού. Το σπυρί, το σιτάρι που θαύτηκε στο κημητήρι, για να σταθούν στη ζωή τέσσερις ψυχές. Να ζήσουν, να παλέψουν με το χρόνο, να πολλαπλασιαστούν, να ειδούν κύκλο της τραπέζης αυτών και αργότερα τέκνα τέκνων.

μύδια εν ηρεμία. Σαν ορκιζόταν ο Κοσμάς σαν μόλι σε εκείνη τη στενόμακρη αίθουσα του Πανεπιστημίου, μαζί με καμιά εικοσαριά νεαρούς συναδέλφους για το χιλιοδάκρυτο τα πτυχίο του γιατρού, και ακριβώς πάνω σε μικροσυγκινήσεις και ενθουσιασμούς, γάντζωσε ο νους του στον πεθαμένο πλέον, αλλά ξέχαστο πατέρα του, τον περίφημο Παπαμητροφάνη στο χωριό, με τα 8 παιδιά και την πεθαμένη παιδομάνα, την κυρία Ερασμία, τη μητέρα του, και κάτι ανομολόγητο ανασκύρτησε στο είναι του στην ψυχή του. «Ποια ειδικότητα θα ακολουθήσεις?» τον ρώτησε ένας αντιπαθητικός φαλακρός από τους 20 νεαρούς πτυχιούχους με βαριά μπάσα φωνή. «Με ευτήρ», αποκρίθηκε ακαρτέρευτα, δίχως να ξεγαντζωθεί από τους συλλογισμούς του. Βαρέθηκε πια να πιπηλίζει σαν καραμέλα αυτή τη λέξη. Βέβαια το νερό σιγοκυλούσε πλέον στα βλάκι. Κάποιος από τους μπαρμπάδες του διέθετε πρώτης γραμμής μαιευτική κλινική στο κέντρο και από πρωτοετή φοιτητή τον ετοίμαζε για την ειδικότητα αυτή. «Χαχα», χαχάνιζε ο φαλακρός. Αναγκάστηκε να του ρίξει επιτιμητική ματιά. «Βλέπεις τον κλάδο να υστερεί?» μουρμούρισε. «Απεναντίας. Μόνο που σε διακρίνω μέλλοντα παιδοκτόνο». Ο Κοσμάς απόμεινε να χάσκει. Ψυχολόγος δαγεννήθηκε πανά θεμάτων. Βέβαια, γιατί απορούσε. Όλες τριγύρω τώρα οι μαιευτικές κλινικές. Το αίμα ανέβηκε στο πρόσωπό του. Δάγκωσε, ξαναδάγκωσε τότε τη γλώσσα του. Και νιώθοντας τον πεθαμένο εκείνο ιερέα, τον πατέρα του, να τον κοιτάζει βλοσιρός, αμετακίνητος μεταξύ σχημάτων και όγκων, γρύλισε. «Δεν σκέπτομαι να λεκιάσω τα χέρια μου με τέτοιες βρωμοδουλειές». Ο φαλακρός πήρε θάρρος, τον κοντοζύγωσε, του χτύπησε φιλικά την πλάτη. «Κάτι τέτοια τα παν κι άλλοι», τον ειρωνεύτηκε. «Ποτέ σου λέω», ανέκραξε, «δεν σου επιτρέπω. Κάποτε στο μέλλον θα ξανανταμώσουμε και θα τα πούμε. Ποτέ», ξεφώνησε και χτύπησε τις γροθιές στο στήθος τόσο δυνατά που ο κλητήρας αναγκάστηκε να επέμβει, να τους κάνει παρατηρήσεις. «Κοντζά μάντρες γιατροί», σου λέει ο άλλος, «ντροπή σας». Αυτά εδώ και 20 χρόνια. Μια και μόνη ώρα από το μέλλον κερδίζει βέβαια την προσοχή, γιατί κρύβει το άγνωστο. Ό,τι άγνωστο κοντά στο αναμενόμενο, κοντά στο μυστηριώδες. 20 χρόνια τώρα από το παρελθόν, μια σειρά σκέψεων, αρκετά γεγονότα και φυσικά μια σειρά αναμνήσεων. Γεγονότα ξεπερασμένα. Την απροσδόκητη ίσως τότε γοητεία της, την άλεσε στη μιλόπετρα του ο χρόνος, την πολτοποίησε πες, την έριξε στο χωνευτήρι της λύθης. Ο Κοσμάς Σαμόλης, 20 χρόνια τώρα πλέον, με ευτήρ, με αρκετές ρητίδες στο πρόσωπο, γκρίζα μαλλιά, με αρκετά καλή φήμη γιατρού και με ιδιόκτητη κλινική στην πλατεία της φημισμένης πόλεως των Πατρών, μπορεί ώρες να σταθεί στα πορτρέτα των γονιών του, να τα κοιτάζει στην αποτυπωμένη τους έκφραση δίχως να ντρέπεται. 20 χρόνια παντρεμένος, με τρεις κόρες στη γραμμή και ένα μονάχα, το στερνοπέδι του αγόρι. Μύριες τόσες ευκαιρίες να πλουτίσει, να θησαυρίσει. Θησαυρούς επί της γης, από τις δολοφονίες εμβρίων. Κάτι που δύσκολα βέβαια πλέον ξετρυπώνει και ακόμα πιο δύσκολα καταδικάζει σύγχρονη ουμανιστική και πολιτισμένη συνείδηση. Όχι, δεν λέρωσε ποτέ μα ποτέ τα χέρια του με τέτοιες δουλειές. Αγωνίστηκε σκληρά όλα τούτα τα δύσκολα χρόνια. Προτίμησε τη στενή πύλη, υπέμεινε καθυστέρηση, αρκετή παραγκόνηση, συγκατένεψε στην επαρχιακή σταδιοδρομία, αλλά κράτησε με νύχια και με δόντια την υπόσχεσή του. Ω, η ημέρα αλήθεια εκείνη της ορκομοσίας στο πτυχίο. Λες κοιταχτές. Μπορεί λοιπόν και βλέπει ώρες τώρα τη φωτογραφία πορτρέτου του πατέρα του, του Παπαμητροφάνη στο χωριό, με τα 8 παιδιά, όλα προκομμένα, δίχως να ξεφύγει από την αχλή του υπερπέραν, που κατά κάποιο τρόπο ελέγχει, δίχως να σκύβει, για να σοριάζει βουβές δικαιολογίες στον εαυτό του, προφάσεις εν αμαρτίες. Και φυσικά η σκληρή και τίμια γραμμή συνεχίζεται. Δεν γίνεται πλέον αλλιώς. Γιατί ό,τι και να λένε, ήρθε να το συνοδέψει το βραβείο. Χειροπιαστό, καθαρό, σαν το μαϊστράλι στην ακρογιαλιά. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Ανέλπιστα λοιπόν, του ήρθε και κληρονομιά από το σόι της γυναίκας του, πάνω ακριβώς στη γέννα του τέταρτου παιδιού. Ανέλπιστη, και η φήμη του για χέρι πούπουλο που τρέχει και τρέχει και αναγκάζεται να διώχνει πλέον τις πελάτησες από την νεότευτη κλινική, να τις στέλνει σε άλλους συναδέλφους.
ήταν απροσδόκητη εκείνη η επίσκεψη της πελάτησας και κουμπάρας του Ειρήνης Χαβέλα. Παρασκευή δειλινό. Κανονικά δεν παρουσίαζε τίποτε το ενδιαφέρον. Μια επίσκεψη σε ώρες που εξέταζε στο ιατρείο του. Απροσδόκητη για την αμετακίνητη θέληση, την επιμονή, το λεκτικό, τα επιχειρήματα, την παρουσία τραγικού στοιχείου, την de facto απειλή αυτοκτονίας. Μια γεροδεμένη, ψηλή και παρισένια μητέρα. Χρόνια καθαρίστρια στο πρώτο γυμνάσιο Αρένων, της είχε βαφτίσει το δεύτερο της παιδί. Ο άντρας της δούλευε βοηθός σταθμάρχης του σιδηροδρόμους. Γνωριμία βέβαια της καριέρας, όχι όμως και πρόσφατη. Στη γέννα τώρα τελευταία του πέμπτου παιδιού της, την περιποιήθηκε σαν βασίλισσα και δεν της πήρε δεκάρα. «Χαλάλη σου, για την ψυχή της μάνας μου», της είπε. Ήρθε λοιπόν εκείνο το δειλινό και τον αντάμωσε σκυφτή και με πλήθος δάκρυα, σχεδόν με λυγμούς. «Τι συμβαίνει, κουμπαρούλα?» «Μας μεταθέτουν. Μακριά. Από τα χώματά μας, τους συγγενείς μας, τα νητερέσα μας, μακριά βέβαια». «Κατά πού?» «Στην Ινώ Ιβιωτίας. Όμως άλλος ο λόγος, δεν σ' ανησυχώ για δάφτο». «Δεν καταλαβαίνω». «Θα καταλάβεις. Εκεί δα όσο να πεις, ο κουμπάρος παίρνει προαγωγή, γίνεται σταθμάρχης. Έχει και γυμνάσιο για τα παιδιά, κάπου θα τρυπώσω κι εγώ». «Λοιπόν, τι κάνει νιάου νιάου. Εγώ φροντίζω και στέκομαι 2,5 χρόνους τώρα με 40 μάτια προσοχή, με το δάχτυλο στο τουφέκι. Την πάτησα». «Τι πάτησες?» «Την πεπονόφλουδα». «Μίλησέ μου, καημένη, απλούστερα», φώναξε προσπαθώντας να πνίξει κάποιο χασμουριτό. «Είμαι 2 μηνών. «Με το καλό». «Πώς?» «Με το καλό, λέω, και να είναι και αγόρι». «Δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Πρόσεξες ή δεν πρόσεξες την ταραχή μου? Ήρθα να σε παρακαλέσω». Ο Σαμόλης διπλοσχασμουρήθηκε, σηκώθηκε από την καρέκλα του γραφείου του, έκανε κάποια γκριμάτσα. «Μη με καθυστερεί, σε παρακαλώ», σιγοφώναξε. «Περιμένουν έξω 5. «Για όνομα του Θεού», στρίκλισε η γυναίκα. «Θα σε πληρώσω, κουμπάρε. Δεν καταδέχομαι σε τέτοιες λογής δουλειά να...» «Εκατομμύρια να μου μετρήσεις, αποκλείεται. Τι με κοιτάς? Πήγαινε σε άλλους. Οι πολιτείες γέμισες δολοφόνους. Θα τους βρεις και εδώ στην Αθήνα και παντού». «Μου κάνεις λοιπόν εκβιασμό? Αστείο πράγμα. Δεν έχω σε κανέναν εμπιστοσύνη. Φοβάμαι. Δεν λογαριάζω δράμη τον εαυτό μου. Λογαριάζω μην τυχόν και αφήσω πίσω μου ορφανά. Το χέρι σου είναι, βλέπεις, ευλογημένο». «Τα ευλογημένα χέρια δεν σκοτώνουν». «Με δουλεύεις, κουμπάρε. Περιγελάς τη δυστυχία μου. Πώς σε παρακαλώ θα τον αθρέψω το έρημο με ένα μισθό του ταλέπουρου πατέρα? Ή δεν σε νοιάζει να με δεις να ξεπέσω ζητιανεύοντας τις γειτονιές? Δεν έχεις λιγουλάκι πλάχνα στην καρδιά σου? Μέχρι τώρα πώς τα κατάφερες?» Η γυναίκα στέναξε τόσο βαθιά, τόσο σπαρακτικά, που ο Σαμόλης αναρρίγησε. «Έφαγα τα νιάτα μου στο μεροδούλι», ψιθύρισε. «Και οι λιγμοί τώρα την έπνιγαν, τις ξέσκισαν τα σωθικά. Ούτε μισή ώρα δεν γλέτησα στη ζωή μου. Δουλειά, γένες, παιδοκόπη. Σκλάβα των σκλάβων, χειρότερη και από τις κατσιβέλες. Να μην έρχεται στον κόσμο θηλυκιά σαν του λόγου μου». «Και ποιος δά μπορεί να καυχηθεί ότι γλέντισε?» μουρμούρισε ο γυναικολόγος. «Και αν καυχηθεί ότι γλέντισε, τι τάχα τα απόμεινε? Κάτι ήταν, λένε εδώ οι τσελικάδες, κάτι το έφαγε και απόμεινε ξερή ραχοκοκαλιά. Ένα κενό, μια ματαιότητα». Η γυναίκα πισωστράτησε, καταχώνιασε στο άψεσβήσε στους λιγμούς. Αγρίεψε, έγινε κίτρινη σαν φύλλο φθινοπόρου. «Έσχος», φώναξε. «Έσχος και κατάρα. Κατάρα στους παπάδες, όλους όσους εξομολογούν. Κατέχουν το κελάκι τους, την ησυχία τους, τα τυχερά τους και πετάνε στον κοσμάκι ρουκέτες. Αλλά βέβαια και του λόγου σου, μη σου κακοφαίνεται, κουμπάρε. Από το συνάφι τους κρατάς. Παπά παιδί δεν είσαι? Έχεις τον τρόπο σου, τα λεφτουδάκια σου, την κλινική σου. Ποιος καημός σε ξερογλύφει? Έτσι βέβαια βαρώ παλαμάκια, έτσι σου αραδιάζω 3 δωδεκάδες. Μωρέ, να μη βασκαθείς. Δηλαδή δεν κατέχω τόση δά από τη σπηλιά της υπομονής? Μόνο για σένα έγιναν θυμονιές οι στενοχώριες? Μπράβο. Θέλεις να σου μετρήσω πόσες φορές κοιμήθηκα νηστυχώς και χρεωμένος? Κουραφέξαλα, άκουσε, κουμπάρε. Το παιδί αν έρθει τώρα στον κόσμο χωρίς άλλο θα μας ξεπαστρέψει. Θα πέσει βαρύδι να βουλιάξει το σκαρί. Ίσαμε σήμερα η καρδούλα μας το ξέρει. Τ' ακούς? Η δόλια τούτη δω καρδούλα. Και ντραπ, χτύπησε στο στήθος. Λοιπόν, ή μου παραστέκεσαι με κατανόηση να το ρίξω, να του γλιτώσω και αυτού νου τις αλυσίδες, ή θα πάρω φαρμάκι. Μη με κοιτάς σαν εισαγγελέας. Το κρίμα στο λαιμό σου. Βαρέθηκα, δεν αντέχω, πνίγομαι. Θα πάρω φαρμάκι και σ' απομείνουν στους ανέμους και τα 5 που γέννησα. Ορφανά. Όχι, δεν σηκώνω πια δεσμά. Και να μην με λένε Ειρήνη, αν δεν αφήκω χαρτί, μάλιστα.
επίσημα και στο συμβολογράφο θα γράψω ότι οι παπάδες και του λόγου σου ο κήρυκας γιατρός με σκοτώσατε. Τα μάτια της έβγαζαν σπίθες και το σύνολό της υποτασσόταν στα μάτια της. Ένα σύνολο αρμονικό σαν κυπαρίσι σε απόβροχο. Ο ανθός του βλέμματος της τρεμόπαιζε μεταξύ ιστερισμού και τρέλας. Η φλόγα του μαγνήτιζε σαν κάτι ωραίο και μακάβριο.

Λαφριά ζάλη τον χτύπησε στα μηνίκια και έφερε για μερικά δευτερόλεπτα εκεί σκοτωδίνη. Ο εγκέφαλος, η θεά ουσία λες και μετατοπίστηκε μέσα στο κρανίο του. Κάθισε, σηκώθηκε, περπάτησε 4-5 δρασκελιές, κουντουφλώντας σε κάποιο χαλάκι, βρέθηκε στο διπλανό εσωτερικό φαρμακείο. Έριξε κοφτή ματιά στο κρεμεζί σιρτάρι με τις ενέσεις των ειδικών περιπτώσεων και κρύος υδρότας του μούσκεψε το μέτωπο. Πασπάτεψε μια ιδέα με τα δάχτυλα το χερούλι, άνοιξε το σιρτάρι, τράβηξε μια παχουλή σύριγγα και για δευτερόλεπτα απόμεινε σκεφτικός. Ύστερα κινήθηκε, αναπήδησε σαν ψήλος, έφτισε πάνω στο μοσαϊκό χάμου θυμωμένος. Με 4 πάλι δρασκελιές τράβηξε στο παράθυρο του εσωτερικού χώρου. Ξαναγύρισε σημά με ένα μπουκαλάκι με ξεφτισμένη ετικέτα. Χαμογέλασε και τη στάδωσε απότομα στο χέρι. «Πάρτα», φώναξε αλλοπαρμένος τη γυναίκα που με ύφος Οσίας Μαρίας εξακολουθούσε να μιξοκλαίει. «Να την εκτελέσεις ενδοφλεβίως βράδυ και στάσου, μη βιάζεσαι, ακούσέ με, 80% να πετύχει. Αν δεν πετύχει, να μην μου ξανάρθεις. Τ' ακούς? Επέμβαση δεν κάνω. Ακόμα κι αν μαχαιρωθείς, εδώ μπροστά στα πόδια μου. Αν παρελπίδα μου ξανάρθει, σου το τονίζω, θα τα χαλάσουμε για πάντα. Μήτε κουμπαριά, μήτε τίποτα. Κλωστή και θα κοπεί». Η γυναίκα με δυσκολία έπαιρνε αναπνοή. Στη λέξη «θα κοπεί» όρμησε, άρπαξε το μπουκαλάκι και τη σύριγγα, λες και ήταν το μαγικό φίλτρο, το κλειδί της ευτυχίας. Βαθύ στεναγμός ξέφυγε από τα χείλη της, από την καρδιά της. Πίσω της έμπαινε φουριόζα και βαριαστημένη από την καθυστέρηση η επόμενη πελάτησα. Με δυσφορία που έφτανε την περιφρόνηση, άκουσε το γιατρό να σιγοντάρει τον αναστεναγμό σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Τα χαρακτηριστικά ωστόσο του προσώπου του παρουσίαζαν κάποια ανακούφιση. «Χριστός και Απόστολος», ξέσπασε, «τόσες ώρες πια ευλογημένη, αφού λέγαμε ότι κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει». Μία και μόνη ώρα λοιπόν από το μέλλον, όσο να είναι, σηκώνει ενδιαφέρον, αφού στιγμή με στιγμή σιγοκυλάει η ίδια η ζωή, εκτός που κρύβει και το άγνωστο. Πέρασαν από τότε 6 περίπου χρόνια. Σήμερα ένα ανοιξιάτικο πρωινό, Κυριακή των Βαΐων, τυχαία και δίχως πρόγραμμα, σταμάτησε από έλλειψη βενζίνας στον σταθμό της Ινώης το αυτοκίνητο Mercedes του πατρινού γιατρού Κοσμά Σαμόλη. Στη φροντίδα του να πετύχει δίχως χρονοτριβή βενζινάδικο και να ρίξει 20 τουλάχιστον γαλόνια βενζίνη ώστε να προχωρήσουν άνετα στις βόρειες επαρχίες μαζί με 2 συναδέλφους του για κάποιο συνέδριο, πήρε το βλέμμα του εκεί στο πεζοδρόμι μια αγνώριμη μορφή, μια χαραγμένη κάπου στα συρτάρια της μνήμης φιλική σιλουέτα. Μια γυναίκα σωστό κυπαρίσι, γεροδεμένη, με διάχυτο το χρώμα της υγείας στην όψη της, ευπαρουσίαστη και καλουντημένη, σχεδόν του κουτιού. Στα μπράτσα της κρεμόταν κάποιο αγόρι που της έμοιαζε καταπληκτικά. «Κουμπάρε», άκουσε να τον φωνάζει. «Ειρήνη», αποκρίθηκε και κοντοστάθηκε θαυμάζοντάς την. «Περίεργο, δεν την όργωνε καθόλου αυτήν ο χρόνος». «Πώς με βλέπεις έτσι, γιατρέ? Πέρασαν τα χρόνια και γέρασα. Συμπάθησέ με. Από τότε με το ένα και με το άλλο δεν σκεφτήκαμε να σας ταχυδρομήσουμε 5 αράδες. Τι γίνεται η κουμπάρα, τα κορίτσια?» «Καλά, καλά. Όλοι μια χαρά. Αραβώνιασες καμιά?» «Όχι ακόμα». Ακολούθησε σιγή. «Πέρασαν λοιπόν τα χρόνια και γέρασα», επανέλαβε. «Εσύ γέρασες. Μακάρι όλες οι μοντέρνες πιτσιρίκες να σου έμοιαζαν», χαμογέλασε με αυταρέσκεια. «Δηλαδή?» σιγορώτησε κολακευμένη. «Στο δέσιμο, στο χρώμα, στην κορμοστασιά. Φαίνεται σε ωφέλησε ο τόπος». «Ω ναι, δεν έχω παράπονο. Πολύ, από πάσης απόψεως». «Εργάζεσαι ακόμη?» «Όχι, ευτυχώς. Κάτι βλέπεις οικοπεδάκια που προφθάσαμε τότε σαν ήρθαμε να καπαρώσουμε, μας βγήκαν σε καλό. Αξιοποιήθηκαν. Πουλήσαμε πρόπερση 300 μέτρα και τα βολέψαμε. Αλλά και η θέση βέβαια του κουμπάρου, το στερνό καιρό στο κράτος. Δόξα να έχει ο Θεός». «Χαίρομαι», ψιθύρισαν τα χείλη του Κοσμά. «Χαίρομαι ιδιαίτερα, μπράβο». Ακολούθησε πάλι σιγή. «Με έσκασες», τσίριξε κομικά και αγανακτισμένος ο πιτσιρίκος. «Πάμε, σου λέω, θα περάσει το τρένο, θα φωνάζει ο μπαμπάς. Πάμε, πάμε». Και τραβούσε με δύναμη τον μπράτσο της μάνας του. «Θαυμάσιος», μουρμούρισε ο γιατρός. «Μια χαρούλα να σου ζήσει». «Ευχαριστώ. Είναι ο Ζαχαρίας?» Η γυναίκα έμπηξε τα γέλια. «Ποιο Ζαχαρίας, καλέ? Είναι

είναι αυτό που ήλθα και σε παρακάλεσα τότε για να... Ευτυχώς, δόξα να έχει ο Θεός, και βγήκε το πουλάκι μου ατσίδα. Καλός, συμπονετικός, ξύπνος. Από 9 μηνών με φώναζε μαμά. Ο Ζαχαρίας τώρα πια μεγάλωσε. Ο Κοσμάς Σαμόλης απόμεινε συλλογισμένος. Ναι, βέβαια. Θυμόταν αρκετά καλά την περίπτωση. Έπιασε μάλιστα να την ξαναζωντανεύει στη μνήμη του. Δεν μετάνιωσες που τον ακούς να σου μιλάει? Κουνήσου από τη θέση σου. Κάθε βράδυ κάνω μετάνοια στην Παναγία. 6 λαμπάδες είσαμε τον μπόι, τις έχω αναμένες. Δηλαδή σαν να λέμε καλύτερα που ήρθε. Το ρωτάς, χρυσούλη μου, παλικαράκι μου. Εσύ θα μου κλείσεις τα ματάκια. Και η ένεση? Να, πέσαμε στο 20%. Δεν πέτυχε, ευτυχώς. Ο Κοσμάς Σαμόλης, ρίχνοντας γοριές ματιές στο καινούριο του ατσάκι στο κοστούμι, έσκυψε, τράβηξε δια της βίας, πήρε στα χέρια, σήκωσε με δύναμη το ατίθασο εκείνο αγοράκι. Το έφερε κοντά στο πρόσωπό του και το φίλησε. Το φίλησε 3 φορές, λες και ήταν παιδί του, λες και βγήκε από τα σπλάχνα του, από την καρδιά του. «Αχ, παιδί μου, παλικαράκι μου, να ξέρεις πάντα ότι είσαι παιδί της αγάπης του Θεού. Τα ακούς, αγοράκι μου χρυσό?» Φτούσχου να μην βασκαθείς, αγγελούδι μου. Το αγόρι τσίριζε, τον κοίταζε, με καλμαρισμένο φόβο. Η γυναίκα απόμεινε να χάσκει. «Δεν καταλαβαίνω», τράβλησε με τη σειρά της και έμπηξε πάλι τα γέλια. «Αχ, Ειρήνη», της πέταξε ο περαστικός εκείνος ταξιδιώτης, «αμ το μπουκαλάκι κακομήρα που σου δώσα εκείνο το δειλινό, είχε απλούστατα νεράκι, χρωματιστό και αρωματισμένο. Τι φαντάστηκες, ότι θα πατούσα τότε για χάρη της δειλίας και της ολιγοπιστίας σου το πιο φοβερό μου όρκο?» Κορνάρισμα από το βενζινάδικο αναστάντωσε τη συζήτηση. Την έκοψε στη μέση. «Γεια σου, να τον χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις και μην ξεχνάς ποτέ ότι είναι δώρο της αγάπης του Θεού», πέταξε βιαστικά ο Κοσμάς και έκανε απότομα στροφή και χάθηκε στη μεγάλη λεωφόρο.

παράτερες κουβέντες. Η Μαργαρίτα Καμπάδη, δευτεροετής της φιλοσοφικής, άφησε το μουντό και βροχερό εκείνο πρωινό απότομα το τραπεζάκι του αναγνωστηρίου της Λέσκης με την καρδιά θραψαλιασμένη. Σηκώθηκε, ξεκρέμασε βιαστική το αδιάβροχό της, το φόρησε στο άψε σβήσε και προσβγήκε στο χολ. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρέθηκε κιόλα στους δρόμους της πολύβουης πόλης, της σύγχρονης Βαβυλώνας, της πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Όσο και να πίεσε τον εαυτό της με το αδυσόπιτο πρέπει, δεν τα κατάφερε σήμερα να μελετήσει, να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις της. Ο νους της σε λαγούσε τι δε κακίσε, έτρεχε αδιάκοπα, ξεπερνούσε βουνά και θάλασσες, της απέραντης του της περιοχής. Σειρά βασανιστικές ιδέες της συνετάραζαν, οι αιώνιες φοιτητικές ανηφοριές. Με τον τρόπο δηλαδή και τις συνήθειες που εξακολουθούσαν οι σπουδές της, έπρεπε ή δεν έπρεπε να συνεχίσει. Και αν όχι, τι θα επακολουθούσε, τι θα έκανε? Θα έπαιρνε τα χνάρια της επιστροφής για τη Φλακουριανή, το παραθαλάσσιο χωριό της, το χωριό του Πατραϊκού, το καταγεμάτο ρομαντικές ακροτοπιές αλλά και πικρίες? Πού θα καταστάλαζε? Χρόνια ορφανή από μάνα στο πατρικό της χαμόσπιτο, με ένα πατέρα ξαναπαντρεμένο και μια μητριά αμήλικτη στη ζηλότυπη της Καχεντρέχεια. Αχ, συλλογιζόταν, καθώς το τακουνάκι του αριστερού της Καρπινιού χτυπούσε τάκ-τάκ πάνω στην άσφαλτο. Αχ, καμιά φορά η ζωή γίνεται αόρατος αρλεκίνος και κοροϊδεύει. Ποιους κοροϊδεύει? Ποιους άλλους? Τους ανθρώπους. Αυτά τα περιβόητα λόγου χάρη, τα άριστα στο σχολείο, σιγομουρμούρισαν τα χείλη της. Δεν ήταν να γεννιόταν ντουβάρι σαν τις περισσότερες συμμαθήτριες? Τι τα ήθελε τα μπράβο, τα συγχαρητήρια και τις εισαγωγικές στη φιλοσοφική? Τι κι αν ήταν άριστη στο συντακτικό ή κατανοούσε πλήρως τον αρχαίο λόγο με τους λαξεμένους του αρμονικούς ογκόλυθους? Ορίστε τώρα, έδωσε, πέτυχε, ήρθε 22η μέσα σε 350 και το αποτέλεσμα? «Παναγία μου», ανέκρισε λαφιασμένη κατά μεσή στη λεωφόρο, «παρατρίχα να την ανατρέψει, να τη ρίξει ανάσκελα, να την πολτοποιήσει ένα τεράστιο φορτηγό. Ευτυχώς που ο σοφέρ, ένα γεροδεμένο παλικάρι, μόλις πρόλαβε και πάτησε γερά τα φρένα. Στην ολοφροσύνη της πρόσεξε ένα βλέμμα οργής πάνω από το ψαλιδισμένο του μουστάκι. «Πού έχεις το μυαλό σου?» αντίχησε βαριά η φωνή του. «Δεν βλέπεις το κόκκινο στα φανάρια? Στραβώθηκες». Γύρισε, τον αντίκρισε με ένα βλέμμα που κανείς ίσως ζωγράφος δεν θα μπορούσε να το αναπαραστήσει, ένα βλέμμα ανάμεικτο με αισθήματα ενοχής, φόβου και εικεσίας. «Ευχαριστώ», σιγομουρμούρισε. «Αχ». Το παλικάρι φαίνεται δεν είχε πέτρινη καρδιά. «Με ένα αχ, κοπέλα μου, δεν βγαίνει τίποτα», ψευτογέλασε, αλλάζοντας όψη. Και δίνοντας τόπο στην οργή, έφτισε κάπου αριστερά και κατρακύλησε με τον όγκο του στη λεωφόρο. Την ξενεπήρε τώρα καινούριο δίλημα. Για πού λοιπόν βάδιζε? Αν καταστάλαζε τη γνωστή οδό στη φοιτητική εστία, βράσε όριζαν και καβούρδιζε τραχανέλων. Δεν το άντεχε. Θα βρίσκει ακαταστασία, φωνοκόπη, τις καθαρίστριες με τις γκρενά ποδιές να κουτσομπολεύουν τους πάντες και να ετοιμάζουν τους πάγκους του εστιατορίου. Ήταν 11 παρακάτι. Για δες, χάμω το φλούδι της γης και ψηλά το αχανές. Αλλά να, εκεί ψηλά στο αχανές, μόλις τώρα αχνορόδιζε δειλά-δειλά μια ηλιαχτίδα. Κοντοστάθηκε στην ανθρωποθάλασσα των βιαστικών, πήρε αναπνοή, αναθόρισε. Έκανε κουτουρού μερικά βήματα στο πεζοδρόμι και αποφάσισε τέλος, παρά το πρωινό ψιλοβρόχι, παρά τους μουσκεμένους δρόμους και την υγρασία, να κατευθυνθεί και να τρυπώσει πού αλλού, στο καταφύγιο πολλών και διαφόρων, στον εθνικό κήπο. Όμως εκεί, περίεργο, ευτυχώς βρήκε αρκετούς να τεμπελιάζουν στα παγκάκια, αν και δεν ήταν κατάλληλος ο καιρός. «Πρόχειρο αραξοβόλι», συλλογίστηκε. Περπάτησε κάπου 200 βήματα στο εσωτερικό και ξαφνικά έκοψε φόρα, σταμάτησε. Βρισκόταν στην ακροτοπιά με τις σπανιόλικες λεύκες, πράσινη γωνιά με ραντισμούς από ισχνή ποίηση. Ανασήκωσε μια ιδέα το αδιάβροχό της. Ζήγωσε το τέταρτο αριστερά παγκάκι, ανακάθισε, απειθώνοντας την τσάντα με τις επιστημονικές φυλάδες στα γόνατά της. Φυσικά δεν ήταν εκεί εντελώς μόνη, όπως θα ήθελε μόνη με τον εαυτό της. Τοξεύοντας μια πρώτη πλάγια ματιά, παρατήρησε δίπλα της έναν ηλικιωμένο με μπλε παλτό και πλατήγυρο καπέλο. Τοξεύοντας δεύτερη ματιά, ελαφρώς φιλοπερίεργη, πρόσεξε που στεκόταν ακίνητος, πετρωμένος ανάγαλμα.
Η θολούρα μάλιστα στο βλέμμα του λες και είχε το χρώμα παλιού μεταχειρισμένου γυαλιού. Καλύτερα κοντά σε έναν τέτοιο τύπο, συλλογίστηκε, παρά σε τίποτα φλίαρους ή ενοχλητικούς. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν τον ψυχικό μας κόσμο, έλεγε με στόμφο το πρωί ο επιστάτης στο αναγνωστήριο, ένας ασουλούποτος, αδίστακτος μηταράς που εκμεταλλευόταν κάθε ανέχεια, κάθε ανάγκη. Ο καιρός όμως από στιγμή σε στιγμή έπαιρνε στροφή, πήγαινε στο καλύτερο. Η δειλή εκείνη η λιαχτίδα έφερε κιόλας μια ιδέα απαλό χρυσάφι πάνω στις αλέες, τα χρυσάνθεμα και τις λεύκες, και από το βάθος του κήπου μερικές πάπιες έκραζαν ρυθμικά. Τότε ακριβώς ξαναθυμήθηκε με ρεαλισμό την κατάστασή της. Ένιωσε τα υγρά της στα μάτια. Καυτά δάκρυα άρχισαν να σιγοκυλούν στα μάγουλα και παρευθύς κοκκίνησε, ντράπηκε. Έκανε μάλιστα αυθόρμητα κάποια απότομη κίνηση να τα συγκρατήσει. Του κάκου. Τα μίσησε εκείνη τη στιγμή τα μάτια της, γιατί να την εκβιάζουν έτσι.

Ευτυχώς ο διπλανός στο παγκάκι ήταν σαν απολυθωμένος. Το αιώνιο πρόβλημα. Ρεαλισμός αδιέξοδο. Το αιώνιο σταυροδρόμι. Η τλίμων αρετή από τη μια μεριά, όπως τόνιζε προβάλλοντας το σαγόνι του ο φαλακρός Δελασούρας, ο καθηγητής του της ψυχολογίας, και η ευρεία λεωφόρος, ο δρόμος των χρωμάτων και της νύχτας. Και πάλι, όσο και να βαυκαλίζονται οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες με τους όρους μοντέρνος, καινούριος, πρωτότυπος, όσο και να ξεγελούν τους εαυτούς τους, τίποτα. Η ζωή δεν παίρνει άλλο νόημα. Μία είναι η αλήθεια, ένα το μυστικό της. Τώρα άλλωστε που σαν δευτεροετής περνούσε από ψηλή κρυσάρα τους αρχαίους στην κύρια, στη βασική γραμμή, στην τραγική λαχτάρα, τα ίδια και τα ίδια. Νιάτα, γεράματα, φθορά. Γέλια, δάκρυα, χαρές, λύπες. Ραδιουργίες, στενοχώριες, δικαιοσύνη. Και ψηλά στην πυραμίδα πάντα το υπερπέραν. Το άγνωστο, το άγιον. Λοιπόν, τι θα αποφάσιζε? Να τα παρατούσε σύξυλα, φυλάδες, λέσχες, αναγνωστήρια, αίθουσες παραδόσεων, να ξαναγύριζε πτωχοπρόδρομο στο χωριό της μπροστά στην αδύρυτο ανάγκη? Φυσικά θα ξαναγύριζε από ένα Βατερλό γελία, σκυφτή, μετανοούσα, γιατί αγάπησε τα γράμματα, νικημένη. Το μετρημένο δε απόθεμα, το φοιτητικό χαρτζιλίκι, είχε ολότελα σωθεί και στη λέσχη δεν πρόλαβε να δηλωθεί άπορος. Χρωστούσε τις συνδρομές της τελευταίας τριμηνίας. Άσε πια το διαμέρισμα κοτέτσι με ενίκιο. Άλλος πονοκέφαλος κι εκεί. Το άτομό της, ο εαυτός της λοιπόν, κρεμόταν από τη θεία Μελπομένη, την αδελφή του πατέρα της, την Πάτρα. Γυναίκα με αρχές. Χρόνια τώρα εισοδηματίας, χείρα. Προτιμούσε να σπάσει το πόδι της παρά να μην εκτελέσει τα θρησκευτικά της καθήκοντα. Παρά τα αυτά, το υπό ημερομηνία 16 Νοεμβρίου προειδοποιητικό γράμμα της έγραφε: «Αγαπητή μου, οι πληροφορίες μου απολύαν ευυπόλυτους τέκνα της Εκκλησίας, της πρωτευούσης, ουδόλως την χάνωση κολακευτικέ δια το άτομό σου. Συναναστρέφεσαι κυλιδωμένας υπάρξης. Συνομιλείς με περιθωριακούς ανθρώπους. Εθεάθεις να περιφέρεσαι ασκόπος. Σε ενέχθην βεβαίως ή να σπουδάσεις ή να καταστείς απόστολος της επιστήμης. Σι αποστέλω εμβάσματα αγωγίστος εκ του ειστερήματός μου. Πλην όμως απαιτώ εκπλήρωσιν των συμφωνιών. Απαιτώ να είστασαι με αναμένων δαυλών, μίαν εκ των 10 φρονίμων. Μελέτη, αποφυγή πάση συναναστροφής, σιγή και προσευχή. Σιγή ίσον χρυσός. Δυστυχώς, εάν αιτιάφτε μαρτυρία των ευυπολείπτων εναντίον σου συνεχιστώσιν...» Τα μάτια της πάλι την πρόδωσαν. Τα δάκρυα εξακολουθούσαν καυτά μολύβια να κυλούν ακόμα στα μάγουλα της άγνωστης φτωχοντημένης, της κοπέλας που αναπαυόταν εκεί στον εθνικό κήπο, στον τέταρτο παγκάκι, σημάς της σπανιόλικες λεύκες. Αγωνιζόταν να βρει μερικές υπερασπιστήρες λέξεις και φράσεις, λογάριαζε να τις δανειστεί και από την Αντιγόνη, τη Σοφοκλή. Σχεδίαζε να γράψει ένα κολακευτικό γράμμα, μια εξυλαστήρια απολογία στην επαρχιώτησα θεία. «Πολύ αγαπημένη μου ευεργέτρια...» Εκείνη τη στιγμή αντίχησαν βήματα, κουβέντες. Αργοπέρασαν θορυβώδικα από μπροστά της μια συντροφιά νεαρή. Τους γοργομέτρησε με τα δακρυσμένα της μάτια. 5 περίπου αγόρια και 3 κορίτσια. Χασκογελούσαν, κάπνιζαν, μακρόστανα τσιγάρα, έφτυναν κατά γης, αδιαφορώντας για τους πάντες. Τότε ακριβώς αντίχησε μια βραχνή φωνή δίπλα της που την έκανε και ανατρίχιασε. Η τσάντα με τις φυλάδες βρέθηκε χάμου. «Δυστυχισμένη γενιά!» Έστρεψε απότομα το πρόσωπο και πρόσεξε ότι ο πετρωμένος εκείνος συγκαθήμενος τόξευε βραχνούς αφορισμούς. Με ποιον κουβέντιαζε, παραμιλούσε? «Επιθυμούν», συνέχισε να λέει, δίχως να απευθύνεται στο άτομό της, «επιθυμούν ολοψύχως χρήματα. Λατρεύουν τα χρήματα. Επιθυμούν τα αγαθά του πολιτισμού, αλλά δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε διεργασία. Αποφεύγουν παντή στένη των μόχθων. Πώς αποκτώνται όμως τα χρήματα? Επιθυμούν λαφυραγωγικάς περιουσίας, όμως που λέτε να καταλήγουν? Εγκληματίε, εις τας φυλακάς. Συγγνώμη σε μένα απευθύνεστε, κύριε», τόλμησε να συγχωροτήσει. Όμως ο συγκαθήμενος ούτε καν έδωσε προσοχή στην ερώτηση. Εξακολουθούσε την αγαλματένια του ακαμψία,
εξακολουθούσε να στέκεται ασάλευτος, πετρωμένος και ταυτόχρονα συνέχιζε το βιολί του. Ποιος ή ποια θα επιχειρήσουν να σώσουν τα δυστυχισμένα του τα πλάσματα, τα παιδιά του αιώνα μας? «Κύριε», φώναξε η Μαργαρίτα δυνατά, «τίποτα, του κάκου, το χαβάτο γεροντάκος. Εάν ο κόκος πεσώνει στην γην, ου μη αποθάνει, αυτός μόνον μένει. Εάν γάρα αποθάνει, πολλήν καρπον φέρει». Τινάχτηκε μια ιδέα, μισοσηκώθηκε, τον κοίταξε με απορία και πια κατάλαβε. Ο συγκαθήμενος ήταν κουφός, θεόκουφος, αδύνατο να ανοίξει μαζί του και την παραμικρή συζήτηση. Αλλά περίεργο, η τελευταία τούτη φράση άνοιξε διάπλατα κάποια πορτούλα στο υποσυνείδητό της. Άνοιξε διάπλατα την αισιοδοξία και την ελπίδα. Την έκανε κιόλας να πάρει κάποια απόφαση. Πού ακριβώς θα την οδηγούσε, της ήταν φαίνεται αδιάφορο. «Δεν θα σύρω τα παπούτσια μου από το Βατερλό νικημένη», φώναξε στο άγνωστο, στον αγέρα. Ο διπλανός δεν πήρε βέβαια χαμπάρι τι αναμασούσε στα δόντια της η νεαρά δεσποινής. Δική της δουλειά. Ποιος ή ποιοι λοιπόν θα ανασκουμποθούν για να σώσουν τα δυστυχισμένα του τα παιδιά του αιώνα μας, εξακολουθούσε σαν ρεφρέν τραγουδιού τα παραμιλητά του. «Ούτε θα πουλήσω τον εαυτό μου», σιγοντάρισε η Μαργαρίτα. «Γεννήθηκα και θα πεθάνω τίμια. Θα παλέψω. Θα γίνω κόκος για να με θάψουν στη γη και να βλαστήσω, να δημιουργήσω», φώναξε ακόμα πιο δυνατά. «Χρειάζεται όμως απόφαση, αυτοθυσία, τόλμη, τόλμη ενός αληθινού αρχηγού», μουρμούριζε ο διπλανός. «Θεία, να ξέρες πόσο προδίδεις το λυτρωτή τον Ιησού που δίδαξε αγάπη και θυσία. Αχ, θεία, γιατί φέρνεις τη θρησκεία μας στα μέτρα σου?» και ξέσπασε σε αναφιλητά τώρα η Μαργαρίτα. Τη στιγμή εκείνη έτυχε και σιγοπερνούσε αμέριμνος από εκεί ένας μεσόκοπος. Έδειχνε άψογα ντυμένος, κύριος με γκρενά γαρίφαλο στην μπουτουνιέρα. Μόλις όμως ζήγωσε κοντά στους παράξενους αυτούς συνομιλητές και μόλις αντελήφθη να λένε τέτοια παράδοξα και αντιφατικά, λοξοκοίταξε και τότε πρόσεξε ότι δεν αποτελούσαν συντροφιά, δεν συνομιλούσαν, ούτε έμενε ο ένας τον άλλον, αλλά ήταν αδιάφορος ο ένας και ο άλλον ξένος. Παρατηρώντας, κοντοστάθηκε, γούρλωσε τα μάτια, απόρησε. «Ποιος ξέρει τι να υπέθεσε ο χριστιανός?» Ανέκοψε παρευθύς βήμα, έκανε απότομη στροφή, δηλαδή πισωπάτησε και το βάλε στα πόδια, κουνώντας αποδοκιμαστικά το κεφάλι του. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή «Αναγνώσματα» διαβάσαμε από τη συλλογή διηγημάτων του Σώτη Χονδρόπουλου «Στον ασάλευτο βράχο», των εκδόσεων «Καινούρια γη». Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ελπίς ημών δόξα Συ, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, τα μαρτία σημών. Δέσποτας χώρος εν ομοίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένε κιν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, ήρθε το βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στην ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σύμβουρον και άφησε μην τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι να είσαι μας πρεσμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και εί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σαφιλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο ύψο δίσθεντο σταυρό εμουσίω στη επωνυμό σκηνή πολιτεία. Του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφρανο εν τη δυνάμει σου. Του πιστού βασιλεί ημών νίκα χωρικών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία νέχιν τη σύνοπλων ειρήνησα ή των τρόπεων. Κινήν και αιγύη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσ και τιμή παρήγηση αγαθήτε εκκλησία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων σώζεου σε κέλευτο βασιλεύει. Και χορήγη αυτής ουρανόθεν την

Αμήν. Δόξα νυψίς Θεό και επιγύης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και επιγύης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίς Θεό και επιγύης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθης αν εντλιβοδέζω με πολύ επανήσατε επ' εμέ. Πολύ λέω σε την ψυχή μου και η σωτηρία αυτού έλεγε το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσχύρωνε και έκραξα και επίγουσέ με εξόρουσα κι εγώ αυτού. Εγώ δε κοιμή την κύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβεθήσω με από μοιριά ο δολόγου των κύκλων είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσο μου ο Θεός μου της ΥΕ πάταξας. Πάντα στους εκθρένοντας ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Κύριε σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην Κύπρος εξηγέρθην ότι Κύριος αντελείψατέ μου. Κύριε μην το θυμό σου ελέξει με μηδέ τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγει σαν μη και επιστρέψες επέ με την χείρα σου. Που και στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργή σου. Που και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανώμια εμπειρήνη κεφαλή μου σου φορτίου βαρύ ευαρύνθησεν επέ με. Προσώσεν και εισάπησεν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Καταλεπόρησε και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ό,τι έψω επεπλήσθενε παιγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακόπθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμινα από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πας επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτού και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου απρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και υγκών και ως άλλων ως υγκών εγώ το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέγουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επισή Κύριε έλειπεις ασύς ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και εντός ανευθύνε πόδος μου επέ με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος καλυγδόμενο ποιόν μου στη διαπαντός. Ότι την ονομία μου από αναγγελώ και με ερημηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώσει και κρατεί ότι πρεμέ και πληθύνει της ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά διεγαθών ή διεγαλώ με κατεδιέγον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπουμε, Κύριο Θεός, μη αποστήσα πεμού προς τη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπουμε, Κύριο Θεός, μη αποστήσα πεμού προς και στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησε σε η ψυχή μου προς απλώς η σάρξη γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθησή του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το έλεο σου περζοάστε χείλη με επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσε τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέ στο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου ευστρομνείς μου έτης όρθρης μελέτων εισέ. Ότι ήθης βοηθός μου και έτης σκέπη του πτερίου σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δεν τελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δεις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελέψονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται οι σχήρε ρομφαία, μέρη δε σελοπέγονέσονται. Ο δε βασιλέα εφραθίστε, επί το Θεό επενεφίστε, πάσο μνιόν αυτό την εφράγιστο μαλλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη μελέτων εσύ, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, ο πλοίας μου μέρασε και έκραξα και ενικτήρα αντίο σου. Εισελθέ των οποίων στην προσευχή μου κλείνω το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων. Γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ο σύντραυματοί καθόντες εν τάφων και μνήστης έθηκε αυτοί της χειρός σου απόστησαν.
Έθετο μελάκοβα το τάτουλο σκοντινή σχένη και αθανάτου. Επεμέ, επεστρίφθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγε σε πεμέ. Εμάκρυ στου γνωστού μου απεγού, έθετο με δέλμη αυτή. Παρεδόθη και ουκ εξυπορευόμενη ο θαλμή μου στενή αναποπτωχία. Εκεί έκραξα προ εκείρο την ημέρα διεπέτασα προ εντασχήρα μου. Μη τι νεκρή πει θαυμάσιο ιατρίνα τη και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο το λαιό και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, από τη ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόβεις εκ νεότητός μου, ψωθίζε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Έπε με, δήλυθον εωργές σου, φυρισμοί σου, εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν μου, σίδερο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και ενοιχθεί εναντίο σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαλθάν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ηγόμεναν πάσα στα γνώσου σου. Λυτρούμενο ευθρά τη ζωή του, στεφάνοντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστεί σε τόσα ετού ενιαιότη σου. Ποιον ελέημα είναι ο σου, Κύριο, και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτιμών και λίμων ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου κι στέλου οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μην ιή. Ού κατά τα σανομία σημών επίηση, νημήν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών τα παιδό κινημή. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κύριο δέλεο αυτού επισφοβωμένου αυτών. Καθώ ένα παίξω να το λέω από τη μόνη μάχη να φημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ω η φόρτωση η μέρα αυτού, ω η άνθρωπο του φαγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήληθεν εν αυτό και ούχη πάρεξη και ούχη επιγνώσετε εν τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνος και ω του αιώνο σε επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίησιο τη φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και εμεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση εν δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε άκουσα του προσευχής μου ενώπτυς τη δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου ότι ο δικαιωθεί ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου, η ταπείνωση είναι συγκίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και εκδίωσε με το πνεύμα μου, ένε μη ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση τη έλυση εν ποιήμα στο καιρό σου μελέτων. Διεπέτασα προ ετασχήρα μου η ψυχή μου για ανιδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστώ πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι επίσης ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσεκατεύχον, διδαξώ με του πίνη το θύλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία είναι και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτιλήψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου ξολοεθρέψει εχθρού μου και απολύει πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσουμε με υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και άγιο πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Ασετή οικουμένη, εξουγαρανέ θηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρα μέδα και την ευλογία, καταργήσας το

ο Θεός, κατά το μεγαλαιό σου, κατά το πλήθος σου, εκτιμώ σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επί πλήρων πλήρων με από τις ανομίας μας, αμαρτίας μου, καθάρισόν με. Ό,τι είναι ανομία μου, εγώ γνώσκω και αμαρτία μου, ενώπιόμαστε δια παντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν, ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθεί στην τη λόγη σου γενική συντοκρινεστέσα. Ιδού γάρι ανομία στην ελήφθη και αμαρτία έχει σε με η μύτη μου. Ιδού γάρι αλήθεια είναι η γάπη σα τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντή με ισόβου και καθαριστήσω με, πριν με και υπερχιών αν ευχανθήσω με. Ακουτή με αγαλία στην κεφροσύνη, αγαλιάσονται ω θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψε. Καρδία καθαράν χτίσω είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόμε. Διδάξω νόμους στα σωδούς σου για σεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας εσύ ανέδω καν, λογαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένο, καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το αντίχει Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και λογαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Αμήν. Δεύτερα, αγιάσουμε άσμα Χριστό το Θεό, το διελών τη θάλασσα και οδηγήσαν τη των λαών, όν ανήκε δουλεία Αιγυπτίων, ότι δεν δόξαστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, δεύτε πιστή πνεύμα τη Θείο γηδόμενη, την εξακάρκου σήμερον, επειδή μίσασαν εις βρωτός σωτηρία να υπάρθεν ο κόρη, ύμνη θυμίσουμε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, χαίρεσε μνή, μήτυρ και δούλη Χριστού του Θεού, η της αρχαίας πρόξενος μακαριότητος, των ανθρώπων το γέννησε πάντες επαξίως ύμνης δοξάζουμε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η της ζωής τίχτεται σήμερον γέφυρα, διείς βρωτή ανάκληση της καταπτώσεως της Ισάδου, ευρώντες Χριστόν το ζωδό την ύμνης δοξάζουση. Το συντρίψαντι πολέμουσε με βραχίων ή αυτού και διαβιβάσαντι τον Ισραήλ εν ερυθρά θαλάσσι. Άσομεν αυτός λυτρωτή ημών Θεό, ό,τι δε δόξαστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, χορευέ το πάσα χτίσεις Εφραινέστο και Δαβίδ, ό,τι εκ φυλής αυτού και εκ του σπέρματος αυτού προήλθε ράβδος, άνθος φέρουσα τον Κύριο και λυτρωτή του παντός. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, η Αγία των Αγίων εν Αγίω Ιερό Βρέφος ανατίθεται, ανατραφήνε εκ χειρός Αγγέλου, πάντες ουν πιστός συνεορτάσομεν εν τη γεννήση αυτής. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, στήρα άγνος Ιάννα, αλλού κάτε γνωστεό, ήδη γάρ προόριστο εγγενεών αγνής, παρθένου μήτυρ, όθεν ο της κτήσεως ευλάστης εκτίστης εν δούρου μορφή. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, σε την άσπινη αμνάδα, την το αίριο Χριστό, μόνη εκκυλία σου προς αγαγούσαν, την ημών ουσίαν πάντες εκ της άνης τυκτωμένη σε ύμνης γεραίρομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Τρία άναρχα δοξάζω, τρία Άγια υμνώ, τρία συναίδια ενωσιότητη μια γερίτω, εις γαρεν Πατρί, Υιό και Πνεύματι, δοξολογείται Θεός. Και νίκαια ήχε Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Τις η ώρα και πεδίο ενώ και έσπηρε παντήρ, γάλακτη τρεφόμενο, η ούτε θέατε παρθένος μήτυρ, όντως γα υπερένει αναφότερα θεογεννήτωρα αρνή. Στερέως όλοι μας εσύ Κύριε, ο ξύλο νεκρός στην αμαρτία και τον φόβο σου εφίδευσαν εσείς καρδίας ημών των υμνούντωση. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, αμέφτως το Θεό πολιτευσάμενη την πάντων εκείς ασωτηρία, οι θεόφρονες γεννήτωρες, εις το χτίς την τεκούσης και θεών ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πάση τη ζωή πηγάζων Κύριος, εξτήρας προήγα για την Παρθένο, ειν εις δίνε κατεξίωσε, μετά το όγκο φυλάξεις αδιάφορο.

0: Αγία Θεοτόκη σώσον μας, της άνισον καρπό Μαρία σήμερον, τη βότρικη ίσασαν ζωηφόρον, ως Θεοτόκον ανημνήσουμε, προστασία δε πάντων και βοήθεια. Εστερεώθη η καρδία μου, Κυρίω, υψώθη κέρας με Θεόν μου, επλατήθην επ' εχθρούς μου το στόμα μου, εφράνθη η σωτηρία σου. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ευλογημένη κοιλία σου σώφρον Άννα, καρπών λαρύνθης επαρθενίας, την ασπόρος των τροφέων της κτήσεως, τεκούσαν και λυτρωτήνη Ιησού. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σε μακαρίζια υπάρθενε πάσα κτήσεις, εξάνει σήμερον, γεννηθήσαν την εκκρίστηση εσέ, ράβδον άθραντον, το άνθος Χριστόν βλαστήσασαν. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, σε ανωτέρα πάσης κτήσεως Θεοτόκε, δεικνύον άθραντε ο Υιός σου, την εξάνεις μεγαλήνη σου γέννηση και πάντα σε φρένει σήμερα. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, ανατραφήσα εις τα Άγια των Αγίων, παρθένε άθραντε Θεοτόκε, ανωτέρα ανελήφθησης κτήσεως, το χτίστης αρχή και ίσασα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Σε προσκυνούμε Πάτερ Άναρχε, τη ουσία ημνούμε άθραν τον Υιό σου, και το Πνεύμα συναίδιο σέβομαι ως έναν τα τρία φύση Θεών. Και νύν και αήγεια Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Τον φωτοδότη και αρχίζων των ανθρώπων, τεκούς άχραντε Θεοτόκε, ανεδείχθης θησαυρός της ζωής ημών και πύλη το απροσίτου φωτός.
1: Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊτώμε.
0: Κύριε Λέησον,
1: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Κύριε Λέησον,
1: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών,
0: Θεοτόκου
1: και Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

0: Αμήν. Πύλην αδειόδευτον ο προφήτης, μόνο το Θεό ημών τηρουμένη, την Αγία Μαρθένων εκάλεσε, δι' αυτής ήλθεν ο Κύριος, εξ αυτής προήλθεν ο ύψιστος και πάλιν εσφραγισμένη κατέλειπε, λυτρούμενος εκ φθοράς τη ζωή ημών.
1: Την ζωή ημών.
2: Κύριε ελέησον,
3: αντιλαβού.

0: Αμήν. Ιωακήμ και Άννα, μηδισμό τεχνίας, και Αδάμ και Εύα, εν της φοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άφραντε εν τη Αγία γεννήσεις σου. Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου ενοχή των πτεσμάτων, λυτρωθήσει το κράζεις. Ιστήρα δείχτη τη Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών.
1: Και τροφών τη ζωή ημών.
0: Έτσι. Η προσευχή ομού και στεναγμός της τηρώσεως και ατεκνώσεως Ιωακήμ δε και Άννης, ευπρόσδεκτος και εις τα αιώτα Κυρίου ελήλυθε και ευλάστησαν καρπών ζωηφόρων του κόσμου. Ο μεν γάρ προσευχή δεν το όριε τέλει, ιδέρ παραδείσου όνειτος φέρει. Αλλά με τα χαράς, εις θύρα τύχτη τη Θεοτόκον και τροφών της ζωής ημών.
1: Και τροφών της ζωής ημών.
0: Τι ογδόη του αυτού μηνός, το γενέθλιο της υπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, πάσας αληθώς, Άννα νικάς μητέρας, μη τυραίος αν σοι γέννητε θυγάτε, εξάγαγε προσπώς και ομήτωρα ογδόη Άννα. Και αυτή μέρα οι Άγιοι αυτάδελφοι, Ρούφος και Ρουφιανός, ξύφι τελειούνται. Κλείνωνε αυτόν Ρουφιανός το ξύφι, μένος σε φυσί Ρούφε μη μέλης έπο. Και αυτή μέρα ο Άγιος Εμπύρος ξύφι τελειούνται. Έτοιμος ημί προς παν ή συμπάθος, σε βύρος είπε και προς με το ξύφος. Και αυτή μέρα ο Άγιος Αρτεμίδωρος πυρή τελειούνται. Αρτεμίδωρος ως καταθάλεστε σθένη, και του πυρός βλέγοντος έργο δεικνύει. Δίγησης περί αγάπης πάνει ωφέλιμος. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Σοφρονίου Επισκόπου Αχταλίας της Ενιδηρία, του εκ της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου Καταγωμένου. Τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Πολακιώτου, του εν Θεσσαλονίκη μαρτυρίζαντος εν έτη 1774. Τέστης Θεοτόκου

0: Πόλην και χώραν,
1: κυριαλέσουν,

τούτο φρονίστο εν ημίν, ο κεν Χριστό Ιησού, ως εμορφή Θεού υπάρχον, ούχα αρπαρμόν, η γήσα τούτο είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν, μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπο γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος,

Εις ήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Α, γιν είδεται εις ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσας απαρά τους πόρους.

0: Μαρία, οικούντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν.
1: Δόξα σε
2: Κύριε. Ειρήνη.

πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησι μην ανένοχον και ακατάκλητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση. Ανενόχους και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και τους επουρανίους σου βασιλείας αξιοθύνε.

Σιγά προσέχουμε, κυλά στο νεμά του αρχένα και δεωμένη, μια αποστρέψη στο πρόσωπό σου, ιδέα που δοκιμάσεις με εκπέδους. Αλλαξίου σου, αν προσυνεκτείνεσαι, είπε μου του αμαρτωλού, και αλλαξίου σου τα δώρα ταύτα. Σιγά νιώ προσφέρουν και προσφερόμενος, και προσδεχόμενος και διδόμενος πιστέ ο Θεός ημών, και συ διδόξανον απέμπωμεν, συ το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθώ,

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν του ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα δε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών

Σε εκ του μειόντος το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντες ανέσσας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασινιέ σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατηξίωσες. Και τις υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, τερωτά.

0: Άγιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον Δέσποτα του Άγιον Ποτήριον.
0: Το δέν του ποτηρίου του το τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν. Ευλόγησον Δέσποτα αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
0: Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, της νύψη ψυχής, της άφεσης αμαρτιών, της κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την πρόσε, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφερομένση τη λογική ταύτη λατρεία, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών, εγκρατευτών, και πανός πνεύματος δικαίου, εν πίστη είτε τελειωμένου.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρί...

Βασιλείας σου και έλθε εις το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δεμήνα οράτου συνών και καταξίωσε ότι κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν εμήν το αχράνου σώματός σου και του τιμίου αίματος.

Ιησούδας, καλός όλης της ομολογώσει.

σου. Νίσθητη μου Άγιε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου.

Λογούντας σε Κύριε και γυάζουν τους επισήπε επιθώτας, σώσον του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίεσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύευσον τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άκουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάγωρη ματέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη λόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι.

0: διαφυλάξει πάντα σε εμάς, βοήθειά μας η Παναγία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Τη σημερινή εκπομπή ετοίμασε ο Μάκης Αδαμόπουλος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Βίκη Τριβιζά. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι Τρίτη. Είναι 8 του μηνός Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται το μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, είναι το 184ο αφιέρωμα με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος. Φράγκοι, Καρολίδες, Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, επιγράφεται η ενότητα που ξεκινάει σήμερα. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα του 89,5 με βάση το αφιέρωμα. Στις 9.30 αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», εκδόσεις Ακρίτας. Στις 10, οι Φράγκοι ως πολιτικό πείραμα. Από φυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11, η Μεροβίγγιοι και η ιερότητα του βασιλιά. Μαλλιά, αίμα και θεϊκή εύνοια. Αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με το Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, η μετάβαση στους Καρολίδες με τον Κώστα Παπά. Στις 2, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα. Ο Εθνικός Διχασμός» με την Κατερίνα Χουζούρη. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή», ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Στις 4, η μουσική των Αγγέλων από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5, ο Πάπας και η πολιτική του συμμαχία με τους Φράγκους, προστασία, εξάρτηση ή αμοιβαία εργαλειοποίηση με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στις 6 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η στέψη του Καρλομάγνου. Ποιος στέφει ποιον. Θεολογία, πολιτική και συμβολισμός» με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από το βιβλίο «Νοσταλγία παραμέτρων» του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Στυλιανού, εκδόσεις Δόμος. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Ιωνία. Η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτσινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία. Από την αρχαιότητα έως το 1915». Στις 9 είναι η ακολουθία του αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Περί πνεύματος και ζωής» του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Στις 8, γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Και στις 11, στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σήμερα, 8 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία εορτάζει το γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ρούφου και Ρουφιανού, του Αγίου Μάρτυρος Σεβίρου, του Αγίου Μάρτυρος Αρτεμίδωρος, του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου, ο οποίος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, του Αγίου Σοφρονίου, ο οποίος ήταν επίσκοπος Αχταλίας στη Γεωργία, του Οσίου Σεραπείωνος, της Μονής του Σωτήρος Αγίου Ελεαζάρου στο Ψκόφ και τη μνήμη του Οσίου Λουκιανού.

0: Να περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της ημέρας και να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή, η Παναγία να σκεπάζει όλους μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Σήμερα θα σταθούμε σε έναν στίχο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο, ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ γνωστός, τον έχουμε ακούσει πολλές φορές στην Εκκλησία. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Θα μπορούσε να πει βέβαια κανείς, πατέρα Βαρνάβα, ότι είναι και ένας στίχος παρεξηγημένος κατά κάποιον τρόπο.
1: Ναι, είναι όντως παρεξηγημένος, γιατί δεν έχουμε πολλές, δεν καταλαβαίνουμε, δεν προσέχουμε το νόημά του, την έννοια των λέξεων αυτών, γιατί συνδέεται σε μερικούς με την έννοια του αφελούς ανθρώπου, του αγαθού ή του χαζού, τέλος πάντων, αλλά καμία σχέση δεν έχει με αυτό το νόημα. Πρώτα απ' όλα να πούμε όμως ότι είναι η μεγαλύτερη δόξα της Παναγίας που γιορτάζει σήμερα αυτός ο μακαρισμός, γιατί η Παναγία είναι το τέλειο παράδειγμα ανθρώπου που έζησε αυτή την μακαριότητα του πτωχού εν πνεύματι ανθρώπου και εξαιτίας αυτής της τελειότητας αξιώθηκε να γίνει και μητέρα του Θεού. Επέβλεψαν, λέει, επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, είναι μεγαλύνει τον εαυτό της, δοξάζει το Θεό και τον εαυτό της με τα λόγια αυτά και αποκαλύπτει ποιο είναι το μυστικό το οποίο την έκανε να ανέβει τόσο ψηλά, η ταπείνωσή της.
0: Άρα η πτωχή το πνεύμα τι είναι, η ταπεινή.
1: Ναι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει υπέροχη ερμηνεία σε όλους τους μακαρισμούς του Χριστού και ξεκαθαρίζει ότι η πτωχία του πνεύματος είναι η θεληματική ταπεινοφροσύνη. Υπάρχει και η ακούσια ταπεινοφροσύνη, η οποία είναι η ταπεινοφροσύνη που έρχεται από τις θλίψεις, από τα δύσκολα της ζωής μας, και αυτή έχει καρπό βέβαια, αλλά μεγαλύτερους καρπούς έχει η θεληματική ταπεινοφροσύνη, της οποίας πρότυπο ανώτερο βέβαια από την Παναγία τον προβάλλει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Κύριός μας, ο οποίος λέει επτώχευσε μολονότι ήταν πλούσιος, ήταν Θεός, είναι Θεός, προκειμένου να γίνουμε εμείς πλούσιοι χάρη στη δική του πτωχία. Αυτά λέει στη Δευτέρα προς Κορινθίους. Όλες οι άλλες ιδιότητες που έχουν σχέση με τη Θεία Φύση ξεπερνάνε τα μέτρα της ανθρώπινης φύσης, ενώ η ταπεινότητα είναι για μας έμφυτη, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και συνυπάρχει με όσους προέρχονται εκ των κάτω και έχουν τα σωματικά τους γήινα και τα συστατικά τους γήινα και στη γη ξαναπέφτουν. Και λέει ότι αν θέλεις και εσύ να αποκτήσεις αυτά τα χαρακτηριστικά της μακαριότητας, μιμήσου και εσύ το Θεό στο μέτρο του φυσικά δυνατού. Μην νομίζεις, λέει, ότι είναι εύκολο αυτό. Θέλει κόπο αυτή η εκούσια ταπείνωση. Είναι η πιο κουραστική αρετή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, από οποιαδήποτε άλλη επιδιώκουμε. Και αυτό γιατί είναι το ξερίζωμα της αιτίας όλων των κακών. Όλα τα κακά προήλθαν από την έπαρση, από την εωσφορική εκείνη παγίδα ότι μπορεί να είμαι Θεός χωρίς το Θεό, δεν τον έχω ανάγκη. Και για να ξεριζώσουμε αυτή την βαθιά έτσι βαλμένη ρίζα στην άρρωστη φύση μας, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πόνος, τον οποίο τον έζησε σε ακραίο βαθμό η υπεραγία Θεοτόκος μέσα στο ναό.
0: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Βαρνάβα, ότι από τον εγωισμό του ο άνθρωπος χάνει τον παράδεισο, αλλά με την ταπείνωσή του τον ξαναβρίσκει κατά κάποιον τρόπο, εφόσον λέει ότι στους ταπεινούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών ο Χριστός.
1: Ναι, είναι η πιο μεγάλη υπόσχεση από όλους τους μακαρισμούς και στους άλλους μακαρισμούς βέβαια ουσιαστικά αυτό υπόσχεται ο Χριστός, αλλά εδώ έχει αυτή την κορυφαία διατύπωση. Αυτόν εστίν, σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών. η πύλη του παραδείσου ανοίγει με την ταπείνωση, με την προσγείωση στην πραγματικότητα, θα πούμε εμείς, να καταλάβει ο άνθρωπος τα όρια του, να μην πετάει στα σύννεφα, όχι να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, ούτε να πάθει κατάθλιψη. Αυτά είναι νοσηρές ταπεινώσεις.
0: Άρα είναι πώς βρίσκουμε την διάκριση ανάμεσα στα δύο?
1: Χρειάζεται το φως του Χριστού. Χρειάζεται το φως

0: όσο πιο πολύ τα μελετάμε και στεκόμαστε μπροστά τους και προσευχόμεθα, τόσο φωτιζόμεθα και βλέπουμε αληθινά τον εαυτό μας. Αυτό μπορεί στην αρχή να προκαλέσει ένα τρόμο, και όντως προκαλεί η αληθινή εικόνα του εαυτού μου τρόμο. Αλλά χρειάζεται αυτή η παλικαριά να μην πτωηθούμε και να ζητήσουμε τη δύναμη να πούμε αυτός είμαι, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αποκάλυψες ποιος είμαι, δώσ' μου τη δύναμη να γνωρίσω τα μέτρα μου και να έρθει η χάρη σου να με δυναμώσει να σταθώ στα πόδια μου. Αυτό κάνανε οι Άγιοι. Δεν θεωρούσαν την ταπείνωση μειονεξία, αλλά δόξα τους. Και πρώτος το έκανε ο Χριστός, είπε ότι η μεγαλύτερη δόξα μου δεν είναι να κάθομαι στα δεξιά του Πατρός, αλλά είναι να ανέβει το ότι ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Είναι δοξάσει ως του ανθρώπου, το είπε όταν ο Χριστός πλησίαζε στο Σταυρό.
1: Μάλιστα. Πατέρα Βαρνάβα, πριν σας αποχαιρετήσουμε και σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συνομιλία, με αφορμή αυτόν τον στίχο που μας αναλύσατε, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε κάτι γενικότερο. Ποια είναι η σημασία των μακαρισμών?
0: Οι μακαρισμοί είναι το κριτήριο της ευτυχίας. Είναι το μεγαλύτερο φως μέσα στο Ευαγγέλιο και είναι η αρχή. Στην αρχή της δασκαλίας του Χριστού, επί του όρους ομιλία, σε όλους τους Ευαγγελιστές, εκεί δείχνει ο Χριστός ότι ήρθε για να μας δώσει ευτυχία, να μας δώσει χαρά, να μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένος. Είναι ο μόνος που ξέρει πώς θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και τα κριτήρια της ευτυχίας είναι αυτά που αποτυπώνονται μέσα στους μακαρισμούς και είναι εντυπωσιακό ότι το πρώτο είναι η πτωχία του πνεύματος, μετά το πένθος, τα και τα άλλα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο Χριστός, αλλά δεν θέλει να μας πει ψέματα και να μας αποκοιμήσει ότι η ευτυχία είναι να αποκτήσω λεφτά, δόξα, ειδονές, τα οποία έχουν διαστραφεί από τη φύση μας, η δίψα αυτών έχει διαστραφεί, αλλά θέλει να μας πει αλήθειες, ότι εάν ξεκινήσουμε με αυτή τη θεραπεία, ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα οι μακαρισμοί, αν μπούμε σε αυτό το πνεύμα, αρχίζουμε να βάζουμε, να επουλώνονται οι πληγές μας, να βάζουμε τα κατάλληλα φάρμακα, αυτά που λέει ο Χριστός, που είναι η ταπείνωση, το πένθος, η πραότητα, η αγάπη, η πίστη, το να συγχωρώ, το να χαίρομαι στις θλίψεις που έρχονται ζητώντας τη χάρη του Θεού να τη σηκώσω. Όλα αυτά λοιπόν τα φάρμακα είναι οι τρόποι για να μπορέσουμε να έχουμε υγιείς τις αισθήσεις, να χαρούμε τη ζωή και εδώ και μετά. Άρα λοιπόν, μάλιστα, δεν υπάρχει κάτι ωραιότερο να διαβάσουμε στο Ευαγγέλιο από για να επαναλαμβάνουμε, να μάθουμε απ' έξω αν μπορούμε τους μακαρισμούς του Χριστού.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα λοιπόν, αν προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Βόρειοι άνεμοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 12 ως 28 με 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 15 έως 30 με 32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32 με 33, στην Ήπειρο από 16 έως 34, στην υπόλοιπη δυτική χώρα και την νότια χώρα από 16 έως 34 με 36 βαθμούς, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβη από 17 έως 31 με 32, στα Επτάνησα από 21 έως 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη από 22 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 29, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα 12 οι μέγιστες θα φτάσουν τους 32 με 33 βαθμούς

Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως 7. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμαθεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιο-νοτιοανατολική με εντάσεις έως 4. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 23 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Εγκαινιάστηκε χθες, 7 Σεπτεμβρίου, το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως. Μια μεγάλη γιορτή για το βιβλίο που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκδότες, συγγραφείς και αναγνώστες. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Ευαγγελία Χίτη, τη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Κυρία Χίτη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κυρία Χίτη, τι σημαίνει για τον χώρο του βιβλίου η έναρξη του 54ου Φεστιβάλ?
1: Το Φεστιβάλ Βιβλίου, το ετήσιο Φεστιβάλ Βιβλίου στην Αθήνα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για όλους, και για τους εκδότες και για τους αναγνώστες, για τους κατοίκους της Αθήνας. Εμείς έχουμε ένα σύνθημα, να το πω, να μου επιτραπεί, ότι η καρδιά του πολιτισμού χτυπάει στο Φεστιβάλ Βιβλίου, χτυπάει στο πεδίο του Άρεως και φέτος. Έχουμε ξαναγυρίσει στο σπίτι του βιβλίου, όπως λέμε, τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πάνω από 200 περίπτερα, 285 συγκεκριμένα, 210 εκδοτικοί οίκοι. Όποιος έρθει και κάνει τη βόλτα θα βρει παλαιότερες εκδόσεις, όλη την καινούργια βιβλιοπαραγωγή. Θα μπορέσει να συνομιλήσει με τους εκδότες, με συγγραφείς, με εικονογράφους, να ξεφυλίσει τα βιβλία. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις είναι πάνω από 200, που αφορούν συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, πολλά εργαστήρια και διαδραστικές εκδηλώσεις για παιδιά. Είναι ένα πρόγραμμα που κάθε χρόνο προσπαθούμε να... κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι, να βάλουμε όλο και περισσότερα πράγματα ως δράσεις, και περισσότερα για τα παιδιά και τους νέους. Γιατί το μέλλον είναι στα παιδιά και στους νέους. Δηλαδή οι αναγνώστες μας πρέπει να αρχίσουμε από την πολύ πολύ μικρή ηλικία για να έχουμε αναγνώστες στο μέλλον.
0: Μάλιστα. Άρα ο επισκέπτης του Φεστιβάλ Βιβλίου θα έχει τη δυνατότητα καταρχάς να ξεφυλίσει πάρα πολλά βιβλία πολλών κατηγοριών, να συναντήσει εκδότες και συγγραφείς, αλλά και ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι να πάρουν μέρος σε πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις. Με αφορμή το Φεστιβάλ του Βιβλίου θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τη σχέση του Έλληνα με το βιβλίο? Διαβάζουμε περισσότερο ή λιγότερο?
1: Δυστυχώς λιγότερο, αλλά είναι πια οι συνθήκες, έτσι. Δηλαδή από την οικονομική κρίση και μετά όλα έχουν δυσκολέψει και το βιβλίο περνάει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν είναι αυτό που λέω εγώ είδος πρώτης ανάγκης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα ξεκινούν τα σχολεία. Πάρα πολλές οικογένειες, πολλοί γονείς έρχονται με τα παιδιά τους. Βλέπουμε ότι δυσκολεύονται ακόμα για το παιδί. Αν ξεφυλίσει 2-3 βιβλία, ένα βιβλίο θα το αγοράζουν στο παιδάκι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή έχουν μπροστά τους τη νέα σχολική χρονιά. Έχει τόσες ανάγκες ένα παιδί που το βιβλίο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Κατ' επέκταση και των ενηλίκων.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει και ο θεσμός της σχολικής βιβλιοθήκης, μια και μιλήσαμε για τα παιδιά, και των βιβλιοθηκών που έχουν δήμοι και άλλοι φορείς για παιδιά και για μεγαλύτερους. Άρα θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να καλλιεργηθεί και η σχέση με το βιβλίο από τα πρώτα σχολικά χρόνια. Δηλαδή έχετε δίκιο ότι από τη μια μεριά από την οικονομική κρίση και μετά δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη όμως μπορεί και να δανειστεί κανείς βιβλίο. Θεωρείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτή την κουλτούρα του δανεισμού και τις σχέσεις με τη βιβλιοθήκη?
1: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για να έχει κάποιος αυτή την κουλτούρα θα πρέπει να έχει βιβλιοθήκες. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κραυγή αγωνίας βγαίνει και από τους φορείς και από τους και από τον εκδοτικό χώρο. Ποιες βιβλιοθήκες?
0: Μάλιστα.
1: Πού? Οι βιβλιοθήκες πρέπει να ανανεώνονται, πρέπει να έχουν προσωπικό, πρέπει να έχουν βιβλιοθηκονόμους, πρέπει να είναι ένα οργανωμένο σύστημα. αυτά δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Όποιες προσπάθειες ξεκίνησαν να γίνουν ήταν πυροτεχνήματα.
0: Μάλιστα. Από τη μια λοιπόν έχουμε αυτό το ζήτημα, από την άλλη το βιβλίο έχει να ανταγωνιστεί και την εικόνα, τα social media, τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού?
1: Είναι δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά αυτό μπορεί να το παλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Εάν υπάρχει μια υποδομή και μπορέσει και καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός, ο γονιός, στο παιδί την αγάπη για το βιβλίο, αυτό μετά παλεύεται. Πώς όμως να γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Με αφορμή έτσι την συνομιλία μας αυτή και με αφορμή το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου, θα ήθελα να σας ρωτήσω ακόμη πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση στην ελληνική εκδοτική αγορά. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια κινητικότητα για νέους συγγραφείς, νέες εκδόσεις?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά η κατάσταση, για να μην κρυβόμαστε, είναι δυσίωνη. Υπάρχει όμως ενδιαφέρον. Υπάρχει αγάπη για το βιβλίο. Υπάρχει το μεράκι. Αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τα ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια, το Φεστιβάλ Βιβλίου αυτή, η γιορτή έτσι κάθε χρόνο που γινόταν και γίνεται στο πεδίο του Άρεως, συγκέντρωνε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε βέβαια τα επίσημα εγκαίνια που έγιναν χθες. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι, τι θα είχατε να πείτε στους ακροατές μας? Για ποιους λόγους να επισκεφθούν την έκθεση βιβλίου? Ξέρετε, λέμε πολλές φορές ότι ο χρόνος ίσως είναι πιο πολύτιμος και από τα χρήματα, και είναι και λίγος. Γιατί να έρθουμε στο Φεστιβάλ Βιβλίου?
1: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από τις μέρες και τις ώρες πώς λειτουργούμε.
0: Βεβαίως.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω. Λοιπόν, το Φεστιβάλ είναι ανοιχτό καθημερινά με ελεύθερη είσοδο. Δευτέρα με Πέμπτη είμαστε από τις 6 μέχρι τις 10.30. Παρασκευή, Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 11. Κυριακή είμαστε και το πρωί 10.30 με 3 και απόγευμα 6 με 10.30 μέχρι και την επόμενη Κυριακή, μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου. Το να έρθει ο νέος, η οικογένεια με τα παιδιά, ναι, όλοι να κάνουν μια βόλτα στο πεδίο του Άρεως, που είναι ένας χώρος όασης για την πρωτεύουσα, θα είναι διπλό το όφελος. Κάτι θα δουν, κάτι θα τους κινήσει το ενδιαφέρον, κάτι καινούριο θα πάρουν από την επίσκεψή τους στο χώρο του, στα περίπτερα με τα βιβλία, ή από παρακολουθώντας μια συζήτηση ή τις παρουσιάσεις. Οι εκδότες καθημερινά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παρουσιάσεις βιβλίων σε συγκεκριμένους χώρους, στις σκηνές εκδοτών, όπως λέμε, εκδηλώσεων, που εκεί είναι οι ίδιοι συγγραφείς, υπογράφουν τα βιβλία τους, συζητούν για τα βιβλία τους, όπως σας είπα και πριν, γενικά οι δημιουργοί. Μπορεί να είναι εικονογράφος, μπορεί να είναι συγγραφέας, μπορεί να είναι ποιητής. Υπάρχουν όλα αυτά. Κάνοντας μια βόλτα θα πάρει, σίγουρα θα ωφεληθεί. Και αν δεν μπορεί να αγοράσει, κάτι καλό θα μείνει από αυτή τη βόλτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να έρθει πολλοί κόσμος στην έκθεση.
1: Να μου επιτρέψετε και κάτι άλλο. Φέτος το αφιέρωμά μας είναι εμπνευσμένο από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, και το φεστιβάλ μας το λέμε το βιβλίο ως αρχιτέκτονος του αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο τίτλος αυτός, ναι, έτσι όπως το βάλαμε, δείχνει ότι υπάρχει μέλλον και υπάρχει και ελπίδα.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χίτη, για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Ευαγγελία Χίτη, τη Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου. Μικρή διακοπή στο σημείο αυτό για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Μιλωνά.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Του Χαραλάμπου Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο πρώτο μέρος του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου παρουσιάζεται σωτηριολογική διάσταση του θεανθρωπίνου οργανισμού της Εκκλησίας και η σημασία του ευχαριστιακού βιώματος για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος εκτίθεται η θεώρηση του θανάτου υπό το πρίσμα της μέλουσας και αιωνίας ζωής. Εκκλησία Άνθρωπος Θάνατος. Ο εκκλησιαζόμενος άνθρωπος μπροστά στο θάνατο. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
9: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Το απόγευμα ο Μακαριότατος έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Την Αίγυπτο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη διημερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου κύριο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ακολούθως θα διεξαχθεί η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης υπογράφει με τον Ιταλό ομόλογό του την αγορά 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Από τις υπόλοιπες φωτιές οι σημαντικότερες σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση. Η Μόσχα φέρεται να διεμήνησε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός σε έθριο σήμερα με 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης αποτελεί κάθε χρόνο μια δύσκολη εξίσωση για πολλές οικογένειες. Οι τιμές των ενοικίων, η διαθεσιμότητα των ακινήτων και το συνολικό κόστος διαβίωσης δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά. Αυτό το θέμα θα δούμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Μπάκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Μπάκα, ποια είναι σήμερα η εικόνα στην αγορά της φοιτητικής στέγης? Υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα?
1: Σας αναφέρω ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή ουσιαστικά επίσημα έχει ξεκινήσει η αναζήτηση φοιτητικής στέγης μετά τον 15 Αύγουστο. Δηλαδή πάρα πολλοί γονείς πήγαν στη διαδικασία τη φετινή χρονιά να αναζητήσουν κατοικία μετά τέλη του Αυγούστου και λόγω ώστε να κερδίσουν τουλάχιστον 1 με 2 μήνες ενοικία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα καταγράφεται κατά κύριο λόγο στα ακίνητα με τις ζητούμενες τιμές ενοικίας. Ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών 7 στα 10 σπίτια τα οποία έχουν ζητούμενο μίσθωμα έως 7 στα 10 σπίτια τα οποία είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700 ευρώ το μήνα. Επομένως, καταγράφεται αυτή τη στιγμή η διαθεσιμότητα κυρίως στις ανώτατες ζητούμενες τιμές ενοικίας. Δηλαδή τα ακίνητα τα οποία είναι πιο οικονομικά, τα σπίτια των 400-450 ευρώ, ακίνητα μικρής επιφάνειας τα οποία ήταν 30-35 τετραγωνικά μέτρα, στην πλειονότητά του μη ανακοινισμένα σπίτια κατασκευή του 70 και του 80, πλέον έχουν σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα. Μπορεί οι γονείς να βλέπουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο ή σε διάφορες γνωστές ιστοσελίδες αγγελίων ακινήτων κάποια ακίνητα, αλλά αν επικοινωνήσουν θα δουν ότι συμπληρώνονται σε αυτά τα σπίτια πλέον δεν είναι διαθέσιμα. Δεν έχουν μισθωθεί από άλλες οικογένειες, από άλλους φοιτητές.
0: Μάλιστα. Πώς κινούνται οι τιμές των ενοικίων σε σχέση με πέρυσι?
1: Η φετινή χρονιά καταγράφει μια μεσοσταθμική αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας κατά κύριο λόγο στα σπίτια μικρής επιφάνειας, τα οποία είναι ανακαινισμένα, πληρωμένα και πολλές φορές μπροστά των 20 ευρώ, που κυμαίνεται από 5 έως και 7%. Εδώ να φέρω όμως το εξής. Αυτό το 5 με 7% μπορεί να φαίνεται μικρό σε σχέση με το 2025, αλλά έρχεται και προστίθεται σε μια γενικευμένη αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίασης στα κίνητα μικρής επιφάνειας, τα οποία αγγίζει το 75% από το 2017 στο 2025. Επομένως, έχουμε μια σωστική αύξηση κυρίως στις περιοχές του κοινού των Αθηνών, που αγγίζει συσσωρευτικά το 82-83%.
0: Μάλιστα.
1: Θα σα δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Σε μια περιοχή, επίση, είναι το Παγκράτη.
0: Ναι.
1: Ένα σπίτι το οποίο το 2017 έως 35 τετραγωνικά μέτρα είχε 220 ευρώ. Τη φετινή χρονιά ξεκινάμε από 420 ευρώ τα μία ανακαινισμένα, σχεδόν διπλάσια τιμή, και αγγίζουμε ακόμα και τα 760 ευρώ αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, διπλωμένο, με το σύνολο των οικοσκευών. Παρόμοια εικόνα καταγράφει και στην περιοχή Ζωγράφου, μια κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή. Εκεί είναι μια σπίτι, το οποίο είναι έως 35 τετραγωνικών μέτρων, τη φετινή χρονιά ένα κόστος ξεκινά από 400 ευρώ και αναγγίζει ακόμα και 750 ευρώ. Αν τα σπίτια είναι ανακαινισμένα, διπλωμένα με το σύνολο των οικοσκευών, ενώ μια σπίτι που είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και τα 800 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένα και έχουν επίπλωση και το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα όμως, σκεφτείτε ότι το ίδιο σπίτι το 2017 είχε 250 με 300 και τώρα συζητάμε 480 με 800 ευρώ. Δηλαδή, βλέπετε τη ραγδαία αύξηση του τιμών ενοικίασης.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για το Παγκράτη και του Ζωγράφου. Ποιες περιοχές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και ποιες είναι και οι πιο οικονομικές επιλογές για μια οικογένεια?
1: Οι περιοχές που καταγράφουν την υψηλότερη ζήτηση σίγουρα είναι οι περιοχές οι οποίες είναι πλησίων των πανεπιστημίων, δηλαδή Ζωγράφου, Γουδί, η περιοχή της Καλυθέας, η οποία εξυπηρετεί πάρα πολλούς φοιτητές του Παντζίου Πανεπιστημίου, ο Νέος Κόσμος, η περιοχή του Ταύρου, σε σύνορα με την Καλυθέα πάλι, που έχει πολύ υψηλή ζήτηση, η περιοχή των Αμπελοκήπων, η περιοχή της Νεάπολη και Μουσείου και κοντά στα Εξάρχεια, πάλι είναι η περιοχή η οποία καταγράφουμε αυτή την υψηλή ζήτηση. Αυτές είναι οι περιοχές που καταγράφονται και όλες και τα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι περιοχές όμως που πλέον οι γονείς μπαίνουν σε δικασία να βλέπουν πλέον πολύ πιο έντονο στο παρελθόν. Δεν ήταν περιοχές επιλογής, είναι ας πούμε π.χ. η πλατεία Βικτωρίας. Ναι. Πολύ δύσκολα κάποιος γονέας πριν μια περίπου δεκαετία να επέλεγε τη συγκεκριμένη περιοχή για τους γνωστούς λόγους. Πλέον βλέπουμε ότι και λόγω των ζητούμενων τιμών μίσθωσης, αλλά και λόγω του γεγονός ότι πολλά ακίνητα αυτές τις περιοχές πλέον έχουν ανακαινιστεί, έχουν το σύνολο των εξοπλισμών που απαιτείται για ένα νοικοκυριό, εκεί βλέπουμε πλέον τους γονείς να το σκέφτονται. Ενώ παράλληλα βλέπουμε τους γονείς να όταν έρχονται στην Αθήνα. Αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει το μετρό το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, κάποιος δεν θα μείνει εύκολα στον Κορυδαλό ή στη Νίκαια στο παρελθόν. Πλέον όμως, επειδή υπάρχει ο σταθμός του μετρό, πλέον βλέπουν πολλούς γονείς να μπαίνουν σε διαδικασία να σκέφτονται, να εξετάζουν την δυνατότητα ένας φοιτητής που μπορεί να σπουδάζει σε μια άλλη περιοχή της Αθήνας να διαμείνει στη Νίκαια ή στον Κορυδαλό, να διαμείνει σε ένα κίνητο το οποίο μπορεί να είναι ποιοτικότερο ακίνητο, σε πιο λογικές τιμές σε σχέση με τις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, πλησίων των πανεπιστημίων. Και βλέπουμε πλέον ότι γενικότερα ο κόσμος λαμβάνει υπόψη του κατά τη διάρκεια της αναζήτησης κατοικίας τη στάση του μετρό. Δηλαδή το μετρό και ο ηλεκτρικός είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες, ιδιαίτερα στην Αθήνα, διότι καλύπτουν πάρα μα πάρα πολλές περιοχές. Και ξέρουν πολύ καλά οι γονείς, από την επαρχία τουλάχιστον, να. Ότι ενώ στην επαρχία μπορεί να θεωρείς την απόσταση των 10 λεπτών, 15 λεπτών μακριά, στην Αθήνα αντιλαμβάνεσαι σε πρώτα τη ζήτηση, τουλάχιστον το πρώτο τρίμηνο εξάμηνο, ότι αυτό μακάρι να ισχύει στην καθημερινότητά σου. Επομένως, το να μπορείς να μεταφερθείς στη σχολή σου εντός 20-25 ή ακόμα και 30 λεπτών με ασφάλεια μέσω του μέσου μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα με το μετρό, δεν είναι μια μεγάλη απόσταση.
0: Μάλιστα. Άρα, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς και οι φοιτητές όταν αναζητούν σπίτι?
1: Το σημαντικότερο είναι ότι τη φετινή χρονιά, όπως και τα προηγούμενα, ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο, βλέπουν πάρα πολλές απάτες στο διαδίκτυο. Δηλαδή, βλέπουν πολλές φορές να υπάρχουν πραγματικά εντυπωσιακά ακίνητα αναπτυμμένα σε γνωστές τους σελίδες ή ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Που να βλέπεις ένα σπίτι και να λες ευτυχώς που το βρήκα. Στοιχεία, παράδειγμα που μας έχει τύχει. Ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα στην περιοχή του Χίλτον και κάποιος ήταν πλήρως ανακαινισμένο. Εντυπωσιακές οι φωτογραφίες και αζήτησε 400 ευρώ για ένα κίνητο που εύκολα κάποιος ζητούσε 800-850 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς πολλές φορές βιάζονται, έχουν το άγχος οι άνθρωποι, ναι. Διότι θέλουν να βγουν να σπίτι το παιδί τους, επικοινωνούν με τον επιτήδιο ο οποίος είχε αναπτύξει συγκεκριμένη αγγελία και πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στην δικασία και σου λένε σε συμπάθησε, το καταλαβαίνω, έχει απόλυτο δίκιο. Αν μπορεί, στείλε μου 300 ευρώ ή 400 ευρώ για να το κλείσω, να το κρατήσω για σένα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα πράγματα είναι μη λογικά το έτος 2026. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο αυτή την απάτη την έχουν κάνει εργασία. Ή ακόμα αυτό που λέμε στους γονείς είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τα σπίτια πάντα με το φως της ημέρας. Διότι όταν υπογράφουν ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, ό,τι ζημίες μπορεί να υπάρχουν σε ένα κίνητο, μετά ο ενοικιαστής είναι υπόχρεος στο να φτιάχνει τις ζημίες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό, όπως λέω πολλές φορές εγώ, να αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα να μπαίνει στο σπίτι. Είναι αυτή που ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε από εμάς τι σπίτι είναι, αν είναι καλό, αν είναι κακό, αν το σπίτι αυτό έχει φθορές και πού είναι οι φθορές. Δηλαδή, λειτουργεί πολύ εύκολα μέσα στο σπίτι η Ελληνίδα μητέρα. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καταγράψουμε οποιοδήποτε ζημιά μπορεί να υπάρχει σε ένα σπίτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία της μίσθωσης. Παράλληλα, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις σημαίες των εγγραφών στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν αρκετοί επιτίδιοι έξω από τις πύλες, οι οποίοι μοιράζουν κάτι α4 κόλλες με χειρόγραφες σημειώσεις διαφόρων ακινήτων της περιοχής, αναφέροντας στους γονείς: δώστε μου 50 ευρώ για να σας δώσω 15 ευκαιρίες της περιοχής. Κατανοούμε ότι αυτό δεν ισχύει. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον αυτά τα δεδομένα δεν είναι στην λογική ενός ανθρώπου που αναζητά κατοικία. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι τους γονείς που κατά κύριο θα κινηθούν στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, εκεί μπορούν να βρουν σπίτια τα οποία είναι μεγαλύτερης επιφάνειας, να φανεί ευκαιρία ένα σπίτι στην Καστοριά 70 τετραγωνικά μέτρα 300 ευρώ ή 400 ευρώ, από ένα σπίτι μικρότερης επιφάνειας που μπορεί να έχει περίπου τα ίδια χρήματα. Το θέμα είναι ότι εκεί έχουν πλέον μεγαλύτερο χειμώνα σε διάρκεια, πιο βαρύς χειμώνας. Επομένως, όταν έχει ένα μεγαλύτερο σπίτι σε επιφάνεια, αντιλαμβανόμαστε ότι το κόστος θέρμανσης του σπιτιού, τα κοινόχρηστα που θα έρθουν τέλος του μήνα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, θα είναι πιο αυξημένα και πολλές φορές αγγίζουν ακόμα και το μηνιαίο μίσθωμα. Οπότε θέλουμε μεγάλη προσοχή να ζητούμε πάντα να βλέπουμε το κόστος των κοινοχρήστων μιας κατοικίας όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς. Είτε μιλάμε για τις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, είτε μιλάμε για τις περιοχές της Νοστιού Ελλάδος. Ένα άλλο σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι τα μισθωτήρια συμβόλαια όλα έχουν διάρκεια, οι συσκευαστικές μισθώσεις έχουν διάρκεια 3 ετών. Ακόμα και κάνουν ένα μισθωτήριο ενός έτη, να γνωρίζουν ότι ο νόμος τους καλύπτει για 3 χρόνια. Παράλληλα, όσον αφορά τις εγγυήσεις που πολλές φορές ακούμε ότι είναι το τρέχον μίσθωμα και μία εγγύηση, δύο εγγύησεις, να γνωρίζουν, δεν είναι κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις εγγύησεις. Οι εγγύησεις έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας στις συναλλαγές που κάνουμε στα ακίνητα. Δηλαδή είναι μια συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη και του οικαστή για το ενδεχόμενο μήπως υπάρξουν ζημιές στο συγκεκριμένο ακίνητο, έτσι ώστε να μπορούν να καλυφθούν από την εγγύηση. Στην καθημερινότητά μας πολλές φορές συμψηφίζουμε τις εγγύησεις με τα τελικά ενίκια που πρέπει να καταβάλει ο ενοικιαστής. Αυτό, να ξέρουν οι ακροατές μας, δεν καλύπτεται νομοθετικά. Μπορεί στην καθημερινότητά μας να το κάνουμε όλοι μας. Δηλαδή, έχω αφήσει μια εγγύηση εδώ σπίτι, δεν έχω κάνει καμιά ζημιά, άρα το κλείνουμε το τελευταίο ενίκιο. Να γνωρίζουν όμως ότι νομοθετικά αυτό άμα δεν ισχύει, δεν καλύπτονται, δεν συμψηφίζονται οι εγγυήσεις με τα μισθώματα. Η εγγύηση αφορά αποκλειστικά για φθορές του ακινήτου, οι οποίες είναι φθορές και όχι από τον χρόνο, αλλά από κακή χρήση του μισθίου. Δηλαδή, είναι για ζημιές οι οποίες δεν είναι οι φυσιολογικές φθορές. Επομένως, επανέρχομαι στην αρχή της κουβέντας μας, ότι πόσο σημαντικό είναι να καταγράψουμε τυχόν ζημιές που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σπίτι και δεν έχουν αποκατασταθεί από τον ιδιοκτήτη. Θεωρώ ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για μια οικογένεια που αναζητά κατοικία. Ένα άλλο στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε, ότι δεν χρειάζεται να πιεστούμε να βρούμε ένα σπίτι όταν τα οικονομικά μας δεδομένα δεν το επιτρέπουν. Δηλαδή, ας κάνουμε λίγο υπομονή, σίγουρα θα υπάρξει κάτι που θα καλύπτει τις ανάγκες μας. Σίγουρα πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε λίγο πίσω στα θέλω μας, διότι η δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα σπιτιών. Δεν είναι κάτι μόνιμο πάντα. Δηλαδή, ένας σπιτιτής μπορεί να βρει ένα σπίτι για ένα χρόνο, την επόμενη χρονιά, ενδεχομένως να βρει κάτι καλύτερο. Το αναφέρω αυτό ότι πολλοί γονείς αγχώνονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι υπερβάλλουν στα οικονομικά τα οποία δεν διαθέτουν. Καλύτερα να βρούμε ένα σπίτι λίγο μικρότερο, λίγο παλαιότερο, να μπορέσει το παιδί να πάει στη σχολή του, παρά να δημιουργηθούν ζητήματα, μη καταβολή στον ενοικίο, να χτυπάει την πόρτα του παιδιού και εμείς βάλει το ενίκιο. Μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Ο φοιτητής πρέπει να έρθει να ολοκληρώσει την αποστολή του, που είναι ουσιαστικά η ακαδημαϊκή του πορεία, και να πάρει το πτυχίο του. Ενώ αυτό που συστήνουμε πολλές φορές στους γονείς είναι ότι σημαντικό είναι αν τα παιδιά γνωρίζονται από το σχολείο, αν οι γονείς κάνουν παρέα μεταξύ τους. Καλό είναι αυτά τα παιδιά να ψάξουν πλέον και τη λογική της συγκατοίκησης, ιδιαίτερα σε περιοχές οι οποίες μπορεί να είναι πιο οικονομικές σε σχέση με τον αναμένο καθένας μόνος του.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις συμβουλές και για όλα όσα μας είπατε πάνω σε αυτό το θέμα. Απαντήσατε σε πολλές απορίες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πανελληνίου Δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Ιατρικό είναι το θέμα που ακολουθεί και νομίζουμε ότι ενδεχομένως αφορά αρκετούς από εμάς. Το άγχος, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση έντασης, πώς αντιδρά ο οργανισμός και ποιος είναι ο ρόλος της κορτιζόλης και της αδρεναλίνης. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον παθολόγο, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Γιατρέ, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κουζούρη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ, για αυτή την ευκαιρία που έχουμε και σήμερα να συζητήσουμε μαζί σας. Τι συμβαίνει λοιπόν στον οργανισμό μας τη στιγμή που αγχωνόμαστε?
2: Η κορτιζόλη, που είναι σήμερα αυτό το θέμα από το οποίο θα εξετάσουμε, είναι μια στεροειδής ορμόνη. Παράγεται από τα επινεφρίδια. Είναι γνωστή σαν ορμόνη του στρες. Βοηθάει σημαντικά τον οργανισμό στην επιβίωσή του, όπως σύνθετες συναισθηματικές πιέσεις, ρύθμιση μεταβολισμού, έλεγχο του ζαχάρου του αίματος, μείωση της φλεγμονής, αλλά και πολλές άλλες λειτουργίες. Γενικά η κορτιζόλη επηρεάζει το αναπνευστικό σύστημα, το καρδιαγγειακό σύστημα, το ανοσοποιητικό σύστημα σε μεγάλο βαθμό. το αναπαραγωγικό σύστημα και έχει άμεση σχέση, είναι γνωστό αυτό, με τη μεταβολή του ζαχάρου στο αίμα, το αυξάνει δηλαδή, επίσης με την αρτηριακή πίεση, με τις λειτουργίες της μνήμης, με την υγιεινή κατάσταση των οστών και του μυϊκού συστήματος. Σε κάθε ερέθισμα του οργανισμού, σε το λεγόμενο στρες, ο υποθάλαμος εκρίνει την ορμόνη, απελευθερώντας την κορτικοτροπίνη. Αυτή η ορμόνη διεγείρει την έκρηση της φθιοεπινεφριδιακής ορμόνης, της λεγόμενης ACTH, από την πρόσθετη υπόφυση. Η ACTH με τη σειρά της διεγείρει τον φλοιό των επινεφριδίων προς έκρηση της γλυκοκορτικοειδούς ορμόνης που λέγεται κορτιζόνη. Αυτός ο μηχανισμός και αυτός ο άξονας έχει μια ανάδρομη σχέση, δηλαδή αυξάνει η κορτιζόνη, ελαττώνεται η ACTH. Αυξάνει η ACTH, επηρεάζει την κορτιζόνη. Τώρα, οι ιδιότητες της κορτιζόνης είναι πολλαπλές. Διεγείρει το σχηματισμό γλυκόζης, αύξηση του ζαχάρου του αίματος. Διεγείρει τη διάσπαση της αποθηκευμένης ενέργειας, λίπη, πρωτεΐνες, καθώς και υδατάνθρακες. Προάγει την απόκριση του συμπαθητικού συστήματος σε κάθε στρεσογόνο παράγοντα που δέχεται ο οργανισμός. Επίσης, η κορτιζόνη μειώνει τη φλεγμονή και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος γενικά. Ενώ διεγείρει την έκρηση γαστρικού οξέως στο στομάχι, ενώ συμμετέχει στην απορρόφηση του ασβεστίου, στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης, στην έκρηση του γαστρικού οξέως στο στομάχι, όπως έκρηση γαστρικού οξέως και πεψίνη που συμβαίνει στο στομάχι. Οι φυσιολογικές τώρα τιμές της κορτιζόλης. Έχει ένα κυκάρδιο ρυθμό που λένε, δηλαδή ένα ρυθμό ο οποίος ακολουθείται κάθε φορά. Όπως παραδείγματος χάρη, οι φυσιολογικές τιμές είναι 8 το πρωί, είναι 4 με 19 μικρογραμμ στο ml. Ενώ αυτές είναι οι τιμές του αίματος, ενώ στις 4 μετά μεσημβρία είναι 2-15 μικρογραμμάρια το ml. Η κορτιζόνη αυξάνει σε πολλά νοσήματα. Χαρακτηριστικό είναι το μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα, στην κύηση, στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, όπως και στο στρες, αλλά και αδενόματα του φλοιού των επινεφριδίων, όπως και υπερπλασία. Είναι δυνατή και η μέτρηση της κορτιζόνης στο σίελο, στο σάλιο, όπου γίνεται για διερεύνηση διαταραχών ημερησίας διαταραχής του κυκάρδιου ρυθμού της, δηλαδή με το φυσιολογικό ρυθμό που εκρίνεται. Το στρες προκαλεί ανεξάρτητη απάντηση κορτιζόλης εκτός αυτού του φυσιολογικού κυκάρδιου ρυθμού. Στο αίμα 1-15% της κορτιζόλης που κυκλοφορεί είναι μη δεσμευμένη, δηλαδή είναι μια βιολογικά ενεργή μορφή. Η υπόλοιπη κορτιζόλη δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του ορού, κυρίως από τη λευκοματίνη. Ειδικότερα οι λευκοματίνες αποτελούν το μεταφορικό, τους ακτοφόρους θα έλεγα, του οργανισμού. Γενικώς, κυρία Χουζούρη, καμία ουσία δεν κυκλοφορεί ελεύθερη στο αίμα. Συνδέονται με πρωτεΐνες. Η ελεύθερη κορτιζόνη προσλαμβάνεται από το σάλιο με συμμετοχή ενδοκυταρικών μηχανισμών. Τα επίπεδα της κορτιζόλης του σιέλου δεν επηρεάζονται από το ρυθμό ροής του σιέλου, του σάλιου. Τα επίπεδα της κορτιζόλης στο σιέλο θεωρούνται πλέον αξιόπιστα των άλλων μετρήσεων, όπου μπορούμε να μετρήσουμε την κορτιζόλη και στα ούρα και στο αίμα. Η μέτρηση της κορτιζόλης λοιπόν μπορεί να γίνει στο αίμα, στο σίελο, στα ούρα. Η πρωινή μέτρηση ελέγχει την επάρκεια των επινεφριδίων. Η κορτιζόλη του σιέλου αξιολογεί τις μετρήσεις της κορτιζόλης σε 4 διαφορετικά σημεία για την εκτίμηση του καρδίου ρυθμού και του στρες. Η κορτιζόλη στα ούρα ελέγχεται για παθήσεις των επινεφριδίων.
0: Μάλιστα.
2: Μεταβολές των τιμών της κορτιζόλης. Αυξάνει η κορτιζόλη σε σύνδρομο Κάσιν, σε αδένωμα, σε στρες, σε υπογλυκαιμία, σε κύηση, σε λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων. ενώ μειώνεται στην νόσο του άντρα.
0: Μάλιστα.
2: Αλληλοπίδραση της κορτιζόλης με διάφορα φάρμακα. Αυξάνει στην αμφεταμίνη, στα ιστρογόνα, στην αλοξόνη, στην νικοτίνη, στους βαρύς καπνιστές δηλαδή είναι ευξημένη, και στα αντισυλληπτικά. Ενώ ελαττώνεται όταν λαμβάνεται η ορμορφίνη, όταν λαμβάνεται η φένιντοίνη, όταν χορηγείται η ελδόπα, η ναλοξόνη και το κοναζόλι.
0: Γιατρέ, να σας ρωτήσουμε κάτι που θα μπορούσαν έτσι
2: Αν ξέρω θα σας το πω.
0: Που θα μπορούσαν να σκεφτούν οι ακροατές μας πριν φτάσει κανείς στο σημείο να κάνει εξετάσεις. Οπότε να δείξουν τις θυμές της κορτιζόλης. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα απλά που μπορεί να δείχνουν ότι το άγχος έχει αρχίσει να μας επιβαρύνει σωματικά?
2: Επηρεάζεται η συναισθηματική σφαίρα, κύριε.
0: Ας πούμε, επηρεάζει τον ύπνο, μπορεί να έχουμε μια αύξηση βάρους. Υπάρχουν κάποια τέτοια έτσι απλά συμπτώματα που μπορούν να μας προβληματίσουν?
2: Τα συμπτώματα τα οποία μπορούμε να τα πούμε και τα οποία είναι περίπου αυτά που λέτε, δεν είναι ειδικά της, ας πούμε, υπερέκρισης της ελαττωματικής έκρισης κορτιζόλης, γι' αυτό δεν αναφέρονται.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα απλό φάρμακο, και μάλιστα στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού μπορεί να χορηγηθεί σε πάρα πολλές παθήσεις. Σε πάρα πολλές παθήσεις. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ειδικά σημεία τα οποία να οδηγήσουν τον άρρωστο στο να εξετάσει το αυτό. Εκτός βέβαια όταν δεν υπάρχει κορτιζόλη, υπάρχει μια επιλία, υπάρχει μια μείωση της επίδρασης της πυρετικής σφαίρα, υπάρχει μια γενικά πτώση της μυϊκής ισχύως και της απόδοσης του ατόμου.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας είπατε. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε ολοκληρώνοντας.
2: Όχι, κοιτάξτε, απλώς να ξέρουμε ότι η χορήγηση, κυρίως η κορτιζόλη, είναι η φυσιολογική ορμόνη του οργανισμού, κύριε Κουλούλη. Η συνθετική, η κορτιζόλη που κυκλοφορεί στο εμπόριο είναι η κορτιζόνη. Η κορτιζόνη πρέπει να μην χορηγείται χωρίς να έχουμε ενδείξεις, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλές, είναι πολλαπλές, αλλά υπάρχουν και πολλές αντεδείξεις κορτιζόνης, διότι παραδείγματος χάρη η κορτιζόλη αυξάνει οπωσδήποτε, όλοι ξέρουμε, το ζάχαρο του αίματος. Επομένως, αν υπάρχει ένας προδιαβήτης ή μια τάση προδιαβήτη ή ακόμα και παχυσαρκία που μπορεί να οδηγήσει σε ξαχαρόδη διαβήτη, πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ να χορηγήσουμε κορτιζόνη σαν γιατροί.
0: Μάλιστα. Κύριε Καλιακμάνη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρωινή συνομιλία και όλα όσα μας είπατε. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον ιατρό-παθολόγο, τον κύριο Νικόλαο Καλιακμάνη. Και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με μια αναφορά σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, καθώς η σημερινή ημέρα, η 8η Σεπτεμβρίου, ξεχωρίζει ως μια ημέρα με βαθύ αποτύπωμα στον πολιτισμό, τη διανόηση και τα ιστορικά γεγονότα από τη γέννηση θεμελιωδών μορφών της ανατολικής φιλοσοφίας και τα αποκαλυπτήρια εμβληματικών αριστουργημάτων της αναγέννησης, μέχρι τις φυσικές καταστροφές και τις πολιτικές αναταράξεις του 20ου αιώνα. Τα συμβάντα αυτής της ημέρας αναδεικνύουν την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας. Το 551 π.Χ. γεννιέται ο Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος. Το 780 πεθαίνει σε ηλικία 30 ετών ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Λέων IV ο Χάζερος, μέλος της δυναστείας των Ισαύρων. Ο θάνατός του άνοιξε το δρόμο για την αντιβασιλεία της συζύγου του Ειρήνης της Αθηναίας, η οποία στη συνέχεια συγκάλεσε την 7η Οικουμενική Σύνοδο για την αποκατάσταση των εικόνων. Το 1157 γεννιέται στην Οξφόρδη ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Πρώτος, ο οποίος έμεινε στην ιστορία και τη στρατιωτική του δυνότητα, την ηγετική του παρουσία στην Τρίτη Σταυροφορία και τις συγκρούσεις του με τον Σαλαδίν. Το 1504 το επιβλητικό μαρμάρινο άγαλμα του Δαβίδ, ύψους άνω των 5 μέτρων, του Μικελάντζελο, αποκαλύπτεται δημόσια στην Πιάτζα Ντέλα Σινιωρίνα της Φλωρεντίας. Το έργο καθιερώθηκε ως σύμβολο της αναγεννησιακής αισθητικής και της Φλωρεντινής Δημοκρατίας. Το 1613 πεθαίνει ο Ιταλός συνθέτης της Αναγέννησης, Κάρλο Γκεσουάλντο, πρίγκιπας της Βεντόζα. 1905 η ισχυρότατη σεισμική δόνηση πλήττει την Καλαβρία στη Νότια Ιταλία, προκαλώντας το θάνατο περίπου 5.000 ανθρώπων και την ισοπαίδωση δεκάδων χωριών. Αποτέλεσε μια από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές των αρχών του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. 1939, λίγες μόλις ημέρες μετά την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ελληνική κυβέρνηση απαγορεύει την έξοδο από τη χώρα σε όλους τους στρατεύσιμους ηλικίες 20 έως 50 ετών, προετοιμάζοντας την αμυντική θωράκιση της χώρας. Το 1946 γεννιέται στην Αθήνα ο Ευγένιος Τριβιζάς, καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και ένας από τους πιο πολυδιαβασμένους και βραβευμένους Έλληνες συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας. Το 1952 κυκλοφορεί σε μορφή βιβλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες το εμβληματικό έργο του Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, «Ο Γέρος και η Θάλασσα». Η νουβέλα απέσπασε το βραβείο Πούλιτζερ το 1953 και συνέβαλε καθοριστικά στην απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στο συγγραφέα το 1954. Τέλος, σαν σήμερα το 2022 πεθαίνει στο κάστρο Μπαλμόραλ σε ηλικία 96 ετών η βασίλισσα Ελισάβετη II του Ηνωμένου Βασιλείου, ύστερα από 70 χρόνια στο θρόνο, τη μακροβιότερη βασιλεία στη Βρετανική ιστορία. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μια όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο μεγάλο αφιέρωμα του 89,5, το οποίο ξεκινάει σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Άλλα μοναστήρια. Ακροτελεύτιος λόγος. Συμπληρώνω τις αγιορητικές μου αναπολύσεις, μόλον ότι δεν πάβω να διατηρώ στην καρδιά μου ανίσταχτες όλες τις τύψεις για όσα είμαι υποχρεωμένος να παραλείψω. Και είμαι υποχρεωμένος να τα παραλείψω γιατί δεν επιθυμώ να ξαναπώ όσα έχουν ήδη υποθεί από άλλους, και μάλιστα κατά τρόπο πληρέστερο και παραστατικότερο από το δικό μου. Αλλά πώς να μπορέσω να παραμερίσω έξαφνα την ώρα την παντοκρατορινή? Συλλογίζομαι το μικρό μοναστήρι του Παντοκράτορα, τώρα που πιάνει να χειμωνιάζει, θεμελιωμένο στην ανατολική ακτή, επάνω σε φοβερούς απόκρημνους βράχους, το λιμανάκι του, μια στενότατη αγκάλη, λίγο νερό, απροσπέλαστο, από τα εύθραυστα πλοιάρια του όρους, την εσωτερική του πλακοστρωμένη αυλή με τα αναφλογισμένα λουλούδια του καλοκαιριού, τους ανθρώπους που είχα συντύχει εκεί από τα νησιά του Ιωνίου, τους περισσότερους, νεαρούς, καλοπροαίρετους και αισιόδοξους, και μάλιστα τον προηγούμενο Ευθύμιο Κερκυραίο στην ακμή της ηλικίας του, δραστήριο και φιλόκαλο. Φέρνουν στον αυστηρό άθο κάτι από την ημεράδα και την ερασμιότητα των φεάκων. Έτσι ο ασκητισμός γίνεται πιο ανθρώπινος, μια τρυφερή απομάκρυνση από τα εγκόσμια. Πώς να μπορέσω ακόμη να παραμερίσω την ώρα του Σταυρονικήτα, της ανατολικής επίσης ακτής? Θεωρείται το νεότερο από τα μοναστήρια του Άθο, μόλον ότι ενδείξεις πείθουν ότι υπήρχε και κατά το 10ο ακόμα αιώνα εκεί κάποιος πυρήνας ασκητικού βίου, ένα κελί ή ένα κάθισμα. Είναι το πιο ερημωμένο, το πιο εγκαταλελειμμένο από τα ιερά του όρους. Η ολιγανθρωπία το έχει συντρίψει. Ερήπωση και παραμέληση, ένας χρόνος ανυπεράσπιστος που δεν βρίσκει τη δύναμη να υπάρξει. Ένας νεαρότατος και προσυνέστατος προηγούμενος, ο Ιερόθεος, και οι λιγοστοί συντρόφοι του προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση και να επανορθώσουν ό,τι με πρόχειρα μέσα θα μπορούσε να επανορθωθεί. Αλλά το εγχείρημα είναι βαρύ. Θυμούμε με πόση προθυμία ο Ιερόθεος έβγαλε το μοτοράκι του μοναστηριού από τον Ταρσανά και μας πήγε ο ίδιος στο μοναστήρι των Ιβύρων, παλεύοντας επιδέξια με το αντίμαχο κύμα.

στη βορειοανατολική ακτή, κατάπρωτο από τα μοναστήρια που αντικρίζουν το Αιγαίο, βρίσκεται το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Το αλόκοτο όνομά του οφείλεται κατά την παράδοση σε κάποιον μονοχήτονα και σχοινίο σφιγκτός εζωσμένων, καλόγερο που ήρθε να ασκητέψει κατά το 10ο ή 11ο αιώνα σε τούτα τα κατατόπια. Είναι αυστηρό, περιποιημένο και αρκετά ζωντανό ακόμα το μοναστήρι του Εσφυγμένου. Βρήκαμε τους μοναχούς να μαζώνουν τα σίκα και να τα απλώνουν επάνω σε μεγάλα σανίδια στην εσωτερική αυλή. Σόδιαζαν για τις δύσκολες ώρες του χειμώνα τροφή. Ο αληθινός εσφυγμενίτης της στερνής αυτής εποχής είναι ο Ιάκωβος, αντίζυγος του εξαϊλωμένου εκείνου Ιλαρίωνα της ρώσικης σκήτης των Καριών. Ένας άνθρωπος καταχωνιασμένος μέσα στα χρόνια, με άπραγη ματιά και χαμόγελο παιδιού. Αυτοί οι άνθρωποι που κρατούν μέσα τους την καλύτερη από τις αρχαίες ψυχές του όρους, κάθε μέρα και λιγότεροι γίνονται. Είναι ο κόσμος που φεύγει, που δεν έχει τον τρόπο

είναι αληθινά, καθώς την εχαρακτήρισαν όλοι όσοι επέρασαν από εκεί, το τολμηρότερο οικοδόμημα του Άθο. Εξουσιάζει με το μεγαλείο της τη δυτική ακτή. Κατάψιλη και αγέροχη τείχη χτισμένη σε φοβερούς βράχους με μικρά ανοίγματα που σαν άγρυπνα μάτια κατοπτεύουν τον ολόγυρα τόπο. 7 όροφοι, αλλού 5, αλλού 4 σε επάλληλα κτίρια δημιουργούν ένα τεράστιο σύμπλεγμα που προκαλεί βαθύτατη εντύπωση, έτσι που δείχνεται κρεμασμένο ανάμεσα ουρανού και γης. Οι παλιές ιστορίες αφηγούνται πως ένας Σίμωνας ασκητής που είχε αναρριχηθεί στους απροσπέλαστους βράχους και είχε χτίσει εκεί το ερημητήριό του, άνθρωπος δοσμένος με φοβερή αυταπάρνηση στην άσκησή του, κατά το 14ο αιώνα είδε ξαφνικά τη νύχτα των Χριστουγέννων άστρο να λάμπει ασάλευτο επάνω από τη μοναξιά του στο χειμωνιάτικο ουρανό και αποφάσισε να ιδρύσει εκεί μοναστήρι και να το ονομάσει Νέα Βηθλεέμ. Για τούτο το καθολικό του μοναστηριού είναι αφιερωμένο στη γέννηση του Χριστού. Με τον καιρό συμμαζόχτηκαν πλήθος ασκητές στην πέτρα του Σίμωνα. Τα οικοδομήματα πλήθυναν. Ο ηγεμόνας των Σέρβων, ο Ιωάννης Ούγκλεσης, πρόσφερε πρόθυμα πολλά και χρήματα και αφιερώματα. Αλλά κατά τον 16ο αιώνα μεγάλη φωτιά το κατέστρεψε το μοναστήρι. Τότε, κατά την παράδοση, 30 ασκητές γκρεμίστηκαν καθώς προσπαθούσαν να το σώσουν. Ξαναχτίστηκε μεγαλοπρεπέστερο. Και πάλι κατά τον επόμενο αιώνα καινούργια φωτιά το κατερρύπωσε. Και πάλι ξαναχτίστηκε για να αποτεφρωθεί και τρίτη φορά στα 1891. Σώθηκαν μόνο τα λείψανα των Αγίων και το Δισκοπότηρο. Αλλά και πάλι ξανασηκώθηκε το μοναστήρι στα πόδια του και ξαναβρήκε την παλιά αρχοντιά του. Η φωτιά είναι ο δαίμονας του όρους. Ακόμα και τώρα ο ξενώνας στο βατοπέδι κάει και φέτος. Η άφθονη ξυλία που υπάρχει στον Άθο και που αποτελεί τον κύριο πόρο του είναι και η μεγαλύτερη πηγή των δεινών του. Η ανάβαση στη Σίμωνος πέτρα είναι μαρτυρική, αλλά και το αντίδωρο πολύτιμο. Σαν ανεβαίνει κανείς εκεί ψηλά, νιώθει πως έχει ολόκληρο τον κόσμο στα πόδια του, πως εποπτεύει την πλάση από κάποια δυσθεώρητη κορφή. Είναι μια αναγωγή και σώματος και ψυχής που θα τη λογαριάζω πάντα ανάμεσα στα πολυτιμότερα αθωνικά μου αναπολύματα.

Το μοναστήρι του Γρηγορίου είναι το μόνο μοναστήρι του Όρους που τυπώνει τώρα περιοδικό δημοσίευμα. Τον Όσιο Γρηγόριο βγαίνει κάθε 2 μήνες και μοιράζεται στους φιλίστορες και στους φιλόθρησκους. Ο αρχιμανδρίτης Βυσαρίων ο Γρηγοριάτης

μου προσέφερε με πολύ φιλοφροσύνη μερικά τεύχη του και ακόμη έναν προσεκτικά τυπωμένο τομίδιο δικό του, των λόγων εγκομιαστικών εις τους κτήτορας της εν Αγίω Όρη Άθο Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου, όπου πολλά ιστορικά στοιχεία μνημονεύονται. Νομίζω πως όσοι από τους αγιορείτες κατέχουν κάποια παιδεία είναι περίπου υποχρεωμένοι όχι μόνο να διατηρούν αλλά και να ερμηνεύουν και να σχολιάζουν τους ιστορικούς θησαυρούς, έτσι που να βρίσκουν και όσοι έρχονται απ' έξω ερευνητές κάποια προπαρασκευασμένα βοηθήματα. Οι βιβλιοθήκες του Όρους, παρά τις επιστημονικές εργασίες που έχουν ίσα με τώρα κατορθωθεί, είναι κατά ένα πολύ μεγάλο τμήμα τους ανεκμετάλλευτες. Οι λόγοι οι μοναχοί δεν είναι πολλοί, αλλά και αυτοί που είναι μπορούν να προσφέρουν στην ιστορική κυριότατα έρευνα υπηρεσίες αληθινά ανεκτίμητες. Ανεβαίνοντας τη δυτική ακτή κατά τις ώρες της επιστροφής, είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε και τα μοναστήρια του Ξενοφόντος και του Δοχιαρίου. Το δεύτερο, όπου διανυκτερεύσαμε, οφείλει την επίσης παράδοξη, καθώς το μοναστήρι του Εσφυγμένου ονομασία του, σε κάποιον Δοχιάρη της Μεγίστης Λαύρας, μαθητή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, Ευθύμιο. Δοχιό ονομάζεται στον Άθο η αποθήκη των τροφίμων και Δοχιάρης ο αποθηκάριος. Ανήκουν και τα δύο τούτα μοναστήρια στα αρχαιότερα του Όρους, στην πρώτη περίοδο του συστημικού αθωνικού ασκητισμού. Όταν έρχεται κανείς από τη Σίμωνος Πέτρα, όπου η άσκηση παίρνει χαρακτήρα αυστηρό και βαρύθυμο, νιώθει εδώ αλαφρωμένη την ψυχή του και γαλινεμένο το πνεύμα του. Ο τόπος είναι πιο προσινής, πιο εγκάρδιος. Και μάλιστα στο τρίτο μοναστήρι της περιοχής του Κωνσταμονίτου, που χρωστάει το όνομά της στον Κώνσταντα, το γιο του μεγάλου Κωνσταντίνου, και συνακόλουθα ανάγει την πρώτη του ίδρυση στον 4ο αιώνα. Το μοναστήρι του Κωνσταμονίτου απέχει μισή ώρα με γοργό περπάτημα από τη δυτική ακτή. Βρίσκεται ανάμεσα σε δάση και περιβόλια, με κάρπιμα δέντρα και λαχανικά και λουλούδια. Επεράσαμε ένα απομεσήμερο εκεί, απομεσήμερο ιδηλίου. Το μοναστήρι του Ξηροποτάμου, που το συναπαντούμε ανεβαίνοντας από τη Δάφνη προς τις Καριές, οφείλει την ίδρυσή του στο συνεργό του Όσιου Αθανάσιου, το διάσημο Παύλο, τον Αθωνίτη, που ήρθε και εμόνασε εδώ, στον Ξηροπόταμο, και τον είπαν Ξηροποταμίτη κατά το έθος του Όρους. Το μοναστήρι του Ξηροποτάμου βρίσκεται σε μικρό ισόπεδο χώρο ανάμεσα σε λιοστάσια. Διατηρώ ένα αίσθημα ερημιάς, ψύχρας και σκληρής σιωπής από τη σύντομη διαμονή μας εκεί, μολονότι είχα την ευκαιρία να θαυμάσω τα ανακαινιστικά επιτεύγματα του Ορλάνδου.

Δεν θέλω να κλείσω τα περιηγητικά αυτά απόγραφα πριν μιλήσω και για τα τρία σλαβόφωνα μοναστήρια του Όρους, το Χιλαντάρι, του Ζωγράφου και του Παντελεήμονα, Σέρβικο το πρώτο, Βουλγάρικο το δεύτερο και το τρίτο Ρώσικο. Η ίδρυσή τους δεν οφείλεται μόνο στον καθολικό χαρακτήρα του Άθο ως κέντρου του ασκητισμού της Ορθοδοξίας, αλλά και στους ιδιαίτερους σκοπούς της πολιτικής των Σλάβικων λαών. Οι τσάροι της Ρωσίας και οι Σέρβοι κράλιδες εδαπάνησαν αμύθιτα ποσά, όχι μόνο για να μεταβάλουν τα μοναστήρια αυτά σε επιβλητικά οικοδομικά συγκροτήματα, αλλά και για να τα διακοσμήσουν με χλειδί που προκαλεί τον κόρο. Τόσο στο Χιλαντάρι, όσο και στον Παντελεήμονα, πολύ λιγότερο στου Ζωγράφου, οι βράχοι που έχουν ξεριζωθεί για να γίνουν οικοδομική ύλη, τα δάση που έχουν υλοτομηθεί, τα ποτάμια το χρυσάφι και το ασίμι, το σμάλτο και το μαργαριτάρι και το ρουμπίνι και το σμαράγδι που έχουν χρησιμοποιηθεί, αγγίζουν συχνά τα κράσπεδα του φανταστικού. Η σλάβικη αγιογραφία, και με τούτο φυσικά εννοώ το βυζαντινό ύφος μεταπλασμένο, έχει αληθινά οργιάσει. Η μεγάλη καμπάνα του Παντελεήμονα θυμίζει τις καμπάνες του Κρεμλίνου. Συναπαντήσαμε παντού περισσή φιλοφροσύνη και τον παλιό καιρό. Στο αρχονταρίκι του Παντελεήμονα το απέραντο τις εικόνες των τσάρων, στο Χιλαντάρι τους Σέρβους βασιλιάδες και όσους βοήθησαν τη σερβική ανεξαρτησία με λόγο ή πράξη, Έλληνες και Σέρβους και άλλους Βαλκάνιους, στου Ζωγράφου το Βόρη και το Σιμεών και τους λοιπούς της Βουλγαρικής δυναστείας. Επιστροφή με ρυθμό καλπασμού προς το 19ο αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου. Και πολλή ερημιά. Πεθαίνουν ένας-ένας οι αρχαίοι ασκητές από την Ουκρανία ή την Τρανσυλβανία, τη Σερβία ή τη Βουλγαρία. Όσοι προσέρχονται μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Εκατοντάδες κελιά μένουν κατάκλειστα, αν δεν υπήρχαν και οι μισθωτοί από τη Χαλκιδική και αλλού, για να ξυλεύουν τα δάση, να φροντίζουν τα περβόλια, να αντικαθιστούν τους ασκητές που λείπουν στον καθημερινό τους μόχθο, θα είχαν τα πάντα ερυπωθεί, θα είχαν τα μοναστήρια μεταβληθεί σε νεκρές πολιτείες. Και ωστόσο, κατορθώνεται πάντα κάποια συντήρηση που διατηρεί τις επιφάνειες ελκυστικές. Λίγο ως πολύ, αυτό συμβαίνει σε ολόκληρο το Όρος. Λοιπόν, είναι αναπόφευκτο πια κάτι να γίνει. Αλλά τι να γίνει? Θα προσπαθήσω να διατυπώσω μερικές υποδείξεις σε ένα επίμετρο, πέρα από τον ακροτελεύτιο λόγο, την επόμενη φορά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», «Αγιορείτικα» και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις «Ακρίτας».

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στις 11 το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου θα τελέσει τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Το απόγευμα ο Μακαριότατος έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κύριο Κυριάκο Πιερακάκη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Την Αίγυπτο επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, κύριο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Ακολούθως θα διεξαχθεί η τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης υπογράφει με τον Ιταλό ομόλογό του την αγορά 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Από τις υπόλοιπες φωτιές, οι σημαντικότερες σε Ελευθερούπολη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη και Ψαχνά είναι σε ύφεση. Η Μόσχα φέρεται να διεμήνησε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός έθριο σήμερα με 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι η Φράγκη ως πολιτικό πείραμα, αποφυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο. Με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Ελευθερία Σαραντινού, ιστορικό, συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Η Βίκη Τριβιζά, με συγχωρείτε, στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως την προσκεκλημένη μας, αγαπητοί ακροατές, την κυρία Ελευθερία Σαραντινού, την ιστορικό και συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων, και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κυρία Σαραντινού, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να σας ακούσουμε πάνω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε, θέμα.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Η Φράγκη ως πολιτικό πείραμα, λοιπόν, είναι το θέμα αυτής της εκπομπής, και τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το πώς εμφανίζονται οι Φράγκοι στην ιστορία?
1: Σωστά, λογικό, γιατί οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουν κάπως συγκεκριμένα στο μυαλό τους τι ακριβώς ήταν οι Φράγκοι. Νομίζω πως περισσότεροι από εμάς, από τους Έλληνες, έχουν για αυτούς την άποψη που είχαν οι Βυζαντινοί, ότι οι Φράγκοι είναι γενικά όλοι οι Δυτικοευρωπαίοι.
0: Μάλιστα.
1: Τους είχαν δώσει αυτό το όνομα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι οι Φράγκοι, όταν εμφανίστηκαν στην ιστορία, ήταν ένα δυτικό γερμανικό φύλο ινδοευρωπαϊκής προέλευσης που ήρθε στην Ευρώπη με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών από τον 3ο μέχρι τον 6ο αιώνα περίπου, δηλαδή μετά Χριστόν. Οι άνθρωποι ήρθαν από τον παγωμένο βορρά ή από τις τέπες της Ασίας στην Ευρώπη, αρχικά στη Λιθουανία, στην περιοχή της σημερινής Λιθουανίας, και κατόπιν κατέβηκαν προς τα κάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι Φράγκοι, δηλαδή το φραγκικό φύλο, κατέβηκε στην περιοχή της σημερινής Γαλλίας, μπορούμε να πούμε.
0: Μάλιστα. Επειδή περιγράψατε μια μακρά διαδρομή, θεωρείτε ότι οι Φράγκοι με την εμφάνισή τους στην ιστορία έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, διαφοροποιούνται, είναι πολύ λαοί κάτω από αυτήν την επωνυμία, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι?
1: Βασικά, οι λαοί που ήρθαν από το Βορρά και από την Ανατολή, ναι, είχαν όλοι μια κοινή κοιτίδα, κοινή καταγωγή. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα μιλάμε για Ινδοευρωπαίους, και οι Ινδοευρωπαίοι είχαν πολλά φύλλα. Ένα από αυτά τα φύλλα ήταν το γερμανικό φύλλο. Και ένα από αυτά τα γερμανικά φύλλα, που ήταν οι Γόρθοι, οι Τεύτονες και άλλα, ας πούμε, ήταν και οι Φράγκοι, που ανήκαν στους δυτικούς Γερμανούς. Τώρα, όταν κατέβηκαν στην σημερινή, ας πούμε, Γαλλία, φυσικά δεν τη βρήκαν ακατοίκητη. Κατοικούνταν εκεί ήδη από Κέλτες, κελτικούς πληθυσμούς. Και υπήρχε και ένα προ-Ινδοευρωπαϊκό φύλλο εκεί που λεγόταν Λίγηρες. Οπότε έγινε συγχώνευση μετά με τον καιρό.
0: Αφομοιώθηκαν λοιπόν οι Κέλτες και οι Λίγηρες από τους Φράγκους.
1: Έγιναν, ας πούμε, σαν ένας λαός στην ουσία. Βασικά, όταν γίνεται αυτό, συνήθως οι Φράγκοι, που ήταν, ας πούμε, πιο λίγοι σαν κατακτητές, συνήθως δίνουν το όνομα και την πολιτική οργάνωση, ενώ τη γλώσσα και τα ήθη τα δίνουν οι κατακτημένοι, ας το πούμε έτσι, που είναι περισσότεροι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε το μείγμα που προέκυψε τελικά οι Φράγκοι μπορούν να θεωρηθούν σήμερα ως είναι, ας πούμε, οι πρόγονοι τόσο των Γερμανών όσο και των Γάλλων. Γιατί η αυτοκρατορία που ίδρυσαν εκεί, όπως θα δούμε, εκτινόταν τόσο σε γαλλικά εδάφη όσο και σε γερμανικά. Mm-hmm. Οπότε Γάλλοι και Γερμανοί έχουν μια κοινή ιστορία που είναι αυτή των Φράγκων μέχρι το 843, που θα δούμε, τη συνθήκη του Βερντέν, που είναι στη διάσπαση.
0: Αυτή την πρώτη περίοδο, έτσι, της εμφάνισής τους, μπορούμε να κάνουμε λόγο για έθνος? Ή είναι μια ομοσπονδία φυλών?
1: Συνήθως, τουλάχιστον στις ρωμαϊκές πηγές, εκείνη την εποχή, το 260 μετά Χριστόν περίπου, που αρχίζει και η κρίση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αναφέρονται ως μια χαλαρή συνομοσπονδία γερμανικών φυλών που έκαναν επιδρομές στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Αργότερα, όταν εγκαταστάθηκαν πιο μόνιμα με την κρίση της Αυτοκρατορίας, σίγουρα αρχίζει και πιο πολύ να υπάρχει αυτό που λέμε σαν εθνική συνείδηση κάτι.
0: Ναι. Μπορούμε να κάνουμε λόγο για πολιτική δομή ενώ μιλάμε ακόμη για μία ομοσπονδία?
1: Το πολιτικό του πείραμα νομίζω ότι ξεκινάει με τον βασιλιά, τον Κλόβη τον Πρώτο.
0: Άρα τον είναι Δίκο. Κατακαιρματισμένη η εξουσία πιο πριν,
1: πιο πριν
0: σε τοπικούς οπλαρχηγούς κλπ.
1: Νομίζω ότι ανάγονται στη σφαίρα του μύθου περισσότερο είναι. Δεν μπορούμε να βρούμε την ιστορική
0: Μάλιστα.
1: αλήθεια. Υπήρχε ένας μεροβαίος μυθικός ηγεμόνας. Τώρα αυτός ο μεροβαίος ήταν αληθινός, ήταν μυθικό πρόσωπο, είναι λίγο σκοτεινό, δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί ή μπορεί να μάθουμε και ποτέ αν όντως υπήρξε. Πάντως αυτός ο μεροβαίος είναι που έδωσε το όνομά του στη δυναστεία των Μεροβίγγιων βασιλέων, που ίδρυσε επισήμως ο Χλωδοβίκος ή ο Κλόβης ο Πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί γύρω στον 5ο αιώνα, τότε δηλαδή αρχίζουν να έχουν πολιτική υπόσταση οι Φράγκοι.
0: Άρα είναι μια κεντρική προσωπικότητα στην ιστορία των Φράγκων ο Κλόβης ο Πρώτος ή Χλωδοβίκος.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί αυτός ήταν που αποφάσισε να κάνει το βήμα να εξχριστιανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι πολύ βασικό στην συγκεκριμένη περίπτωση, και μάλιστα αποφάσισε να γίνει χριστιανός και όχι απλά χριστιανός, αλλά να ασπαστεί το ορθόδοξο καθολικό δόγμα, το επίσημο δόγμα που πρέσβευε ο Πάπας εκείνη την εποχή. Ο Πάπας και η Βυζαντινή, φυσικά, οι εκκλησίες δεν ήταν χωρισμένες ακόμα. Mm-hmm. Οπότε το γεγονός ότι ο Κλόβης επέλεξε να ασπαστεί αυτό το δόγμα.
0: Και όχι τον αριανισμό όπως άλλοι γερμανικοί λαοί.
1: Που ήταν πολύ διαδεδομένος εκείνη την εποχή. Γιατί οι Φράγκοι, πρέπει να πούμε εδώ, δεν ήταν το πρώτο κράτος που ιδρύθηκε. Οι Βυσιγόρθοι, στα ισπανικά εδάφη, ήταν όντως το πρώτο κράτος. Νομίζω γύρω στο 418 ότι ιδρύθηκε. Αλλά αυτό το κράτος ήταν αριανικό. Ο αρχηγός των Βυσιγόρθων είχε ασπαστεί το αριανικό δόγμα. Επομένως δεν είχε την έγκριση του Πάπα, αφού ήταν αιρετική. Άρα λοιπόν ο Κλόβης έπραξε πολύ ορθά που ασπάστηκε το ορθόδοξο δόγμα, γιατί έτσι μόνο μπόρεσε να εξασφαλίσει τη συμμαχία του Πάπα, που θα ήταν απαραίτητη για να γίνει αυτό το πολιτικό πείραμα που λέμε και να γίνει η πρώτη αυτοκρατορία στη Δυτική Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μεγάλη δύναμη.
0: Η κίνηση του αυτή, πέρα από μια προσωπική απόφαση, μπορεί να ήταν και μέρος μιας στρατηγικής?
1: Προφανώς θα ήταν. Η αλήθεια είναι πως ίσως δεν θα το μάθουμε ποτέ πώς ακριβώς σκεφτόταν. Εντάξει, σίγουρα δεν ξέρουμε. Αλλά προφανώς οι ηγεμόνες δεν κάνουν πράγματα στην τύχη. Οπότε σίγουρα θα ήθελε να έχει την εύνοια του Πάπα στο εγχείρημά του.
0: Μάλιστα. Πέρα από αυτό το γεγονός, ο Κλόβης θα μπορέσει να δημιουργήσει μια πολιτική δομή?
1: Μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτός που κάνει την πρώτη πολιτική δομή, λαμβάνει τη στήριξη των ντόπιων κελτών του γαλατορωμαϊκού πληθυσμού, δηλαδή, που υπήρχε εκεί, και είναι αυτός που θέτει τις βάσεις για την πρώτη αυτή συμμαχία.
0: Ναι, και σε ό,τι αφορά το δίκαιο και τους νόμους, θα θέλατε να μας πείτε τι χρησιμοποιεί, ποια είναι η βάση του?
1: Βασικά οι Κέλτες είχαν ήδη το δικό τους δίκαιο. Μαζί με το ρωμαϊκό υπήρχε το κελτορωμαϊκό δίκαιο, ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, αλλά οι Γερμανοί έφεραν και το δικό τους, και έτσι μας προκύπτει ο σαλικός νόμος. Αυτός ήταν βασικά που είχαν εκείνη την εποχή, ήταν νόμος που απέκλειε τις γυναίκες από τη διαδοχή στον αυτοκρατορικό θόκο, και παρόλα αυτά όμως το κράτος το αντιμετωπίζαν οι Φράγκοι σαν όχι σαν δημόσιο θεσμό, αλλά ως ιδιωτική περιουσία περισσότερο, σήμα του βασιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Και ο βασιλιάς έπρεπε να μοιράσει την περιουσία στους γιους του σε ίσα μερίδια όταν θα πέθαινε. Αυτό φυσικά ήταν κάτι που δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί όπως είναι προφανές, συνήθως φέρνει εμφύλους πολέμους αυτό, όταν υπάρχουν πολλοί διάδοχοι για το θρόνο.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Γιατί πάντα δημιουργεί πρόβλημα αυτό, γιατί κομματιάζεται το βασίλειο, οπότε αποδυναμώνεται ο ένας, αλλιώς είναι να υπάρχει ένας βασιλιάς και αλλιώς πολλοί ανταπετητές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα είναι πιο ισχυρός, προφανώς.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την διάρκεια της δικής του βασιλείας, του Χλωδοβίκου, υπάρχει μία ακμή γενικά σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτή η ακμή συνεχίζεται και μετά το θάνατό του?
1: Μετά το θάνατό του, το βασίλειο πάλι μοιράστηκε στους γιους του.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είχε κάνει την αρχή με το να γίνει, με το να σπαστεί το χριστιανισμό. Εντάξει, για μη όμως περισσότερο θα μιλούσαμε σίγουρα αργότερα, με τον Κάρολο το Μεγάλο, τον 7ο και τον 8ο αιώνα. Είναι πιο ταραγμένη περίοδος ακόμα μέχρι τον 6ο 7ο αιώνα. Οπότε η αναγέννηση που λέμε, η Καρολίνγια αναγέννηση και αυτά, θα τοποθετούνται λίγο πιο μετά. Απλά ο Κλόβης μπορούμε να πούμε ότι έθεσε τις βάσεις για τον χριστιανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και επομένως, ναι, και την ακμή την μεταγενέστερη όμως.
0: Μάλιστα. Πώς μετατοπίζεται η εξουσία από τους βασιλείς στους μαγιορδόμους και τι είναι οι μαγιορδόμοι?
1: Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Ναι, τελικά, ναι, οι μαγιορδόμοι ήταν αυτοί που υποσκέλισαν τους βασιλείς ως προς την εξουσία. Βασικά, μαγιορδόμος είναι αυτό που λέει η λέξη η λατινική major domus, δηλαδή μεγάλο σπίτι. Ήταν ο αυλάρχης. Ήταν αυτός ο διστάτης του βασιλικού παλατιού, ας το πούμε,
0: ναι,
1: ο επικεφαλής. Και ήταν και αυτός, εκτός από αρχηγός των υπηρετών και των υπηρετών του αυτοκράτορα εννοούμε, ήταν και αυτός που διαχειριζόταν τα οικονομικά του και την ιδιωτική περιουσία του βασιλιά, αλλά και τα χρήματα του κράτους. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, κάποιος που ελέγχει τα οικονομικά εννοείται πως αρχίζει και έχει μεγάλη δύναμη,
0: ναι,
1: αφού έλεγχε όλα τα ραντεβού των ευγενών, τις δαπάνες, τις αυλής και ό,τι είχε σχέση με τη διοίκηση. Οπότε αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με τους εμφύλιους πολέμους που είπαμε προηγουμένως, αλλά και με το γεγονός ότι πολλές φορές ανέβαιναν στον θρόνο ανήλικα τέκνα,
0: ναι,
1: μπορεί κάποιος να γινόταν βασιλιάς σε ηλικία αρκετά νεαρή, οπότε δεν ήταν πολύ ισχυρός βασιλιάς. Αυτό έδωσε σιγά σιγά μετατόπιση στην εξουσία από τους βασιλείς στους μαγιορδόμους.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε κάτι, ήταν κάτι που έγινε σταδιακά βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά το αξίζει να πούμε ότι το αξίωμα του μαγιορδόμου το ίδρυσε ο Χλωτάριος ο δεύτερος, πρώτη φορά, που βασιλεύει γύρω στα τέλη του 6ου αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτός που το ίδρυσε και επομένως σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν την εξουσία οι μαγιορδόμοι.
0: Να κάνουμε στο σημείο αυτό, κυρία Σαραντινού, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι, εντάξει.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι «Η Φράγκη ως πολιτικό πείραμα, αποφυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο», με την προσκεκλημένη μας την κυρία Ελευθερία Σαραντινού, την ιστορικό και συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων. Μας είπατε, κυρία Σαραντινού, πώς εμφανίστηκαν οι Φράγκοι στην ιστορία. Μας μιλήσατε για τον Χλωδοβίκο και την σημαντική, αν θέλετε, στάση του στην ιστορία. Τι άλλαξε με τον Χλωδοβίκο. Είπαμε ότι η εξουσία από τους βασιλείς μετατοπίζεται στους μαγιορδόμους, στους αυλάρχες, όπως μας είπατε, και τώρα από τους μαγιορδόμους θα πάμε στην οικογένεια των Καρολιδών και να μιλήσουμε για κάποιες προσωπικότητες, αλλά έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και τη σχέση που έχουν με τον Πάπα.
1: Ναι, η μετάβαση φυσικά από τις δύο δυναστείες, οι Μεροβίγκοι προς τους Καρολίδες, γίνεται μέσω των μαγιορδόμων, μπορούμε να πούμε. Ναι. Βέβαια, είναι κάτι που έγινε σταδιακά αυτό. Η αλλαγή γίνεται γύρω στον 7ο και 8ο μεταχριστιανικό αιώνα. Ο Δαγοβέρτος ο πρώτος θεωρείται ο τελευταίος ισχυρός Μεροβίγκιος βασιλέας, που ίδρυσε και το περίφημο αβαίο του Σεντενή, για όσους το γνωρίζουν. Κάρολος Μαρτέλος όμως, ο οποίος είχε πάρει το αξίωμα του μαγιορδόμου, είναι μία μορφή που αξίζει να σταθούμε. Ήταν ένας πολύ ισχυρός μαγιορδόμος, πιο ισχυρός από το βασιλέα, και έμεινε στην ιστορία για το γεγονός ότι νίκησε τους Άραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας το 732. Γι' αυτό και ονομάστηκε Μαρτέλος, που σημαίνει σφυρί, δηλαδή αυτός που σφυροκόπησε τους Άραβες. Ο γιος του Καρόλου Μαρτέλου, ο Πιπίνος ο Βραχής, ήταν αυτός που θα κάνει, ας πούμε, την μετάβαση από τους Μεροβίγγιους στους Καρολίδες, θα την κάνει και τυπικά. Τυπικά, δηλαδή, ο Χιλδέριχος ο Τρίτος θεωρείται ο τελευταίος ηγεμόνας των Μεροβίγγιων, περίπου στα μέσα του 8ου αιώνα. Και τον Χιλδέριχο τον Τρίτο τον εκθρόνησε ο Πιπίνος ο Βραχής, κόβοντάς του μάλιστα και τα μακριά μαλλιά, που θεωρούνταν σύμβολο της βασιλικής ισχύσης των Μεροβίγγιων βασιλέων. Ο Πιπίνος ο Βραχής εδώ μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως, γιατί ήταν αυτός που επισημοποίησε τη συμμαχία με τον Πάπα. Και μπορούμε να πούμε ότι το έκανε αρκετά έξυπνα, διότι εκμεταλλεύτηκε μια συγκυρία ευνοϊκή για αυτόν, μπορούμε να πούμε. Ο Πάπας Στέφανος ο Δεύτερος, που υπήρχε εκείνη την εποχή, που ήταν στον Παπικό Θόκο, ταξίδεψε ο ίδιος στο βασίλειο των Φράγκων για να ζητήσει βοήθεια προκειμένου να εξουδετερώσει τους εχθρούς του, τους Λομβαρδούς. Οι Λομβαρδοί ήταν ένα φίλο και αυτό γερμανικής προέλευσης, αν θυμάμαι καλά, που ήταν και αυτοί οπαδοί του αριανισμού, οπότε ήταν και εχθροί του παπισμού, και απειλούσαν τον Πάπα, θέλαν να πάρουν δικά του εδάφη στο παπικό κράτος που υπήρχε στα νότια. Οπότε ο Πάπας, όντας ανίσχυρος, ζήτησε βοήθεια από τον Πιπίνο το Βραχή, ο οποίος εγκαταλέφθηκε την ευκαιρία. Νίκησε τους Λομβαρδούς σε δύο εκστρατείες, όμως εξακολούθησε να φέρεται πολύ έξυπνα και αντί να κρατήσει τα εδάφια αυτά, τα έκανε δώρο στον Πάπα, με αντάλλαγμα από αυτόν την νομιμοποίηση της δικής του δυναστείας, των Καρολιδών που ίδρυσε.
0: Μάλιστα, αυτός ήταν ο στόχος.
1: Αυτή η δωρεά του Πιπίνου είναι πολύ σημαντική, γιατί ανοίγει το δρόμο για τη στέψη του Καρλομάγνου, μπορούμε να πούμε, και την μετατροπή των Φράγκων σε μεγάλη δύναμη.
0: Μάλιστα. Έχουμε συνδέσει τους Φράγκους με το φεουδαρχικό σύστημα και θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό είναι σωστό.
1: Εκείνη την εποχή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα γαλλικά εδάφη υπήρχε φεουδαρχία, ειδικά μεταξύ Ειρήνου και Λίγερα θεωρείται ότι ήταν η κοιτίδα της, οπότε εννοείται πως είναι σωστό, γιατί εκείνη την εποχή η γη ήταν η εξουσία και υπήρχε το σύστημα της φεουδαρχίας. Όλο το μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη και στο Βυζάντιο, που μία άλλη μορφή, ας το πούμε, όχι ακριβώς τη μορφή που υπήρχε στη Δύση.
0: Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση, αν θέλετε, κυρία Σαραντινού, να μείνουμε λίγο στο θέμα. Η οικονομία δεν είναι πάντα δυνατή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια λύση το φεουδαρχικό σύστημα για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί μια μεγάλη έκταση σε μια αδύναμη οικονομία χωρίς μόνιμο στρατό?
1: Σίγουρα για εκείνη την εποχή, που και το κράτος ήταν ακόμη στα σπάργανα, είναι μια καλή ιδέα. Βέβαια, εντάξει, πάντα υπάρχει το πρόβλημα οι φεουδάρχες να αποκτήσουν πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, ο βασιλιάς δίνει εδάφη στους υποτελείς του και αυτός ακολούθως μοιράζει αυτά τα εδάφη σε άλλους υποτελείς και πάει λέγοντας. Τώρα, ο κίνδυνος είναι πάντα κάποιος από αυτούς να μαζέψει πολύ περισσότερο στρατό, ας πούμε, από τον εκάστοτε μονάρχη και να στραφεί εναντίον του. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν ένα σύστημα που λειτουργούσε, μπορούμε να πούμε, ιδιαίτερα στην περιοχή της Γαλλίας. Αυτό φάνηκε αργότερα στην περιοχή της σημερινής Γερμανίας ότι δεν λειτουργούσε τόσο καλά, που ήταν πολύ ανεξάρτητες κομιτείες και δουκάτα. Στη Γαλλία η μοναρχία γενικά κατάφερε να είναι πιο ισχυρή. Mm-hmm. Το δυτικό κομμάτι, ας πούμε, της φραγκικής αυτοκρατορίας που θα πούμε μετά.
0: Ναι, και βέβαια η ιστορία θα δείξει ότι είναι ένα μοντέλο που κυριαρχεί στη Μεσαιωνική Ευρώπη, που θα κυριαρχήσει μάλλον στη Μεσαιωνική Ευρώπη τους επόμενους αιώνες. Άρα είναι,
1: ναι, σίγουρα,
0: η αρχή του εδώ
1: περίπου. Ναι, ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Η τοχεία θεωρείται το έτος απόγειο της φεουδαρχίας και μετά σιγά σιγά από το 1200 και μετά αρχίζει να... Από το 1000 και μετά μάλλον αρχίζει να παρακμάζει. Το 1200 έχουμε περάσει, πάμε προς άλλα σχήματα.
0: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε προς τον Καρλομάγνο και την εποχή του, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη. Αναφερθήκατε στον Κάρολο Μαρτέλο και στον Πιπίνο τον Βραχή. Ειδικά για τον Πιπίνο τον Βραχή, είπατε για την για τη σχέση που έχει με τον Πάπα Στέφανο το Δεύτερο, τη συμμαχία που χρειαζόταν και ο Πάπας και ο Πιπίνος ο Βραχής. Θέλω να σας ρωτήσω αν μέχρι τώρα υπάρχει η τάση η βασιλής και αργότερα οι μαγιορδόμοι να επιδιώκουν να έχουν καλή σχέση με τον Πάπα.
1: Προφανώς αυτή η τάση υπάρχει ήδη από τον εξυγχρονισμό του Κλόβη, που ναι, στρέφεται στο ορθόδοξο, ας πούμε, καθολικό δόγμα και όχι σε αιρέσεις. Και σίγουρα με τη δωρεά που έκανε ο Πιπίνος στον Πάπα, φαίνεται σαφώς ότι επιδιώκει την εύνοιά του. Στη συγκεκριμένη περίοδο, μετά, όπως θα δούμε, γίνονται πιο ανεξάρτητοι και οι βασιλείς, αλλά στη συγκεκριμένη περίοδο χρειάζεται και την ομιμοποίηση από τον Πάπα. Και ο Πάπας αντιστοίχως χρειάζεται την προστασία κάποιου ισχυρού ηγεμόνα, ο οποίος βέβαια έτσι φαίνεται ότι παραγωνίζει και εμφανώς τους Βυζαντινούς. Προτιμάει, ας πούμε, τη στήριξη των Φράγκων έναντι των Βυζαντινών.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα κατά κάποιον τρόπο έχουν μπει σιγά σιγά οι βάσεις για να γίνουν οι Φράγκοι από φυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο. Οδηγούμαστε
1: ακριβώς
0: σιγά σιγά προς αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Στην πορεία της συζήτησής μας αναφερθήκατε κάποιες φορές στο Βυζάντιο και η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τις σχέσεις των Φράγκων με το Βυζάντιο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις τους θα αλλάζουν. Το 800 θεωρείται μία τομή στις σχέσεις τους και θα πούμε μετά γιατί. Μέχρι το 800 μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές οι σχέσεις τους ακροβατούσαν ανάμεσα, ας πούμε, στην καχυποψία και σε διπλωματική ισορροπία. Σίγουρα οι Φράγκοι αναγνώριζαν αρχικά την ανωτερότητα των Βυζαντινών ως το κράτος που είχε καταφέρει να παραμείνει κράτος με δομές στην Ανατολή, τη στιγμή που είχε καταρρεύσει όλα στη Δύση, και είχαν και επίγνωση της πολιτισμικής ανωτερότητας του Βυζαντίου εκείνη την εποχή. Κάποιες φορές προσπάθησαν να, και οι Βυζαντινοί και οι Φράγκοι να κάνουν κάποια προξενιά, να παντρέψουν κάποιους γιους βασιλιάδων μεταξύ τους. Τελικά πέτυχαν βέβαια αυτά τα προξενιά. Σίγουρα ο Ιάνοβος στο θρόνο της Ειρήνης της Αθηναίας τέλη του 8ου αιώνα, που ήταν γυναίκα, έδωσε, ας πούμε, μια αφορμή, όπως θα πούμε μετά, για να αμφισβητήσουν οι Φράγκοι περαιτέρω το αξίωμα των Βυζαντινών, αφού είχαν στο θρόνο γυναίκα, ας πούμε, και όχι κάποιον κρατιό μονάρχη.
0: Μάλιστα. Και πάντα εδώ μιλάμε για βασιλιά και για βασίλειο, ενώ απέναντι έχουμε μια αυτοκρατορία και έναν αυτοκράτορα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Βυζαντινοί θεωρούσαν τον εαυτό τους ως κληρονόμο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και βασικά όταν οι Φράγκοι ήταν, ας πούμε, στο επίπεδο του βασιλέας, εκείνη την εποχή σημαίνει κάτι κατώτερο από τον αυτοκράτορα. Ο βασιλιάς κυβερνάει βασικά ένα κράτος που έχει κράτος, ένα βασίλειο, ας πούμε, που έχει εθνολογική σύσταση πιο ομοιογενή από μια αυτοκρατορία που έχει πολλές φυλές. Επομένως, όταν οι Φράγκοι προσπάθησαν να συντηρηστούν τον τίτλο των Βυζαντινών, εκεί ήταν που έγινε, ας πούμε, η οριστική ρήξη.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος ήταν ο Καρλομάγνος και πώς εμφανίζεται στην ιστορία, αλλά για να μην σας διακόψω, επιτρέψτε μου να ακούσουμε την ώρα του σταθμού, το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
1: Εντάξει.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Επειδή ο Καρλομάγνος, λίγο πολύ γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια κομβική προσωπικότητα σε αυτό το πέρασμα από την συμμαχία στην αυτοκρατορία, από τη φιλετική συμμαχία, όπως είπαμε, όπως ξεκινήσαμε, στο αυτοκρατορικό σχήμα, θα θέλατε να μας τον συστήσετε?
1: Ο Καρλομάγνος σίγουρα είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα των Φράγκων, αυτός που ξέρουν οι περισσότεροι και δικαίως θα λέγαμε. Καταρχάς να πούμε κάτι εδώ, ίσως όχι τόσο ιστορικό από πολιτική άποψη, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό όταν, το προσωνύμα που του έδωσαν Καρλομάγνος Μεγάλος, δηλαδή Κάρολος, δεν ήταν μόνο για την πολιτική του προσφορά, ήταν και αλήθεια αν λάβει κανείς υπόψη του ότι είχε ύψος 1,84 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με άλλους άντρες που εκείνη την εποχή ο μέσος όρος ύψους ήταν 1,69. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ενίσχυε και την εικόνα του ως ηγέτη. Όταν κάποιος είναι τόσο εντυπωσιακός σωματικά και οι άλλοι είναι πιο κοντοί, φυσικά έχει κάποια σχέση. Ο Καρλομάγνος ήταν τυχερός με την έννοια ότι δεν είχε εμφύλιο πόλεμο στη διαδοχή, γιατί ο αδερφός του, ο Καρλομάνος, πέθανε ξαφνικά το 771, που ήταν ο γιος του Πιπίνου του Βραχή, έτσι. Και ο Καρλομάγνος και ο Καρλομάνος που είπαμε που πέθανε ήταν η γη του Πιπίνου του Βραχή, του Βραχαίος. Πέθανε ο Καρλομάγνος το 771 και μένει μόνος του ο Καρλομάγνος. Οπότε ήταν τυχερός από αυτή την άποψη, ξεκίνησε τη βασιλεία του χωρίς εμφύλιο πόλεμο. Ήταν ένας αρκετά δραστήριος ηγεμόνας. Ξεκίνησε αμέσως εκστρατεία για να υποτάξει τους Λομβαρδούς που είπαμε προηγουμένως, ναι, τους παγανιστές Σάξονες στα ανατολικά, αλλά και τους Άραβες στην Ιβηρική Χερσόνησο. Εκεί με τους Άραβες δεν τα κατάφερε τόσο καλά, οπότε το φραγκικό κράτος κατάφερε να απλώσει, ας πούμε, δίχτυα στην Ιβηρική μόνο στην περιοχή της σημερινής Καταλωνίας. Γι' αυτό ίσως είναι και λίγο διαφορετική αυτή η περιοχή σήμερα, έτσι, πολιτιστικά από την υπόλοιπη Ισπανία. Μόνο εκεί. Πάντως δημιούργησε ένα τεράστιο κράτος, όπως και να έχει, με πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε, όπως είναι επομένως, ήταν αρκετά ισχυρό, το οποίο έφτανε από την Ισπανία, όπως είπαμε προηγουμένως, μέχρι τη Βρετάνη πάνω στη Βόρεια Γαλλία και Νότια Γερμανία, Αυστρία, σε εκείνες τις περιοχές.
0: Άρα, σύμφωνα με την ιστορία, είναι και ένας πολύ ικανός στρατιωτικός.
1: Ήταν σίγουρα, ναι. Εκτός από πολύ καλός πολιτικός, ήταν και καλός στρατιλάτης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει ο Καρλομάγνος γενικά το ονομάζουμε ως ένα πολιτικό πείραμα. Δηλαδή όλες αυτές τις αλλαγές, τις οποίες θα τις δούμε στη συνέχεια, τις οποίες επιχειρεί, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και έναν απότερο στόχο να μετατρέψει το βασίλειο σε αυτοκρατορία. Και γιατί είναι σημαντική η ημερομηνία το 800 που μας είπατε πριν από λίγο?
1: Λοιπόν, το 800 σίγουρα θεωρείται το μη, με την έννοια ότι ο Καρλομάγνος βρέθηκε στη Ρώμη, στο ναό του Αγίου Πέτρου, και ανήμερα των Χριστουγέννων ο Πάπας έβαλε στο κεφάλι του το στέμα, στέφοντάς τον επισήμως βασιλιά, ας πούμε, όλων των Φράγκων. Βασικά, όχι μόνο βασιλιά, αλλά του έδωσε τον πλήρη τίτλο το που είχαν οι Βυζαντινοί, Ιμπεράτορ Αγκούστους Ρωμανόρουμ, δηλαδή ότι ήταν αυτοκράτορ Ρωμαίων. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι τότε θεωρούνταν ότι αυτό τον τίτλο τον είχαν διεκδικήσει μόνο οι Βυζαντινοί, και οι Βυζαντινοί θεωρούνταν οι διάδοχοι της Ρώμης, εφόσον ήταν το κομμάτι της αυτοκρατορίας που επέζησε μετά την πτώση της Ρώμης στην Άνατολη. Θεωρούσαν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί μόνο τους, αυτούς τους ως διαδόχους. Ο Καρλομάγνος ο ίδιος, οι ιστορικοί της εποχής μας λένε ότι δεν το γνώριζε το γεγονός ότι θα τον έστεφε ο Πάπας αυτοκράτορα. Βέβαια αυτό οι ιστορικοί σημερινοί το έχουν απορρίψει, ήταν αδύνατο να μην το γνώριζε, ήταν προφανώς μια καλά υπολογισμένη πολιτική κίνηση να δείξει ότι εκείνη την ώρα δεν γνώριζε ότι θα στεφτεί αυτοκράτορας. Όπως και να έχει, αυτό δείχνει ότι επισημοποιεί τη συμμαχία και ότι ο Πάπας, ο αγαπημένος του πλέον, ας πούμε, σαν αυτοκράτορα, δεν ήταν πλέον η Βυζαντινή και ο αυτοκράτορας τους, αλλά οι δυτικοί, ας πούμε, ηγεμόνες.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνη την εποχή ακόμα ο Καρλομάγνος είχε ανάγκη τον Πάπα γι' αυτό το λόγο να τον ισχυροποιήσει. Αν πάμε σε μια άλλη στέψη που έγινε λίγο αργότερα, του γιου του Καρλομάγνου, που έγινε στο Άχεν, και ούτε καν στη Ρώμη, έβαλε ο ίδιος ο γιος του Καρλομάγνου το στέμα στο κεφάλι του μόνος του. Αυτό δείχνει ότι πλέον κάποια χρόνια μετά οι ίδιοι οι Φράγκοι είχαν κάνει πέρα τον Πάπα. Σου λέει πλέον δεν το χρειαζόμαστε. Μπορούμε να είμαστε μόνοι μας πλέον. Αλλά εκείνη την εποχή, το 800 που έγινε αυτό, είχαν ακόμη ανάγκη τον Πάπα. Μετά οι αυτοκράτορες πήραν την πρωτοκαθεδρία έναντι, ας πούμε, των παπών.
0: Δηλαδή, η ρόλη θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας σε αυτή την περίοδο είναι διακριτή?
1: Γενικά, στη Δύση πάντα υπήρχαν πιο πολλοί σε σύγκρουση, γιατί ο Πάπας είχε εδάφη, όπως είπαμε, του έδωσε ο Πιπίνος τα εδάφη και δημιούργησε το παπικό κράτος έτσι. Οπότε ο Πάπας μετατράπηκε και σε κοσμικό ηγεμόνα. Στην Ανατολή ο Πατριάρχης δεν είχε ποτέ εδάφη, ήταν πάντα κατώτερος από τον αυτοκράτορα. Θεωρητικά η εξουσία του ήταν, εντάξει, πνευματική, ανώτερη από το αυτοκράτορα, αλλά στην πράξη όμως δεν ήταν το ίδιο. Ενώ στη Δύση υπήρχε πιο έντονη αυτή η σύγκρουση, όπως αργότερα γνωρίστηκε με την έρευνα της περιβολής, που είναι πιο γνωστή μεταξύ των Γερμανών αυτοκρατόρων και του Πάπα, ποιος έχει δικαίωμα να χρήζει επισκόπους. Στην Ανατολή και στο Βυζάντιο δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο ζήτημα. Ήταν πάντα οι δικαιοδοσίες αυτές καλά χωρισμένες.
0: Μάλιστα. Πριν γίνει λοιπόν αυτό το κομβικό γεγονός το 800 μετά Χριστόν, η στέψη του Καρλομάγνου από τον Πάπα Λέοντα τον Τρίτο ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων που μας είπατε, έχει υπάρξει ένα αυτοκρατορικό σχέδιο. Θα θέλατε να μιλήσουμε λίγο για τα χαρακτηριστικά του και να ξεκινήσουμε με το ιδεολογικό υπόβαθρο? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Καρλομάγνος θέλει να αναβιώσει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στη Δύση?
1: Σαφώς θέλει να το κάνει αυτό, προφανώς. Γι' αυτό έπραξε και έτσι όπως έπραξε. Ήταν ένας ηγεμόνας που είχε όραμα. Γι' αυτό και επιδίωξε τη συμμαχία του Πάπα, ακριβώς για να νομιμοποιήσει το γεγονός ότι ήταν ο διάδοχος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Αφού ήταν ισχυρός στρατιωτικά, θεώρησε ότι μπορούσε να κάνει και να αναβιώσει την αυτοκρατορία τη ρωμαϊκή.
0: Αυτό σημαίνει ότι επηρεάστηκε από το ρωμαϊκό δίκαιο?
1: Σίγουρα. Σίγουρα. Βασικά όλη η Δυτική Ευρώπη είναι επηρεασμένη από τους Ρωμαίους. Δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την επιρροή, τουλάχιστον στον τομέα του δικαίου, σαφέστατα.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στη διοικητική δομή, πώς ελέγχει τις επαρχίες?
1: Ναι, σωστά, όταν μιλάμε για ένα κράτος τεράστιο, περίπου 1,2 εκατομμύρια τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταλαβαίνουμε πως είναι δύσκολη η διοίκηση. Ο Καρλομάγνος χώριζε το κράτος σε κομιτείες και σε μαρκίες, μπορούμε να πούμε. Στις κομιτείες ήταν επικεφαλής ο Κόμης, ήταν οι εσωτερικές επαρχίες του κράτους, αυτές που ήταν πλήρως ενσωματωμένες σε αυτό, δηλαδή ειρηνικές και που δεν κινδύνευαν άμεσα από κάποιον εξωτερικό εχθρό. Οπότε ο Κόμης ήταν ο αντιπρόσωπος του βασιλιά και δεν είχε τόσο πολλές αρμοδιότητες. Απένιμε τη δικαιοσύνη, εισέπρατε τους φόρους, αλλά ήταν σαφώς πιο κοντά στον αυτοκράτορα, δεν είχε τόσες ελευθερίες. Τις μαρκίες αντίθετα όμως, επειδή ήταν οι παραμεθόριες περιοχές της αυτοκρατορίας που κινδύνευαν συνεχώς από εξωτερικούς εχθρούς, επικεφαλής ήταν ο Μαρκίσιος, ο οποίος ήταν κατά πολύ ανώτερος από έναν κόμι, είχε πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Αυτό το σύστημα με τις μαρκίες μπορούμε να πούμε ότι θυμίζει κάπως τα θέματα των Βυζαντινών που είχαν οι Βυζαντινοί στην Ανατολή με το στρατηγό που ήταν, ας πούμε, αδιαφεσβήτητος αρχηγός στο θέμα τους σε περιοχές και εκεί που κινδύνευαν πολύ από εξωτερικούς εχθρούς. Οπότε σε αυτά τις μαρκίες όπως και στα θέματα ο Μαρκίσιος μπορούσε να λαμβάνει αποφάσεις μόνος του σχεδόν χωρίς να ρωτάει τον αυτοκράτορα. Γιατί αυτό ήταν απαραίτητο αν γινόταν εισβολή να μπορέσει να αποκρούσει γρήγορα τους εχθρούς. Μπορούμε να πούμε ότι 4 μαρκίες ήταν οι πιο γνωστές και στην εποχή του Καρλομάγνου που κινδύνευαν, ας πούμε, από εξωτερικούς εχθρούς. Τη Ισπανική μαρκία που ήταν στα Πυρηναία, προστάτευε από τους Άραβες, η Βρετονική Μαρκία για τους Κέλτες της Βρετάνης που ήταν πάντα πιο ανυπότακτοι, η Ιδανική Μαρκία στα βόρεια που προστάτευε από τους Βίκινγκς και η Ανατολική για τους Αβάρους και τα Σλαβικά φύλλα, μπορούμε να πούμε. Τώρα όλο αυτό φυσικά ήταν δύσκολο να λειτουργήσει, με την έννοια ότι αν κάποιος έπαιρνε πάρα πολύ εξουσία στα χέρια του θα απειλούσε τον αυτοκράτορα. Αυτό το πρόβλημα το έλυσε ο Καρλομάγνος με το θεσμό των Μίση Ντομινίτσι, κυρίων ας πούμε που ταξίδευαν

0: τετραρχίας του Διοκλητιανού.
1: Προφανώς. Προφανώς. Γιατί είπαμε η Ρώμη ούτως ή άλλως διοικητικά είχε πάρει αρκετά κομμάτια στη διοίκηση από τη Ρώμη, όπως και στο δίκαιο, οπότε σίγουρα.
0: Αυτό το σύστημα της διαίρεσης εκκομιτιών και μαρκιών θεωρείται ένα επιτυχημένο σύστημα?
1: Γενικά ναι, και σύμφωνα με το πνεύμα της αυταρχίας που υπήρχε εκείνη την εποχή, μπορούμε να πούμε, του κομματιασμού μιας τεράστιας έκτασης, σε μια εποχή που τόσοι άλλες επικοινωνίες ήταν δύσκολες και καθόλου γρήγορες, μπορούμε να πούμε.
0: Μάλιστα. Αυτήν την εποχή του Καρλομάγνου, εκτός από τις αλλαγές που επιφέρει σε πάρα πολλούς τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, νομίζω πως έχουμε και μία αναγέννηση στα γράμματα, στις τέχνες κλπ. Θα θέλατε να μας μιλήσετε και για αυτήν την πτυχή?
1: Ακριβώς, ο Καρλομάγνος, εκτός από πολύ καλός στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός, όπως φάνηκε, ήταν και ένας ηγεμόνας που πίστευε στα γράμματα και στις τέχνες, παρόλο που ήταν μια δύσκολη εποχή. Οπότε η πρώτη, ας πούμε, αναγέννηση που τοποθετείται στη Δύση μετά από τη πτώση της Ρώμης θεωρείται εκεί γύρω στον 7ο-8ο αιώνα, 9ο μετά Χριστόν. Ο Καρλομάγνος έκανε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στο Άχεν, έχτισε εκεί το περίφημο Παλατινό Παρεκκλήσι με τον αρχιτέκτονα τον Όδο του Μένς. Είναι μέρος που αποτελεί σήμερα ένα από τα μέρη του καθεδρικού της πόλης σήμερα και είναι επηρεασμένο από τη βυζαντινή αρχιτεκτονική του Αγίου Βιταλίου της Ραβένας. Σε αυτή την Παλατινή σχολή φιλοξένησε κορυφαίους λογίους όπως τον Αλκουίνο της Υόρκης και έβαλε σκοπό της ζωής του να διασώσει την αρχαία ελληνική γραμματεία, ελληνική και λατινική γραμματεία. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλο μέρος της λατινικής λογοτεχνίας εκείνη την εποχή διασώθηκε στα σκριπτόρια, στα αντιγραφεία δηλαδή των μοναστηριών της εποχής, υπό την αιγίδα του Καρλομάγνου, ας πούμε. Όλο αυτό έτσι έγινε στα σκριπτόρια, αντιγράφανε βιβλία με το χέρι μοναχοί, τα οποία διακοσμούσαν και με υπέροχες μικρογραφίες. Και μάλιστα εκείνη την εποχή εφευρέθηκε και η Καρολίνγκια μικρογράμματη γραφή, όπως την έχουν ονομάσει, γιατί εκείνη την εποχή έγραφαν σε περγαμηνή, που ήταν ένα πανάκριβο υλικό. Ως τότε έγραφαν κεφαλαία, όπως στην αρχαιότητα. Και η μικρογράμματη γραφή επέτρεψε να έχει περισσότερο χώρο η περγαμηνή. Οπότε χρειαζόταν λιγότερα κομμάτια. Και εκείνη την εποχή ακριβώς καθιερώθηκαν τα κεφαλαία γράμματα μόνο στην αρχή της πρότασης, τα κενά μεταξύ των λέξεων και τα σημεία στίξης. Και όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα για τα παιδιά των ευγενών, προφανώς και όσων μπορούσαν να μορφώσουν τα παιδιά τους, ήταν με τον διαχωρισμό των 7 ελευθέριων τεχνών που ίσχυε το μεσαίωνα γενικά στη Δυτική Ευρώπη, το Trivium και το Quadrivium. Το Trivium που περιλάμβανε γραμματική, διαλεκτική, ρητορική, και το Quadrivium αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Σαραντίνου, και συνεχίζουμε.

0: Η Φράγκη ως πολιτικό πείραμα από φυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο. Αυτό είναι το θέμα της εκπομπής μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτική, μέρος Β. Αυτό το θέμα συζητάμε με την προσκεκλημένη μας, την κυρία Ελευθερία Σαραντινού, την ιστορικό και συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων. Κυρία Σαραντινού, μας περιγράψατε μια περίοδο ακμής επί αυτοκρατορίας του Καρλομάγνου. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε στο σημείο αυτό, μέχρι πότε συνεχίζεται αυτή η ακμή?
1: Μπορούμε να πούμε ότι η παρακμή αρχίζει με τη διάσπαση της αυτοκρατορίας. Ο Καρλομάγνος είχε έναν γιο, τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή, που κληρονόμησε την αυτοκρατορία του το 813. Αυτό ήταν καλό, γιατί σίγουρα ήταν ένας και δεν διασπάστηκε η αυτοκρατορία προς το παρόν. Όμως ο Λουδοβίκος Ευσεβής είχε 4 γιους: το Λοθάριο τον Πρώτο, τον Λουδοβίκο τον Γερμανικό, τον Πιπίνο τον Πρώτο και τον Κάρολο τον Φαλακρό. Τελικά ο ένας πέθανε. Ο Πιπίνος, έμειναν όμως 3. Επομένως, σύμφωνα με το δίκαιο της εποχής, έπρεπε η περιουσία να διασπαστεί, η αυτοκρατορία να κατανεμηθεί έτσι ισόποσα στους 3 γιους. Αυτό συμβαίνει με τη συνθήκη του Βερντέν το 843 μετά Χριστόν, η οποία είναι μια πολύ σημαντική συνθήκη τόσο για την ιστορία της Γαλλίας όσο και της Γερμανίας, γιατί από αυτή τη στιγμή και μετά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ως αυτόνομα τα δύο πιο ισχυρά κράτη της Ευρώπης, η Γαλλία και η Γερμανία, που ως τότε είχαν κοινή ιστορία. Ο Κάρολος ο Φαλακρός πήρε το κομμάτι που είναι της σημερινής Γαλλίας, ας πούμε, τη Δυτική Φραγκία. Εκεί ζούσαν όλοι οι περισσότεροι εκλατινισμένοι Φράγκοι και οι Κέλτες. Οπότε έτσι διαφοροποιήθηκε και η γλώσσα. Έγινε η γαλλική, που έχει πιο λίγες γερμανικές λέξεις, αφού είναι γλώσσα λατινογενής. Αυτό το κράτος, μπορούμε να πούμε ότι άκμασε κατόπιν στη συνέχεια στο Μεσαίωνα, ήταν το κράτος του Μεσαίωνα που είχε την πιο ισχυρή μοναρχία και το πιο ομοιογενές εθνικά κράτος. Αντίθετα, η Ανατολική Φραγκία που κράτησε ο Λουδοβίκος ο Γερμανικός ήταν, ας πούμε, ο πρόγονος της σημερινής Γερμανίας. Εδώ δεν ζούσαν τόσο πολύ οι Κελτορωμαίοι, οπότε ο πληθυσμός ήταν κυρίως γερμανικής προελεύσεως και έτσι η γλώσσα ήταν, πλέον διαχωρίζεται και είναι η γερμανική σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα αναβίωσε ξανά η ρωμαϊκή αυτοκρατορία με την έννοια της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, που ιδρύθηκε από τον Όθωνα τον Πρώτο το 962 και κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Απλά αυτή η αυτοκρατορία ήταν λιγότερο ομοιογενής εθνικά και μετά με τη διαμάχη με τους Προτεστάντες. Γενικά υπήρχαν εκεί οι Μαρκίσοι και οι επικεφαλής των κομιτιών ήταν πιο απίσαρχοι, ας το πούμε έτσι, οπότε δεν ήταν πολύ ομογενές το κράτος. Γι' αυτό το λόγο άρχισε και η Γερμανία να γίνει πολύ εθνικό κράτος, να ενωθεί. Μόλις το 19ο αιώνα έγινε αυτό. Το μεσαίο το κομμάτι μετά που το πήρε ο Λοθάριος ήταν το πιο άτυχο από τα 3, μπορούμε να πούμε, γιατί περιλάμβανε μια λωρίδα ανάμεσα στα 2 ισχυρά κράτη που είπα προηγουμένως, από τη Βόρειο Θάλασσα μέχρι την Ιταλία και τη Ρώμη. Είχε δάφη της Ελβετίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, του Βελγίου. Οπότε έτσι όπως δεν υπήρχε κάτι σαφές να χαρακτηρίζει το κομμάτι αυτό, εν τέλει τα εδάφη το απορροφήθηκαν τα δυτικά από την Γαλλία, ας πούμε τη μετέπειτα Γαλλία, και τα ανατολικά από τη μετέπειτα Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οπότε ήταν το πιο άτυχο κομμάτι, ας πούμε, όσο για την περιοχή της Αλσατίας και της Λορένης. Από τότε παρέμενε το μήλον της έρηδος μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, όπως συνέβαινε μέχρι τον 20ο αιώνα. Οπότε αυτή η συνθήκη του Βερντέν είναι που γεννάει τα δύο κράτη, τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, όπως τα ξέρουμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σαραντινού, θα θέλατε να επιστρέψουμε στον τίτλο της εκπομπής. Η Φράγκη ως πολιτικό πείραμα από φυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο. Γιατί πετυχαίνει αυτό το πείραμα? Δηλαδή, αυτό το πείραμα δεν έρχεται αμέσως μετά από ένα κενό, θα έλεγε κανείς, που έχει αφήσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και έρχεται να καλύψει αυτό το κενό? Θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο έτσι πάνω σε αυτή την πτυχή?
1: Ήταν σίγουρα δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς ότι όντως υπήρχε το χάος στη Δύση εκείνη την εποχή. Σίγουρα το κατάφερε ο Καλομάγνος και με τη βοήθεια των προγόνων του, βέβαια. Είπαμε με πρώτο τον Κλόβη τον Πρώτο, που επέλεξε τον ορθό δρόμο του χριστιανισμού, ας πούμε έτσι. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό το πείραμα είναι που θέτει τα θεμέλια της σύγχρονης Ευρώπης. Ιδρύει επίσης τα παπικά κράτη, μπορούμε να πούμε, γιατί με τη δωρεά του Πιπίνου ιδρύθηκαν τα παπικά κράτη. Σηματοδοτεί επίσης την οριστική ρήξη μεταξύ Ρώμης και Βυζαντίου, που θα οριστικοποιηθεί αργότερα με το σχίσμα, γιατί ως τότε, ας πούμε, μέχρι να πάρει δάφη ο Πάπας, θεωρούνταν ως θήκος του Βυζαντινού Αυτοκράτορα κατά κάποιο τρόπο. Με το να οριστικοποιήσει τη συμμαχία του με τους Φράγκους, κόβει ουσιαστικά τους πολιτικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη και η Βυζαντινή επιρροή στην Ιταλία εκμηδενίζεται ουσιαστικά. Οπότε έτσι προετοιμάζεται και το έδαφος για το σχίσμα του 1054. Ο Πάπας φυσικά νομιμοποίησε τους Καρολίδες, που έτσι κατάφεραν και αυτοί να γίνουν μεγάλη δύναμη. Και οπωσδήποτε οφείλουμε φόρο τιμής στον Καρλομάγνος, αυτός που αναβίωσε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Το οποίο ήταν φυσικά πολύ σημαντικό, γιατί ό,τι είναι η Δυτική Χριστιανική Ευρώπη σήμερα στηρίζεται βασικά στη Ρώμη και στο Χριστιανισμό, μπορούμε να πούμε.
0: Γι' αυτό θέτει λοιπόν τα θεμέλια ο Καρλομάγνος, κατά κάποιον τρόπο, για τη γέννηση της σύγχρονης Δυτικής Ευρώπης. Και βλέπουμε ότι αυτό το κάνει συνθέτοντας διαφορετικές παραδόσεις, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα η Ευρώπη έχει τη κληρονομιά της Ρώμης από τη μία, έχει και τις γερμανικές παραδόσεις των γερμανικών.
0: Ναι, φύλων, των γερμανικών φύλων.
1: Μεγάλο μέρος της Ευρώπης εθνολογικά είναι γερμανικής καταγωγής. Οπότε σίγουρα μας...
0: Και το χριστιανισμό απ' την
1: και
0: άλλη.
1: Και το χριστιανισμό φυσικά, ναι, και ο χριστιανισμός όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε συνθέτουν αυτό που θεωρούμε σήμερα ως Ευρώπη, ως
0: Μάλιστα.
1: ιδέα. Πολλοί τον αποκάλυψαν πατέρα της Ευρώπης και δικαίως, μπορούμε να πούμε.
0: Ένα πείραμα που πέτυχε πάντως.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Κυρία Σαραντινού, είχαν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε σήμερα, ίσως γιατί το επισημάνατε κι εσείς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πολλοί από εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, δεν γνωρίζουμε πολλά για το κομμάτι αυτό της ιστορίας. Ίσως γνωρίζουμε για τους Φράγκους μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη σχέση τους με τους Βυζαντινούς. Όμως μας δώσατε πολλές πληροφορίες και είδαμε πώς ξεκίνησε, πώς η φυλετική συμμαχία έγινε αυτοκρατορικό σχέδιο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα θρησκεία και πολιτισμός και πολιτική, με συγχωρείτε, μέρος δεύτερο, το θέμα που συζητήσαμε αυτήν την ώρα ήταν οι Φράγκοι ως πολιτικό πείραμα από φυλετική συμμαχία σε αυτοκρατορικό σχέδιο, με την προσκεκλημένη μας την κυρία Ελευθερία Σαραντινού, την ιστορικό και συγγραφέα ιστορικών μυθιστορημάτων.

0: Μαρία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η Μεροβίγγη και η Ιερότητα του Βασιλιά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην περίοδο που συνδέεται άμεσα με την γέννηση της Μεσαιωνικής Δύσης, ουσιαστικά από τον 7ο αιώνα και μετά. Αυτό είναι έτσι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητάμε και στο οποίο εντάσσεται βεβαίως και το σημερινό θέμα το οποίο συζητάμε. Θα αναφερθούμε στους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά και μεταξύ άλλων θα μιλήσουμε και για μερικά αρχαϊκά στοιχεία που καταδεικνύουν εξουσία, μαλλιά, αίμα και θεϊκή εύνοια. Θα δούμε αυτό το θέμα με την βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορίας και Θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κυρία Κορέ.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε, χαιρετούμε και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα για να συζητήσουμε εν αλήθεια ένα θέμα που έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι και ευρέως γνωστό στο ευρύ κοινό, θέλω να πω. Εδώ οι Μεροβίγγιοι δηλαδή και η ιστορία τους. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας σήμερα και ξεκινώντας ήθελα να σας κάνω μια απλή, ίσως απλούστατη ερώτηση. Μιλάμε για τους Μεροβίγγιους. Τι ήταν οι Μεροβίγγιοι, από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε να αναφερόμαστε έτσι στην ιστορία τους?
1: Πράγματι κύριε Σπυρόπουλε, η υπόθεση των Μεροβίγγιων και γενικά όμως θα έλεγα η υπόθεση της Φράγκικης Δύσης δεν είναι στο ευρύ κοινό γνωστή, ίσως επειδή και στην μέση μας εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν είχαμε τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες δώσει έμφαση σε αυτό το πεδίο της ευρωπαϊκής ιστορίας, αντιλαμβανόμενοι ότι λανθασμένα βέβαια ότι δεν μας αφορά επειδή είναι και χρονολογικά πολύ απομακρυσμένο και εδαφικά ίσως από το βυζαντινό χώρο που μας ενδιέφερε περισσότερο ως ιστορική συνέχεια. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε και σε αυτά τα αρχαϊκά στοιχεία που επισημάνατε στην αρχή έτσι, της παρουσίασής μας, γιατί θα δούμε μέχρι και η προσωπική μυθολογία της δυναστείας μέχρι και Μινόταυρο είχε σε αναφορές έτσι, σε κάπως πιο κλασικά αρχαιοελληνικά πρότυπα. Οπότε αν τα πάρουμε από την αρχή ίσως κινήσουμε έτσι λίγο περισσότερο το ενδιαφέρον και στους ακροατές σας να σκύψουν σε αυτή την αρκετά σκιώδη περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας που πιστεύω ότι θα φανεί ότι μας αφορά. Και αν τα πάρουμε λίγο από την αρχή, πρέπει να πούμε ότι οι Μεροβίγγιοι είναι η πρώτη μεγάλη δυναστεία των Φράγκων που κατέφθασαν να δημιουργήσει ένα ισχυρό βασίλειο πάνω στα εδάφη της παλιάς δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Τώρα οι Φράγκοι, ας το εκλάβουμε ως το πρώτο και σημαντικότερο βαρβαρικό φύλο, πράγμα που σημαίνει μη ρωμαϊκό φύλο σε μια ρωμαϊκή Ευρώπη που έρχεται και εγκαθίσταται στον δυτικό ευρωπαϊκό χώρο, στα παλιά εδάφη δηλαδή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και δημιουργεί ένα ισχυρό βασίλειο, το πιο σημαντικό βασίλειο, το πιο μεγάλο, το βασίλειο που είναι πολύ εκτεταμένο και το βασίλειο που απείλησε και το βυζαντινό κόσμο και το κατέλαβε αργότερα το 13ο αιώνα, έτσι πολλές περιοχές. Άρα μας αφορά. Τώρα ειδικά οι Μεροβίγγιοι ήταν η πρώτη μεγάλη δυναστεία, ο ιδρυτής των Ομεροβαίος, έτσι εμφανίζεται αρκετά νωρίτερα από τον 7ο αιώνα, τον 5ο αιώνα στο ιστορικό προσκήνιο, τότε έχουμε τη δημιουργία του βασιλείου, ακριβώς την περίοδο δηλαδή που η ρωμαϊκή εξουσία στη Δύση κατακαιρματίζεται και διατηρείται η δυναστεία τεράστιο χρονικό διάστημα μέχρι τον 8ο αιώνα, δηλαδή σήμερα θα μιλήσουμε λίγο μέχρι εκεί, όταν αντικαθίσταται από τους Καρολίδες. Τώρα ο μύθος έχει πάρα πολλά πρόσωπα και τα λοιπά, θα τα δούμε ενδεχομένως στις κουβέντες μας και στην πορεία. Ο πρώτος όμως βασιλέας των Φράγκων Και θέλω να το τονίσουμε αυτό, γιατί το ξέρουμε ότι είναι ιστορικό πρόσωπο, υπάρχουν κάποιες μύες και για άλλα πρόσωπα νωρίτερα από αυτόν, αλλά χάνονται μέσα στο μύθο. Είναι ο Χιλιδέρηχος ο πρώτος. Και γιατί το λέω ότι έχει σημασία να το τονίσουμε? Γιατί έχουμε βρει τον τάφο του. Μάλιστα το 17ο αιώνα ανακαλύφθηκε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γιατί? Για τη συζήτησή μας σήμερα, τα κτερίσματα που βρήκαμε στον τάφο αυτό, είναι σε μια περιοχή της Τουρνέ στη Γαλλία, τα κτερίσματα που βρέθηκαν στον τάφο συνδυάζουν στοιχεία ενός φραγκικού πολεμικού ηγεμόνα με σύμβολα που παραπέμπουν στον ύστερο ρωμαϊκό κόσμο. Βλέπετε έτσι τη σύζευξη ρωμαϊκός κόσμος και νεότερος βαρβαρικός κόσμος. Ο γιος του τώρα, που ονομαζόταν Κλόης, ήταν εκείνος πραγματικά που άλλαξε την κλίμακα της φράγκικης ιστορίας και της μεσαιωνικής, θα έλεγα εγώ, γιατί έκανε εκτεταμένες κατακτήσεις και μετεστράφηκε στο χριστιανισμό. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και αυτό το στοιχείο το οποίο θα συζητήσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι αναφερθήκατε σε μερικούς άξονες που συνδέονται άμεσα με την συνομιλία μας και είναι πολύ σημαντικοί. Θα τους δούμε και στη συνέχεια, θα τους αναλύσουμε αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα το θέμα μας, κυρία Κορέ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω επίσης, έτσι σε αυτή την μικρή εισαγωγή που κάνουμε, γιατί οι Μεροβίγκοι έχουν τόσο μεγάλη σημασία για την ευρωπαϊκή ιστορία, κυρίως αναφερόμαστε στη Δύση, έτσι. Ποια είναι ίσως αυτά τα στοιχεία που τους καθιστούν έτσι μια σημαντική δυναστεία, μια σημαντική, θα λέγαμε, ιστορική περίοδο για την Δύση, για την Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, ναι, καταλαβαίνω το ερώτημά σας, και είναι έτσι με βοηθάει έτσι να, και εγώ να σκεφτώ κάποια πράγματα αλλά και να τα οριοθετήσουμε καλύτερα. Στην παλαιότερη ιστοριογραφία η εικόνα ήταν ότι έχουμε μια βαρβαρική δυναστεία που διαδέχτηκε το ρωμαϊκό κόσμο που είχε φτάσει σε πολύ μεγάλη πολιτιστική ακμή. Το γνωρίζουμε, έτσι, είναι από το ασκός κόσμο, συνέχεια του κτλ. Οπότε έρχεται και, για να το πω έτσι πιο απλά, φτωχαίνει πολιτισμικά το τοπίο της Ευρώπης. Ωστόσο αυτή η εικόνα έχει αλλάξει στη σύγχρονη ιστοριογραφία. Mm-hmm. Πέφτει, η εικόνα είναι ότι πέφτει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εισβάλλουν οι βάρβαροι, αρχίζει ο Μεσαίωνας. Στην πραγματικότητα η μετάβαση είναι πολύ πιο σύνθετη και οφείλουμε στους Μεροβίγγιους ή γενικά στους πρώιμους Φράγκους το γεγονός ότι δεν κατέστρεψαν απλώς το ρωμαϊκό κόσμο, κυβέρνησαν μέσα σε αυτόν, δηλαδή αξιοποίησαν πολλά από τα υλικά του σε ένα με πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε η ανατροπή είναι ότι συνέχισαν το ρωμαϊκό κόσμο. Μιλάμε για μεταρωμαϊκό κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα συνέχισαν οι Μεροβίγγοι και γενικά οι Φράγκοι την ρωμαϊκότητα. Στη Γαλατεία, παραδείγματος χάρη, που ήταν η καρδιά, ας πούμε, του φράγκικου κόσμου, εξακολουθούν, πρώην ρωμαϊκή επαρχία, πολύ γνωστή, εξακολουθούν να υπάρχουν πόλεις, επίσκοποι, γαλλορωμαϊκές αριστοκρατικές οικογένειες, ρωμαϊκές διοικητικές νομικές παραδόσεις, έτσι το δίκαιο, λατινική γλώσσα και βέβαια η πρώην χριστιανική εκκλησία. Οι Φράγκοι εντάσσονται σε αυτόν τον κόσμο και συγχρόνως το μετασχηματίζουν φέρνοντας και το δικό τους έτσι, πολιτισμικό στίγμα γι' αυτό. Οι Μεροβίγγοι είναι πολύ λοιπόν σημαντικοί, γιατί μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε όχι μόνο το τέλος της Ρώμης, ασφαλώς και κατέστρεψαν τον ρωμαϊκό κόσμο με την έννοια του συγκροτημένου δυτικο-ρωμαϊκού κράτους, αλλά βοήθησαν ως προς τη γέννηση, δημιούργησαν τη γέννηση μιας νέας πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Είναι ένας κόσμος που είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκός, φράγκικος και χριστιανικός. Από αυτή τη συνάντηση θα διαμορφωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της μεσαιωνικής Δύσης με την οποία θα συνομιλεί Βυζάντιο από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
0: Οπότε θα λέγαμε ότι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο και αυτοί οι Μεροβίγγοι, δηλαδή οι πρώιμοι Φράγκοι όπως είπατε και εσείς, στην δημιουργία, στη γέννηση, θα λέγαμε, της μεσαιωνικής Δύσης.
1: Ακριβώς, είναι ακριβώς στην καρδιά της συζήτησης. Όχι απλά συμβάλλουν, χρησιμοποιούν τα υλικά ενός κόσμου που κακά τα ψέματα του ρωμαϊκού δηλαδή. Ήταν σε παρακμή και με τα ίδια υλικά και το δικό της πολιτισμικό κεφάλαιο, που είναι ένα πολιτισμικό κεφάλαιο ακριβώς αρχαϊκό, δηλαδή φυλετικής οργάνωσης κοινωνίας, στοιχείων πολλών μυθολογικών που θα τα δούμε στην πορεία και ως προς τη χρήση των συμβόλων κτλ. Και δημιουργούν ένα αμάλγαμα κόσμου που φέρει και παλιά υλικά μετασχηματισμένα και καινούργια, πιο ρωμαλαία, πιο επιθετικά, πιο επεκτατικά, πιο προσανατολισμένα ενδεχομένως και στη βία και στον πόλεμο, αλλά πιο ζωτικά, πιο ζωντανά. Έτσι, έχει αυτή τη σημασία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε να κάνουμε ίσως απλώς με μόνο μια βαρβαρική δυναστεία εδώ που διαδέχεται την Ρώμη.
1: Όχι, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με αυτό. Οι Μεροβίγκοι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντες επειδή μας επιτρέπουν να δούμε τη βασιλική εξουσία σε μια εποχή στην οποία πολλά από τα σύμβολα και οι θεσμοί που γνωρίζουμε εμείς από το ρωμαϊκό κόσμο έχουν αρχίσει και χάνουν ενδεχομένως το περιεχόμενο που έχουν ή ξεπέφτουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά τα νέα σύμβολα που δημιουργούνται συνδέονται πια με τις μεταγενέστερες ευρωπαϊκές μονορχίες όπως τις ξέρουμε στην ιστορική συνέχεια. Έτσι. Και αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Νομιμότητα του βασιλιά, ας πούμε, όλα αυτά, το σώμα του, πολεμική του επιτυχία, ο πλούτος, η γενοδορία του κτλ. Όλα αυτά επανανόηματοδοτούνται μέσα από την άσκηση πολιτικής εξουσίας, η οποία όμως έχει αναφορές και στο ρωμαϊκό κόσμο. Γι' αυτό έχει μια σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Και η δυναστεία και βέβαια το κράτος των Φράγκων έτσι στο σύνολό του.
0: Όσον αφορά εδώ τη βασιλική εξουσία, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τους Μεροβίγκιους και πώς ενδεχομένως ίσως την αντιλαμβάνονται, πώς τη διαμορφώνουν?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Υπάρχει πολύπομνημο έδαφος για να ερευνήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα σε ακριβώς αυτή τη δυναστεία. Γιατί τώρα αρχίζουν και διαμορφώνονται τα σύμβολα που υποδεικνύουν την νομιμότητα. Έχει μεγάλη σημασία αυτός που είναι επικεφαλής μιας ομάδας, ενός κοινωνικού σώματος κτλ. Να αναγνωρίζεται από αυτό το σώμα και να μπορεί να σταθεροποιεί την εξουσία του. Άρα, με άλλα λόγια, να είναι νόμιμος ηγέτης. Η νομιμότητα, λοιπόν, του βασιλιά συνδέεται, βέβαια, πολύ πρώιμα με την δυναστεία των Μεροβίγκιων, αλλά συγχρόνως και με το σώμα του, την πολεμική του επιτυχία. Το σώμα, το σώμα. Έτσι, το σώμα του, της προσωπικότητας, παύλα, ηγεμόνας. Την πολεμική του επιτυχία, τον πλούτο, τη γενοδορία του, την ικανότητά του να συγκεντρώνει ανθρώπους γύρω του, ανθρώπους και από της δικής του της φυλετικής ομάδας, αλλά και του προηγούμενου καθεστώτος, έτσι, της παλιάς ρωμαϊκής αριστοκρατίας, και σταδιακά με τη σχέση του με τον χριστιανικό Θεό και την Εκκλησία, την οποία ελπίζω να δούμε. Και εδώ εμφανίζονται ορισμένα εξαιρετικά παράξενα για εμάς στοιχεία. Γιατί έχει σημασία το μήκος των μαλλιών ενός βασιλιά. Γιατί η κοπή του μπορεί να τον αποκλείσει από την εξουσία και αυτόν και τους απόγονους του. Γιατί έχει τόση σημασία να ανήκει κανείς σε ένα συγκεκριμένο βασιλικό αίμα. Πώς καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι ένας βασιλιάς, οι άνθρωποι της εποχής, ότι ένας βασιλιάς απολαμβάνει τη θεϊκή εύνοια? Αυτά είναι ουσιαστικά τα ερωτήματα γύρω από την νομιμότητα του βασιλιά που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην καρδιά της συζήτησής μας.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε το πρώτο μας με συγχωρείτε, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο, κυρία Κουρέ, εδώ της συζήτησής μας, της συνομιλίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας, σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές.

0: Συνεχίζουμε την συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με την καλεσμένη μας σήμερα. Είναι κοντά μας η κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά. Κάναμε έτσι μια μικρή, νομίζω, εισαγωγή προηγουμένως, κατατοπιστική, θέλω να πιστεύω, και για όλους μας και τους ακροατές μας, για να καταλάβουμε καλύτερα και το θέμα μας, κυρία Κορέ. Να έρθουμε να δούμε εδώ αυτό που έχει να κάνει ίσως με την ιερότητα του βασιλιά, επειδή αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους. Υπάρχουν έτσι και κάποια στοιχεία που αναφέρατε προηγουμένως, που έχουν να κάνουν με την νομιμότητά του. Εδώ σχετικά με την ιερότητα, αυτή την έννοια της ιερής ή της χαρισματικής βασιλείας, τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Κοιτάξτε, χρειάζεται μια μικρή προσοχή στο τι εννοούμε με τον όρο ιερότητα, με ποια έννοια. Δεν πρέπει να φανταστούμε το Μεροβίγγιο βασιλιά ως ιερέα ή ως αρχιερέα ή ως θεό επί της γης, όπως το αντιλαμβάνονταν η υπηκοή του. Αυτό που φαίνεται να υπάρχει είναι η αντίληψη ότι ο βασιλιάς, και ιδιαίτερη βασιλική δυναστεία εδώ τα λέμε, διαθέτει μια ξεχωριστή ποιότητα, ένα ιδιαίτερο κύρος που τη διακρίνουν τις υπόλοιπες αριστοκρατικές οικογένειες που θα μπορούσαν να αποκτήσουν εξουσία. Τώρα, η παλιότερη ιστορική και πολλές φορές η ιδεολογική χρήση που έχει γίνει πάρα πολύ στην υπόθεση των πρωτογερμανικών αυτών φίλων που δημιούργησαν βασίλεια, μιλούσε για μια προχριστιανική ιερή βασιλεία των γερμανικών λαών, ένα είδος κληρονομικού βασιλικού χαρίσματος. Ο όρος, ας πούμε, να το ψάξει κανείς, είναι Kannungsheil, αλλά αυτό προβλήθηκε πάρα πολύ στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, έτσι, για ευνόητους λόγους πολιτικούς. Δημιουργήθηκε έτσι εντύπωση ότι υπήρχε κάποια ιδιαίτερη δύναμη ή τύχη που συνδεόταν με μια βασιλική γενιά και εκδηλωνόταν μέσα από νίκες, ευημερία κτλ. Σήμερα όμως, και για να τοποθετήσουμε σωστά τα πράγματα, οι πηγές μας, επειδή είναι κυρίως χριστιανικές και αρκετά μεταγενέστερες της εποχής για την οποία συζητάμε, δεν μιλάνε για κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε απλά να ανασυνθέσουμε μια αρχαία γερμανική, ας πούμε, θρησκεία της βασιλείας. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι στους Μεροβίγγιους η εξουσία δεν είναι μόνο ένα αξίωμα. Συνδέεται με μια συγκεκριμένη δυναστεία και ακόμα με το σώμα των μελών της. Το σώμα. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς στοιχεία όπως η καταγωγή, το αίμα και όπως θα δούμε τα περίφημα μακριά μαλλιά αποκτούν μεγάλη πολιτική σημασία.
0: Και έτσι δίνεται και το κύρος, αυτό που είπατε, στον βασιλιά, αυτή η ξεχωριστή ποιότητα που συνδέεται με τη δυναστεία. Η δυναστεία όμως δεν έχει, θα έλεγε κανείς, κάποια κληρονομικά στοιχεία ή όχι?
1: Αλλώς, είναι καταγωγή. Αυτό που είναι θεμελιώδες, ακριβώς το εντοπίσατε, ο πείνας είναι. Είναι καταγωγή. Για να διεκδικήσει κανείς τη Φράγκικη βασιλεία, έπρεπε στην πράξη να ανήκει, στην προκειμένη περίπτωση, στη Μεροβίγγια δυναστεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε ένας θρόνος που περνούσε αυτομάτως από τον πατέρα στον πρωτότοκο γιο, που ίσως φανταζόμαστε μια κληρονομική μοναρχία από τις μεταγενέστερες εμπειρίες μας. Περισσότερο από ένας γης στην περίπτωση εδώ, μπορούσαν να είναι συγχρόνως βασιλείς και να μοιράζονται τα βασίλεια του πατέρα τους. Οπότε αυτό που συζητάμε για καταγωγή πρέπει να το αποχρωματίσουμε από υπερβολικά απόλυτες έννοιες τύπου, ξέρω εγώ, συνταγματικού κανόνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια ισχυρή δυναστική αποκλειστικότητα στην πράξη. Επομένως, το βασιλικό αίμα που έδινε την νομιμότητα της διεκδίκησης στην εξουσία δεν εγγυόταν ότι θα την αποκτήσεις ή ότι θα την κρατήσεις. Ο βασιλιάς έπρεπε να είναι αποτελεσματικός, να πολεμάει, να νικάει, να συγκεντρώνει πλούτο, να το διανέμει κτλ. Και να εμφανίζεται αργότερα με τον εκχριστιανισμό του ως ηγεμόνας που απολαμβάνει την εύνοια του Θεού. Έτσι. Αλλά στη Μεροβίγγια βασιλεία η εξουσία είναι ταυτόχρονα κληρονομική και προσωπική. Γι' αυτό αυτή την έννοια έχει να έχει το σωστό αίμα, αλλά να αποδεικνύεις κιόλας ότι είσαι πράγματι ικανός να βασιλεύεις.
0: Ναι. Δηλαδή έπρεπε να αποδεικνύει ο βασιλιάς διαρκώς ότι ήταν άξιος της εξουσίας που κατήχε, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβέστατα. Πρέπει να αποδεικνύει την δυνατότητά του να ασκεί την εξουσία. Έτσι.
0: Αυτό το βλέπουμε και μέσα από παραδείγματα ή από τον Μεροβαίο που ήταν ο ιδρυτής, ας πούμε, αυτής της...
1: Η ιστορία με το Μεροβαίο είναι αρκετά περίεργη, για τον απλούς να το λόγω ότι ο Μεροβαίος πώς να πω, προσδιορίζεται ως ο ιδρυτής της δυναστείας. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μεγάλα προβλήματα με τη δική του την πώς να πω, την προσωπικότητα, τέλος πάντων, και τη δράση. Η γέννησή του ή τέλος πάντων η παρουσία τοποθετείται περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, δηλαδή σε μια περίοδο που οι πληροφορίες μας για τους πρώτους Φράγκους βασιλείς είναι εξαιρετικά αποσπασματικές. Συγκεκριμένα, ο Γρηγόριος της Τούρ, που γνωρίζουμε, ας πούμε, είναι επίσκοπος που γράφει περισσότερο για αυτόν και για την περίοδο γενικότερο, το Μεροβίγγιον είναι η βασική μας πηγή, γράφει έναν αιώνα αργότερα. Γνωρίζει τον Μεροβαίο, αλλά γνωρίζει πολύ λίγα για αυτόν. Οπότε όταν αφηγείται την πρώην ιστορία των Φράγκων, αναφέρει ένα βασιλιά Χλωδίωνα και στη συνέχεια λέει ότι ο Μεροβαίος, από τη γενιά του οποίου προήλθαν οι μεταγενέστεροι βασιλείς κλπ, ήταν συγγενής αυτού του Χλωδίωνα, για τον οποίο δεν ξέρουμε κανένα άλλο στοιχείο. Αλλά δεν μας προσφέρει ούτε και αυτός μια ασφαλή γενεαλογία. Οπότε ο Μεροβαίος για μας παραμένει σχεδόν μια σκιά.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ πιο καθαρά εμφανίζεται ο Χιλβέριχος, ο πρώτος, ο πατέρας του Κλώδη που συναντήσαμε την αρχή, που θίξαμε ως πραγματικό ιδρυτή συσταγωγικά της δυναστείας. Τον οποίο έχουμε και τον τάφο του κτλ. Άρα μπορούμε να το συνδέσουμε ως ιστορικό πρόσωπο, έχουμε ιστορικά τεκμήρια. Άρα πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Από τη μία έχουμε την ιστορική μνήμη μιας βασιλικής γενιάς που συνέδεε την καταγωγή της με τον Μεροβαίο, αλλά από την άλλη γνωρίζουμε ελάχιστα για τον ίδιο τον Μεροβαίο. Οπότε δεν μπορούμε να ανασυνθέσουμε με βεβαιότητα αυτή τη γενιά, εν πάση περιπτώσει την κληρονομική διαδοχή. Έτσι. Είναι τελώς κινούμενη άμμος, ας πούμε, αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο τώρα πιο αναλυτικά, να δούμε αυτά τα επιμέρους αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας που έχουμε ήδη τονίσει. Μας έχετε πει έτσι ορισμένα πράγματα, έχουμε μιλήσει πολύ λίγο για τα μαλλιά, ας πούμε, για παράδειγμα το αίμα και τα λοιπά, τη θεϊκή εύνοια. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά τώρα με τη βοήθειά σας. Εδώ τα μαλλιά, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, έτσι, η κουρά, το βασιλικό σώμα, τι ρόλο παίζουν αυτά, γιατί τα βλέπουμε ίσως εδώ να αναδεικνύονται περισσότερο, με τι συνδέονται?
1: Τα μαλλιά είναι ένα εντυπωσιακό στοιχείο, ας πούμε, και ιδιαίτερο γνώρισμα. Όλη η αντίληψη και η συμπεριφορά γύρω από την κόμη για τη δυναστεία είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό εξωτερικό γνώρισμα, τέλος πάντων, της δυναστείας. Ο Γρηγόριος της Τούρ, που μιλήσαμε τώρα μόλις, μιλά για μακριμάλιδες βασιλείς, Ρέγγες Κρίνητη. Ωστόσο, δεν δίνει, αυτή είναι μια αναφορά, την πιο λεπτομερή περιγραφή μας τη δίνει τον 6ο αιώνα ένας βυζαντινός ιστορικός, ο Αγαθίας. Ο Αγαθίας λοιπόν λέει ότι οι Φράγκοι βασιλείς δεν έκοβαν ποτέ τα μαλλιά τους από την παιδική τους ηλικία, δηλαδή τα κόβανε κοντά, αυτό εννοώ. Τα άφηναν να πέφτουν στους ώμους, τα χώριζαν κτλ. Μιλά εκτεταμένα για μια συμπεριφορά, μια τηλετουργική σχεδόν συμπεριφορά, κάτι που είχε ενδιαφέρον τα περιποιούσαν σχολαστικά κτλ. Προσθέτει κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Παρουσιάζει αυτή την ιδιαίτερη κόμη ως προνόμιο της βασιλικής οικογένειας και μάλιστα ως ένα ορατό διακριτικό της. Μάλιστα λέει ότι, αναφέρει έτσι ένα σκηνικό, όταν ένας βασιλιάς, ο Χλωδόμηλος, τέλος πάντων, σκοτώθηκε πολεμώντας τους Βουργουνδούς, το 6ο αιώνα, 524, λέει ότι οι εχθροί του κατάλαβαν πως είχαν σκοτώσει τον ίδιο τον βασιλιά όταν είδαν το πρόσωπο αυτό με τα πολύ μακριά μαλλιά του. Δηλαδή τον αναγνώρισαν τα μαλλιά. Άρα η κόμη μπορούσε κυριολεκτικά να κάνει το βασιλικό σώμα αναγνωρίσιμο. Ωστόσο, λέω και πάλι, γιατί εδώ είμαστε στον πρώιμο μεσαίωνα και πρέπει λίγο τις πηγές να τις κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι και λίγες και μεταγενέστερες. Οι ιστορικοί έχουν συζητήσει πολύ κατά πόσο πρέπει να πάρουμε κατά γράμμα τον Αγαθία τώρα όταν αντιπαραθέτει τόσο απόλυτα τους βασιλείς με τους υπηκόους. Γνωρίζουμε ότι τα μαλλιά γενικά στο φράκικο κόσμο έχουν γενικότερα μια κοινωνική και συμβολική σημασία, αλλά για τους Μεροβίγιους έχουμε κάτι της παραπάνω, το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε. Η ιδιαίτερη αυτή άκοπη κόμη λειτουργεί ως δυναστικό έμβλημα. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η βασιλική ιδιότητα δεν δηλώνεται μόνο ένα αντικείμενο, ένα στέμα, ένα θρόνο, ένα σκύπτρο, τα γνωστά, αλλά εγγράφεται πάνω στο ίδιο το σώμα του βασιλιά. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Έχει να κάνει δηλαδή με την ίδια την παρουσία του, θα λέγαμε, και δίνει ίσως κι άλλο ένα χαρακτηριστικό της εξουσίας του.
1: Είναι ένα βασιλικό διακριτικό αυτό. Mm-hmm. Αλλά συνδέεται, είναι ένα χαρακτηριστικό γενικότερα στον άντρα της περίοδου που συζητάμε στο φράγκικο κόσμο, στη φράγκικη κοινωνία. Έτσι, πολύ μεγάλη εκτίμηση για αυτό το χαρακτηριστικό. Ωστόσο, με το πρόσημο της βασιλείας και πολύ περισσότερο της δυναστείας, mm-hmm. πλέον το μακρύ μαλλί συνδέεται στη ρητορία, στο αφήγημα της δυναστείας, με μια σχεδόν υπερφυσική δύναμη. Η δύναμη πάει στη δυναστεία. Ξεκινάει από το μαλλί, σαν εξωτερικό χαρακτηριστικό, και πάει στη δυναστεία. Έτσι, τα μαλλιά ερμηνεύονται ως εξωτερική εκδήλωση του λεγόμενου κληρονομικού χαρίσματος. Το οποίο τι σημαίνει για το μέσο υπήκο, ας πούμε, ιδιαίτερη τύχη της βασιλικής γενιάς αυτής που κυβερνάει. Mm-hmm. Το πρόβλημα μας όμως είναι ότι οι ίδιες οι μεροβίγγιες πηγές δεν μας λένε πουθενά ότι η δύναμη του βασιλιά κατοικούσε στα μαλλιά του, παραδείγματος χάρη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, άμα τα κόψει, δεν έχει δύναμη. Επομένως, αυτή η εικόνα των μαγικών μαλλιών είναι κυρίως μια νεότερη ιστοριογραφική ερμηνεία και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε πάλι με προσοχή.
0: Κυρία Κορέ, μια ανωτελεία επιτρέψτε μας στη συνομιλία μας, θα βάλουμε για πολύ λίγο, για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος», εμείς αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, συζητάμε για τους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά με την βοήθεια της κυρίας Κατερίνας Κορέ, η οποία είναι κοντά μας και είναι επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, αγαπητοί ακροατές, τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Κορέ, από εκεί που είχαμε μείνει πριν από τη διακοπή. Αναφερόμασταν σε αυτό το στοιχείο των μαλλιών του βασιλιά, που ήταν ένα βασιλικό διακριτικό, όπως είπατε και εσείς, και συνδεόταν με κάποιο τρόπο με μια υπερφυσική δύναμη. Να συνεχίσουμε έτσι, να μας πείτε και άλλα πάνω σε αυτό.
1: Ναι, έχω ένα εντυπωσιακό στοιχείο να σας πω, το οποίο δείχνει ακριβώς τη μετάβαση από ένα παλαιότερο κόσμο σε ένα νεότερο, με στοιχεία και του παλαιότερου κόσμου αλλά και του νεότερου, και με τη δυναμική παρέμβαση κυρίως της θρησκείας, του χριστιανισμού και του χριστιανισμού των φράγκων, που συμβαίνει ακριβώς αυτή τη δυναστεία. Και πώς συνδέεται με αυτό το συμβολισμό περί κόμης και τα λοιπά που συζητάμε. Σκεφτείτε τα βιβλικά παραδείγματα που έχουμε, γιατί αυτή η αντίληψη για την ιδιαίτερη δύναμη, την ισχύ, το κύρος και τα λοιπά που μπορεί να συνοδεύει το μακρύ μαλλί στον άνδρα, δεν είναι άγνωστη και σε άλλους λαούς και πιο παλιά μέσα στον χρόνο και μεταγενέστερα βέβαια. Θυμηθείτε το βιβλικό Σαμψόν, το Σαμψόν και τη Δαλιδά και τα λοιπά, και πως είχε δύναμη όσο διατηρούσε την κόμη, την οποία την έχασε όταν η Δαλιδά του έκοψε το μαλλί και τα λοιπά. Και συνδέστε το τώρα με τον εκχριστιανισμό των φράγκων ακριβώς στην δυναστεία που κάνουμε, στη δυναστεία δηλαδή των Μεροβίγκιων, με το στοιχείο που θα σας δώσω κατά την περίοδο της βασιλείας του Χιλπέριχου του πρώτου. Ο Χιλπέριχος ο πρώτος ήταν στον 6ο αιώνα, δεν μας ενδιαφέρουν έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μας ενδιαφέρει η ουσία. Ο βασιλέας λοιπόν αυτός, ο Φράγκος Μεροβίγκης, που ανήκει στην Μεροβίγκια δυναστεία, ονομάζει έναν από τους γιους του, έχει εξχριστιανιστεί έτσι από την περίοδο του Κλόβη, ονομάζει έναν από τους γιους του Σαμψόν. Ένα εξαιρετικά συνήθιστο όνομα για τη Μεροβίγκια δυναστεία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, τι κάνει εδώ? Συνδέει ένα μυθολογικό, αρχαϊκό, άμα το θέλετε, στοιχείο ακριβώς, που προέρχεται από τη φυλετική οργάνωση της κοινωνίας, της βαρβαρικής, μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά που λέγαμε, με την νέα υιοθέτηση, την υιοθέτηση μάλλον της νέας θρησκείας και τα λοιπά. Αυτό το οποίο και το όνομα, αλλά και όλο αυτό που συνοδεύει το όνομα μαζί με το συμβολισμό της δυναστείας, έχει να πει κάτι, έτσι, είναι εύκολα αναγνώσιμο από το κοινωνικό σώμα και συμβάλλει στην νομιμοποίησή του. Έτσι. Άρα, που θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορούμε να πούμε, όπως συζητάγαμε πριν, ότι η Μεροβίγκη πιστεύει σε μαγικά μαλλιά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η κόμη είναι ένα εξαιρετικά φορτισμένο σύμβολο βασιλικής ταυτότητας, το οποίο μπορούσε στις χι συνθήκες, βλέπε χριστιανισμός που εισέρχεται, να προσλάβει διαφορετικά νοήματα με το χρόνο, ακόμα και χριστιανικά. Έτσι, οπότε τα μαλλιά δεν χρειάζεται να περιέχουν μεταφυσική δύναμη, αρκούν και ως σύμβολο. Έτσι.
0: Που προσδίδει, που νομίζω μέσα από αυτό το σύμβολο καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει με το βασιλιά, έτσι, βλέποντας το μακρύ μαλλί, τη μακριά κόμη. Έτσι δεν είναι?
1: Εντελώς. Και βέβαια, ένας βασιλέας που χάνει το μαλλί του και το χάνει το μαλλί του κάτω επίσης από τις συνθήκες που τον κουρεύουν, έτσι, μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδικασία, ας πούμε, μπορεί να λειτουργεί ως συμβολική αποστέρηση της βασιλικής του ιδιότητας. Συχνά μάλιστα όταν οι πηγές αναφέρουν ότι κάποιος, ας πούμε, διάδοχος της βασιλικής δυναστείας και τα λοιπά, χάνει το μαλλί του, τον κουρεύουν ή το κουρεύει ο ίδιος και τα λοιπά, αυτή η διαδικασία συνδυαζόταν με μια είσοδο τις περισσότερες φορές σε μοναστήρι για διάφορους λόγους, πολιτικού σημεί. Από τη στιγμή που χάνεται η βασιλική κόμη, αντικαθίστατο από τη μοναχική κουρά, οπότε ο πρίγκιπας απομακρυνόταν από τον κόσμο της πολιτικής εξουσίας. Έτσι.
0: Μάλιστα. Το μακρύ μαλλί ήταν ίσως και ένα στοιχείο, νομίζω, ήθελα απλώς μια επεξηγηματική ερώτηση να κάνω πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι κάπως το θίξαμε προηγουμένως με τη βοήθειά σας, κυρία Κορέ. Αν ήταν και ένα στοιχείο χαρακτηριστικό των Μεροβίγκιων, αυτού του γερμανικού φύλου δηλαδή.
1: Ναι, ήταν ένα στοιχείο, αυτό προσπάθησα να δείξω, στο οποίο επέμεναν γιατί είχαν ενδύσει και σαν δυναστεία έναν ισχυρό, το είχαν ενδύσει με έναν ισχυρό συμβολισμό. Το είχαν ντύσει με έναν συμβολισμό εξουσίας. Δηλαδή η κοινωνία, η φράγκικη της περίοδου των Μεροβίγκιων αναγνώριζε στα μαλλιά του βασιλιά και των γόνων του βασιλέα, της δυναστείας δηλαδή, το ορατό σημάδι του ανθρώπου που έχει δικαίωμα να βασιλεύει. Υπήρχε δηλαδή αυτός ο συμβολισμός γύρω από την κόμη, ας πούμε, τη ζωντανή, έτσι, το πλούσιο μαλλί. Μάλιστα, έχω να σας διηγηθώ ένα αρκετά συγκλονιστικό επεισόδιο, πάλι από τον Γρηγόριο της Τούρου. Ο Γρηγόριος της Τούρου, σας είπα, είναι πηγή, ας πούμε, ειδικά για τη δυναστεία, ο οποίος αναφέρει ότι μετά το θάνατο, ας πούμε, ένας βασιλέα που ονομαζόταν Χλωδόμηλος, οι αδελφοί του θέλησαν να εξουδετερώσουν τους μικρούς γιους του, που αποτελούσαν πιθανούς διεκδικητές της βασιλείας. Αντιλαμβάνεστε τι σφαγή γινόταν με τους διάφορους διεκδικητές του θρόνου, οι οποίοι ήταν συγγενείς και τα λοιπά, ανήκαν στην ίδια δυναστεία και τέτοια. Έστειλα λοιπόν στη γιαγιά του, την Κλωτίλδη, τη γιαγιά των γιών, ας πούμε, του παθαμένου βασιλέα, ένα ξύφος και ένα ψαλίδι. Και τη ζήτησαν ουσιαστικά να επιλέξει. είτε να κόψει τα μαλλιά των εγγονών, πράγμα που σημαίνει να τους απομακρύνει από τη διαδοχή και να πάψουν να
0: μπορούν να μην έχουν δικαίωμα για το θρόνο. Έτσι.
1: Ναι, ή να πεθάνουν. Ή θα πεθάνει ξύφος, ή θα τους κόψει τα μαλλιά. Η γιαγιά λοιπόν προτίμησε, σύμφωνα με την αφήγηση του Γρηγορίου, να τους δει νεκρούς παρά κουρεμένους. Η δυναστική συνέχεια. Δύο από τα παιδιά τελικά δολοφονήθηκαν, δεν τα κούρεψε, δολοφονήθηκαν. Και το τρίτο, ο Κλοδόαλδος, τέλος πάντων, επέζησε, έκοψε ο ίδιος τα μαλλιά του και μπήκε στο μοναστήρι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι αυτό το επεισόδιο, είναι αποκαλυπτικό. Δείχνει ότι η κόμη για τους Μεροβίγκιους δεν ήταν απλώς διακόσμηση, ούτε βέβαια χρειάζεται να υποθέσουμε ότι θεωρούνταν μαγική. Ήταν όμως ένα αναγνωρίσιμο σημάδι δυναστικής ικανότητας. Κόβοντας τα μαλλιά, επιχειρούσε συμβολικά να μετατρέψεις ένα πιθανό βασιλιά σε κάποιον που δεν μπορούσε πλέον να εμφανίζεται ως βασιλιάς.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Φυσικά, εντάξει, τώρα μην το πάρουμε αυτό σαν κάτι.
0: Είναι αμετά. Πολύ χαρακτηριστικό όμως, έτσι, πολύ χαρακτηριστική αυτή η αναφορά τώρα που μας δίνεται μέσα από τις πηγές, κυρία Κορέ. Να πάμε όμως και σε άλλα εδώ έτσι αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας που έχουν να κάνουν με τη Μεροβίγκια δυναστεία. Να έρθουμε λίγο στο αίμα, την καταγωγή και την δυναστική νομιμότητα. Τι σήμαινε το βασιλικό αίμα στην πράξη για τους Μεροβίγκιους, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι, ας πούμε, του συμβολισμού, της νομιμότητας και του κύρους και τα λοιπά της διαδοχής βασιλικής. Και πάλι θέλουμε λίγη προσοχή εδώ, γιατί δεν έχουμε από τις πηγές μια θεωρία που να μας λέει ότι μέσα στις φλέβες της δυναστείας κυκλοφορεί, τουλάχιστον πιστεύανε ότι κυκλοφορεί κάποια μυστηριώδης ιερή ουσία και τα λοιπά. Το αίμα είναι κυρίως ένας δικός μας τρόπος να μιλήσουμε για τη γενεαλογική καταγωγή και τη συγγένεια. Αυτό μας διέφερε. Καταγωγή. Αυτό μου δεν κάνει βέβαια τη σημασία του μικρότερη. Σκεφτείτε ότι από τον 5ο μέχρι τον 8ο που συζητάγαμε, για περίπου 2,5 αιώνες, η Φράγκικη Βασιλεία, η συγκεκριμένη δυναστεία, έχει φοβερή αποκλειστικότητα. Έχει γραπωθεί καλά από την εξουσία. Έτσι.

0: Η αγωγή είναι πίσω το αίμα. Το αίμα είναι το στοιχείο το αναγνωρίσιμο. Οπότε από πίσω το αίμα είναι η καταγωγή που δημιουργεί το δικαίωμα ή τουλάχιστον μια, πώς θα τη λέγαμε σήμερα, εξαιρετικά ισχυρή αξίωση στη βασιλεία. Άρα το αίμα δεν αποτελεί μόνο πηγή νομιμότητας, αλλά κυρίως πηγή διαρκούς πολιτικού ανταγωνισμού. Έτσι. Αυτό.
1: Μάλιστα. Υπήρχε η αντίληψη ότι το δικαίωμα στη βασιλεία βρισκόταν μέσα σε μια συγκεκριμένη γενιά.
0: Κοιτάξτε, αν είχαν περισσότεροι άνθρωποι έτσι, το βασιλικό αίμα, η ερώτηση ας πούμε προσανατολίζεται στο αν έχουμε κάποιον κανόνα που ακολουθείται για τη διαδοχή. Ποιος τελικά παίρνει το σκύπτρο, αν ας πούμε είναι... αν το παίρνει ο γιος ή αν μπορεί να παρακαμφθεί ο γιος και να μπει ο εγγονός κτλ. Οι Μεροβίκοι δεν ακολουθούσαν την αρχή της πρωτοτοκίας, δηλαδή ο μεγαλύτερος γιος να κληρονομήσει μόνος του το βασίλειο. Οι γύρω βασιλιά μπορούσαν όλοι να θεωρηθούν νόμιμοι διάδοχοι και μετά το θάνατό του να μοιραστούν την επικράτεια. Ο Κλόβης που συζητάγαμε ας πούμε στην αρχή είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν πέθανε το βασίλειο το μοιράστηκαν 4 γη του. Έτσι, και οι 4 ήταν βασιλείς. Μπορούσε όμως να παρακαμφθεί αυτή η ιστορία και να πάει ένας εγγονός. Οι διαιρέσεις αυτές δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι Φράγκοι θεωρούσαν το βασίλειο ήταν μια ιδιωτική περιουσία που μοιραζόταν σαν κληρονομιά. Πραγματικότητα ήταν πολύ πιο σύνθετη. Υπήρχε η ιδέα μιας φράγκικης πολιτικής ενότητας ευρύτερης. Είναι τα βασίλεια ας πούμε, που κληρονομούνταν από τους γόνους ας πούμε, του ηγέτη μπορούσαν να διαιρεθούν περαιτέρω, να επανενωθούν, να ξαναδιαιρεθούν κτλ. Γι' αυτό όλη αυτή η διαδικασία έχει μια συνέπεια. Όσο περισσότεροι άνδρες δυναστείας από διαφορετικές γενναίες υπάρχουν και από διαφορετικούς κλάδους ας πούμε της βασιλικής οικογένειας, φύγει εκεί κτλ. Όσο περισσότεροι λοιπόν υπάρχουν, τόσο περισσότεροι νόμιμοι διεκδικητές υπήρχαν.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και η μεροβικιά ιστορία είναι γεμάτη συγκρούσεις, ανάμεσα αδέρφια, θείους, ανιψιούς, εξορίες, κουρές έτσι και δολοφονίες. Αυτό.
1: Υπήρχε πολύ περισσότερος ανταγωνισμός λοιπόν, έτσι, όσοι περισσότεροι...
0: Απαλλήλως λιξόδης ανταγωνισμός. Θυμηθείτε και το σκηνικό με τα παιδιά έτσι και το... το ψαλίδι και το, ναι. Και το μαχαίρι. Ναι, ναι. Το βασιλικό αίμα είναι αυτό που νομιμοποιεί τη δυναστεία, αλλά συγχρόνως είναι και αυτό που δημιουργεί τους πιο επικίνδυνους εχθρούς. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε βασιλιά, μέχρι και την οικογένεια.
1: Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας, κυρία Κορέ. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε μόλις επιστρέψουμε εδώ, πάντοτε με τη βοήθειά σας.

Περίπου άλλα 10 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας ακόμη, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Αναφερόμαστε στους Μεροβίγγιους και την ιερότητα του βασιλιά. Έχουμε ήδη έτσι δώσει στοιχεία και πληροφορίες για το ρόλο που έπαιζαν ορισμένα αρχαϊκά στοιχεία εξουσίας, όπως τα μαλλιά

0: και το αίμα. Όπως τονίσατε και εσείς προηγουμένως, όσον αφορά το αίμα, κυρία Κορέ, η καταγωγή βρίσκεται πίσω έτσι από το αίμα και έδινε το δικαίωμα τότε και την αξίωση για την βασιλεία, για τη διεκδίκηση της βασιλείας. Να έρθουμε λίγο σε ό,τι έχει να κάνει με την θεϊκή εύνοια και να έρθουμε στην περίπτωση τώρα του Κλόβη και της βάπτισής του. Τι σηματοδοτεί αυτό το γεγονός?
1: Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι η πιο γνωστή αφήγηση για τη μεταστροφή του προέρχεται και πάλι από τον Γρηγόριο της Τουρ. Οι ακροατές μας πρέπει να τα έχουν πια εμπεδώσει ότι πρόκειται για τη βασική μας πηγή, για τη δυναστεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον επίσκοπο που έγραψε ένα χρονικό, μεταγενέστερο βέβαια από την περίοδο των Μεροβίγγιων, η σύζυγος του Κλόβη, η Κλωτίλδη, ήταν αυτή που έγινε πρώτα χριστιανή. Και αυτό θα σας αφηγηθώ ένα πολύ μικρό σκηνικό και θα καλέσω τους ακροατές μας να το συνδέσουν επιτυχημένα με κάποια άλλα ζητήματα που εμείς τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από τη βυζαντινή μας ιστορία και από τη μέση εκπαίδευση. Η Κλωτίλδη λοιπόν έγινε πρώτα χριστιανή, προσπαθούσαν να τον πείσει να εγκαταλείψει του βασιλιά και σύζυγό της, τους παλαιούς θεούς, έτσι, χωρίς επιτυχία, τον παγανιστικό τρόπο, ας πούμε, αντίληψη των πραγμάτων. Η αποφασιστική λοιπόν στιγμή έρχεται κατά τη διάρκεια μιας μάχης εναντίον των Λαλαμανών, τέλος πάντων στρατός του Κλόβη, είχε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, και τότε ο βασιλιάς στρέφεται στο Χριστό, το Θεό της γυναίκας του, έτσι, της Κλωτίλδης. Υπόσχεται ουσιαστικά ότι αν του χαρίσει τη νίκη, προσεύχεται, και του λέει: αν μου χαρίσει τη νίκη, θα πιστέψω σε σένα και θα βαπτιστώ. Και αμέσως η έκβαση της μάχης αντιστρέφεται, υποχωρούν οι εχθροί, ο Κλόβης νικά. Ο Γρηγόριος μάλιστα της Τουρ αναφέρει ότι ο Κλόβη απέκτησε τη νίκη, το λέει καθαρά, μέσω της επίκλησης του ονόματος του Χριστού. Της επίκλησης. Οπότε ήταν πολύ ισχυρό στοιχείο, πράγματι αργότερα βαφτίζεται, τον κατηχεί τέλος πάντων ο επίσκοπος Ρεμίγιος της Ρένης. Λοιπόν, ο Γρηγόρης κάτι πολύ αποκαλυπτικό παρουσιάζει τον Κλόβη ως έναν νέο Κωνσταντίνο, ορίστε η μετάβαση, και γι' αυτό επικαλέστηκα την εμπειρία των ακροατών μας. Ο παραλληλισμός είναι προφανής, όπως ο Κωνσταντίνος ο Μέγας Κωνσταντίνος συνδέεται στη χριστιανική παράδοση με τη νίκη που του χαρίζει ο Θεός κατόπιν της μεταστροφής του, θυμηθείτε το εντούτονίκα, έτσι, στη Μουλβία Γέφυρα κτλ. Έτσι και ο Κλόβης εμφανίζεται ως ένας πολεμικός ηγεμόνας που αναγνωρίζει μέσα από τη νίκη τη δύναμη του χριστιανικού Θεού. Τώρα, κρατήστε το εξής. Αυτό είναι η μαρτυρία ενός επισκόπου του Γρηγορίου της Τουρ, έτσι. Έχει βάση, πέρα από τα στοιχεία που δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αν υπάρχει, ας πούμε, θεϊκή μεσολάβηση κτλ. Ξέρουμε ότι όντως ο Κλόβης βαπτίστηκε και αυτό το ξέρουμε γιατί υπάρχει επιστολή του επισκόπου Αβίτου της Βιέννης, τέλος πάντων ενός σύγχρονου του, θέλω να πω, που το συγχαίρει για το βαπτισμά του. Αυτό είναι σίγουρο, ότι κάποια στιγμή ο Κλόβης αποφάσισε να βαπτιστεί, είναι σίγουρο και το έκανε. Περιγράφει μάλιστα τον ίδιο τον βασιλιά να σκύβει το κεφάλι μπροστά στους λειτουργούς του Θεού, να συνδέει, ας πούμε, τη νέα του πίστη με την βασιλική ιδιότητα και στην πραγματικότητα να αλλάζει κατεύθυνση πλέον όλο το φράγκικο κράτος υπό την έννοια του θρησκεύματος. Έτσι, σταδιακά.
0: Και έχουμε τον εκχριστιανισμό των Φράγκων σιγά-σιγά, έτσι δεν είναι?
1: Αντίθετα, ο Γρηγόριος, που γράφει, είπαμε, αρκετές δεκαετίες αργότερα, δίνει έμφαση περισσότερο στα χαρακτηριστικά, τα πιο μυθικά, έτσι. Άρα αυτό μπορούμε να πούμε ασφάλεια είναι ότι στη χριστιανική μνήμη της Μεροβίγγιας Βασιλείας η νίκη του βασιλιά αποκτά, που είναι το πρωτοαρχικό και το βασικό στοιχείο που, μέσα στον πυρήνα της δημιουργίας του φράγκικου κράτους, έτσι, η νίκη, η βία στον πόλεμο, οι λύες, η επικράτηση, η προστασία των υπηκών, η νίκη. Είναι ένας κόσμος βίας και πολέμου ο πρώιμος μεσαιωνικός κόσμος. Πάντα ήτανε, πάντα αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Ωστόσο, η νίκη αυτή πλέον αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα. Μπορεί να αποτελεί απόδειξη ότι ο αληθινός Θεός βρίσκεται στο πλευρό του βασιλέα. Οπότε σκεφτείτε το.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον στο συμβολισμό, ας πούμε, της δυναστείας που συμβαίνει, έτσι, από αυτά που λέγαμε τα αρχαϊκά στοιχεία, μαλλιά, ναι, αίματα κτλ. Mm. Εδώ πλέον έχουμε και ένα άλλο στοιχείο που νομιμοποιεί τη συγκεκριμένη δυναστεία στο θρόνο.
0: Αυτό μπορεί να προσδίδει ίσως το βασιλιά εδώ της Μεροβίγκιας δυναστείας, για την οποία συζητάμε, κυρία Κορέ, ίσως και μία ακόμη μεγαλύτερη ιερότητα όσον αφορά το πρόσωπό του, να τον κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό ίσως.
1: Ναι, βέβαια δεν μας φτάνει να μιλήσουμε όπως πολύ μεταγενέστερα και τα λοιπά στους αιώνες για έναν ελαίο θεού βασιλέα, γιατί αυτό που τόνισα, που είναι ακριβώς η απόδειξη και της προσωπικής του ικανότητας το να διατηρήσει την εξουσία και να επεκτείνει το κράτος και όλα αυτά, είναι πάντα ενεργά ζητούμενα από το κοινωνικό σώμα, έτσι, πρέπει να αποδείξει πάντα ο βασιλέας ότι την έχει την εξουσία και λόγω ικανοτήτων, αλλά πώς το λένε, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η προσχώρηση στο χριστιανισμό και η σύνδεση της νίκης, άρα και της προσωπικής, του πεδίου της προσωπικής ανάδειξης του βασιλέα που λέγαμε, με τη χριστιανική θρησκεία, δηλαδή η είσοδος του θεϊκού στοιχείου και της θεϊκής εύνοιας μέσα, νομιμοποιούν έτσι περαιτέρω την κατοχή της εξουσίας από το συγκεκριμένο βασιλέα. Έτσι, είναι ένα πολύ ισχυρό στοιχείο νομιμοποίησης και μάλιστα ενεργητικής νομιμοποίησης, υπό την έννοια ότι ανανεώνεται η εύνοια του βασιλέα, η εύνοια του Θεού προς το συγκεκριμένο βασιλέα, η οποία μπορεί και να κοπεί κάποια στιγμή αν ο βασιλέας δεν είναι σωστός από ένα σημείο και μετά. Έτσι, αυτό δεν είναι ισόβια.
0: Ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη δυστυχώς στη διάθεσή μας. Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος που είχαμε για την σημερινή μας συζήτηση, κυρία Κορέ, και ήθελα έτσι...
1: Δεν ξεχάσουμε το Μινόταυρο που θέλω να...
0: Βεβαίως, έχουμε περίπου άλλα 2,5 λεπτά. Σας ακούμε.
1: Γιατί μας συνδέει λίγο με τον αρχαιοελληνικό κόσμο και τα λοιπά. Όταν συζητάγαμε για τον Μεροβαίο και τα λοιπά, ξεχάσαμε να πούμε, ενδεχομένως να αναφερθούμε σε ένα χρονικό, για να δείτε πόσο το αμάλγαμα των στοιχείων που υπάρχει πίσω από τους συμβολισμούς γενικά της εξουσίας των προϊμών μεσαίων και ειδικά στους Μεροβίγγιους φράγκους. Λοιπόν, σε ένα χρονικό, το χρονικό του Φρεδεγαρίου, τέλος πάντων ένα έργο του 7ου αιώνα, άρα 2 αιώνες μετά την εποχή στην οποία υποτίθεται ότι έζησε ο ιδρυτής της δυναστείας, ο Μεροβαίος, υπάρχει η εξής αναφορά της δημιουργίας της δυναστείας, έτσι. Βρίσκεται αυτός ο σκιώδης βασιλέας, ένας από τους πρώτους βασιλείς, ακόμα όταν το κράτος δεν ήταν συντεταγμένο, το φράκικο κράτος, έτσι, ήταν ακόμα πολλές φυλετικές ομάδες μαζεμένες σε αυτό που λέμε βορειοδυτική Ευρώπη, τέλος πάντων, έτσι, στην περιοχή της Βαλατίας. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το χρονικό, τέλος πάντων, ο Χλωδίων βρισκόταν το καλοκαίρι, ένα καλοκαίρι, μαζί με τη σύζυγό του στην Ακτή. Κάποια στιγμή μπήκε αυτή στη θάλασσα, ένα λουστή, και την πλησίασε, ή μάλλον σε επιτέθηκε ενδεχομένως, ένα πλάσμα που ο συγγραφέας το περιγράφει ως θηρίο του Ποσειδώνα, όμοιο με, η λατινική λέξη είναι κοινοτάουρος και φυσικά είναι μινόταυρος.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα, σκεφτείτε πάλι, παραπέμπουν τους ακροτές μας σε μυθολογικά στοιχεία τα οποία είναι γνωστά από τη μέση εκπαίδευση στα ελληνικά πια πράγματα. Αμέσως μετά από το πλησίασμα, από επίθεση, σκεφτείτε οτιδήποτε, αμέσως μετά από αυτό η γυναίκα, σύζυγος βασιλέα, έμεινε έγκυος. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον σημείο της αφήγησης. Ο ίδιος ο Φρεδεγάριος, δηλαδή ο αφηγητής, ο χρονικογράφος, αφήνει σκόπιμα αβέβαιη την πατρότητα του παιδιού. Ο Μεροβαίος λοιπόν που γέννησε, ο ιδρυτής της δυναστείας, η γυναίκα του Κλωδίωνα, από όπου αργότερα ονομάστηκαν Μεροβίγκη βασιλείς των Φράγκων, συνελήφθη τέλος πάντων από ένα πλάσμα με αμφίσιμη καταγωγή, ένα υπερφυσικό θαλάσσιο πλάσμα, το Μινόταυρο. Τι σημαίνει αυτό τώρα για το δυναστικό μύθο? Είναι ένας αυθεντικός δυναστικός μύθος, έτσι, ο οποίος μας λέει, είναι μύθος, ότι η βασιλική γενιά απέκτησε από τον ιδρυτή της μια υπεράνθρωπη καταγωγή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι Μεροβίγοι του 5ου αιώνα το πίστευαν αυτό, ότι η καταγωγή
0: είναι ένα μυθολογικό στοιχείο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κορέ. Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε ακόμη. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Επίσης και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με την κυρία Κατερίνα Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και θεσμών της Δύσης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα «Η Μεροβίγκη και η ιερότητα του βασιλιά», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το απόγευμα ο Μακαριότατος έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 11 παρατέταρτο το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου. Το επίκεντρο εντοπίζεται 15,1 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μεσολογγίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Λόγω και του σχετικά μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Ηπείρου. Στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στην τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Στη Ρώμη, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης υπογράφει με τον Ιταλό ομολογό του την αγορά 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στη Στερεά Ελλάδα και την Αττική, στην Πελοπόννησο, το Αιγαίο και την Κρήτη. Η Μόσχα φέρεται να διεμήνησε στους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ πως είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός έθριο σήμερα με 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού, μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Παπάκι πάει στην Ποταμιά λοιπόν, από τις κλασικές ηχογραφήσεις του Γιώργου Παπασιδέρη στη δισκογραφία των 78 στροφών, εμείς το ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση με τον Θεόφιλο Κολοτούρο. Για να ξεκινήσουμε από το Μοριά τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια, το σημερινό οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Και παραμένοντας στο Μοριά, από το Καλαματιανό στο Τσάμικο, κρατώντας τη φωνή του Θεόφιλου, στις Αρκαδιά στον Πλάτανο. Η Αρκαδιά, η Κυπαρισία.

της Αρκαδιάς στον Πλάτανο, όταν ένα τοπικό κοινωνικό περιστατικό περνάει στο τραγούδι και τη συλλογική μνήμη. Ήταν ο Θεόφιλος Κολοτούρος που τραγούδησε, και εμείς να συνεχίσουμε στο Μοριά με μια γυναικεία φωνή τώρα, από τις εμβληματικές τραγουδίστριες στη δισκογραφία των 45 στροφών. Τότε με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου είχαν γίνει αυτές οι ηχογραφήσεις στα μέσα της δεκαετίας του 60, η Αμαλία Καρζή, και «Εκεί ψηλά που πας στη Φτέρη».

Η Αμαλία Καρζή διακρίθηκε και για τις ερμηνείες της στα καθιστικά κλέφτικα τραγούδια. Να την ακούσουμε λοιπόν τώρα σε ένα τραγούδι της Τάβλας, «Διώξε με μάνα μ' διώξε με, τη νύχτα με φεγγάρι». Από τις ηχογραφήσεις σε μικρούς δίσκους 45 στροφών στα μέσα της δεκαετίας του 60.

Διώξε με μάνα μου, διώξε με. Εξαιρετική ερμηνεία από την Αμαλία Καρζή. Σε αυτό τον καθιστικό σκοπό, τραγούδι της Τάβλας από τη μουσική παράδοση του Μοριά και της Ρούμελης. Και να συνεχίσουμε τώρα, επόμενος σταθμός μας στο Πήλιο, η Θεσσαλία. Ένα τραγούδι της Ξενιτιάς με τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης.

τραγούδι από τη Δόμνα Σαμίου, ο Γιωργαλάκης από το Πήλιο, ένα τραγούδι που απηχεί την αγωνία των γυναικών που μένουν πίσω για τις συνθήκες ζωής του αγαπημένου τους στον ξένο τόπο. «Ξένες πλένουν τα ρούχα μου, ξένες τα σκαματίζουν, πάρε ξένα με τα ρούχα σου, πάρε και τα σκουτιά σου, πάρ' τα σύρτα στη μάνα σου, σύρτα στην αδερφή σου». Και η απάντηση, «Σαν είχα μάνα και αδερφή, δεν τα άφερνα σε σένα». Και από το Πήλιο και τη Μαγνησία να έρθουμε τώρα στην Δυτική Θεσσαλία. Σκοπός και χορός ρογκατσάρικος από την παράδοση του 12ημέρου των Χριστουγέννων, χορός των μεταμφιεσμένων. Στο κλαρίνο ο Νίκος Φιλιππίδης.

χορός Ρογκατσάρικος από την μουσικοχορευτική παράδοση της Δυτικής Θεσσαλίας. Ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης στο κλαρίνο και εμείς να συνεχίσουμε από τη Θεσσαλία στην Δυτική Μακεδονία και τώρα που στήσαν το χορό. Ένα μακεδονίτικο συρτό με το συγκρότημα Ροδόπι Ενσάμπλ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

συντονισμένη πάντοτε στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με το γνωστό και αγαπημένο μακεδονίτικο συρτό «Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο». Και τώρα να ακούσουμε τους ίδιους ακριβώς στίχους, έτσι όπως τραγουδιούνται και χορεύονται σε διαφορετική μελωδία στη Θράκη. Πάμε λοιπόν στην καρωτή του διδημοτήχου στον Εύρο με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη. «Μήλο, μήλο κόκκινο».

Η καρωτή του Δημοτήχου είναι γενέτειρα σημαντικών εκπροσώπων της θρακιώτικης μουσικής παράδοσης, γενέτειρα του Χρόνια Εδονίδη και του συνεχιστή του, του Βαγγέλη Δημούδη και βεβαίως του Καριοφίλη Δοητσίδη, μαζί με τις δύο κόρες του, την Θεοπούλα και τη Λαμπριάννα, που μόλις ακούσαμε, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη μαζί τους, περνώντας τον εμβληματικό ρυθμό του θρακιώτικου ζωναράδικου χορού στα 12-8. Δώστε αλλιανοχορταρούδια, τι τρανός χορός θα γίνει.

μια ηχογράφηση αναφοράς από την Θρακιώτικη δισκογραφία. Το τραγούδι που ακούσαμε στο ρυθμό του Ζωναράδικου, «Δώστα λιανοχορταρούδια, τι τρανός χορός πθαγένει», με το συγκρότημα του Καριοφίλη Δοητσίδη και τις δύο κόρες

Λαϊκό βαλσάκι λοιπόν, με νεξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Ο Δρόσος Κουτσοκώστας στο τραγούδι μαζί με το μουσικό σχήμα Ροδόπη Ensemble. Και εμείς από τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη να κατηφορήσουμε τώρα στην άλλη άκρη του ελληνισμού, να πάμε στα Δωδεκάνησα. Αρχάγγελος, ένα χωριό στη Ρόδο με σπουδαία τοπική λαϊκή μουσική παράδοση και βέβαια τον σπουδαίο αρχαγγελίτικο σκοπό που θα ακούσουμε τώρα από την Αμαλία Χριστοδουλάκη.

Επισκοπός Αρχαγγελίτικος από τη Ρόδο, από τον Αρχάγγελο της Ρόδου, με την πολύ ιδιαίτερη φωνή και ερμηνεία από την Αμαλία Χριστοδουλάκη. Την ανακάλυψε στα μέσα της δεκαετίας του 60 η Δόμνα Σαμίου και συμπεριέλαβε τα τραγούδια της σε μικρούς δίσκους 45 στροφών που είχε τότε επιμεληθεί. Στην ίδια σειρά βρίσκουμε και μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις όπου τραγούδησε η ίδια η Δόμνα, πλέον όχι ως ερευνήτρια και ραδιοφωνική παραγωγός, αλλά και ως τραγουδίστρια. «Ο ξένος μες στην ξενιτιά», άλλο ένα τραγούδι της ξενιτιάς αυτή τη φορά από τα Δωδεκάνησα.

Τραγούδι της Ξενιτιάς από τα Δωδεκάνησα λοιπόν, με τη Δόμνα Σαμίου, «Ο ξένος μες στην Ξενιτιά», και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούτε την εκπομπή «Η μετάβαση στους Καρολίτες». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στον κόσμο λοιπόν της πρώιμης μεσαιωνικής Ευρώπης, η εξουσία δεν ήταν απλώς υπόθεση στρατιωτικής δύναμης. Ήταν ζήτημα παράδοσης, καταγωγής, θρησκείας και νομιμότητας. Η μετάβαση λοιπόν από τους Μεροβίγγιους στους Καρολίδες τον 8ο αιώνα αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα, θα λέγαμε, παραδείγματα αυτής της σύνθετης διαδικασίας. Σήμερα λοιπόν θα εξετάσουμε πώς γεννήθηκε αυτή η νέα κατάσταση. Το θέμα αυτό θα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατές μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε καθηγητά, και ταυτόχρονα να σας παρακαλέσουμε για μια πρώτη εισαγωγική σας τοποθέτηση στο θέμα που μόλις προλογίσαμε.
1: Είπατε μια πολύ σωστή λέξη, τη σύνθετη διαδικασία. Πραγματικά η διαδικασία αυτή έχει πολλά πόδια, σαν το χταπόδι θα έλεγα, και πολλούς εντελώς διαφορετικούς παράγοντες, καθώς και ένα πολύ ευρύ χρονικό όριο. Θα προσπαθήσω, αν συμφωνήσετε βεβαίως, να δώσω αυτές τις πτυχές όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί μιλάμε για τεράστια θέματα, έτσι ώστε να καταλήξουμε στο τι πραγματικά έγινε το 754, που είναι ουσιαστικά το έτος που ξεκινούν όλα στην πράξη, όχι στην θεωρία.
0: Να πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τους ιστορικούς σταθμούς που οδήγησαν σε αυτά τα γεγονότα, και βεβαίως στην πορεία της συζήτησής μας είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσετε να καταλάβουμε και τις συνέπειες αυτών των γεγονότων.
1: Λοιπόν, ωραία. Το πρώτο από τα πόδια του χταποδιού εντός εισαγωγικών είναι το ίδιο το Φραγκικό Βασίλειο. Το Φραγκικό Βασίλειο, το οποίο παγιώνεται στο χώρο της βόρειο-δυτικής Ευρώπης, όχι της βόρειας, της Σκανδιναβίας δηλαδή, αλλά της περιοχής από της Άλπης μέχρι πάνω στο Βέλγιο και το δυτικό κομμάτι της Γερμανίας. Λοιπόν, από το 481 παγιώνεται με τον περίφημο Χλωδοβίκο, η περίφημη δυναστεία των Μεροβιγγίων, η οποία δυναστεία των Μεροβιγγίων είναι και θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι και το 751 τυπικά, οπότε ανατρέπεται. Αυτό που θέλω να κρατήσουν οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα, είναι ότι η παράδοση των Μεροβιγγίων προέβλεπε τον διαχωρισμό των εδαφών σε διάφορους γιους του εκάστοτε βασιλέως, οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους ή τα άλλαζαν, δηλαδή υπήρχε ένας ακατάστατος διαμοιρασμός που οδηγούσε βεβαίως σε πολέμους και μέχρι ότου παγιώνονται στα τέλος βασικά του 6ου αιώνα, τρία βασικά βασίλεια. Το ένα είναι το βασίλειο της Αυστρασίας, το οποίο είναι περίπου η περιοχή ανατολικά του Παλισιού, έκρι και το δυτικό τμήμα της Γερμανίας, περιλαμβάνοντας και το Βέλγιο. Είναι η Νεύστρια, που είναι το δυτικότερο τμήμα, περιλαμβάνει και το Παρίσι, το βόρειο δυτικό, και είναι και η Βουργουνδία, που αποτελεί το νότιο κομμάτι, και η οποία πολλές φορές γίνεται μήλον της έρηδος των άλλων δύο, αλλά συνήθως συμπλέει περισσότερο τελικά με την Νευστρία, ενώ η Αυστρασία είναι ο άλλος ισχυρός πόλος. Λοιπόν, κατάσταση αυτή αρχικά παγιώνει ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι από την δυναστεία των Μερουδίων. Ωστόσο, καθώς περνάνε τα χρόνια, τον 7ο αιώνα, αρχίζουν και ισχυροποιούνται όταν έχουμε όχι απαραίτητος αδύναμους βασιλείς. Πολλές φορές οι βασιλείς είναι δυνατοί, αλλά θέλουν να έχουν πολύ κοντινούς παράγοντες σε υψηλά αξιώματα. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζει και παγιώνεται το αξίωμα του Major Domus, του μεγάλου υπεύθυνου του οίκου ή του Major Domus, όπως λέγεται στα ελληνικά. Και από τον 7ο αιώνα αρχίζει και εμφανίζεται βιλά-βιλά μια οικογένεια που ήταν γνωστή από το γενάρχη της, τον επίσκοπο Αρνούλφο του Μέτσος, Αρνουλφίδες, αλλά έγινε περισσότερο γνωστή από τον πρώτο ισχυρό μαγειορδόμο στην Αυστρασία, ο οποίος ισχυροποιείται, τον Πιπίνο τον πρώτο, και ονομάζονται Πιπινίδες μέχρι ότου αυτοί αλλάξουν και γίνουν Καρολίδες. Λοιπόν, την εποχή που μιλάμε είναι πλέον η εποχή που οι Πιπινίδες έχουν ισχυροποιηθεί σε βάρος αδύναμων Μεροβιγγίων ηγεμόνων. Μιλάμε για τον 8ο αιώνα. Όμως, παράλληλα, αυτό που θέλω να τονίσω είναι εδώ ένα άλλο πόδι που έχει σχέση με την Παποσύνη. Παποσύνη η οποία τον 6ο αιώνα θα αντιμετωπίσει μια σπουδαία σημαντική έρηδα, την έρηδα των τριών κεφαλαίων, που προσπαθεί με αυτήν ο Ιστινιανός να φέρει πιο κοντά την εκκλησία των μονοφυσιτών. Οι πάπες παίρνουν μια αμφιλεγόμενη στάση, όμως στη Δύση υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίθεση για αυτό το πράγμα, και επομένως υπάρχει μια προσπάθεια των παππών να συγκεράσουν τα πράγματα. Αυτή η διαδικασία συνδυάζεται με την αίρωση του μονοφιλητισμού που απομακρύνει το Βυζάντιο ακόμη περισσότερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ότι συμπεριλαμβάνει, παγιώνεται εκείνη την εποχή και ο μεγάλος ρόλος σπουδαίων αγγλοσαξόνων ιεραποστόλων και πνευματικών ανδρών, οι οποίοι φέρνουν πολύ πιο κοντά το μήνυμα ότι υπάρχει ένας μακρινός αυτοκράτορας κάπου στην Κωνσταντινούπολη, που το ξέρει, είναι ο Τόσκαν, ξέρει τι είναι η Κωνσταντινούπολη, κάτι πολύ μακρινό, όμως πολύ πιο κοντά ο εκπρόσωπός του, ο οποίος έχει την απόλυτη πνευματική επαφή με τη Δύση, είναι ο Πάπας της Ρώμης, και επομένως τα εκχριστιανιζόμενα κράτη της Ευρώπης προσβλέπουν μάλλον πολύ περισσότερο στον Πάπα παρά στο Βυζάντιο. Και αυτό το πράγμα θα παγιωθεί για διαφόρους άλλους λόγους, τις οποίους μπορούμε να αναλύσουμε αργότερα.
0: Μάλιστα. Μας εξηγήσατε λοιπόν και μας δώσατε τα πρώτα στοιχεία τα οποία θα είναι καλό να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε και καλύτερα αυτήν την ταραγμένη ιστορική εποχή στη Δυτική Ευρώπη που οδηγεί, όπως τονίσαμε και πιο πριν, σταδιακά στην κατάρρευση μιας δυναστείας και από εκεί και πέρα στην μετάβαση στους Καρολίδες. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην ενδιαφέρουσα αυτή επικοινωνία μας.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούτε την εκπομπή «Μετάβαση στους Καρολίδες». Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πλαίσιο όλων αυτών των θεμάτων των ιστορικών που εξετάζουμε τις τελευταίες ημέρες και σε μια γραμμική αφήγηση των μεγάλων γεγονότων της ιστορίας επιχειρούμε να δούμε εκείνα τα σημεία που θα μπορούσε κάποιος να τα θεωρήσει σημεία καμπή για την ολόκληρη την ευρωπαϊκή ιστορία. Σε ένα από αυτά βρισκόμαστε σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο. Μιλήσατε στην αρχή για ένα χταπόδι, για μια πολυπαραγοντική εξίσωση ουσιαστικά, κύριε καθηγητά, για πολλούς δρόντες, ιστορικούς δρόντες στις εξελίξεις εκείνης της εποχής. Αναφερθήκατε στους Φράγκους, αναφερθήκατε έτσι στην Εκκλησία εισαγωγικά και στο ρόλο που διαδραμάτισε η Δυτική Εκκλησία σε αυτή την αλλαγή ή σε αυτά τα γεγονότα που οδηγούσαν προς την αλλαγή. Υπήρξαν άλλοι καθοριστικοί δρόντες εκείνες τις εξελίξεις?
1: Σίγουρα. Οι οποίοι είναι ίσως δύο, θα προκρίνω να αναφέρω. Mm-hmm. Ο ένας είναι οι αραβικές κατακτήσεις. Mm-hmm. Οι αραβικές κατακτήσεις, από τη στιγμή που οι Άραβες καταλαμβάνουν και τη Βυζαντινή Καλχιδόνα το 698 και προωθούνται ταχύτατα σε όλη την βόρεια ακτή της Αφρικής, δεν είναι πλέον απειλή μόνο για το Βυζάντιο, είναι και για τη Δύση. Και καθώς οι συνθήκες στο Φραγκικό κράτος παράλληλα παίρνουν μια νέα τροπή, μίλησα πριν για τους μαγιορδόμους και μίλησα για τον Πιπίνο τον πρώτο μαγιορδόμο της Αυστρασίας στις αρχές του 7ου αιώνα. Πολύ πιο σημαντικός είναι ο Πιπίνος ο δεύτερος, ο οποίος το 687 στην μάχη του Τερτρί, είναι μια μάχη που θεωρείται σημαντική από τους δυτικούς μεσονολόγους, θα αναλάβει, χωρίς να αναστρέψει το μεροβίγγιο βασιλέα, θα αναλάβει την διοίκηση του κράτους, ο Πιπίνος ο δεύτερος του Εριστάλ, όπως ονομάζεται, και ο οποίος θα ζήσει ως το 714. Το 714 θα αναλάβει ύστερα από περιπετειώδη διαδικασία ο γιος του, είναι ο περίφημος Κάρολος Μάρτελος. Βλέπουμε το όνομα Κάρολος για πρώτη φορά σε αυτή τη νέα δυναστεία. Παραμένει ακόμη ένα ερώτημα προς αμφισβήτηση για το εάν ο Κάρολος Μάρτελος κηρύχθηκε και επίσημα βασιλεύς. Υπάρχουν έγγραφα που το αναφέρουν, Ρεξ, Καρόλους, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά δεν θεωρείται θεσμοθετημένα επίσημα η ανάλυπη ανάληψη του στο βασιλικό αξίωμα. Οπότε είναι ένα θέμα προς αμφισβήτηση. Γεγονός είναι ότι ήταν ο ηγεμόνας του Φραγκικού κράτους και πολύ άξιος, και ο ηγεμόνας αυτός είναι αυτός ο οποίος θα σταματήσει τους Άραβες το 732 στο σύνολο μαχών που ονομάζονται ως μάχη του Πουατιέ και που κακώς οι ιστορικοί στη Δύση θεωρούν τη σπουδαιότερη αναχέτηση των Αράβων, ενώ αν βάλεις δίπλα-δίπλα την αναχέτηση που έκανε ο Κάρολος και την αναχέτηση του Λέοντος του Τρίτου του Ισάβρου το 718, νομίζουμε ότι λίγο έστω υπερτερεί η Βυζαντινή αναχέτηση, διότι εάν η Άραβες είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη, τότε δεν θα υπήρχε δυνατότητα να αναχαιριστούν τουλάχιστον στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ίσως και της Ιταλίας. Πολύ σημαντική και η νίκη του Καρόλου του Μαρτέλ, του Καρόλου του Μάρτελου, ο οποίος Καρόλος Μάρτελος με τον τρόπο αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κύρος των Πιπινιδών. Δηλαδή από τότε και μετά οι Πιπινίδες ήδη από πιο πριν έχουν ένα μεγάλο κύρος, αλλά πλέον το κύρος του Καρόλου Μαρτέλου δεν έχει τίποτα να κάνει με την υπόσταση των μεροδιγγίων της εποχής. Τώρα, παράλληλα, ο Κάρολος Μάρτελος βρέθηκε να είναι να αντιμετωπίζει δύο διαφορετικούς παράγοντες. Ο ένας είναι το ξέσπασμα της οικονομαχίας στο Βυζάντιο, το οποίο έφερε την αντίθεση της Εκκλησίας της Ρώμης στα οικονομαχικά σχέδια των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Όμως παράλληλα την εποχή αυτή έχουμε και την ύπαρξη τριών σημαντικότατων παππών, και θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους. Είναι ο Πάπας Γρηγόριος ο Δεύτερος από το 715 έως το 731, είναι ο διάδοχος του ο Γρηγόριος ο Τρίτος 731 έως 741, και τέλος μετά πια το θάνατο και του Καρόλου Μαρτέλου είναι ο Πάπας Ζαχαρίας 741 έως 752. Ο Ζαχαρίας είναι και ο τελευταίος Έλληνας Πάπας που ιερατεύει στην ενωμένη ακόμη καθολική εκκλησία.
0: Και παίζει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο το 751 στην αλλαγή της δυναστείας, έτσι.
1: Βεβαίως, θα φτάσω σε αυτό, εννοείται. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι Φράγκοι ηγεμόν, οι Καρολίδες και κυρίως και ο Κάρολος ο Μάρτελος και ο γιος του, ο Πιπίνος ο Τρίτος, ο Βραχής, που θα μας απασχολήσει, θα ενθαρρύνουν πάρα πολύ αγγλοσαξονικές κυρίως αποστολές ιεραποστόλων και αγγλοσάξονες πνευματικούς άνδρες. Οι τρεις πολύ σημαντικοί αγγλοσάξονες είναι ο Βίλφριντ, ο αρχιεπίσκοπος Ιόρκης, ο οποίος ζει από το 634 ως το 709, και ο οποίος κάνει τις πρώτες αποστολές προς την Φρυσία, στην σημερινή Ολλανδική Ακτή, και στην Δανία, χωρίς να χρειαστεί ο ίδιος να παραμείνει εκεί. Πιο σημαντική για το χώρο της Ευρώπης είναι η δραστηριότητα του Willibrord. Ο Willibrord είναι ζει από το 658 ως το 739 και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα καταφέρει να εκχριστιανίσει και να, με τη βοήθεια και του Καρόλου Μαρτέλου φυσικά και του Φραντικού Βασιλείου, τους Φρυσίους, και τους, και θα αναγγελιστεί μάλιστα και ως ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Τρέχτης, και θεωρείται σήμερα ο Άγιος των Ολλανδών. Και τέλος έχουμε την μορφή του Αγίου Βίνφριντ, όχι Βίνφριντ αλλά Βίνφριντ, εμείς όμως τον ξέρουμε ως Άγιο Βονιφάτιο, τον Απόστολο των Γερμανών, ο οποίος ζει από το 675 ως το μαρτυρικό του θάνατο στην Βαβαρία, στη Βόρεια Βαβαρία, το 754. Βονιφάτιος είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ ζήλο, ο οποίος θα εμπλακεί πάρα πολύ δραστήρια στον εκχριστιανισμό των Γερμανών στα όρια του φραγκικού κράτους, μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο, όπως σας είπα, το 754. Ο Βονιφάτιος είναι σήμερα ο Απόστολος των Γερμανών και νομίζω γύρω στα 50 χιλιόμετρα έξω από την Φραγκφούρτη πάσει το περίφημο μοναστήρι της Φούλντα, το οποίο εκτός από την σπουδαία μεσαιωνική παρακαταθήκη που έχει, είναι και ο τόπος στον οποίο έχουν μεταφερθεί τα οστά και θα ταφεί βεβαίως τα οστά του Αγίου Βονιφάτιου. Είναι τεράστιο το έργο το οποίο κάνουν οι Αγγλοσάξονες, οι Ιεραπόστολοι, και σας το αναφέρω διότι έχουν και την ενθάρρυνση των παππών, έχουμε επιστολογραφικό έργο και επικοινωνίες μεταξύ παππών και Αποστόλων, αλλά και των Φράγκων ηγεμόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τους Ιεραποστόλους αυτούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο του εκχριστιανισμού των γύρω ακόμα ή μη εκχριστιανισμένων γερμανικών φίλων.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και με τον τρόπο αυτό να φτάσουμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού. Σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας που έχουμε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πολλά και ενδιαφέροντα τα γεγονότα, αλλά και οι προσωπικότητες στις οποίες αναφέρεται, και μας βοηθάει έτσι ο κύριος καθηγητής να αντιληφθούμε καλύτερα αυτή την ιστορία, η οποία δεν έχει βεβαίως την εγκύτητα που ούτως ή άλλως έχουμε εμείς στην πρόσληψη της ιστορίας που έχει να κάνει με το Βυζάντιο. Όμως είναι εξαιρετικά σημαντικά τα γεγονότα αυτά για να μπορέσουμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε συνολικότερα το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν από εκεί και πέρα οι πρωταγωνιστές στους οποίους ήδη αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής τα τελευταία λεπτά, και ποιον ρόλο διαδραμάτισαν όλες αυτές οι προσωπικότητες είτε στο να διαμορφώσουν το τοπίο πάνω στο οποίο θα πραγματοποιούνταν οι εξελίξεις, είτε στις ίδιες τις εξελίξεις της μετάβασης στους Καρολίδες, που είναι και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό λοιπόν περιμένουμε σκέψεις, παρατηρήσεις, σχόλια, επισημάνσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», αυτού του μηνιαίου μεγάλου αφιερώματος που ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα. Τώρα, κυρία καθηγητά, σας δίνουμε και πάλι το λόγο για να συνεχίσουμε την αφήγηση των γεγονότων.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να αποδώσω τίμημα, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας αναφέρω ότι πρόδρομος όλων αυτών των δραστηριοτήτων στο χώρο της Βρετανίας ήταν ένας Έλληνας που έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος του Canterbury, ο Θεόδωρος της Ταρσού, ο οποίος ζει από το 604 ως το 690, είναι αυτός ο οποίος και οργανώνει την αγγλοσαξονική εκκλησία. Στην Αγγλία τότε δεν έχουμε ένα, αλλά έχει πολλά βασίλεια, αλλά ενοποιεί, καταφέρνει να ενοποιήσει την εκκλησία και καταφέρνει να ενθαρρύνει τελικά τόσο την παιδεία, για την οποία ίσως σας μιλήσω λίγο αύριο καθώς θα μιλήσουμε για, για την εποχή του Καρόλου του Μεγάλου, και παράλληλα και την έναρξη αυτών των σπουδαίων αποστολών στις οποίες ο χριστιανισμός στην Δυτική Ευρώπη χρωστάει πάρα πάρα πολλά. Να γυρίσω όμως τώρα στο τι γίνεται με τους πάπες, για να φτάσουμε στο κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, οι πάπες έχουν να αντιμετωπίσουν την δύσκολη σχέση με το γερμανικό φύλλο των Λογκοβάρδων ή Λομπαρδών. Εμείς λέμε συνήθως Λογκοβάρδους για να τους ξεχωρίζουμε από τους Λομπαρδούς του ύστερου μεσαίωνα, οι οποίοι και την πλέον καθολικοί, γιατί ήσαν αριανοί για ένα μεγάλο διάστημα, και την καθολική πλέον δεν έχουν πάντοτε τις καλύτερες σχέσεις με τη Ρώμη. Λοιπόν, οι πάπες βεβαίως θα αποτανθούν κυρίως προς το Βυζάντιο για βοήθεια. Το Βυζάντιο όμως, εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζει τον 8ο αιώνα και των ενδιαφερόντων των Κωνσταντίν του Πέμπτου, ο οποίος έχει για την Εκκλησία μια πολύ κακή, ένα πολύ κακό προφίλ, ονομάζεται κοπρόνυμος, αλλά ήταν ένας σπουδαίος στρατηγός και ικανότατος πολεμιστής. Λοιπόν, όμως είχε να αντιμετωπίσει αγώνες εναντίον των Αράβων και κυρίως εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι ισχυροποιούνται εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί να στείλει στρατεύματα στη Δύση όπως θα ήθελε. Λοιπόν, ο Γρηγόριος ο δεύτερος, ακόμη την εποχή του Λέοντος, προσπαθεί να πείσει τον Λέοντα να μην ακολουθήσει το οικονομαστικό, το τιμαίο αυτή αίρεση την οποία, με την οποία ξεκινά. Το ίδιο παράτησε και ο Γρηγόριος Τρίτος. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι ο Γρηγόριος Τρίτος, λίγο πριν το θάνατό του, βλέποντας ότι το Βυζάντιο δεν μπορεί να αποκτήσει, απευθύνεται στον Κάρολο Μάρτελο, ο οποίος Κάρολος Μάρτελος φαίνεται ότι αποδέχτηκε αυτή την πρόταση, όμως δεν έφτασε, δεν μπόρεσε, δεν έζησε επαρκώς για να μπορέσει να κατέβει ο ίδιος στην Ιταλία. Το 741 είναι έτος θανατικού, πεθαίνει και ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, και ο Γρηγόριος ο Τρίτος και ο Κάρολος Μάρτελος. Λοιπόν, ανεβαίνει στο θρόνο ο Πάπας Ζαχαρίας, ο οποίος είναι από μόνος του μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα για άλλους λόγους που δεν αφορούν το δικό μας το θέμα τώρα, ο οποίος όμως φαίνεται ότι ήταν και ένας σημαντικότατος πολιτικός, καθώς κατάφερε να φέρει μια σχετική εξομάλυνση σχέσεων με τους Λογκοβάρδους, όχι όμως επαρκή ώστε να, να μην υπάρχει μια απειλή για τη Ρώμη, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάντοτε προσπαθούσε να έχει μια καλή σχέση και με το Βυζάντιο, πέραν της ίδιας της ελληνικής του καταγωγής. Ο ίδιος ήταν Έλληνας από την Νότιο Ιταλία και ικανότατος πολιτικός. Λοιπόν, το 751 λένε οι πηγές ότι εστάλει από τον Πιπίνο μια αποστολή στον Πάπα που ρωτούσε εάν είναι σωστό να κυβερνά ο, αυτός ο νόμιμος βασιλεύς ή αυτός ο οποίος έχει την πραγματική βίνα. Και ο Πάπας, ο πολύ καλός πολιτικός, του απαντάει ότι αυτός ο οποίος έχει την βίνα είναι αυτός, είναι και σωστό και αρμόζον να είναι και ο βασιλεύς του κράτου. Το αποτέλεσμα ήταν ότι είτε έγινε αυτό το γεγονός, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το αποκλείω καθόλου, το θεωρώ πιθανότατο, είτε όχι. Το γεγονός είναι ότι ο Πιπίνος ο Τρίτος αναθρέπει πλέον το 751 τον τελευταίο νόμιμο μεροβίντιο βασιλέα, τον Ιδέρυχο τον Τρίτο, τον Πίνησο Μοναστήρι. Από εκεί και πέρα η βασιλεύουσα δυναστεία στο πρακτικό κράτος δεν είναι πλέον η Μεροβίνγκη, αλλά οι Πιπινίδες που αργότερα θα ονομαστούν και Καρολίδες. Τώρα το 752 πεθαίνει ο Ζαχαρίας και ύστερα από την πολύ μικρή παρουσίαση, παρουσία μάλλον ενός Στεφάνου, γίνεται Πάπας ο επόμενος Στέφανος, γι' αυτό και λέγεται δεύτερος ή τρίτος, αλλά έχει επικρατήσει να αγνοείται ο Στέφανος, ο οποίος ιεράτευσε για ένα πολύ μικρό διάστημα και παραμένει ο Πάπας Στέφανος ο δεύτερος, ο οποίος θα ιερατεύσει από το 752 ως το 757. Τώρα ο Στέφανος, φοβούμενος τις λογκοβαρδικές πιέσεις, το 754 παίρνει την πρωτοβουλία, περνά τις Άλπεις και πηγαίνει στην πόλη του Πόντιον, όπου θα συναντήσει τον Πιπίνο. Ο Πιπίνος, μάλλον ο Στέφανος, ζητάει στον Πιπίνο να κατέβει στην Ιταλία και να υποτάξει ή τέλος πάντων να φέρει σε έναν έλεγχο τους Λογκοβάρδους, πράγμα το οποίο ο Πιπίνος υπόσχεται. Όμως πιο σημαντικά γεγονότα είναι ότι ο Πάπας χρήζει για πρώτη φορά τον Πιπίνο, τη γυναίκα του και τους δύο γιους του, τον Κάρολο, τον Κάρολο Μάγνο, ως βασιλής. Αυτή η χρήση είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία το 1672 και μεταφέρεται πλέον στο Φρανκικό κράτος. Έχει μια βιβλική βεβαίως καταβολή η χρήση του ηγεμόνα, που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό ο ηγεμόνας είναι ευλογημένος από τον Θεό και επομένως το πρόσωπό του είναι ιερό. Και βεβαίως ας προσέξουν οι ακροατές μας το εξής: από τη στιγμή που τη χρήση την κάνει ο Πάπας, αυτομάτως ο Πάπας θεωρείται ως ο ενδιάμεσος ανάμεσα στον Θεό και στον κοσμικό βασιλέα. Και από τη στιγμή εκείνη, χωρίς να παραγνωρίζεται ακόμη ο αυτοκρατορικός ρόλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα, η παπική καγκελαρία, ο Πάπας ο ίδιος αρχίζει πλέον και συμπορεύεται και θεωρεί ως

0: κράτος Ρωμαίων, mm-hmm. αρχίσει να αναφέρεται ως Ιμπεράτορ Γρεκόρου, mm-hmm. δηλαδή των Ελλήνων. Και αυτή είναι μια καθολιστική σημασίας, καθολιστικής σημασίας αλλαγή στο, στον τρόπο σκέψης, αν θέλετε, που παγιώνεται στη Δύση, πλην της Ιταλίας. Στην Ιταλία έχουμε τη σύγκρουση όλων αυτών των ρυθμάτων που δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση, που πότε έχουν το πάνω χέρι του Κράγκη και πότε έχει το πάνω χέρι το Βυζάντιο. Λοιπόν, από την στιγμή λοιπόν εκείνη η εξουσία νομιμοποιείται, η εξουσία του Πιπίνου, του Τρίκ. Ο Πιπίνος θα κατέβει στην Ιταλία τελικά και θα μπορέσει να καταλάβει τις χώρες που ανήκαν στο πρώην Βυζαντινό Εξαρχάτο. Και τι κάνει? Αντί να τις αποδώσει πίσω στους Βυζαντινούς, τις αποδίδει στον Πάπα. Mm-hmm. Και όταν οι Βυζαντινοί διαμαρτύρονται στον Πιπίνο για αυτή την πράξη, ο Πιπίνος λέει ότι ό,τι έχω δώσει στον Άγιο Πέτρο δεν μπορώ να το πάρω πίσω. Και έτσι έχουμε τον πυρήνα από τον οποίο θα δημιουργηθεί αργότερα το Στάτο Παπάλε, όπως λένε στα Ιταλικά, δηλαδή το παπικό κράτος. Και έτσι έχουμε την έναρξη, την ανατροπή ενός της δυναστείας των Μεροβιγγίων, την συμπόρευση μεταξύ παπισμού και φραγκικού βασιλείου και παράλληλα την απομάκρυνση από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι χάνουν με τον τρόπο αυτό οριστικά τις περιοχές της κεντρικής Ιταλίας, τις οποίες τους είχαν πάρει μόλις το 751 οριστικά πια οι Λογκαβάρδες.
1: Να ρωτήσουμε κάτι εδώ, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην σημερινή μας επικοινωνία. Βεβαίως θα πει κάποιος ότι με το αν δεν γράφεται ποτέ ιστορία, αλλά οφείλουμε να κάνουμε την ερώτηση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τις προθέσεις όλων των πρωταγωνιστών. Αν οι Βυζαντινοί είχαν τη δυνατότητα να στείλουν στρατεύματα στις εκκλήσεις των παπών τότε, θα φτάναμε σε αυτό το σημείο αυτής της πολιτικής νομιμοποίησης των Καρολίδων?
0: Είναι ένα δύσκολο ερώτημα, γιατί εμπλέκεται η οικονομαχία μέσα στη μέση. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι οι Βυζαντινοί, αν είχαν τη δυνατότητα, θα στέλνανε στρατό, διότι διεφυλονικούντρο εδάφη τα οποία ανήκαν στην αυτοκρατορία. Mm-hmm. Τώρα, το ζήτημα της αλλαγής της δυναστείας στην στο Μεροβίγγιο κράτος, εγώ πιστεύω ότι ασχέτως με Βυζαντινή επέμβαση ή όχι, θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ο Πιπίνος δεν είχε λόγο να βασιστεί στην προτροπή, τέλος πάντων, του Πάπα και στην έγκριση του Πάπα για να ανατρέψει τους Μεροβίγγιους. Απλώς η συμπόρευση με τον Πάπα έδωσε ένα τελείως διαφορετικό κύρος νέα δυναστεία η οποία ερχόταν στο προσκήνιο και η οποία βεβαίως απεδείχθη πολύ πιο σημαντική από την από τους τελευταίους Μεροβίγγιους οι οποίοι βασίλευσαν. Δεν θέλω να μιλήσω για τους πρώτους Μεροβίγγιους, διότι είναι άλλο θέμα το να απαξιώσεις με ανθρώπους όπως ήταν ο Χλωδοβίκος ή αργότερα ο Δαγόβερτος, έστω και αν δεν είχαν σε καμιά περίπτωση το προφίλ και την φωτεινότητα, αν θέλετε, και τη λάμψη του Καρόλη του Μεγάλου.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την τελευταία μας διακοπή για μουσική στη σημερινή εκπομπή και να επιστρέψουμε με μια δική σας επιλογική τοποθέτηση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος σημερινού θέματος.

0: Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε στο τέλος αυτής της επικοινωνίας μας, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα, κύριε καθηγητά. Σε ποιο βαθμό λοιπόν αυτή η συμμαχία Καρολίδων και Παπισμού που μας περιγράψατε αποτέλεσε μια πολιτική συμφωνία αμοιβαίας νομιμοποίησης? Τι κέρδιζε δηλαδή ο Πάπας από τους Καρολίδες και τι κέρδιζαν και αυτοί από τον Πάπα?
1: Λοιπόν, ο Πάπας καταρχήν κέρδισε μια ισχυρή προστασία που το Βυζάντιο δεν μπορούσε να τη δώσει πλέον ή δεν ήθελε. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο είναι ότι κερδίζει όλο το πνευματικό όλο το πνευματικό χώρο που μπορεί να ασκήσει την εκκλησία, διότι καταλαβαίνετε ότι ο χώρος του Βυζαντίου, ο οποίος είναι αναπτυγμένος πολύ περισσότερο πνευματικά, δεν είναι ένας χώρος όπου μπορεί η Εκκλησία της Ρώμης να ακολουθήσει, να ασκήσει μια απόλυτη, έναν απόλυτο έλεγχο, μια απόλυτη εξουσία, να το πω έτσι. Στην Δύση όμως, στο χώρο πλέον και του φραντικού κράτους και όπου τέλος πάντων επεκτείνεται και στην Ιταλία λόγω της λατινικής γλώσσας, αυτό είναι εφικτό και αυτό γίνεται μέχρι ότου έχουμε βεβαίως αμφισβητήσεις σπουδαίων πνευματικών ανδρών και στη Δύση, αλλά πλέον όχι υπό την έννοια της αντίθεσης προς τον Πάπα, αλλά της αντίθεσης προς ενέργειες που μπορεί να θεωρούνται ως μη κανονικές. Τώρα, οι Καρολίδες είναι πιο απλό. Οι Καρολίδες έχουν να κερδίσουν πρώτα απ' όλα το κύρος τους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να γίνεσαι βασιλιάς ενός πολύ μεγάλου κράτους, το πούμε πλέον, γιατί είναι πλέον βασιλής Καρολίνγκοι, ηγεμόνες όλης της περιοχής, δεν έχουμε τα τρία κρατήδια που σας ανέφερα στην αρχή, τρία κράτη μάλλον. Λοιπόν, οι Καρολίδες έχουν πλέον και τη συμπόρευση με τον Πάπα, δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης, τον οποίο αναγνωρίζουν όλοι οι χριστιανοί στη Δύση. Σας είπα πριν ότι η Κωνσταντινούπολη πέφτει πάρα πολύ. Η Κωνσταντινούπολη, αν ακόμη αναγνωρίζανε μέχρι τα μισά του αιώνα έναν αυτοκράτορα πάνω από όλους τους ηγεμόνες, αυτή η αναγνώριση ήταν σκιώδης. Δεν τον ξέρουν, τον Πάπα τον ξέρουν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι όσο ο Πάπας ευλογεί, όσο ο Πάπας συμπορεύεται, όσο ο Πάπας πράττει υπέρ των Καρολιδών, είναι πολύ δύσκολο να έχουν αμφισβητήσεις τουλάχιστον σε επίπεδο πνευματικό. Δηλαδή κάποιος ο οποίος επαναστατεί, κάποιος ο οποίος αντιτίθεται, και όχι ότι δεν είχαμε αντιθέσεις, βεβαίως και είχαμε αντιθέσεις, αλλά αυτός στην ουσία μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιτίθεται και στις πνευματικές αποφάσεις του Πάπα. Λοιπόν, είναι μία περίοδος η οποία είναι υποφελής και για τα δύο μέρη, άλλο το πώς θα εξελιχθεί αργότερα. Αυτό όμως που έχω να τονίσω είναι ότι δεν μιλάμε για ένα μονοκόμματο γεγονός, για ένα πράγμα το οποίο χτες δεν υπήρχε και σήμερα υπάρχει. Μιλάμε για ένα από τα πιο κομματιαστά πράγματα στην ιστορία μας. Πράγματα τα οποία, γεγονότα τα οποία πάνε, όπως σας είπα, πολύ πίσω και τα οποία προστίθενται λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο. Όπως γίνεται και με το θέμα της παπικής χειραπέτησης, που πάντοτε όταν δίδασκα το ζωικό μάθημα για τον δυτικό μεσαίωνα, προσπαθούσα να τονίσω στους φοιτητές και τις φοιτητριές μας ότι προσέξτε, αυτό είναι ένα κομματάκι. Mm-hmm. Διαφοροποιείται αυτό το κομματάκι με το άλλο το κομματάκι που έρχεται αργότερα για αυτό το λόγο. Έτσι το χτίζουμε το οικοδόμημα της χειραπέτησης. Ναι. Δεν είναι ξαφνικά μου τη βάρεσε και μόλισε και έγινα ελεύθερος και ανεξάρτητος και ωραίος και αποκηρύσω το Βυζαντινό αυτοκράτο.
0: Κύριε καθηγητά, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής αυτής πολύ ενδιαφέρουσας επικοινωνίας. Θα έχουμε τη χαρά να σας ακούσουμε και στην αυριανή εκπομπή για ένα θέμα που θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε βεβαίως συνέχεια ιστορική του σημερινού. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας και Ιστορίας των Λαών της Δυτικής Ευρώπης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε για ακόμα μια φορά λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο σας και όσο ωφέλιμα ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας συζήτηση.
1: Χαρά δική μου, κύριε παπά.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Η μετάβαση στους Καρολίδες». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Την Τετάρτη συνέρχεται η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με νέα σύνθεση. Στο Ελ Αλαμέιν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Νέες αφίξεις μεταναστών σε Ηράκλειο και Γάβδο. Κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο. Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Επιστρέφει το Dentist Pass, δωρεάν οδοντιατρική έλεγχη για 300.000 παιδιά. Αποκάλυψη Χαρέτς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν προειδοποιήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για μεγάλη επίθεση της Χαμάς λίγες μέρες πριν την 7η Οκτωβρίου. Οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστινίους και απέρριψαν το διαχωρισμό της Γάζας από τη Δυτική Όχθη. Η Ουγγαρία προχωρά σε απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών. Χριστιανικές Εκκλησίες Σαξονία Σάνχαλτ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα όσα θεμελιώνουν τη δημοκρατία μας. Η Μόσχα φέρεται να διεμήνησε στους απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ πως είναι διατεθειμένη να γυρίσει στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο καιρός έθριο σήμερα με τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνέρχεται για πρώτη φορά η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης συνοδικής περίοδου από 1η-9η του 26 έως 31 Αυγούστου του 2027, αύριο Τετάρτη και την 5η-10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ασχοληθεί με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως υπό την ακόλουθη σύνθεση. Πρόεδρος ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος και μέλη ο Μυθύμνης κύριος Χρυσόστομος, ο Μυτιλίνης Ερεσού και Πλωμαρίου κύριος Ιάκωβος, ο Γουμενήσης Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κύριος Δημήτριος, ο Βερίας και Ναούσης κύριος Παντελεήμων, ο Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός, ο Τριφυλίας και Ολυμπίας κύριος Χρυσόστομος, ο Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος, ο Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Θεόφιλος, ο Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδος κύριος Γεώργιος, ο Παροναξίας κύριος Καλίνικος, ο Φωκίδος κύριος Θεόχτιστος, ο Δρυήνου Πόλεως Πουγωνιανής και Κονίτσης κύριος Αλέξιος, αρχιγραμματεύς ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης. Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου αυτήν την ώρα έχει κατηδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες σύμφωνα με την ανταπόκριση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις περιφερειακές εξελίξεις και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή, με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Αδιάλειπτες είναι, κυρίες και κύριοι, αφήξεις λέμβων με αλλοδαπού στα νότια παράλια του Ηρακλείου και τη Γάβδο. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, με ενισχυμένους ανέμους, εντάσεως έως και 7 μποφόρ, από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί καταγράφηκαν οι αφήξεις 158 μεταναστών και προσφύγων σε 4 περιστατικά, 2 στη Γάβδο και 2 στην περιοχή των Καλών Λιμένων του Δήμου Γόρτινας. Στο μεταξύ, κρίσιμο ραντεβού για τη δημιουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στο Ηράκλειο, που παραμένει σε εκκρεμότητα και προκαλεί αντιδράσεις, πραγματοποιείται σήμερα το μεσημέρι ανάμεσα στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη και αντιπροσωπή από το Ηράκλειο. Χθες το απόγευμα να πούμε πως κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής έκλεισαν την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των πρώην αποθηκών Σκουλούδη, εκφράζοντας λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου την αντίθεσή τους στη δημιουργία της δομής. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης δια παραλήψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια τμήματων και τον εκφωνητή της άμεσης δράσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικαστικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι, ενεργώντας από πρόθεση δια παραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης. Η παραπομπή αφορά τις ενέργειες και τις παραλήψεις των 4 αστυνομικών κατά τον κρίσιμο χρόνο πριν από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Την επαναφορά του Dentist Pass με διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μέσω του προγράμματος σχεδόν 300.000 παιδιά ηλικίας από 5 έως 14 ετών αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικούς οδοντιατρικούς ελέγχους. Σε σχέση με την πρώτη εφαρμογή του μέτρου το 2023, διευρύνονται τα ηλικιακά όρια, καθώς τότε αφορούσε παιδιά από 6 έως 12 ετών. Το αρχικό Dentist Pass δεν προέβλεπε εισοδηματικά κριτήρια και παρήχε οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ για κάθε παιδί. Η ενίσχυση χορηγούνταν μέσω ψηφιακής κάρτας και κάλυπτε υπηρεσίες προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας, όπως ο έλεγχος της στοματικής υγείας και ο καθαρισμός των δοντιών. Οι λεπτομέρειες για τη νέα εφαρμογή του προγράμματος, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αναμένεται να εξειδικευθούν το επόμενο διάστημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στις περιφερειακές δηλαδή ενότητες των Κυκλάδων και στην περιφέρεια Κρήτης. Να πούμε τέλος πως αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κόνιτσα. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι δασοκομάντος καθώς και οι δασεργάτες που προχώρησαν μέσα στο δάσος μέχρι το απόκριμνα σημεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο της φωτιάς. Μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου το 2023 φέρνει στο φως έρευνα της Ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πως ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ περίπου 10 μέρες πριν από τη σφαγή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να υποβάθμισε τη σημασία της προειδοποίησης, εκτιμώντας ότι η Χαμάς σχεδίαζε να κινηθεί κυρίως στη Δυτική Όχθη και διαβεβαιώνοντας τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πως το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Η έρευνα της Haaretz αναφέρει πως δεν ήταν μόνο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που επιχείρησαν να προειδοποιήσουν το Ισραήλ. Περίπου την ίδια περίοδο, επικεφαλής των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Αμπάς Κάμελ, φέρεται να επικοινώνησε με τον Νετανιάχου και να τον προειδοποίησε πως η Χαμάς ετοίμαζε κάτι ασυνήθιστο, μία τρομακτική επιχείρηση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός φέρεται να απάντησε πως η κατάσταση στη Γάζα βρίσκεται υπό έλεγχο και πως το Ισραήλ είχε εκείνη την περίοδο στρέψει την προσοχή και σημαντικό μέρος των στρατιωτικών δυνάμεών του στη Δυτική Όχθη. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια του ρεπορτάζ της εφημερίδας είναι πως ο Νετανιάχου δεν μετέφερε στη συνέχεια την προειδοποίηση στους επικεφαλείς των Ισραηλινών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Ο πρώην επικεφαλής της Σιν Μπένετ, Ρονέν Μπαρ, και ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων Χέρτσι Χαλεβί δήλωσαν στη Haaretz πως δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που φέρεται να είχε μεταφέρει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το γραφείο του Νετανιάχου απορρίπτει κατηγορηματικά το ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη συνομιλία δεν έγινε ποτέ. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από εκείνον, αναφέρει στην απάντησή του το γραφείο, χαρακτηρίζοντας συνολικά την έρευνα απόλυτο ψέμα. Η Haaretz αναφέρει τέλος πως ζήτησε σχόλιο και από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, χωρίς όμως να λάβει απάντηση. Τώρα το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για την προστασία του Παλαιστινιακού λαού από τα Ισραηλινά εγκλήματα, την επιθετικότητα και την τρομοκρατία των επίκων, τονίζοντας την αναγκαιότητα τερματισμού αυτών των παραβιάσεων. Οι Άραβες Υπουργοί καταδίκασαν τα σχέδια που αποσκοπούν στον διαχωρισμό της λωρίδας της Γάζας από τη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας πως η Γάζα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εδάφους του κράτους της Παλαιστίνης. Παράλληλα, απέρριψαν κατηγορηματικά κάθε μορφή εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από τη γη του ή οποιαδήποτε αλλαγή της δημογραφικής του σύνθεσης. Επιπλέον, κάλεσαν για την ολοκλήρωση της εφαρμογής της Συμφωνίας Εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας σε όλα τα στάδια της, ώστε να διασφαλιστούν ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η ανοικοδόμηση της Γάζας. Παρότριναν επίσης τη διεθνή κοινότητα να παράσχει πολιτική, οικονομική και νομική στήριξη στο αραβικό σχέδιο για την ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση και την ενίσχυση της ανδεκτικότητας του Παλαιστινιακού λαού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν, η Ουκρανία και η Ρωσία, να λάβουν μέτρα για την αποκλιμάκωση του πολέμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ παράλληλα θα επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις για ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε στο πρακτορείο Άξιος ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο. Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε πως τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν την έναρξη του χειμώνα αναδεικνύονται ευκαιρίες για διπλωματικές κινήσεις. Δήλωσε ακόμη πεπισμένος πως ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν υπολογίζει ότι ακόμη ένας σκληρός χειμώνας θα αποδυναμώσει την Ουκρανία. Πρόσθεσε όμως πως ο Πούτιν χρειάζεται τον Τραμπ και δεν επιθυμεί να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη πως και αν ο Πούτιν δεν επιθυμεί την αποκλιμάκωση, ενδεχομένως πιεστεί από την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ερωτηθείς εάν ο Πούτιν μπορεί να θέλει να προσφέρει στον Τραμπ μια διπλωματική επιτυχία πριν από τις αμερικανικές εκλογές, ο Ουκρανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά. Δήλωσε τέλος πως η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει στρατιωτικά ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε διπλωματικής διαδικασίας. Υποστήριξε πως το Κίεβο βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση στο πεδίο της μάχης σε σχέση με το παρελθόν, παρά τις ελλείψεις στην αντιαεροπορική άμυνα και τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με drones και πυράβλους. Παράλληλα, ζήτησε την επιβολή πρόσθετων αμερικανικών κυρώσεων στη Ρωσία, χαρακτηρίζοντάς τις βασικό μοχλό πίεσης σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Ο Πούτιν χρειάζεται χρήματα για να συνεχίσει τον πόλεμο». Η Ουγγαρία τώρα ανακοίνωσε την απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών σε μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση της Μόσχας. Σύμφωνα με την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Ανίτα Όρμπαν, οι Ρώσοι διπλωμάτες ενεπλάκησαν στην Ουγγαρία σε δραστηριότητες που είναι μη ανεκτές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης. Η απόφαση αυτή προστατεύει την ασφάλεια και την κυριαρχία της Ουγγαρίας. Δεν συνεπάγεται τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με τη Ρωσία. Η Ουγγαρία προτίθεται να συνεχίσει τον απαραίτητο διάλογο με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την τήρηση των κανόνων, πρόσθεσε η αξιωματούχος. Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που ανακοινώσαμε χθες από το δελτίο μας στη Σαξονία-Άνχαλτ την Κυριακή και την καταγραφή ενός θριαμβικού 43,8% από την εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα της ακραίας δεξιάς, τρεις χριστιανικές εκκλησίες, η Ευαγγελική Εκκλησία της Γερμανίας, η Γερμανική Καθολική Επισκοπική Σύνοδος και η Ένωση Χριστιανικών Εκκλησιών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση. Αναφέρουν λοιπόν στην κοινή ανακοίνωση: «Λαμβάνουμε υπόψη πως το AfD αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά πρώτη πολιτική δύναμη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν, όμως το αποτέλεσμα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Η ανησυχία των εκκλησιών αφορά πρωτίστως τη συνύπαρξη και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στη Σαξονία-Άνχαλτ και ιδιαίτερα το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που είναι δοσμένη από τον Θεό και ανήκει ανεπιφύλακτα σε κάθε άνθρωπο. Αφορά επίσης την ελεύθερη δημοκρατική συνταγματική τάξη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Καλούμε τους νικητές των εκλογών να σεβαστούν απαρέγκλητα το Σύνταγμα του Κρατηδίου και τον θεμελιώδη νόμο της Γερμανίας και να διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από καταγωγή, θρησκεία, τρόπο ζωής, επιτεύγματα ή κοινωνική θέση. Ως εκκλησίες είμαστε δεσμευμένες στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στη χριστιανική αντίληψη για τον άνθρωπο. Με βάση αυτή τη δέσμευση θα παρακολουθούμε στενά και κριτικά την πολιτική δράση της μελλοντικής κυβέρνησης του κρατηδίου. Δεν θα στρέψουμε αλλού το βλέμμα και δεν θα σιωπήσουμε όταν παραβιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όταν τίθεται σε κίνδυνο η δημοκρατία μας ή όταν υπονομεύεται το κράτος δικαίου. Γιατί πάντοτε πρόκειται για ανθρώπους που υφίστανται πιέσεις, απειλούνται ή περιθωριοποιούνται. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλα όσα θεμελιώνουν τη δημοκρατία μας και να συμβάλλουμε στη συνοχή της κοινωνίας. Για τον σκοπό αυτό χρειάζονται πάνω απ' όλα χώροι συνάντησης, διαλόγου και αλληλοκατανόησης. Εδώ τα δημοκρατικά κόμματα έχουν ευθύνη και οι εκκλησίες μπορούν να αποτελέσουν σημαντικούς χώρους συνάντησης. Ένα εκλογικό αποτέλεσμα καταμετρά τις ψήφους μιας Κυριακής. Στην καθημερινότητα όμως μετρά και αυτό που κρατά ενωμένη αυτή τη χώρα εβδομάδα με την εβδομάδα. Το εκλογικό αποτέλεσμα δείχνει πόσο μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια και πόσο βαθιά η απώλεια εμπιστοσύνης. Αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Παραμένει όμως γεγονός πως εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στη Σαξονία-Άνχαλτ και σε ολόκληρη τη Γερμανία νοιάζονται καθημερινά ο ένας για τον άλλον, αναλαμβάνουν ευθύνες και στηρίζουν την κοινωνία μας. Και καταλήγει η ανακοίνωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε και να ενισχύουμε την αισιοδοξία, την αλληλεγγύη και την προσφορά τους. Μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια κοινωνία που παραμένει ενωμένη, με ευθύνη απέναντι στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει την επιβολή απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία πέτυχε να θεσπίσει τη δική της νομοθεσία. Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με ημερομηνία 29 Αυγούστου, την οποία είδαν το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο Μακρόν ανέφερε πως έχει καταστεί επίγουσα ανάγκη να θεσπιστεί απαγόρευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω νέας νομοθεσίας μετά την απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου να ακυρώσει σχετικό εθνικό νομοσχέδιο αυτό το καλοκαίρι, λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ισχύως του τον Σεπτέμβριο. Πιστεύω πως πλέον έχει καταστεί απαραίτητο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και μέσω νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου να εναρμονίσουμε την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση, έγραψε ο Μακρόν. Μετά την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υιοθέτησε η Αυστραλία πέρυσι, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν τη θέσπιση δικών τους περιορισμών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων. Ωστόσο, κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στη Σκανδιναβία, θεωρούν πως οι γονείς πρέπει να λαμβάνουν την τελική απόφαση. Να πούμε, παραμένουμε στη Γαλλία. Κλειστός παρέμεινε τη Δευτέρα ο πύργος του Άιφελ, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία αντιδρώντας την απομάκρυνση γυναικών υπαλλήλων από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια επίσκεψης Ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν αντιπροσωπεία περίπου 100 ατόμων επισκέφθηκε το εμβληματικό μνημείο της γαλλικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, κατά την άφιξη της αντιπροσωπείας, γυναίκες υπάλληλοι ενημερώθηκαν πως έπρεπε να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να αντικατασταθούν από άνδρες. Η συνδικαλιστική εκπρόσωπος δήλωσε στο Reuters πως η ένταση κλιμακώθηκε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν τη Δευτέρα να συγκεντρωθούν τόσο για να ανοίξουν διάλογο με τη διοίκηση, όσο και για να διασφαλίσουν πως οι γυναίκες δεν θα αντιμετωπιστούν ποτέ ξανά με αυτόν τον τρόπο. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και από κορυφαία πολιτικά πρόσωπα στη Γαλλία. Ο δήμαρχος του Παρουσιαίου, Εμμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά, χαρακτηριστικά για σήμερα, γενικά έθριος καιρός. Υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, μεσημέρι και απόγευμα, στα δυτικά, με πιθανότητα για τοπικούς έμβρους στα ορεινά της Επίρου, της Δυτικής Περαιάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία τώρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει. Στα νησιά γενικότερα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς. Οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, στο βόρειο Αιγαίο 4 με 5 μποφόρ, και από το κεντρικό και νοτιότερα στα 5 με 7 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στην Μύκονο, και επίσης 25 βαθμούς στην Αστεπάλαια, στην Κύθνο, στη Σύρο, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, στην Ικαρία, στην Λίμνο, στη Σκύρο και στην Καστοριά, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμούς στην Ανδραβίδα, στον Άραξο, στο Μεσολόγγι, στην Μπρέβεζα, στην Άρτα και στην Αμφιλογία, και στο Αγρίνιο 34, στο Λεωνίδιο, στο Γήθιο, και 35 στη Σπάρτη, στο Μελιγαλά, στις Καλαμεσσηνίες, αλλά και στο Ελαφωνή στην Κρήτη. Στην περιοχή του Καστελόριζου έχουμε 32 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στην περιοχή του Καστελόριζου οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική, και στα ανατολικά 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική τώρα έχει γενικά έθριο καιρό με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται αυτή τη στιγμή από 27 βαθμούς που έχουμε Μαραθώνα Ραφίνα Λαύριο, μέχρι 32 στα Μέγαρα, στο κέντρο της Αθήνας. Στο Ελληνικό και στο Σκοινιά η θερμοκρασία είναι στους 30 βαθμούς. 28 βαθμούς αυτή τη στιγμή έχει η Θεσσαλονίκη, με νότιους ανέμους 3 μποφόρ, και υπάρχουν ρηπές και έθριο καιρό, και υπάρχουν ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 5 μποφόρ. Τώρα, για αύριο περιμένουμε πάλι γενικά χαρακτηριστικά. Ο γενικά έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις από γευαντινές ώρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά, που θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, και κυρίως στην Ήπειρο με μονωμένες καταιγίδες, καθώς και στην περιοχή της Πελοποννήσου και της Δυτικής Περαιάς υπάρχει πιθανότητα. Η ορατότητα της πρωινής ώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά, και υπάρχει μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 30 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι στο Ιόνιο θα πνέουν 2 με 3 μποφόρ, μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Και για το Καστελόριζο αύριο η άνεμη θα είναι και πάλι δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η Αθήνα θα έχει έθριο καιρό με ανέμους από βόρειες, βόρειο-ανατολικούς, δύο μπουφόρ και ρητές, οι οποίοι θα φτάνουν μέχρι και τα 4 στα ανατολικά. Θερμοκρασία η οποία θα κυμαίνεται από 19 βαθμούς μέχρι 32. Η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με νότιους ανέμους, 3 και ρητές που θα φτάνουν μέχρι και τα 5 μπουφόρ, με 28 βαθμού, με 23 βαθμούς το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Τώρα, η Θράκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18-31. Δυτική Μακεδονία 16 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Ήπειρος 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Θεσσαλία 17 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνης, νησιά Ιωνίου, συγγνώμη, 22 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 20 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο 20 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 12 με 13 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει 29 με 30. Οι Κυκλάδες θα έχουν 23 βαθμούς το πρωί, 29 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 18 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Η Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 21 βαθμούς το πρωί, 30 με 31 το μεσημέρι. Το Δωδεκάνησα 22 με 32 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 22 βαθμούς το πρωί, 33 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 19 βαθμούς το πρωί και μέχρι 30 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ γρήγορα από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως το Ιερό Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Παναγίας Νερατζιωτήσης Σαμαρουσίου σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε μεθέωρτο εσπερινό και περιφορά της Ιεράς Εικόνας, και αύριο Τετάρτη στις 7 το πρωί όρθρο ακολουθεί με θέορτος Θεία Λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνωσμάτα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δυτική Εκκλησία αντιπροσωπεύει μια διακριτή φωνή στην αμερικανική πολιτική. Συμμαχή με τους συντηρητικούς που αντιτίθενται στην έκτρωση ή που τάσσονται υπέρ των κουπονιών για την εκπαίδευση και τη δημόσια προβολή της θρησκείας. Αλλά συστοιχίζεται με τους φιλελεύθερους σε ό,τι αφορά την οικονομική στήριξη της ανθρωπιστικής βοήθειας, την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φτωχούς, τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πρόνοιας, τις αυξήσεις των βασικών μισθών, την ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και την αντίθεσή τους στην θανατική ποινή. Λόγω αυτού του μοναδικού ιδεολογικού μείγματος, οι καθολικοί αποτελούν την πεμπτουσία του αναποφάσιστου ψηφοφόρου στην αμερικανική πολιτική, ένα στρατηγική σημασίας κομμάτι του εκλογικού σώματος με το οποίο φλερτάρουν έντονα και οι δύο πολιτικές παρατάξεις. Οι καθολικοί, όντας το 1/4 των ψηφοφόρων στη ΣΥΠΑ, αποτελούν το εκλογικό σώμα που είναι τοποθετημένο στη μέση και του οποίου οι κινήσεις πολύ συχνά δίνουν την αποφασιστική νικητήρια διαφορά στις εθνικές εκλογές. Επιπλέον, οι καθολικοί των ΗΠΑ διαχειρίζονται ένα αξιοθαύμαστο δίκτυο θεσμών, το οποίο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ενοριακό σχολικό σύστημα όλου του έθνους, ένα μεγάλο νοσοκομιακό δίκτυο, πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα και υπηρεσίες υιοθέτησης παιδιών, διάφορα θρησκευτικά τάγματα αλλά και εθνικές και κρατικές καθολικές συνόδους. Αυτή η θεσμική παρουσία παρέχει στα λόμπι των καθολικών τεχνογνωσία και τους επιτρέπει την άσκηση επιρροής επί πλήθους θεμάτων. Οι Αμερικανοί καθολικοί, ως πολίτες μιας χώρας που αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική και στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, βρίσκονται σε μια μοναδική θέση επιρροής με παγκόσμια δυναμική. Η Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων των ΗΠΑ, για παράδειγμα, παρήχε καθοριστική υποστήριξη στο νόμο περί διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας, στη νομοθεσία περί ελάφρυνσης των χρεών, καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες ανθρωπιστικού χαρακτήρα ή και σχετιζόμενες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος την ιδιαίτερη καθολική κοινωνική διδασκαλία, τότε δεν προκαλεί έκπληξη ο ισχυρισμός ενός αναλυτή ότι έφτασε η ώρα του καθολικισμού για την Αμερική. Δυστυχώς η αμερικανική ώρα καταπνίγηκε με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για διάφορα σκάνδαλα που εμπλέκονταν τότε στελέχη της καθολικής εκκλησίας. Κατά μία έννοια, οι Αμερικανοί καθολικοί ενηλικιώθηκαν και η κοινότητα απέκτησε κύρος εντός της αμερικανικής κοινωνίας με την εκλογή του Τζον Κένεντι το 1960 και την ταυτόχρονη συμμετοχή των ιερέων και των καλογρεών στον αγώνα ορόσημο για τα αστικά δικαιώματα. Το σοκ που προκάλεσε η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για την υπόθεση Roe εναντίον Wade το 1973 οδήγησε στη δημιουργία εντός της Καθολικής Εκκλησίας ενός εκτενούς δικτύου υπέρ της ζωής, το οποίο μάλιστα συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για θεσμικούς περιορισμούς στο ζήτημα των εκτρώσεων και στην κυβερνητική χρηματοδότηση που σχετίζεται με αυτές. Η διαρκώς αυξανόμενη κριτική που ασκούνταν προς τα δημόσια σχολεία, ειδικότερα σε σχέση με την αποτυχία τους να υπηρετήσουν σωστά τους φτωχούς, οδήγησε στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους τρόπους με τους οποίους τα ιδιωτικά θρησκευτικά ενοριακά σχολεία αντιστάθμιζαν την οικογενειακή ανεπάρκεια. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν συμμαχίες μεταξύ των Ευαγγελικών, οι οποίοι ήταν υπέρ της κατοίκων διδασκαλίας, και των μαύρων των υποβαθμισμένων αστικών συνοικιών, οι οποίες ανέπτυξαν πρωτοβουλίες που αφορούσαν την επιλογή σχολείου και εκπαίδευσης. Η προβολή και η επιρροή των επισκόπων κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1980, διότι συστοιχήθηκαν με τους φιλελεύθερους
για τη σύνταξη επισκοπικών εγκυκλίων που καταδίκαζαν τα πυρηνικά όπλα, συγκεκριμένες καπιταλιστικές δομές και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Ρίγκαν στην Κεντρική Αμερική. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δυτική Εκκλησία έγινε βασικός σύμμαχος τόσο των φιλελεύθερων όσο και των συντηρητικών, ανάλογα με το ζήτημα που απασχολεί κάθε φορά. Αυτό φαίνεται και σε κάποιες άλλες εξελίξεις. Όταν στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ήρθε στο προσκήνιο ένα ακόμη θέμα που αναφερόταν ουσιαστικότερα στο φύρο. Η Εκκλησία συμμάχησε με τις συντηρητικές ευαγγελικές ομάδες για να διασφαλίσει το νομικό στάτος του παραδοσιακού γάμου. Επίσης, κάποιοι επίσκοποι άσκησαν πιέσεις στην Εκκλησία εν μέσω εκλογών του 2004, απειλώντας να μην προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τζον Κέρι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη θέση του υπέρ της επιλογής της άμβλωσης. Εν τούτοις, το γεγονός της αύξησης του λατινοαμερικάνικου πληθυσμού στη ΣΥΠΑ και η δυνατή σχέση μεταξύ αυτού και του θεσμού της Καθολικής Εκκλησίας όθησαν τη δεύτερη να παλέψει στεναρά κατά των συντηρητικών προσπαθειών λήψης αυστηρών μέτρων εναντίον των λαθρομεταναστών. Αν και η Καθολική Εκκλησία υπέφερε από την αδυναμία των επισκόπων της να χειριστούν τις υποθέσεις κακοποίησης στις οποίες εμπλέκονταν ιερείς, μια πολιτική εξέλιξη, η εκχώρηση της αρμοδιότητας για τη διαχείριση αυτών των υποθέσεων στις πολιτείες, έδωσε νέα πνοή στην Καθολική Εκκλησία προκειμένου να συνεχίσει να συμμετέχει στα κοινά. Η ονομαζόμενη λοιπόν νέα ομοσπονδοποίηση έδωσε στις κυβερνήσεις των πολιτιών περισσότερη εξουσία για χάραξη πολιτικής. Όπως δείχνουν κάποιες έρευνες, αυτό το γεγονός βελτίωσε το ρόλο των καθολικών διασκέψεων στις πολιτείες, οι οποίες είναι μόνιμοι φορείς αποτελούμενοι από επισκοπές, αλλά συνήθως διοικούνται από λαϊκό, όχι κληρικό, γενικό διευθυντή. Στην πλειονότητα των πολιτιών, αυτές οι διασκέψεις αποτελούν τις καλύτερα εγκαθιδρυμένες και σημαίνουσες θρησκευτικές ομάδες συνηγορίας, με μια χαρακτηριστική μίξη συντηρητικών πολιτισμικά και προοδευτικών οικονομικά θέσεων. Αυτή η συνηγορία λειτουργεί εξισορροπητικά και, όπως συμπεραίνει ο Γιαμάν, συνεισφέρει στην Αμερικανική Δημοκρατία.

Λατινική Αμερική, δημοκρατία και ανάπτυξη. Η Λατινική Αμερική έχει τον μεγαλύτερο καθολικό πληθυσμό, περίπου το 44% των καθολικών παγκοσμίως. Επί σχεδόν 5 αιώνες, η Καθολική Εκκλησία υποστήριζε στη Λατινική Αμερική αυταρχικά καθεστώτα και οικονομικούς ολιγάρχες. Η μεταμόρφωση λοιπόν της Εκκλησίας μετά την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Σε πολλές περιπτώσεις οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι μοναχές αντιστάθηκαν στις δικτατορίες και προστάτευσαν τους αντιφρονούντες. Οι παπικοί νούντσοι με τη σειρά τους παρήχαν τη διεθνή νομιμοποίηση σε τέτοιες προσπάθειες, συμβάλλοντας στη δημιουργία του κύματος εκδημοκρατισμού των τελευταίων δεκαετιών. Ένα άριστο παράδειγμα είναι η Βραζιλία, η μεγαλύτερη σε πληθυσμό καθολική χώρα στον κόσμο. Επί αιώνες η Καθολική Εκκλησία συνδέονταν με πλούσιους γεωκτήμονες και αυταρχικούς ηγέτες, οι οποίοι της παρήχαν τεράστια προνόμια. Κατά τη δεκαετία του 1960 όμως, μια σειρά προοδευτικών

προερχόμενο είτε από την αύξηση του προτεσταντισμού είτε από κοσμικά κινήματα. Το ενδιαφέρον της Καθολικής Εκκλησίας για το δίκαιο των αγροτών και των φτωχών αστών ήταν στενά συνδεδεμένο με τον ρόλο της στην διαδικασία του εκδημοκρατισμού. Η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού τόνισε τις τεράστιες ανισότητες που καταγράφονταν στην παγκόσμια οικονομία και έθεσε υποσυζήτηση το κατά πόσο επιτρέπεται να υπάρχει τόση ένδια εν μέσω ενός άνευ προηγουμένου πλούτου. Αυτό το θέμα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στις συναντήσεις των επισκόπων της Λατινικής Αμερικής στο Μεδεγίν το 1968 και στο Πουέμπλο το 1979. Οι αρχηγοί της Εκκλησίας διάρθρωσαν την ευρέως ισχυρή ιδέα και θέση ότι οι κοινωνικές πολιτικές θα έπρεπε να διαπνέονται από την ιδέα της προσφοράς, μιας ευνοϊκής ευκαιρίας για τους φτωχούς, όπως τόνιζαν. Αυτή η ιδέα υποστηρίχθηκε φυσικά από τη θεολογία της απελευθέρωσης, η οποία επικαλέστηκε την ανάλυση της πάλης των τάξεων για να ασκήσει πιέσεις για ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές δομές, ώστε να πάψει η εκμετάλλευση των φτωχών. Όπως παρατηρεί ο Άντονι Γκίλ, παρόλο που πολλοί επίσκοποι δεν αγκάλιασαν την μαρξιστική μεθοδολογία της απελευθερωτικής θεολογίας, δεν μπορούσαν παρά να αναλογιστούν την κριτική που ασκούσε στην κοινωνία της Λατινικής Αμερικής και να καταλήξουν σε λιγότερο ριζοσπαστικά εν τούτης προοδευτικά συμπεράσματα. Έτσι, επηρεασμένοι είτε από την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, είτε από τις διασκέψεις της ΣΕΛΑΜ ή από τη θεολογία της απελευθέρωσης, οι αρχηγοί της Καθολικής Εκκλησίας έγιναν σε πολλές περιπτώσεις υπερασπιστές των δεινοπαθούντων. Φυσικά, η μαρξιστική διάσταση της θεολογίας της απελευθέρωσης προβλημάτισε την καθολική ιεραρχία. Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτζιγκερ είτε είχε καταδικάσει την απελευθερωτική θεολογία ως μια θεμελιώδη απειλή για την καθολική εκκλησία και είχε υποχρεώσει σε σιωπή τον βραζιλιάνο μοναχό Λεωνάρντο Μποφ μια ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος με τη σειρά του διόρισε περισσότερους συντηρητικούς επισκόπους στη Λατινική Αμερική. Παρά την επίθεση την οποία δέχθηκε, η θεολογία της απελευθέρωσης επιβιώνει μεταξύ των ιερέων και των λαϊκών καθολικών, οι οποίοι αναζητούν δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της απελπιστικής φτώχειας στη Λατινική Αμερική. Εκτός από τη δειλία της ιεραρχίας, η προοδευτική παρόρμηση υφίσταται περιορισμούς και για άλλους λόγους. Η Καθολική Εκκλησία αντιμετωπίζει μια δραματική έλλειψη ιερέων στη Λατινική Αμερική, η οποία αποδυναμώνει την επιρροή της σε σχέση με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εκκλησίες της Πεντηκοστής και τον μεγάλο αριθμό λαϊκών ιεραποστόλων που αυτή διαθέτει. Αυτός ο ανταγωνισμός έχει οδηγήσει τους καθολικούς επισκόπους στη δημιουργία Λόμπι προς διασφάλιση της κυβερνητικής υποστήριξης, γεγονός που τους όθησε σε μεγαλύτερο συμβιβασμό με την πολιτική και οικονομική ελίτ. Έτσι, ενώ συνεχίζεται η ανησυχία της Καθολικής Εκκλησίας για τους φτωχούς, η εξάρτησή της από την κυβερνητική υποστήριξη μετριάζει σε κάποιες χώρες την ορμή της για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις.

Αφρικανικοί αγώνες. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η Καθολική Εκκλησία βίωσε μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση στην υποσαχάρη Αφρική, όπου από έναν πολύ μικρό πληθυσμό, τον οποίο διέθετε το 1900, έφτασε να απαριθμεί σχεδόν 125 εκατομμύρια μέχρι το 2000. Τουλάχιστον 4 αφρικανικά

κατοικητικά έθνη διαθέτουν ή προσεγγίζουν την πλειοψηφία σε καθολικό πληθυσμό, ενώ σημαντική είναι και η καθολική παρουσία σε άλλα. Εν τούτης, η τεράστια Αφρικανική Ήπειρος φέρνει την Εκκλησία μπροστά σε διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με ζητήματα από τον φυλετισμό έως τη φτώχεια, από τον εμφύλιο πόλεμο έως την αντιμετώπιση του AIDS, από το ριζοσπαστικό Ισλάμ έως τη δικτατορία και τη διαφθορά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η πολιτική των καθολικών διαφοροποιείται ευρέως και η επιρροή της Καθολικής Εκκλησίας διαφέρει ριζικά από έθνος σε έθνος. Ως ανεξάρτητος τομέας της κοινωνίας των πολιτών, η Δυτική Εκκλησία προώθησε τον εκδημοκρατισμό σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό σε πολλές χώρες. Στο Μαλάουι, για παράδειγμα, οι καθολικοί επίσκοποι μοίρασαν μια επισκοπική εγκύκλιο, η οποία επέκρινε την μονοκομματική κυβέρνηση του Χάστινγκς Καμούζου Μπάντα. Η εν λόγω εγκύκλιος υπήρξε το σημείο καμπής για τον εκδημοκρατισμό αυτής της χώρας. Επιπλέον, η Καθολική Εκκλησία καθοδήγησε τα λαϊκά κινήματα της αντιπολίτευσης ενάντια στον απολυταρχισμό στην Κένια, τη Ζάμπια και την Γκάνα. Στο πολεμοπαθές Κονγκό, οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας αγωνίστηκαν για τη δημιουργία ενός φόρουμ συμφιλίωσης που θα αποτελούσε ένα μέσο προώθησης της ειρήνης και της μετάβασης στη δημοκρατία. Ωστόσο, σε άλλες χώρες όπως η Ρουάντα, το Καμερούν και η Ουγκάντα, οι Καθολικοί αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ως διαμεσολαβητές της δημοκρατίας. Η Δυτική Εκκλησία παρήχε συχνά ζωτική σημασία υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας εκεί όπου οι κυβερνήσεις είναι είτε ανεπαρκείς είτε διεφθαρμένες. Στην Αγκόλα μεταμορφώθηκε από εικονικό παράρτημα των Πορτογάλων απικιστών σε μια πραγματικά ανεξάρτητη εξουσία. Καθώς στο νέο αιώνα το έθνος ανέκαμπτε από τον εμφύλιο πόλεμο, η Δυτική Εκκλησία μετατράπηκε σε παρένθετο κράτος, διαχειρίστηκε ένα δίκτυο σχολείων και φιλανθρωπιών και δημιούργησε τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Όπως ανέφερε ο Χίουοντ, η Καθολική Εκκλησία αντεπεξήλθε σε ένα σπαρακτικό εμφύλιο πόλεμο και σε μία μελιτές ιδεολογικές επιθέσεις, τις οποίες δέχτηκε ως ένας δυναμικός προφητικός και πολιτικός ηγέτης για μια ανεξάρτητη Αγκόλα. Επιπλέον, οι διεθνείς διασυνδέσεις των Καθολικών λειτουργούν ως δεξαμενή παροχής βοήθειας στο λαϊκό αγώνα. Το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Σουδάν. Εκεί, το αραβικό ισλαμιστικό καθεστώς διεξήγει έναν 20ετή πόλεμο καμένης γης ενάντια στους γηγενείς Αφρικανούς του νότιου τμήματος της χώρας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν κυρίως χριστιανοί και οπαδοί θρησκειών που ασπάζονταν οι φυλές τους. Ο πόλεμος που χαρακτηρίστηκε ως γενοκτονία από την κυβέρνηση του George Bush έληξε με 2 εκατομμύρια νεκρούς και τον εκτοπισμό 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτός ήταν ο λεγόμενος ξεχασμένος πόλεμος της Αφρικής, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που οι δυτικοί χριστιανοί και Εβραίοι ανέλαβαν την υπόθεση του Νότιου Σουδάν. Η ηγετική φυσιογνωμία που ξεσήκωσε το διεθνές ενδιαφέρον για τα δεινά των βαλόμενων Αφρικανών του Σουδάν ήταν ο καθολικός επίσκοπος Μακράμ Γκάσης. Σε μια επισκοπή μεγαλύτερη από αυτήν της Ιταλίας, ο επίσκοπος Γκάσης πραγματοποιούσε συχνές επισκέψεις σε πολεμοπαθείς περιοχές, συντηρώντας εκεί τα πνευματικά, εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα των Καθολικών. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ταξίδευσε πολύ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενημερώνοντας για τις ακρότητες εναντίον των ανθρώπων του ποιμνίου του. Ήταν το πρόσωπο κλειδί που πίεσε τη γερουσία των ΗΠΑ να ψηφίσει τον ειρηνευτικό νόμο για το Σουδάν το 2002, ο οποίος αυτόματα πίεσε την κυβέρνηση του Χαρτούμ να υπογράψει συνθήκη ειρήνης με τους επαναστάτες του Νότου. Αν και εύθραυστη ειρήνη αυτή διασφάλισε την απαραίτητη διεθνή βοήθεια για την ανοικοδόμηση του διαλυμένου έθνους και επέτρεψε στους πρόσφυγες να επιστρέψουν. Όταν στη συνέχεια ξέσπασε πόλεμος στα δυτικά της χώρας, ο οποίος οδηγούσε σε έναν ακόμη γύρο εθνοκάθαρσης, ο επίσκοπος Γκάσης ανέλαβε την υπόθεση αυτή τη φορά των Αφρικανών μουσουλμάνων στον Νταρφούρ. Η Ουγκάντα είναι άλλη μια χώρα σε αναταραχή. Εκεί η Καθολική Εκκλησία λειτουργεί ως δημοφιλής υπερασπιστής του λαού του βόρειου τμήματος της χώρας, ο οποίος τρομοκρατείται επί χρόνια από τον στρατό αντίστασης του κυρίου. Ο LRA, αυτή η περίεργη συμμορία αρπακτικών, επί χρόνια σκότωνε ενήλικες και απήγαγε παιδιά, τα οποία στη συνέχεια είτε έντασε στα στρατεύματά του, είτε
τα χρησιμοποιούσε με πολλούς άλλους τρόπους. Οι καθολικοί ηγέτες δημοσιοποίησαν την κρίση της Βόρειας Ουγκάντα, ειδικά το θέμα των χιλιάδων προσφύγων, κυρίως των παιδιών που τράπηκαν σε φυγή από τα σπίτια τους. Η Καθολική Εκκλησία παρήχε κέντρα ασύλου για αυτά τα παιδιά και διατηρούσε χώρους κοινωνικής επανένταξης για ανθρώπους που είχαν υπάρξει παιδιά στρατιώτες του Αλερέι. Ενώ οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν δείχνουν την επιτυχή επιρροή των Καθολικών, η Ρουάντα, της οποίας ο πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του Ρωμαιοκαθολικός, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεγάλης αποτυχίας του να ξεπεραστούν οι φυλετικές διαμάχες. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας βρίσκονται στο γεγονός ότι η Καθολική Εκκλησία συνωμότησε με τους Βέλγους αποικιοκράτες, οι οποίοι υιοθέτησαν μια εσκεμμένη πολιτική καλλιέργειας της αντιπαράθεσης μεταξύ Τούτσι και Χούτου. Πράγματι, οι Καθολικοί Ιεραπόστολοι αρχικά επέλεξαν την ιεραρχία των Τούτσι ως εργαλείο για την κήρυξη του Ευαγγελίου. Αργότερα η Καθολική Εκκλησία στράφηκε προς τους Χούτου, γεγονός που επιδείνωσε την εθνική διαίρεση στην κοινωνία της Ρουάντα. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τον εθνικό διχασμό. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του γενικού αφιερώματος στην μικρασιατική καταστροφή, σήμερα με τη βοήθειά σας θα διερευνήσουμε τα αίτια και την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα δούμε την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μιλήσουμε βέβαια και για τον εθνικό διχασμό και τα επακόλουθά του. Δεν ξέρω, κύριε Καραμπελιά, αν θα θέλατε εισαγωγικά να λέγαμε δύο λόγια για τους Βαλκανικούς πολέμους που λειτουργήσαν, θα έλεγε κανείς, ως προανάκρουσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ούτως ή άλλως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκρηξή του πάλι στα Βαλκάνια έγινε, στο Σεράγεβο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε η τελική αφορμή και οι Βαλκανικοί πόλεμοι έπαιξαν, όπως είπατε, ήταν το προανάκρουσμα και ίσως έπαιξαν και ένα σημαντικό ρόλο για την πυροδότηση του πολέμου. Να πούμε το εξής, ότι μετά τον πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο η Ελλάδα ιτήθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, εξαιτίας του κριτικού ζητήματος, διότι από το 1830, ουσιαστικά από το 1841, αρχίζουν οι κριτικές επαναστάσεις, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη και αποτελούν την μεγάλη αφορμή για την εγρήγορση, αν θέλετε, του ελληνικού κόσμου απέναντι στους Οθωμανούς. Έχουμε τη μεγάλη επανάσταση 1866, 1887, πριν το 1897, πριν από τον πόλεμο, 1905 στο Φέρισο, δηλαδή είναι μια αδιάκοπη σειρά επαναστάσεων η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με το μακεδονικό ζήτημα για να ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Το μακεδονικό είναι πάλι συγκρούσεις η οποία η Μακεδονία τότε, για να έχουμε μια εικόνα, και η Ήπειρος κατέχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως εκεί αναπτύσσεται μια σύγκρουση η οποία έχει μάλιστα τριπλό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αντιπαράθεση με τους Οθωμανούς, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο είναι με τους Βουλγάρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι γίνεται μια σύγκρουση για την Μακεδονία, η οποία τους αποήχους τους είχαμε μέχρι σήμερα, έτσι, με το θέμα των Σκοπίων, την ονομασία κτλ. Είναι συνέχεια αυτού του ζητήματος. Και άρα υπάρχει και μια σύγκρουση στη Μακεδονία, η οποία κρατάει επί πολύ καιρό. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σταδιακώς αρχίζει να χάνει τμήματα της επικράτειάς της. Ήδη η Αυστρο-Ουγγαρία θα της αποσπάσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ανήκε μέχρι τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα γίνει Ιταλοτουρκικός πόλεμος, με τον οποίο έτσι το 1910-1911, με τον οποίο η Ιταλία θα αποσπάσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα από την Τουρκία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επανάσταση όλης της κρίσης, είναι η επανάσταση των Νεοτούρκων, δηλαδή έχουμε μία επανάσταση με κέντρο της Θεσσαλονίκη, έτσι, όπου ήταν το κέντρο των αξιωματικών που έκαναν την επανάσταση, που ονομάστηκαν Νεοτούρκοι, και η οποία στην αρχή θεωρήθηκε και την όμψαν και οι Έλληνες και οι άλλοι αλλήτρωτοι λαοί, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι ήταν μια επανάσταση που θα έδινε δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και γι' αυτό χαιρετίστηκε με εκδηλώσεις αδελφοσύνης. Έτσι ήταν, μάλιστα ένα τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφει ο Ιώνας Ραούμης και άλλοι, ήταν μια μεγάλη έξαρση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η επανάσταση όμως πολύ σύντομα έδειξε ότι δεν σκόπευε στη δημιουργία μιας ισοπολιτείας μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων, αλλά στον εκτουρκισμό του κράτους του τουρκικού. Γι' αυτό ήδη είχαν αρχίσει οι διώξεις κατά των Αρμενίων, έτσι. Η πρώτη σφαγή των Αρμενίων είχε ήδη πραγματοποιηθεί, και απέναντι σε αυτό οι βαλκανικοί λαοί αρχίζουν πλέον να βλέπουν ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την προσπάθεια εκτουρκισμού, παραδείγματι καταργούνται τα σχολιά, τα ελληνικά, η εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, ένα σύνολο από πράγματα, από μέτρα τα οποία παίρνουν οι Νεότουρκοι. Ως απάντηση σε αυτό γίνεται και η επανάσταση του 1909 στην Ελλάδα, το Γουδί. Δηλαδή έχουμε μια επανάσταση η οποία έρχεται μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων, και μετά τις κριτικές εξελίξεις, διότι οι Νεότουρκοι, παρότι η Τουρκία είχε αποχωρήσει από την Κρήτη, θέλει να επανέλθει, διότι κρατούσε την τυπική επικυριαρχία, ζητάει πάλι την Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι επανάσταση πάλι στην Κρήτη, με επικεφαλή στον Βενιζέλο, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός στην κρητική πολιτεία. Αυτό για να πολύ συχνά απορούμε για το Βενιζέλο, πώς εμφανίζεται. Ο Βενιζέλος από το 1887 παίζει ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Κρήτης. Επομένως, μέχρι να έρθει στην Ελλάδα το 1909-1910, έχει 20-22 χρόνια πολιτική και ένοπλη κάποτε δραστηριότητα στην Κρήτη. Επομένως, το λέω γιατί δεν έχουμε αίσθηση του πώς και γιατί φτάσαμε, γι' αυτό επιμένω λίγο σε αυτά. Και έρχεται λοιπόν η επανάσταση του 1909, η οποία στρέφεται κυρίως εναντίον του θρόνου και κατεξοχήν εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος και έχει ως κεντρικό αίτημα την αποχώρησή του από τη θέση αυτή. Η επανάσταση κυριάρχησε, παρά έγιναν προσπάθειες πολύ σύντομα, ανέμακτη, μοιάζει με την επανάσταση του 1843, έτσι, την 3η Σεπτεμβρίου. Έτσι ήταν και η επανάσταση στο Γουδί, ήταν όντως ανέμακτη, δεν υπήρξε αντίδραση και άρχισε μια νέα διαδικασία αλλαγής ουσιαστικά του πολιτικού προσωπικού. Οι επαναστάτες του στρατιωτικού συνδέσμου, ένα με τους οποίους είναι ονόματα που θα συναντήσουμε μετά, έτσι, ο Πάγκαλος, ο Κονδύλης, με επικεφαλή στον Νικόλαο Ζόρμπα, καλούν τον Βενιζέλο να αναλάβει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος κατορθώνει να τα βρει, θα λέγαμε, με το βασιλιά Γεώργιο, και αρχίζει μια νέα περίοδος από το 1910-1911, κατά την οποία η Ελλάδα, επειδή η Βουλγαρία με τη Σερβία ετοιμάζονταν ήδη να κάνουν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι όπως σας είπα απειλούσε τους πληθυσμούς και τους Σέρβικους και τους Βουλγάρικους που βρίσκονταν στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά την ήττα της Τουρκίας στον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο ετοιμάζει οι Βαλκανικές χώρες να, αυτές οι δύο και το Μαυροβούνιο που ήταν τότε συγκρουστούν με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Βενιζέλος κατορθώνει την εξτρέμις, θα λέγαμε, την τελευταία στιγμή να εισαγάγει και την Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία, διότι όπως έλεγε, εάν μεν κέρδιζαν αυτές οι δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Θεσσαλονίκη θα πέρναγε στα χέρια της Βουλγαρίας και η Ελλάδα θα είχε αποκοπεί μέχρι τον Όλυμπο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία η συμμετοχή και πράγματι έγινε, υπήρξε συμμετοχή, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και η Ήπειρος, και επομένως ουσιαστικά η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε.
0: Η Ελλάδα δηλαδή βγαίνει...
1: Βαλκανικός πόλεμος.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Διότι η Βουλγαρία, η οποία ήταν η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, λέγεται η Προσία των Βαλκανίων,
0: ναι,
1: δεν αρκέστηκε σε αυτά που είχε πάρει, έτσι, και ήθελε να καταλάβει και τα εδάφη που είχε η Σερβία, τα σημερινά Σκόπια, δηλαδή όλη την περιοχή των Σκοπίων, και τη Θεσσαλονίκη κατ' εξοχήν. Οπότε είχαμε δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ιτήθηκε η Βουλγαρία, ήταν και η Ρουμανία μάλιστα με τους συμμάχους εναντίον της Βουλγαρίας, και λίγο πολύ τότε φτάσαμε σε κάποια σύνορα παρόμοια με τα σημερινά, παρότι η Βουλγαρία συνέχιζε να έχει ένα τμήμα από την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα μετά τους δύο πολέμους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πόλεμοι γέννησαν την τάση βαλκανικών χωρών,
0: ναι,
1: και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της κτήσεις, έτσι,
0: ναι,
1: έχασε όλη την ευρωπαϊκή, μάλιστα κάποια στιγμή μετά τον πρώτο πόλεμο η Βουλγαρία είχε φτάσει στα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη, εκεί είχαν φτάσει. Βέβαια με το δεύτερο Βαλκανικό τους το ξαναπήραν οι Τούρκοι και φτάσαν τα σύνορα στον Εύρο. Άρα ναι, η Τουρκία έτσι διακατέχεται από αισθήματα ρεβάνς. Θέλει δηλαδή να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί και στη Μακεδονία και στη Θράκη,
0: ναι,
1: οι οποίοι συνέχεια αντιλάγησαν.
0: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια έκφραση έτσι που χρησιμοποιείται, ότι η Ελλάδα έχει πάει με τη σωστή πλευρά,
1: ναι,
0: βλέπει το γόητρό της πολύ δυνατό, ότι η Τουρκία, μας είπατε, ουσιαστικά έχει χάσει κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και έχει χάσει εδάφη, σκοπεύει να τα πάρει πίσω. Είναι λίγο...
1: Ειδικά τα νησιά επιμένει,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί που γίνεται και σήμερα η διεκδίκηση της Τουρκίας,
0: ναι,
1: και ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Περίμενε κάποια φορητά, αλλά ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος και έτσι δεν έγινε. Ετοιμαζόταν, δηλαδή,
0: ναι,
1: η Ελλάδα,
0: ναι,
1: ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τουρκική επίθεση εξαιτίας των νησιών.
0: Θέλω να μείνουμε...
1: Άρα, ναι, ναι, θέλω να πω, επομένως η Τουρκία,
0: ναι,
1: πηγαίνει με τις αναθεωρητικές δυνάμεις στον Παγκόσμιο Πόλεμο, για στον οποίο θα έρθουμε, δηλαδή τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, διότι θέλει να ανακατακτήσει τα εδάφη που έχασε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τοποθετείται σε εκείνη την πλευρά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που επικρατεί στη γειτονική χώρα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που μας,
1: ναι,
0: ανήκουν.
1: Και αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις ενάντια στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, για να έχουμε μια εικόνα,
0: ναι.
1: Το 1914 γίνονται μεγάλες διώξεις εναντίον των ελληνικών πληθυσμών και μέχρι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες πρόσφυγες ήδη από τότε. Δηλαδή, οι πρόσφυγες όλοι θεωρούμε ότι άρχισαν πριν. Όχι. Ξεκίνησε τότε το προσφυγικό. Τότε φτιάχτηκαν τα τάγματα εργασίας, τα αμελέ, τα μπουρλαροί που στάλθηκαν οι Έλληνες στην Ανατολή.
0: Για να εξοντωθούν.
1: Και πάρα πολλοί εξοντώθηκαν. Έτσι. Οπότε έχει αρχίσει ουσιαστικά η διαμάχη, η οποία οδήγησε και μετά στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η διαμάχη αυτή έχει αρχίσει ήδη από το 13-14.
0: Μάλιστα.
1: Όταν η Τουρκία κάνει δικτατορία, γίνεται πραξικόπημα από τρεις πασάδες νεότουρκους, ρίχνουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά κρατάνε φυλακισμένο τον Σουλτάνο και προσπαθούν, μπαίνοντας στο στρατόπεδο της Γερμανίας, θα έρθουμε σε αυτό, εξάλλου έχει ήδη η μεγάλη αντιπαράθεση των δυτικών δυνάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Γερμανία. Γίνεται διότι η Γερμανία έφτιαξε έναν ζωτική σημασία σιδηρόδρομο που πήγαινε ουσιαστικά από το Βερολίνο μέχρι τη Βαγδάτη και έφτανε στον Περσικό κόλπο, με τον οποίο η Γερμανία δοκίμαζε πρώτον να ελέγξει όλη αυτή την περιοχή και τα πετρέλαια της περιοχής, διότι ήδη είχε αρχίσει το πετρέλαιο να είναι σημαντικό, και δεύτερο από εκεί να μπορεί να ελέγχει τους δρόμους προς την Ινδία και προς την Αφρική. Άρα ήταν ζωτικό ζήτημα για τους Αγγλογάλους, που είναι η αντίθετη πλευρά, το θέμα του προσανατολισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και να πούμε λίγο στον πρώτο. Ναι.
0: Πριν πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι κλίμα επικρατεί στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους?
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά υπάρχει ένα πολύ ενθουσιώδες κλίμα. Φανταστείτε ότι ήρθαν από την Αμερική και κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό, ο οποίος ήταν πολύ μικρός και μεγάλος εξαφνικά, 56.000 μετανάστες. Κατετάγησαν χιλιάδες Κύπροι, Κρήτες, ήρθαν Έλληνες από όλο τον κόσμο, αφού στο τέλος ο Βενιζέλος και ο ελληνικός στρατός είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, γιατί δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει επιμελητία και δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα η οποία είχε μικρό στρατό έφτασε ήδη σε 130.000 στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά ακόμη περισσότερο με τους νέους πληθυσμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε και απόλυτη ομογένεια, υπήρχε μια τεράστια συμμετοχή, δηλαδή ήταν μια εποχή μεγάλου ενθουσιασμού η εποχή των Βαλκανικών πολέμων.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και στη συνέχεια θα πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο Εθνικός Διχασμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς. Φτάνουμε λοιπόν, κύριε Καραμπελιά, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ποια είναι τα αίτια και ποια είναι η αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι ότι ο κόσμος έτσι απικιακά λίγο πολύ έχει μοιραστεί,
0: ναι,
1: μεταξύ Εγγλέζων, Γάλλων και εν μέρη της Ρωσίας που έχει πάρει αρκετά εδάφη. Και επομένως η Γερμανία, η οποία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανική χώρα, ουσιαστικά είναι η πρώτη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης ήδη από τότε, όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρεί ότι περιορίζεται από την παρουσία και την κυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Άρα ζητά μια αναθεώρηση ουσιαστικά και η Αυστρία εν μέρη. Η Αυστρία όμως είναι η Αυστρο-Ουγγαρία, για να έχουμε μια εικόνα οι ακροατές μας. Τότε περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος όλη τη Σλοβενία, την Κροατία, το μεγαλύτερο μέρος σημερινής Σερβίας, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, ένα κομμάτι της Πολωνίας, ένα κομμάτι της Ρουμανίας. Δηλαδή ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία η οποία επιβίωνε δια της επεκτάσεως.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Η Γερμανία, σας είπα, ήταν η μεγάλη βιομηχανική δύναμη που ήθελε να επεκταθεί και στα ανατολικά της, δηλαδή στη σημερινή και στην Πολωνία, ακόμα και σε εδάφη που ανήκαν τότε στη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να ελέγξει την Ανατολή και το πετρέλαιο, άρα μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και να φτάσει η Αφρική, η Ινδία κτλ. Απέναντι σε αυτό οι κατέχοντες, που ήταν έτσι οι παλιές αφικιακές δυνάμεις, οι δυτικές, οπωσδήποτε αντιδρούν στην επέκταση, και έτσι φτιάνονται δύο συμμαχίες μεγάλες. Η μία ήταν η Εγκάρδια Συνεννόηση, η Αντάντ, όπως λεγόταν, Αντάντ Κορδιάλ, στην οποία ανήκαν στην πρώτη περίοδο η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία. Για πρώτη φορά η Ρωσία είναι σύμμαχος με τις δυτικές δυνάμεις, έχει σημασία, μέχρι τότε ήταν πάντα αντίπαλοι, και η Ιταλία. Αυτές είναι οι τρεις δυνάμεις αρχικώς. Και από την άλλη πλευρά η συμμαχία των κεντρικών, όπως λεγόταν, αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ιταλία μέχρι το 1915, που άλλαξε και πέρασε με το στρατόπεδο της Αντάντ, ανήκε και αυτή στο στρατόπεδο του. Και φτιάνονται επομένως και από εκεί και πέρα μικρότερες δυνάμεις, η Βουλγαρία, η οποία θα προσχωρήσει στις κεντρικές δημοκρατίες, η Ρουμανία θα περάσει με την Αντάντ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό ήταν το σημαντικό, θα περάσει με την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα το σύνολο περίπου των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει να τοποθετείται σε ένα από τα δύο στρατόπεδα, με μία αφορμή που ήταν η δολοφονία του Αρχιδούκα στο Σεράγεβο της Αυστρίας, ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Αυστρία την επίθεση εναντίον της Σερβίας, για να καταλάβει και την υπόλοιπη Σερβία, και να ξεκινήσει έτσι με τη λογική του ντόμινο ένας πόλεμος. Το βλέπετε τον ντόμινο και σήμερα λίγο πολύ με την Ουκρανία, μόνο που δεν παίρνει ένοπλο χαρακτήρα έτσι, ακόμα ελπίζω τουλάχιστον.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο διευκρινιστικά κάτι πριν συνεχίσετε.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα θα μπορούσε να μην πάρει θέση?
1: Ναι, αυτό σας λέω. Η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν είναι στην Ελλάδα, η οποία ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα από το καλοκαίρι φθινόπωρο του 2014 που η Τουρκία μπαίνει ανοιχτά, γιατί μέχρι τότε έτσι ταλαντευόταν, ναι. Γινόταν συζήτηση σε ποιο στρατόπεδο θα πάει, παρότι ήταν σαφές, μπαίνει με τις κεντρικές δυνάμεις. Άρα για την Ελλάδα και τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό τότε, τον Βενιζέλο, δεν ήταν δυνατό παρά να πάρει θέση με τις δυνάμεις της Αντάντ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, επειδή υπήρχε μια διαρχία στο ελληνικό ναι. σύστημα, δηλαδή από τη μία πλευρά υπήρχε ο Πρωθυπουργός που ήταν λαοπρόβλητος, έτσι, είχε συντρίψει τους πάντες στις εκλογές, είχε κάνει ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, τότε έτσι ξεκινάνε όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα, δημιουργεί το εργατικό δίκαιο, το δικαίωμα της απεργίας, ένα σύνολο από πράγματα γίνονται σε αυτή την πρώτη μεγάλη περίοδο Βενιζέλου, 1911-1914-15. Κατά αυτή λοιπόν, από την άλλη πλευρά υπάρχει όμως γύρω από τον πια βασιλιά Κωνσταντίνο, διότι υπήρχε το εξής, ο βασιλιάς Γεώργιος που ήταν έτσι βασιλιάς κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ήταν μάλλον φιλοανταντικός.
0: Μάλιστα.
1: Έρεπε προς την Αγγλία και όμως δολοφονείται το 1913 στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει παραμείνει μάλλον ανεξιχνίαστη αυτή η δολοφονία, με αποτέλεσμα να έρθει στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος μέχρι τότε, ο οποίος ήταν γερμανοτραφής, είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μάλιστα είχε ως σύζυγο την αδερφή του Κάιζερ, του βασιλιά, μάλιστα. του αυτοκράτορα της Γερμανίας, και δίπλα του είχε μια ολόκληρη ομάδα γερμανικής αποκλήσεως αξιωματικών, αλλά όχι μόνο, και επομένως έχουμε στην κορυφή του κράτους μια διαρχία,
0: ναι.
1: ανάμεσα ναι. στο παλάτι που είναι πια ο Κωνσταντίνος με την ομάδα, ο Στρέιτ είναι γερμανικής καταγωγής, γίνεται υπουργός εξωτερικών, ο Μεταξάς έχει σπουδάσει στη Γερμανία, ο Δρουσμανής, δηλαδή έχουμε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι όλοι προσβλέπουν προς τη Γερμανία, αλλά επειδή, και το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος στον Κάιζερ που τον πίεζε να συμπαραταχθεί μαζί του, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, επειδή είμαστε ναυτική χώρα και στα παράλια η Αγγλία και η Γαλλία μπορούν να μας συντρίψουν, δεν μπορούμε να βγούμε στον πόλεμο με τη Γερμανία, μπορούμε όμως να τηρήσουμε ουδετερότητα, να μην συμμετάσχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω σε αυτό συγκρούεται με τον
0: Βενιζέλο,
1: διότι την ίδια στιγμή οι σύμμαχοι, για να προσελκύσουν την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που μπήκε και η Βουλγαρία στον πόλεμο με τους Γερμανούς, τις πρώτον δίνουν οι Άγγλοι, υπόσχονται να δώσουν στην Ελλάδα να επιστρέψουν την Κύπρο, να όλη την Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο και την Ανατολική Θράκη, τη Θράκη συνολικά, διότι μέχρι τότε ένα κομμάτι το είχε η Βουλγαρία και ένα η Τουρκία, παραχωρείται αυτό και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για τη Μικρά Ασία, για τη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα τέλη του 1914. Εκεί αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, όπως σας είπα, στο εσωτερικό του διπλού αυτού συστήματος που υπήρχε εξουσίας. Η χειρότερη περίπτωση όταν μπαίνεις σε τέτοιες εποχές κρίσης είναι να υπάρχει διαδικό σύστημα εξουσίας. Αυτό καταλήγει πάντα σε διχασμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Να σας πω κάτι, δεν
1: αυτό,
0: είναι...
1: Αν θέλετε...
0: Ναι.
1: Ναι, σε αυτό φτάσαμε, διότι ναι. ο Βενιζέλος όταν ήρθε
0: ναι.
1: το 1911 δεν ακολούθησε τον στρατιωτικό σύνδεσμο που ήθελε να επιμείνει στην αποπομπή του Κωνσταντίνου από το στράτευμα, τον επανέφερε, με τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα στο εσωτερικό όλων των δυνάμεων, και επειδή ο Βενιζέλος εκπροσωπούσε, για να βάλουμε λίγο αυτή την παράμετρο,
0: μάλιστα,
1: τον αλήτρωτο ελληνισμό, δηλαδή μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και το ελλαδικό κράτος ήταν 2,5. Ο Βενιζέλος εξέφραζε τη σύνθεση, αν θέλετε, ερχόμενος από την Κρητική Επανάσταση, ανάμεσα στον αλήτρωτο ελληνισμό και το ελλαδικό κράτος. Και προσπάθησε λοιπόν σε όλη την πρώτη περίοδο, ιδιαίτερα με τον βασιλιά Γεώργιο, που κατόρθωνε να έχει μια καλή σχέση, να διασφαλίσει μια συνεννόηση όλων των μερίδων, θα λέγαμε, της παλιάς και της νέας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όταν το 1900, μέχρι το 1914, προτού δηλαδή η Γερμανία ξεκινήσει τον πόλεμο, υπάρχει μια συνεννόηση. Και ο Μεταξάς είχε κάνει σχέδιο απόβαση στην Γαλλίπολη, αυτή που μετά έγινε η αφορμή για να συγκρουστεί. Αλλά από τη στιγμή και πέρα που μπαίνει η Γερμανία στο παιχνίδι, όσοι ήταν, και ξέρετε, είχαν μεγάλη αιμονή, γιατί πίστευαν πρώτα-πρώτα ότι η Γερμανία, επειδή ήταν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, θα επικρατούσε, και επομένως ήταν ένας επιπλέον λόγος, πέρα από τη γερμανική τους ροπή, ένας επιπλέον λόγος να λένε ότι δεν πρέπει να μπούμε στον πόλεμο, διότι θα νικήσει η Γερμανία και επομένως θα βρεθούμε με τους χαμένους.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν, αν θέλετε, το σκεπτικό της μερίδας των Κωνσταντινικών, του βασιλικού στρατοπέδου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε, κύριε...
1: Ο Βενιζέλος, ναι, είχε ένα άλλο σκεπτικό, ναι, ότι ανοίγεται η δυνατότητα η Ελλάδα να ικανοποιήσει όλους τους εθνικούς της πόθους, διότι με την πλευρά των Γερμανών είναι και η Τουρκία και η Βουλγαρία, που είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδας, ενώ από την άλλη πλευρά μας δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τους εθνικούς στόχους που είχε η Ελλάδα. Αυτή είναι η σύγκρουση.
0: Κύριε Καραμπελιά, ξέρω ότι δεν είναι δόκιμο να κρίνουμε στιγμές της ιστορίας με τα σημερινά δεδομένα.
1: Φυσικά.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κρίνοντας αυτές τις αποφάσεις σήμερα και παρουσιάζοντάς μας τις δύο πλευρές, ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση που, κοιτάξτε, εκπροσωπούσε και την πλειοψηφία του λαού?
1: Ναι, και την πλειοψηφία του λαού προφανώς, γιατί να σας πω πώς αποδεικνύεται ότι, ναι, το 1915 λοιπόν, ενώ είχε κατορθώσει ο Βενιζέλος να πείσει τον βασιλιά να συμμετάσχουν με το, έτσι, στις αρχές μέχρι το Φεβρουάριο στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ, τελικώς παρενέβη και ο Κάιζερ, έχουμε επιστολές του, έχουμε, κινητοποιήθηκε όλο αυτό το στρατόπεδο, έπαιξε βασικό ρόλο ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, τον είχε βάλει ο Βενιζέλος, έτσι, ακριβώς για να δείξει, ενώ δεν είχε βάλει κανένα από το στρατιωτικό σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτό τον επικρίνουν, ότι έβαλε όλη την ομάδα του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο και είπε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία στην Γαλλίπολη, και δίστασε ο Βενιζέλος προς στιγμήν, και μέσα μια-δυο μέρες, έτσι γύρω εκεί στις 26-27 23 με 27 Φεβρουαρίου, γύρισαν τα πράγματα, ο Κωνσταντίνος το αρνήθηκε, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε, έτσι, φεύγει από πρωθυπουργός, γιατί επέμενε έτσι ότι αυτός ήταν ο δρόμος. Και ξαναγίνονται εκλογές το Μάιο, ναι, τις οποίες κερδίζει και πάλι, παρότι αντιπαρατήθηκε πια ανοιχτά με τον βασιλιά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άρα μας δείχνει, έτσι, ποια ήταν, και μάλιστα επειδή μιλάμε συχνά για αντίθεση παλιάς Ελλάδας, ο Βενιζέλος κυριάρχησε στη λεγόμενη παλιά Ελλάδα σε εκλογές του 2015, παίρνοντας 60%.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε...
1: Δεν είχε άλλο δρόμο η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι εάν υποθέσουμε ότι κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της κεντρικής, έτσι, δηλαδή της Βουλγαρίας, Τουρκίας, θα έχανε τη Θεσσαλονίκη, θα έχανε, θέλω να πω,
0: μάλιστα,
1: ότι ήταν μάλλον μονόδρομος. Και άρα η λογική της ουδετερότητας πρώτον οδηγούσε, μετέβαλε την Ελλάδα σε κλωτσοσκούφι, γιατί είχαμε γερμανικά στρατεύματα, βουλγαρικά στρατεύματα, γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα, οι Ιταλοί είχαν καταλάβει μέχρι και τα Γιάννενα, δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο του διχασμού που αρχίζει από το 15. Α, ναι, να πω λοιπόν ότι γίνεται πρωθυπουργός το 15 πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου. Παράτυπα καθυστερείται να αναλάβει την κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο και μέσα ένα μήνα, επειδή είπε να πρότεινε να βοηθήσει η Ελλάδα τη Σερβία με την οποία είχε σύμφωνο, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει τη Σερβία, υπήρχε σύμφωνο φιλίας και αμοιβαίας συνδρομής, ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκε και παρετήθηκε πάλι ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Άρα από τότε αρχίζει αυτό που λέμε διχασμός οριστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή από το φθινόπωρο του 1915.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτή η κίνηση του Βενιζέλου στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν, προφανώς για να επιτύχει την ενότητα, το ότι έβαλε δηλαδή, έδωσε σημαντικές θέσεις στο στράτευμα, ναι, σε αντιπάλους του,
1: και κωνσταντινικούς,
0: ναι, ενδεχομένως όμως ήταν λαθασμένη η απόφαση αν την, ναι, κρίνουμε σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν λαθασμένη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο μεθαύριο κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου για την περίοδο,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι ο Βενιζέλος και τον επέκριναν πάρα πολύ ότι,
0: μάλιστα,
1: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ακόμα και Βενιζελική, δηλαδή ο Βεντήρης που έχει, ναι, γράψει τη σημαντικότερη ιστορία της περίοδου 1910-1920, που ήταν μεγάλος δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, ναι, τον επικρίνει, λέει ότι έκανε, ήτανε λάθος στρατηγικό πολύ μεγάλο. Γιατί? Διότι εγκαθίδρυσε αυτό που σας έλεγα, τη διαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Μια διαρχία σε εποχές πολεμικές ή επαναστατικές είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει. Εκ των πραγμάτων το είδαμε και στην Επανάσταση του 21, που είχαμε, μάλιστα, μια διαρχία πάλι ανάμεσα στη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Στις επαναστατικές περιόδους, αυτό που έκανε ο Ναπολέον,
0: ναι,
1: να πω ο Λένιν, ο Κεμάλ στην Τουρκία, υπάρχει μια ενιαία ηγεσία. Εάν η ηγεσία είναι διχασμένη στα δύο και μάλιστα μία κοιτάει από εδώ και άλλη από εκεί, αναπόφευκτα θα υπάρχει διχασμός και καταστροφή.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα όπως μας τα εξηγείστε, κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να ήταν προδιαγεγραμμένη η ήττα στη Μικρά Ασία.
1: Να σας πω τι συνέβη. Εάν το 1915,
0: ναι,
1: η Ελλάδα συμμετείχε, που από τότε της είχαν προτείνει να συμμετάσχει στην εκστρατεία που θα έπαιρνε την Ανατολική Θράκη και ήδη τις έδιναν προς τη Σμύρνη και την Μικρά Ασία, είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο? Ότι δεν θα πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνη της, όπως έγινε από το 19 και μετά. Φανταστείτε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκείνη τη στιγμή βρισκόντουσαν στην Τραπεζούντα. Θα έχετε δει ίσως σε κάποια έργα που δείχνει τους Ρώσους με τους ποντίους, έβλεπα,
0: μάλιστα,
1: σε κάποια σειρά, κάτι που δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή, ναι, όλη η βόρεια πλευρά της Μικράς Ασίας είχε καταληφθεί από τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν πάει και για να προστατεύσουν τους Αρμενίους και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Οι Άραβες όλοι ήταν σε επαναστατικό αναβρασμό και πόλεμο, ξέρουμε όλοι, και το Λόρενς της Αραβίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, στις αραβικές περιοχές. Η Αγγλία και η Γαλλία συγκρούονταν με τα Οθωμανικά στρατεύματα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Άρα η Ελλάδα δεν θα ήταν μόνη της Και εξάλλου ο Βενιζέλος επανελάμβανε συνέχεια αυτό, ότι εγώ δεν κάνω πολιτική χωρίς συμμάχους.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή και πέρα λοιπόν που το 1915 χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία, που κατά τη γνώμη μου θα είχε παγιώσει, διότι ήταν πολλά, είχε πολλά χρόνια για να παγιωθεί μια νέα πραγματικότητα, ήδη τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Το 1917 πάντως επανέρχεται ο Βενιζέλος, δηλαδή κρατάμε μια περίοδο από το 1915 μέχρι το 1917 ενός διχασμού που γίνεται όλο και πιο έντονος, έτσι. Έχουμε κυβέρνηση Θεσσαλονίκης στο τέλος, δηλαδή ο Βενιζέλος δημιουργεί κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα, και προσπαθεί να υπάρχει ένα τμήμα ελληνικό που να συμμετάσχει στον πόλεμο, διότι θεωρούσε ότι ήταν η χειρότερη επιλογή να μην βρίσκεται η Ελλάδα, διότι δεν θα βρισκόταν έτσι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τον πόλεμο. Άρα ξεκινάει, ο διχασμός παίρνει και γεωγραφικές διαστάσεις, δηλαδή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τα νησιά, την Κρήτη, έτσι, και την Βόρειο Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά η βασιλική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση στην Νότια Ελλάδα. Στο μεταξύ οι Αγγλογάλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, καταλαμβάνουν

0: Γερμανούς, που είχε ταχθεί ανοιχτά πια με τους Γερμανούς, γιατί πια από ένα σημείο και μετά γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Κωνσταντίνου και των υπολείπων να συμμετάσχουν στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι ότι βεβαίως εκθρονίστηκε, ήρθε ο Βενιζέλος,
1: ναι,
0: και αρχίζει η περίοδος από το 1917, όπου γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο κύρος της Ελλάδα, πράγμα που εν μέρη θα γίνει. Συμμετείχε και στη μάχη του Σκρά, όλοι την ξέρουμε,
1: ναι,
0: στην οποία για πρώτη φορά τα ελληνικά στρατεύματα συμμετείχαν στις μάχες, και στο τέλος μέχρι το 1918 έχει αποκτήσει πάλι ένα πολύ σημαντικό στράτευμα. Δηλαδή γίνεται μια ανασυγκρότηση, μόνο που έχει χαθεί το ιστορικό momentum.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε την συνεχίζεται ο βεβαίως ο διχασμός συνεχίζεται, αλλά φτάνουμε στην επειδή η Ιταλία, ο οποίος ήταν ο κακός δαίμονας της Ελλάδας όλη αυτή την περίοδο, γιατί όλοι λέμε ότι οι Ιταλοί έτσι βοήθησαν τον Κεμάλ, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η Ιταλία δεν ήθελε την είσοδο της Ελλάδας, διότι διεκδικούσε και την Αλβανία και την Βόρειο Ήπειρο, εν μέρη και τα νησιά του Ιωνίου. Εξάλλου αυτά έκανε ο Μουσολίνη μετά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που έκανε ο Μουσολίνη στον πρώτο πόλεμο τα διεκδικούσαν ήδη οι Ιταλοί, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζονταν να καταλάβουν τη Σμύρνη.
1: Μάλιστα.
0: Όταν δηλαδή ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη το 19, ο Λόιντ Τζόρτζ και οι Γάλλοι έδωσαν την εντολή στον ελληνικό στρατό, διότι η Ιταλία, η οποία είχε ήδη έτσι την νότια περιοχή, ναι, της Μικράς Ασίας, είχε ήδη στρατεύματα, ετοιμαζόταν με το πρόσχημα ότι οι Λεβαντίνοι, είχαμε περίπου 20-30.000 Λεβαντίνους, δηλαδή ευρωπαϊκής καταγωγής κατοίκους της Σμύρνης, τους εμφάνιζαν οι Ιταλοί ότι είναι Ιταλοί.
1: Ναι.
0: Και με αυτό το πρόσχημα ετοιμαζόταν, ήταν θέμα ημερών, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Να καταλάβουν τη Σμύρνη. Μπροστά σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οι Αγγλογάλλοι δεν το ήθελαν και επέτρεψαν στον ελληνικό στρατό και στο Βενιζέλο να κάνει την απόβαση στη Σμύρνη την άνοιξη του 1919. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Επιστρέφει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων,
1: ναι,
0: σας είπα ήταν τουλάχιστον 500.000,
1: ναι,
0: μόνο στην περιοχή της Σμύρνης και σε όλη την περιοχή που πήγε ο ελληνικός στρατός, πάνω από 200.000 πρόσφυγες επέστρεψαν, όπως και αρκετοί επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε δηλαδή μια νέα περίοδο, ναι, κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει πια αυτή, διότι στην Τουρκία, ξέρετε, μέχρι τη συνθήκη των Σευρών το καλοκαίρι έτσι του, ναι, 2020, η τουρκική κυβέρνηση, που ήταν η σουλτανική κυβέρνηση, είχε δεχτεί και την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη και, και την Ελλάδα να έχει πάρει όλη την Ανατολική Θράκη. Έτσι, τα σύνορα έφταναν 30 ή 40 χιλιόμετρα πριν την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το είχε αποδεχτεί και το είχε αποδεχτεί και στη συνθήκη των Σευρών η κυβέρνηση, η επίσημη Οθωμανική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Του Σουλτάν.
1: Μάλιστα.
0: Και το 19 αρχίζει, έτσι, έστειλαν τον Κεμάλ να καταπνίξει, αυτό είναι το αστείο, εστάλει από τη σουλτανική κυβέρνηση στη Μικρά Ασία για να καταπνίξει τις ανταρτικές κινήσεις εναντίον της συμφωνίας των συμφωνιών.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως σε τέτοια επικεφαλής τους ο Κεμάλ, αρχίζει να υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των Τούρκων με επικεφαλής τον Κεμάλ. Αρχίζει από το 19 και σιγά σιγά δυναμώνει. Ακόμα πάντως, έτσι, δεν υπάρχει σύγκριση στο συσχετισμό δύναμη.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ μικρές δυνάμεις από την πλευρά των Τούρκων, μόνο που και κάτω από την πίεση των Ιταλών, τα τα ελληνικά στρατεύματα.

0: στρατεύματα δεν μέχρι το 1920 δεν τους επέτρεπαν να φύγουν από την περιοχή και να, δηλαδή να καταδιώξουν τις τουρκικές ομάδες του επιτίθεντο. Και άρα υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, επέμεναν συνέχεια οι Ιταλοί, οι Ιταλοί έδιναν άσυλο σε όλες τις τουρκικές ομάδες και δεν έχουμε το χρόνο να πούμε εδώ.
1: Όχι, όντως δίνεται έτσι το ένασμα με το οποίο θα συνεχίσουν οι επόμενες εκπομπές. Πάντως καταλάβαμε πολύ καλά τι κόστισε ο εθνικός διχασμός στη χώρα.
0: Νομίζω κόστισε ότι... τα πάντα. Ο εθνικός διχασμός κόστισε την καταστροφή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Καραμπελιά...
0: Εγώ δηλαδή, ναι, να σας πω, όταν ξεκίνησα να γράψω το βιβλίο μου...
1: Ναι.
0: Δεν ήμουν αβέβαιος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέποντας όλα τα στοιχεία, κατέληξα σε αυτό που σας λέω. Ότι,
1: μάλιστα,
0: η καταστροφή είναι συνέπεια του διχασμού. Όπως και στην Επανάσταση του 21, το γεγονός ότι η Επανάσταση έμεινε περιορισμένη, διεσώθη μετά την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων και ούτω καθεξής, είναι χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των εμφυλίων πολέμων.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι και εδώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε. Το γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή. Σε όλες τις επαναστάσεις συμβαίνουν φίλοι, έτσι. Παντού υπάρχουν συγκρούσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ιδιαιτερότητα των συγκρούσεων σε εμάς είναι ο ατελέσφορος χαρακτήρας τους. Δηλαδή το 20 θα ξαναπέσει ο Βενιζέλος με εκλογές και θα έρθει το άλλο στρατόπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Το 22 θα γίνει η καταστροφή και θα γίνει το κίνημα που θα ρίξει έτσι τον Κωνσταντίνο, θα ξαναφύγει και το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι καταστροφή. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια δύναμη από όλες η οποία να επικρατεί οριστικά και να βάζει τα πράγματα σε μια τάση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό γιατί ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω.
1: Κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για ό,τι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Καραμπελιά, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα με θέμα Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο εθνικός διχασμός, στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία.

0: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεωτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». «Θεολογία και διδαχή» από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνέρχεται αύριο η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με νέα σύνθεση. Στο Ελ Αλαμέιν πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Νέες αφήξεις μεταναστών σε Ηράκλειο και Γάβδο, κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης για τη δομή φιλοξενία στο Ηράκλειο. Παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Δωρεάν οδοντιατρική έλεγχη για 300.000 παιδιά μέσω του Dentist Pass. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Άραβες Υπουργοί Εξωτερικών κάλεσαν την διεθνή κοινότητα να προστατεύσει τους Παλαιστινίους και απέρριψαν το διαχωρισμό της Γάζας από την Δυτική Όχθη. Η Ουγγαρία προχωρά σε απέλαση 10 Ρώσων διπλωματών. Ο καιρός γενικά έθριος για αύριο, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη Μυσαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τρεβιζά. Και ξεκινάμε το πρώτο μας άκουσμα ψαλτικό, το δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερινού από την εορτή του Τιμίου Σταυρού, το «Ον περ πάλε Μωυσής» ησύχων πλάγιων του Τετάρτου. Ψάλλει ο χορός του Ενεθήνη Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, χοραρχούντος του κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

Και μετά την εκτέλεση αυτού του εξαιρετικού δοξαστικού, το «Ον περπάλε Μωυσής», θα ακούσουμε τώρα δύο καθίσματα από τον όρθο της εορτής του Τιμίου Σταυρού. Το ένα είναι το «Προδιετύπου μυστικός» και το άλλο είναι «Ταχύ προκατάλαβε πριν δηλωθήνει εμάς», το οποίο είναι ησύχων τέταρτον και αφορά την εορτή του Τιμίου Σταυρού. Το πρώτο το αποδίδει ο ομιλών αυτήν τη στιγμή και το δεύτερο ο κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος.

Μετά τα καθίσματα του όρθρου θα ακούσουμε αμέσως δύο ιρμούς από τα Σκαταβασίας του Τιμίου Σταυρού, το «Ότρες μακάρις των ξύλων» και το «Έκνοον πρόσταγμα», αφότερο είναι της 5ης και της 7ης οδής από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, που τα ψάλλει προπολών ετών εδώ στην Ελλάδα.

Μετά τους δύο ερμούς που μας απέδωσε ο ίμνος Κωνσταντίνος Πρίγκος, θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Βασίλειο Εμμανουηλίδη, πρώην άρχοντα λαμπαδά της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, να μας ψάλλει το Πασαπνοάριον του Πλαγίου Τετάρτου, καθώς τη χειρά των ένων της εορτής του Τιμίου Σταυρού, της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το οποίο προετών τα είχε ψάλλει εδώ εις τας Αθήνας μετά την αφιπηρέτησή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

θαύματος ως βότριν πλήρη ζωής, ο βαστάσας των ύψιστων, όπου γης υψούμενος σταυρός.

Βασίλης ο Μανουηλίδης, μετά τα στοιχειρά των Ένων, τα μασπράκι των δοξαστικών του Τιμίου Σταυρού, σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου, ησύχων πλάγιον του Δευτέρου.

Και θα συνεχίσει και πάλι ο Βασίλης ο Μανουηλίδης να μας ψάλει την περίφημο δοξολογία του Πέτρου Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου, «Ησύχων τέταρτον Άγια την Αργή, που ήθιστε να ψάλετε εις τα σεορτάς του Τιμίου Σταυρού ή την Παγκόσμια Ύψωση 14 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή της Σταυροσκυνήσεως και την πρόοδο του Τιμίου Σταυρού, την 1η Αυγούστου, όταν τελείται αυτή η ακολουθία εις τους ιερούς ναούς».

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα και τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη στον ήχο. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε το απολυτίκιο του Τιμίου Σταυρού, το γνωστόν «Σώσον Κύριε των λαών σου» από τον κύριο Βασίλη Εμμανουήλ.

μετά το Απολυτίκιον, θα ακούσουμε πάλι από τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη, τη φορά αυτή παλαιότερα εγγραφή από την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το περίφημον ιδιόμελον δεύτε πιστή των ζωοποιών ξύλων προσκυνήσουμεν ησύχων δεύτερον, το ψάλλο λαμπαδάριος, την στιγμή καθήν ασπάζεται ο λαός των τίμιων σταυρών από τα χέρια και το βασιλικό μαζί από τα χέρια του προεξάρχοντος και ιερουργούντος. Είναι μάθημα πανιωραίων, συγκινητικό, θεολογικότατον, και το έχει γράψει ο Λέων ο Έκτος, ο σοφός, αυτός ο σπουδαίος μελοποιός αυτοκράτορ.

Μετά το δεύτε πιστή, το ιδιόμενον, το ψαλόμενον εις το τέλος της ακολουθίας της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, θα ακούσουμε τώρα και τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν δέσποτα από τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα, ο οποίος είχε διατελέσει διδάσκαλος του κ. Βασιλείου Εμμανουηλίδη.

Μετά τον Θρασίβολο Στανίτσα θα ακούσουμε και πάλι τον Άρχοντα Βασίλειο Εμμανουηλίδη ή στο χερουβικόν του τετάρτου ήχου Άγια, που κατά παράδοση ψάλεται την ημέρα της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας πάλι με τον Βασίλειο Εμμανουηλίδη, τον διατελέσαντα άρχοντα λαμπαδάριο της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ιεροψάλτην ιεροπρεπέστατον και με μεγάλη πείρα. Θα ακούσουμε τώρα το Σταυρόν Χαράξας Μωσής από το Αντίδωρον, όπως το ψάλλει κατά παράδοση εις την Κωνσταντινούπολη, αλλά το ψάλλει εδώ εις της Αθήνας. Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επομένη Τρίτη. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Κοσμάς ο Ετωλός, του καθηγητή Μιχαήλ Τρίτου. Ο βίος του Αγίου που υπήρξε υπόδειγμα ιεραποστολικού ζήλου, ορθόδοξης πνευματικότητας και αγιότητας βίου, καθιστάμενος έτσι τη λαυγής φάρος της ελληνορθόδοξης παράδοσης στα σκοτεινότερα χρόνια του γένους μας. Κοσμάς ο Ετωλός, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Ο Πάπας και η πολιτική του συμμαχία με τους Φράγκους. Προστασία, εξάρτηση ή αμοιβαία εργαλειοποίηση. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, δεύτερο μέρος» με τη Σμαραγδί Καράγιωργα.

Στον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει με τον Πάπα και την πολιτική του συμμαχία με τους Φράγκους. Είμαστε 7ο-9ο αιώνα, στη γέννηση δηλαδή της Μεσαιωνικής Δύσης, τότε που παγιώνεται η δυτική ιδέα της λεγόμενης Ιερής Αυτοκρατορίας, η μόνιμη ένταση Πάπα και Αυτοκράτορα στη Δύση. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, καθηγητή του ιστορικού τομέα του Τμήματος Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του τμήματος. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Γεια σας και με μεγάλη χαρά είμαστε σας για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο προαναφέρατε, που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Έχετε ασχοληθεί και όλες και η διατριβή σας είναι σχετικά με αυτά τα θέματα. Οπότε για να πάμε λοιπόν εκείνη την περίοδο και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που θα έλεγα εισαγωγικά είναι ότι ο Πάπας και η πολιτική του συμμαχία με τους Φράγκους είναι ένα από τα κρισιμότερα γεγονότα της εκκλησιαστικής ιστορίας του πρωιμού μεσαίωνα. Είναι ένα γεγονός που δεν περιορίζεται στα όρια της πολιτικής ιστορίας της Δύσης, αλλά επηρεάζει καθοριστικά την πορεία ολόκληρης χριστιανικής οικουμένης. Και εννοώ ότι η σταδιακή μετατόπιση του Ρωμαϊκού θρόνου από την πολιτική σκέπη της Κωνσταντινούπολεως στη συμμαχία με το αναδυόμενο Φραγκικό Βασίλειο, μια διαδικασία που επεκτείνεται από τις πρώτες δεκαετίες του 8ου αιώνα έως τη χριστουγεννιάτικη στέψη του Καρλομάγνου το 800 στη Ρώμη. Το ερώτημα που θέτει ο τίτλος της σημερινής μας συζήτησης δεν είναι ρητορικό, γιατί όταν ο Πάπας Στέφανος ο Δεύτερος διέσχισε τις Άλπεις το χειμώνα του 753-754 για να συναντήσει τον Πιπίνο το Βραχή, εγκατέλειπε συμβολικά πριν ακόμα το πράξει ουσιαστικά τον πολιτικό ορίζοντα της Ρωμαϊκής Οικουμένης, όπως αυτός είχε οργανωθεί επί αιώνες γύρω από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης και αναζητούσε στην πραγματικότητα ένα νέο προστάτη στο βορρά. Η ιστοριογραφία από το 19ο αιώνα έως σήμερα έχει μοιάσει την κίνηση αυτή με τρεις διαφορετικούς και εν μέρει αντικρουόμενους τρόπους. Ορισμένοι μελετητές είδαν σε αυτή μια πράξη αμυντικής ανάγκης. Ο Πάπας εγκαταλελειμμένος από μια Κωνσταντινούπολη απασχολημένη με τη δική της επιβίωση έναντι του Ισλάμ και πραγματικά βυθισμένη στην εικονομαχική έρηδα με τα γεγονότα που είχε δημιουργήσει τότε ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος, ο Πέμπτος ζήτησε απλώς προστασία από το λομβαρδικό κίνδυνο που απειλούσε να καταλύσει τη Ρώμη. Άλλοι επέμειναν το αντίθετο σκέλος, ότι η προσφυγή στους Φράγκους δεν υπήρξε απλή προστασία αλλά αντικατάσταση μιας εξαρτήσεως από άλλη, ότι δηλαδή ο Ρωμαϊκός θρόνος πέρασε από την πολιτική κυδαιμονία του Βυζαντίου στην πολιτική κυδαιμονία των Καρολίδων με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την αυτονομία του παπικού θεσμού. Τέλος, μια τρίτη νεότερη και κατά τη χρόνο πλέον πιστική προσέγγιση, κυρίως από το έργο του Τόμας Νόμπλ και τον μεταγενέστερό του, αρνείται το διπολικό σχήμα προστασίας εξαρτήσεως και προτείνει τον όρο της αμοιβαίας εργαλειοποίησεως, και οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Πάπας και οι Φράγκοι ηγεμόνες, εισήλθαν σε συμμαχία με σαφή ίδια συμφέροντα και την αξιοποίηση ενεργά για το δικό τους σκοπούς, χωρίς κανένα από τα δύο μέρη να είναι απλώς παθητικός αποδέκτης της πρωτοβουλίας του άλλου. Θα έλεγα ότι θα επιχειρήσω στη συζήτηση να διατρέξω την εξέλιξη αυτής της συμμαχίας από τις απαρχές της έως και τις στέψεις του 800 και να επανέλθω στο τέλος στο ερμηνευτικό αυτό ερώτημα με τα στοιχεία που έχουμε ήδη εξετάσει. Και οφείλω μια πολύ σύντομη μεθοδολογική παρατήρηση, απαραίτητη για κάθε σοβαρή προσέγγιση την περίοδο αυτής, γιατί οι πηγές μας για τα γεγονότα που ήδη αναφερόμαστε δεν είναι ουδέτερες καταγραφές, είναι το πλείστον κείμενα γραμμένα από την ίδια την πλευρά που ωφελείται από τη διήγηση. Δηλαδή στο Liber Pontificalis, που είναι το βιβλίο με τις ιστορίες των παπών, η σειρά των παπικών βιογραφιών στην οποία οφείλουμε τις λεπτομερείς τέρες περιγραφές της διαβάσεως του Στεφάνου Δευτέρου και της δωρεάς του Πιπίνου, συντάσσεται στο ίδιο το λατερανικό περιβάλλον, δηλαδή στην Επισκοπή της Ρώμης. Και όταν ονομάζομαστε σε ένα λατερανικό περιβάλλον, θέλω να, επειδή οι ακροατές μας νομίζουν ότι η έδρα του Πάπα είναι στο Βατικανό, το Βατικανό είναι ένα προσκύνημα. Η έδρα του Πάπα, ως επισκόπου της Ρώμης, είναι ο λόφος του Λατερανού. Επομένως, πολύ συχνά εμείς χρησιμοποιούμε τον όλο λατερανικό για να εκφράσουμε το χώρο από τον οποίο κινείται ο Πάπας, ο οποίος βεβαίως είχε προφανές συμφέρον να παρουσιάσει τη Θρακική Συμμαχία ως πράξη ευσέβειας και όχι ως πολιτική σύμβαση. Αντίστοιχα, οι φραγκικές πηγές, όπως τα περίφημα Annalen Regni Francorum, η λεγόμενη κλαζούλα De Iuntico Pipini και ο ιστερότερος κώδεξ Καρολίνους, η συλλογή των παπικών επιστολών προς Καρολίδες και που συνετάχθηκε από τον Καρλομάγνο γύρω στο 791, προφανώς με σκοπό τη διαφύλαξη και την προβολή της φραγκικής πλευράς της αλλογραφίας, υπηρετούν με τη σειρά τους τη δυναστική νομιμοποίηση των Καρολίδων. Η σύγχρονη έρευνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της μελέτες του Raymond McKitterick, έχει επιδείξει αυξημένη επιφυλακτικότητα απέναντι στην αυτονόητη αξιοπιστία αυτών των αφηγήσεων. Και πολλά από αυτά τα κείμενα θέλω να σας πω ότι είναι και κείμενα τα οποία δεν είναι πραγματικά.
0: Δηλαδή,
1: είναι ψευδικείμενα.
0: Γιατί δηλαδή, αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Διότι, όπως σας ακριβώς σας είπα και πριν λίγο, δεν είναι πηγές οι οποίες είναι πραγματικές, αλλά έχουν μία τάση. Επομένως, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα ιδεολογικά και πολιτικά συμφέροντα τα οποία εξέφραζαν οι δύο πλευρές στην σχέση που ανέπτυξαν, η οποία ήταν μια υπέρβαση του παλαιού καθεστώτος στις ειδικές σχέσεις που είχε ο επίσκοπος Ρώμης ως επίσκοπος του πενταρχικού συστήματος που είχε αναπτυχθεί εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτό εξυπηρετεί όλους τους λόγους που επέλεξε να μιλήσει για συγκεκριμένα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο. Για να πετύχει λοιπόν αυτή την πραγματικότητα, έπρεπε να έχουμε και κείμενα τα οποία παραλλάχθηκαν ή παραβιάστηκαν ή αλλάχθηκαν ή είναι ψευδεπίγραφα. Βεβαίως, θέλω να σας πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι αυτή η επιφύλαξη δεν μας εμποδίζει σήμερα να ανασυγκροτήσουμε την πορεία των γεγονότων με αρκετή βεβαιότητα, αλλά οφείλει να μας συνοδεύει σε κάθε ερμηνευτική μας κρίση, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε αυθεντική ερμηνευτική κρίση.
0: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι η Ρώμη στο βυζαντινό πολιτικό πλαίσιο πριν τη φραγκική στροφή είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για να κατονοήσουμε το μέγεθος της μεταβολής που συντελείται τον 8ο αιώνα, οφείλουμε να θυμηθούμε ότι η Ρώμη, έπειτα από την ακατάληψή της από τον Ιουστινιανό κατά τον Γοθικό πόλεμο, παρέμεινε τυπικά και ουσιαστικά τμήμα της αυτοκρατορίας. Τη δικούσε ένας δούκας υπαγόμενος στον έξαρχο της Ραβένας, ο οποίος έξαρχος της Ραβένας ήταν η ανώτερη πολιτική στη διοικητική ιεραρχία θέση στην Δύση, ο οποίος με τη σειρά του αντιπροσωπεύε τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, ολόκληρη τη Βυζαντινή Ιταλία. Ο ίδιος ο Πάπας, παρά το αυξανόμενο ηθικό και εκκλησιαστικό κέρος του θρόνου του, υπόκειτο σε αυτοκρατορική επικύρωση κατά την εκλογή του, ενώ η μνήμη του ονόματος αυτοκράτορα στη θεία λειτουργία και η χρονολόγηση των εγγράφων με βάση τα έτη βασιλείας του δεν ήταν συμβατικές τυπικότητες, αλλά έκφραση μιας πραγματικής πολιτικής υπαγωγής. Η σχέση αυτή, όσο και αν γνώρισε εντάσεις, θυμηθείτε τη σύγκρουση για το μονοθελητισμό, το ζήτημα και τη δραματική τύχη του Πάπα Μαρτίνου του Πρώτου, ο οποίος συνελήφθηκε και εξορίστηκε από τον Κωνσταντίνο το Δεύτερο, παρέμεινε ως πλαίσιο αδιαφυσβήτητο. Τρεις παράλληλες εξελίξεις, ωστόσο, κλώνησαν βαθμία αυτή τη τάξη πραγμάτων κατά το πρώτο μισό του 8ου αιώνα. Η πρώτη ήταν η σταδιακή δείκνωση της πραγματικής βυζαντινής στρατιωτικής παρουσίας στην Ιταλία, αποτέλεσμα της τεράστιας πίεσης που ασκούσε η αραβική επέκταση στα ανατολικά σύνορα και στο Αιγαίο, η Κωνσταντινούπολη, αγωνιζόμενη για την ίδια της επιβίωση, αρκεί να θυμηθούμε την πολιορκία του 717-18, δεν είχε πλέον ούτε τους πόρους, ούτε την πολιτική βούληση να υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα ιταλικά τις ιταλικές κτήσεις υπό την πίεση των Λομβαρδών. Η δεύτερη πραγματικότητα ήταν ακριβώς αυτή η αναζωπήρωση της λομβαρδικής επεκτατικής πολιτικής, ιδίως επί του βασιλέως Λουτπράντρου, ο οποίος κατέλαβε συστηματικά πόλεις του Εξαρχάτου και του Ρωμαϊκού Δουκάτου, φτάνοντας επανειλημμένα έως και την ίδια τα τείχη της Ρώμης. Η τρίτη και ίσως η καθιστικότερη για την εκτιστική μας εξέταση ήταν η οικονομική κρίση που εγκαινίασε ο αυτοκράτορας Λέων III ο Ισαυρός μεταξύ του 726 και 730. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία με τους Πάπες Γρηγόριο το Β' και Γρηγόριο το Τρίτο αντιτάχθηκε στεναρά στην αυτοκρατορική πολιτική καταστροφή των εικόνων και η αντίθεση αυτή δηλητηρίασε πολύ βαθιά τις σχέσεις Ρώμης και Κωνσταντινούπολης σε βαθμό ανεπανόρθωτο. Ο Λέων ο Τρίτος απάντησε όχι μόνο με απειλές αλλά και με συγκεκριμένα μέτρα αντιπίνων, υποτάσσοντας, μεταβάλλοντας τη διοικητική δικαιοδοσία της Καλαβρίας, της Σικελίας και του Ιλλυρικού και μεταφέροντας τα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αφαιρώντας τα από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ρώμης. Μια πράξη που η Ρώμη δεν αναγνώρισε ποτέ ως νόμιμη και η οποία παρέμεινε πηγή τριβής επί αιώνες. Είναι χαρακτηριστικό σε αυτό την περιγραφή που σας κάνω ότι ο Λέων ο Τρίτος συνήθιζε να λέει: εγώ είμαι βασιλεύς κυρίευς, δηλαδή εγώ είμαι και βασιλιάς και πατριάρχης, και είναι ο περίφημος και σαροπαπισμός, ο οποίος ήρθε σε μεγάλη ρήξη με την Δύση, στην οποία για ιστορικούς λόγους όπως εξής, λόγω της ισλαμικής πίεσης, της αραβικής πίεσης στα σύνορα της αυτοκρατορίας, δεν μπορούσε να ασκήσει πραγματική πίεση στη Δύση εντός των ορίων της, γιατί είχαν αφαιρεθεί πάρα πολλοί πόροι υπέρ της επεράσπισης της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε λοιπόν μια Ρώμη πολιτικά εγκαταλελειμμένη, εκκλησιαστικά σε ρήξη με την αυτοκρατορική πολιτική και στρατιωτικά απειλούμενη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τοποθετήσουμε την πρώτη ακόμα διστακτική και ανεπιτυχή στροφή του παπικού θρόνου προς το βορρά. Τώρα, ερχόμενοι στα γεγονότα, θέλω να σας πω ότι το 739 ή 740 ο Πάπας Γρηγόριος ο Τρίτος, βλέποντας το Λουτπράντρο να πολιορκεί τη Ρώμη, απίθυνε επανειλημμένες επιστολές προς τον ισχυρότερο άντρα του φραγκικού κόσμου, τον Κάρολο Μαρτέλο, τον μαγιστράνο του Παλατίου, πραγματικό κυρίαρχο του βασιλείου, παρότι όχι τυπικά βασιλέα. Οι επιστολές αυτές που σώζονται στο λεγόμενο κώδικα, το Καρολίνιο κώδικα, είναι εξαιρετικά σημαντικές για εμάς τους ιστορικούς, διότι αποτελούν την πρώτη τεκμηριωμένη απόπειρα της Αγίας Έδρας να αναζητήσει προστασία εκτός του βυζαντινού πλαισίου. Ο Γρηγόριος ο Τρίτος προσέφερε στον Κάρολο ακόμα και το τίτλο του Κόνσουλ Ρωμάνους σε μια χειρονομία συμβολικής βαρύτητας που προειδεάζει τις μελλοντικές εξελίξεις. Η απάντηση ωστόσο υπήρξε αρνητική. Ο Κάρολος Μαρτέλος δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση και οι λόγοι είναι διδακτικοί, διότι μας αποτρέπουν από μια απλουστευτική ανάγνωση της ιστορίας ως, αν θέλετε, ευθύγαμης προσδίας προς μια προδιαγεγραμμένη συμμαχία. Ο Κάρολος είχε ο ίδιος στενούς δεσμούς με το Λιουτπάντο, ο οποίος του είχε προσφέρει στρατιωτική βοήθεια σε προγενέστερη σύγκρουσή του με τους Άραβες της Προβυγγίας. Επιπλέον ήταν ο ίδιος απασχολημένος με την παγέση της εξουσίας του στο εσωτερικό του φραγκικού κόσμου. Η αδράνεια αυτή μας θυμίζει ότι η φραγκική επέμβαση στην Ιταλία δεν υπήρξε αυτονόητη ούτε αναποφευκτή. Χρειάστηκε τη συγκυρία, αλλαγή ηγεσίας και κυρίως ριζική μεταβολή στην εσωτερική φραγκική πολιτική για να ορομάσουν οι συνθήκες. Ο Κάρολος Μαρτέλος πέθανε το 741 και το ίδιο τους με τον Λέοντα τον Τρίτο και το ίδιο με τον Γρηγόριο, τον Πάπα Γρηγόριο τον Τρίτο. Έχουμε λοιπόν μια τριπλή ταυτόχρονα εκείνο το έτος αλλαγή ηγεσίας που άνοιξε νέους δρόμους. Η κληρονομιά του Κάρολου Μαρτέλου μοιράστηκε ανάμεσα στους γιους του, τον Κάρλο Μάνο και τον Πιπίνο. Όταν το 1947 ο Καρλομάνος αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή για να σπαστεί το μοναχικό βίο, γεγονός που αξίζει να σημειώσουμε καθώς φανερώνει τη βαθιά σχέση πολιτικής και θρησκευτικότητας στον φρακικό κόσμο της εποχής. Ο Πιπίνος ο Βραχής, δηλαδή σήμερα μπορεί ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, σημαίνει ο Πιπίνος που ήταν κοντός.
0: Ναι.
1: Ήταν κοντός
0: στο ανάστημα.
1: Στο ανάστημα, όχι όμως και στο πολιτικό ανάστημα, όπως αποδεικνύει δεκτών πραγμάτων. Παρέμεινε μονοκράτορας της πραγματικής εξουσίας, ενώ τυπικά βασιλείας εξακολουθούσε να είναι ο τελευταίος απόγονος της Μεροβίγγιας δυναστείας, ο Χιλδερίκος ο Τρίτος. Ένας άνθρωπος χωρίς ουσιαστική εξουσία, ο βασιλιάς φάντασμα, θέλετε, κατά την εύστοχη έκφραση της μεταγενέστερης ιστοριογραφίας. Ο Πιπίνος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα νομιμοποιήσεως. Η πραγματική δύναμη την είχε ήδη, έλειπε όμως ο τίτλος και μαζί με αυτόν η ιερή νομιμοποίηση που μόνο μια ανώτερη ηθική αυθεντία μπορούσε να το προσφέρει. Έτσι το 751 απέστειλε αντιπροσωπεία τον επίσκοπο Βούρχανδρο του Βυρστουβούργου και τον περίφημο ιερέα Φουλαράδο προς τον Πάπα Ζαχαρία της Ρώμης στη Ρώμη, με το διάσημο πλέον ερώτημα, όπως το καταγράφουν οι φραγκικές πηγές, ποιος από τους δύο πρέπει να φέρει το τίτλο του βασιλέως, εκείνος που διαθέτει μόνο τον τίτλο χωρίς εξουσία ή εκείνος που ασκεί πραγματική εξουσία χωρίς τον τίτλο. Η απάντηση του Πάπα Ζαχαρία ότι πρέπει να βασιλεύει εκείνος που κατέχει την πραγματική δύναμη ώστε να μην διαταράσσεται η τάξη των πραγμάτων άνοιξε το δρόμο για την εκθρόνηση του Χιλδερίκου και την ανάρρηση του Πιπίνου, ο οποίος χρήστηκε βασιλιάς από τον Άγιο Βονιφάτιο, τον μεγάλο Αποστόλο των Γερμανών, στο Σουασόν το 751. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο, διότι εδώ ακριβώς εντοπίζεται κατά την άποψή μου και η πρώτη πραγματική στιγμή αμοιβαίας εργαλειοποίησης, πολύ πριν ακόμα από τη γνωστότερη συνάντηση του 754. Ο Ζαχαρίας δεν προσφέρει απλά μια γνώμη θεολογικού χαρακτήρος, παρέχει πολιτική νομιμοποίηση σε μια δυναστική αλλαγή, βίαιη δυναστική αλλαγή, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ηθικό κύρος του παπικού θρόνου για να αποκτήσει με τη σειρά του έναν ισχυρό σύμμαχο στο Βορρά, τη στιγμή που η Κωνσταντινούπολη αποδεικνύονταν όλο και πιο απρόθυμη ή στην πραγματικότητα ανήκανε να προστατεύσει τη Ρώμη. Ο Πιπίνος αντίστοιχα αποκτά κάτι πολύ πολύτιμότερο από στρατιωτική βοήθεια, αποκτά ιερή κάλυψη για την πράξη που άνευ αυτής θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλώς εταιριστής. Βλέπουμε λοιπόν ήδη σε αυτήν τη φάση ότι κανένα από τα δύο μέρη δεν ενεργεί ως παθητικός δέχτης, ο καθένας αναζητά και εξασφαλίζει κάτι που λείπει από τον άλλον. Ερχόμενοι τώρα στην κατάσταση στην Ιταλία, η οποία πραγματικά επιδεινώθηκε δραματικά με τον διάδοχο του Λουτπάδου, το βασιλέα Αϊστούλφο, ο οποίος το 751 κατέλαβε την ίδια τη Ραβένα, θέτοντας οριστικό τέλος στο Βυζαντινό Εξαρχάτο, ύστερα από σχεδόν δύο αιώνες, και στράφηκε απειλητικά προς τη Ρώμη, απαιτώντας φόρο υποτέλειας. Θέλω να σας σημειώσω ότι αυτή ακριβώς η στιγμή είναι εξαιρετικά δραματική, καταλογίζεται ως αποτέλεσμα της τεράστιας πολιτικής αμέλειας και ανικανότητας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Πέμπτου, ο οποίος δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον να προστατεύσει τις κτίσεις της αυτοκρατορίας στη Δύση και δημιούργησε τεράστια πολιτικά και εκκλησιαστικά προβλήματα στη συνέχεια. Ο τότε νέος Πάπας, Στέφανος ο Δεύτερος, δοκίμασε αρχικά τη διπλωματικά είοδο, απέστειλε δηλαδή πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το Πέμπτο να αναλάβει δράση. Η Βυζαντινή απάντηση ήταν σαφής, αλλά απογοητεύτηκε για τη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον ίδιο τον Πάπα να διαπραγματευτεί με τους Λοβαρδούς εξ ονόματός του, χωρίς να αποστείλει καμία πραγματική στρατιωτική ενίσχυση. Έτσι ήταν έμπραχτη η επιβεβαίωση ότι η Βυζαντινή προστασία είχε πλέον καταστεί κενό γράμμα στα μάτια του Παπά Στεφάνου Δευτέρου. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Στέφανος ο Δεύτερος έλαβε την απόφαση, πρωτοφανή για Πάπα, να ταξιδέψει προσωπικά βορειότερα των Άλπαιων και έτσι τον Οκτώβριο του 753 αναχώρησε από τη Ρώμη, πέρασε την αυλή του Αϊστούλφου στη Παβία, όπου η αποστολή του απέτυχε παταγωδός και συνέχισε δηλαδή να διαπραγματευτεί αυτό που του είχε ζητήσει ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος και συνέχισε βόρεια φτάνοντας τον Ιανουάριο του 754 στο Ποντιγιόνο που συνάντησε τον Πιπίνο.
0: Άρα η πρωτοβουλία οφείλεται στον Πάπα.
1: Ο Πάπας πήρε μια πρωτοβουλία την οποία στην πραγματικότητα του είχε αναθέσει επισήμως ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος.
0: Το
1: οποίο δείχνει και την ανικανότητα τόσο του ίδιου αυθοκράτορα Κωνσταντίνου Πέμπτου όσο και του επιτελείου του, έτσι, δηλαδή της αυλής του. Η αυλή του απεδείχθηκε εξαιρετικά ανεπαρκής, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και το συζητάμε στην ιστορική πραγματικότητα, ότι ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος ήταν ένας ανεπαρκής αυτοκράτορας, αναντίστοιχος του επίπεδου του πατέρα του. Οι φραγικές πηγές, ξέρετε, περιγράφουν τη σκηνή με εντυπωσιακή γλαφυρότητα. Ο Πιπίνος φέρεται να κατέβηκε από το άλογο του και να βάθησε παράει στο Πάπα κρατώντας τα χαλινάρια σε μια χειρονομία ταπεινώσεως και σεβασμού που θα αποτελέσει αργότερα πρότυπο για το λεγόμενο αξίωμα του υποκόμου των μελλοντικών αυτοκρατών ενάντι του Πάπα. Η κορύφωση της συνάντησης ήρθε τον Ιούλιο του 754 στο αφαίο του Σεντενή, όπου ο Στέφανος ο Δεύτερος επανέλαβε και επισφράγησε με τη χρήση, έκανε χρήσμα δηλαδή, την ανάρρηση του Πιπίνου, χρήοντας ταυτόχρονα και τους δύο γιους του, τον Κάρλο, μετέπειτα τον γνωστό μας Κάρλο Μάγνο και τον Κάρλο Μάνο, εξασφαλίζοντας έτσι τη θεία ευλογία όχι μόνο για το πρόσωπο αλλά και για τη δυναστεία συνόλο. Επιπλέον απένιμε στον Πιπίνο και το τίτλο Πατρίκιος Ρωμανόρουμ, δηλαδή Πατρίκιος των Ρωμαίων, έναν βυζαντινό τίτλο, τον οποίο στην πραγματικότητα έχει λάβει εξουσιοδότηση από τον Κωνσταντίνο το Πέμπτο να πράξει, τίτλο απόλυτα με βυζαντινόη προέλευση, ο οποίος παραδοσιακά απονεμόταν από τον αυτοκράτορα σε ανώτερους αξιωματούχους. Η απονομή του από τον ίδιο τον Πάπα, χωρίς την επίσημη επισφράγηση της Κωνσταντινούπολης, αποτελεί από μόνη της πράξη εξαιρετικής πολιτικής τόλμης και ο Πάπας οικειοποιείται ένα προνόμιο που ανήκει αποκλειστικά στον αυτοκράτορα και τον βάζει σε έναν ξένο βασιλέα, καθιστώντας τον τουλάχιστον συμβολικά προστάτη της ίδιας της Ρώμης και της Ιταλίας.
0: Άρα η Κωνσταντινούπολη είναι που δίνει τη δύναμη στον Πάπα να λειτουργήσει έτσι.
1: Δυστυχώς η ομάδα η οποία επεξεργάζεται και δίνει αφετηρία για να δοθεί αυτή η δύναμη στην Πάπα είναι η αστεία πολιτική του φίλου μας του Κωνσταντίνου του Πέμπτου, το φίλου μας το εισαγωγικό να θέλετε, γιατί ήταν μέγας οικονομάχος του Κωνσταντίνου Πέμπτου, ο οποίος απετέλεσε μια ανόητη πολιτική. Και από την άλλη είναι γεγονός ότι γύρω από τον Πάπα υπήρχε ένα στενό επιτελείο στο οποίο συμμετείχαν πάρα πολλοί εκ των διαφυγόντων στη Δύση ανατολικών κληρικών, οι οποίοι λόγω της οικονομαχίας είχαν διαφύγει στη Δύση, οι οποίοι είχαν τις προϋποθέσεις να χτίσουν αυτό το οποίο γινότανε και οι οποίοι ουσιαστικά προκειμένου να αντιμετωπίσουν την μεγάλη πίεση που δέχονταν από την οικονομαχία ανέπτυξαν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία επεδείκνυαν ειδικό ρόλο, ανέθεταν ειδικό ρόλο στον Πάπα και ήταν και εμπνευστές του εις απόδοσης του τίτλου Πατρίκιος των Ρωμαίων στον Πιπίνο και των όσων αυτών σήμαινε στη πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί η συμφωνία του Σεντενή δεν ήταν μόνο το Αγίου Διονυσίου, δηλαδή δεν ήταν μόνο ένα θρησκευτικό γεγονός, περιλάβαινε και στρατιωτική δέσμευση του Πιπίνου να επέβει στην Ιταλία. Και πράγματι το 754 και ξανά το 756 ο Πιπίνος οδήγησε το φραγικό στρατό πέρα των Άλπιων, νίκησε τον Αϊστούλφο και τον ανάγκασε να αποδώσει τα εδάφη που είχε καταλάβει από τον πρώην Βυζαντινό Εξαρχάτο. Εδώ όμως, εδώ ακριβώς συντελεί το γεγονός που θα αλλάξει ριζικά το χαρακτήρα του παπικού θεσμού για τα επόμενα χίλια έτη και πλέον. Ο Πιπίνος δεν επέστρεψε τα εδάφη αυτά στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην οποία τυπικά ανήκαν, αλλά τα παρεχώρησε, δόρισε κατά την ορολογία των πηγών στον ίδιο τον Πάπα και τους διαδόχους του ΕΣΑΗ. Αυτή είναι η περίφημη δωρεά του Πιπίνου, η οποία θέτει τις θεμελιώδεις βάσεις και τη δημιουργία του παπικού κράτους, του περίφημου πατριμόνιου του Αγίου Πέτρου, που θα εξακολουθήσει να υφίσταται με διακυμάνσεις έως την Ιταλική ενοποίηση του 1870. Ξέρετε ότι το παπικό κράτος διαλύθηκε το 1870 και αυτό που σημαίνει το Βατικανό, το κράτος του Βατικανού, ανασυγκροτήθηκε από τον Μουσουλίνη το 1923. Επομένως, αυτό το οποίο ήταν το παλαιό παπικό κράτος καταργήθηκε με την Ιταλική υπονομποίηση το 1870.
0: Αλλά, αλλά επαναλειτουργήσε στη συνέχεια, έτσι, ξανά έγινε.
1: Ξέρετε, φίλος μας ο Μουσουλίνη, και αυτός εντός εισαγωγικών, γιατί υπήρξε μέγας εκτός του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, και αυτό θα έξει κάποια στιγμή την ευκαιρία της 28 Οκτωβρίου να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, επέλεξε να δημιουργήσει το κράτος του Βατικανού, και μάλιστα τους είπε τότε πόσο κομμάτι θέλουν να τους δώσουν από τη Ρώμη, και τότε υπεύθυνοι της Παπικής Αυλής επέλεξαν αυτό το μικρό κομματάκι,
0: που είναι σήμερα,
1: διότι υπολόγιζαν ότι ένα μεγαλύτερο κομμάτι δεν θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν οικονομικά να το διαχειριστούν. Σήμερα στις συζητήσεις που κάνουν θεωρούν ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτή η απόφαση των προγενεστέρων τους. Τέλος πάντων, η ουσία για μας είναι ότι η Βυζαντινή Αυλή διαμαρτυρήθηκε έντονα. Απεστάλησαν πρεσβείες προς τον Πιπίνο, ζητώντας την επιστροφή των αδελφών στην ευρωαυτοκρατορική κυριαρχία, βάση του οποίου ανήκαν ιστορικά. Η φραγκική απάντηση, όπως την μεταφέρει ο βιογράφος του Στεφάνου Δευτέρου στο Liber Pontificalis, υπήρξε κατηγορηματική. Ο Πιπίνος δήλωσε ότι δεν είχε πολεμήσει για κανένα θνητό άρχοντα, αλλά αποκλειστικά για την αγάπη του Αγίου Πέτρου και για τη σωτηρία της ψυχής του, και ότι τίποτα τον έκανε να αφαιρέσει ότι είχε ήδη χαρίσει τον Απόστολο. Η διατύπωση αυτή, πέρα από τη ρητορική της αξία, αποκαλύπτει κάτι ουσιώδες. Ο Πιπίνος δεν αναγνωρίζει πλέον την κυριαρχία επί των εδαφών αυτών ως νομικά δεσμευτική. Αναγνωρίζει μόνο μία ανώτερη, υπερβατική αυθεντία, τον ίδιο τον Απόστολο Πέτρο, το οποίο πήγε ως εκπρόσωπος κατά το θεωρητικό πλαίσιο της εποχής, είναι ο Πάπας, το οποίο σας σημειώνω ότι και αυτό εμείς το φτιάξαμε οι Ανατολικοί, κυρίως οι πρόσφυγες που πήγαν εκεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν την οικομαχία. Και πρόκειται ουσιαστικά για μια σιωπηρή αλλά ριζική αφισβήτηση της ίδιας της Βυζαντινής πολιτικής θεολογίας, κατά την οποία ο Αυτοκράτορας παρέμεινε και ο μοναδικός νόμιμος κληρονόμος της ρωμαϊκής οικουμενικής εξουσίας.
0: Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αιώνας αυτός και αυτά τα οποία γίνονται για το μέλλον και της Ανατολής και της Δύσης.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς αυτή την περίοδο, σύμφωνα με την επικρατήστερη σήμερα χρονολόγηση της έρευνας, εντάσσεται το λατερανικό γραφείο της Ρώμης, το διάσημο πλαστό έγγραφο που έμεινε γνωστό ως ο Constitutum Constantini, δηλαδή η περίφημη δωρεά του Κωνσταντίνου. Το κείμενο αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε ως αυθεντικό διάταγμα του Αυτοκρατόρα Κωνσταντίνου του Μεγάλου προς τον Πάπα Σιλβέστρο το Πρώτο, διατυπώνεται εκεί η άθεση ότι ο Κωνσταντίνος, ως πράξη γνώμος είναι για την ίασή του από λέπρα, παραχώρησε στον Πάπα όχι μόνο το πρωτείο τιμής έναντι των άλλων πατριαρχικών θρόνων, αλλά και πραγματική κοσμική κυριαρχία επί της Ρώμης, της Ιταλίας και ολόκληρου του δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας, μεταφέροντας ο ίδιος την πρωτεύουσα του στην Ανατολή, στην Νέα Κωνσταντινούπολη, ακριβώς για να αφήσει τη Δύση ελεύθερη για το παπικό θρόνο. Η σύγχρονη φιλολογική και ιστορική έρευνα, παραδείγματος χάρη από τον περίφημο Λορέντζο Βάλα το 15ο αιώνα έως τους σημερινούς ειδικούς, έχει αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας τον πλαστό χαρακτήρα του κειμένου. Αυτό που έχει σημασία για εμάς σήμερα δεν είναι τόσο η απόδειξη της πλαστότητας, ζήτημα κλασικό της ιστορικής φιλολογίας, όσο η λειτουργία που επιτέλεσε το κείμενο αυτό τη στιγμή της συντάξεώς του. Δηλαδή, η Κωνσταντινία Δωρεά δεν είναι ένα τυχαίο λογοτεχνικό κατασκεύασμα, είναι ένα εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης, φτιαχμένο για να στηρίζει με την αυθεντία του πρώτου χριστιανικού αυτοκράτορα μια πραγματικότητα που μόλις είχε δημιουργηθεί επί του πεδίου με τη δωρεά του Πιπίνου.
0: Μια διακοπή, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ναι, κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε.
1: Να επανέλθουμε για, για όσους ίσως διακόπηκε, ότι ακριβώς μιλάμε για την Κωνσταντίνια Δωρεά, που είναι ένα πλαστό κείμενο, αλλά μιλάμε για την, ότι αυτή απετέλεσε
0: ένα από τα πλαστά κείμενα, όπως μας αποδείξατε.
1: Έτσι. Ναι, ένα εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης. Και η Ρώμη δεν αρκείται απλά στην κατοχή εδαφών μέσω αυτού, αλλά αναζητά και την ιστορική και θεολογική δικαίωσή της, κατασκευάζοντας μια αφήγηση κατά την οποία η κοσμική εξουσία της δεν οφείλεται σε σύγχρονη πολιτική συγκυρία του, τη συγκεκριμένη του Πιπίνου, αλλά αποτελεί αποκατάσταση ενός αρχαίγονου θεόδοτου δικαιώματος. Αυτό που ονομάζουμε στη συνέχεια ως παποκεσαρισμό. Και εδώ νομίζω βλέπουμε την πληρώστερη μορφή του φαινομένου της αμοιβαίας εργαλειοποίησης που σας ανέφερα πριν, μιλώντας στην εξέλιξη αυτής της συζήτησης, και ότι ο παπικός θρόνος δεν είναι πλέον ένας αδύναμος ηκέτης του 739, είναι ένας πλέον ενεργός πολιτικός παράγων που κατασκευάζει ιδεολογία στο μέτρο των αναγκών του. Βεβαίως, ξέρετε, ο θάνατος του Πιπίνου το 768 και η σύντομη βασιλεία των δύο γιών του έληξαν με το θάνατο του Καρλομάνου το 771, ο οποίος τελικά άφησε τον Κάρλολο, τον γνωστό μας συνέχεια ως Καρλομάγνο, μοναδικό κυριαρχό του βασιλείου, που πρόκειται να επεκταθεί σε πρωτοφανείς διαστάσεις για την δυτική την εποχή. Ο νέος Πάπας, ο Ανδριανός ο Πρώτος, βρέθηκε σύντομα αντιμέτωπος με μια παρόμοια απειλή με εκείνη των προκατόχων του. Δηλαδή, ο Λοβαρδός βασιλέας Δεσιδέριος, αγνοώντας τις προηγούμενες συμφωνίες, επιτέθηκε ξανά σε παπικά εδέφη. Ο Ανδριανός άπη στην έκκληση στο Καρλομάγνο, ο οποίος αυτή τη φορά ανταποκρίθηκε με αποφασιστικότητα πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του πατέρα του, και το 773-774 εισέβαλε στην Ιταλία, πολιόρκησε και κατέλαβε την Πάβια και κατέλησε οριστικά το Λοβαρδικό βασίλειο, προσλαμβάνοντας ο ίδιος το τίτλο βασιλέας των Φράγκων και των Λοβάρδων. Κατά τη διάρκεια της πολιτορικής της Παβίας, ο Καρλομάγνος επισκέφθηκε τη Ρώμη το Πάσχα του 774, όπου σύμφωνα με το προαναφερθέν Liber Pontificalis επιβεβαίωσε και διεύρυνε τη δωρεά του πατέρα του. Η ιστορική ακρίβεια της εκτάσεως αυτής της δωρεάς, γνωστή ως προμπίζιο ή στην παλαιότερη βιβλιογραφία ως ο Αντριάνου, έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης φιλολογικής συζήτησης, καθώς το ίδιο το Liber Pontificalis ως παπική πηγή έχει προφανώς συμφέρον να μεγιστοποιήσει την έκταση των παραχωρήσεων. Αναξαιρετές όμως των ακριβών γεωγραφικών ορίων, το ουσιώδες για τη σημερινή μας συζήτηση είναι ότι η σχέση Πάπα και Φράγκου ηγεμόνος ευαθύνεται συστηματικά. Ο Καρλομάγνος καθίσταται πλέον όχι απλώς σύμμαχος, αλλά αποφασιστικός παράγων επιβίωσης του παπικού κράτους.
0: Άρα ο ένας έχει ανάγκη τον άλλον, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο Πάπας αναγνωρίζει προοδευτικά όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διοίκηση και στη προστασία της είναι στις Ρώμης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Την ίδια στιγμή η σχέση Ρώμης και Κωνσταντινούπολης συνεχίζει να επιδεινώνεται. Είναι η σύντομη ανάπαυλα βέβαια που έφερε η 7η Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας το 787 με την προσωρινή αποκατάσταση τιμή των εικόνων της επιστοκράτηρας Ειρήνης της Αθηναίας δεν επαρκούσε για να ανατρέψει μια δυναμική που είχε πλέον αποκτήσει τη δική της ορμή. Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι η Φραγκική Αυλή υπό τον Κάρλο Μάγνο αντέδρασε με δυσπιστία στις αποφάσεις της Συνόδου της Νικαίας μέσω του κειμένου γνωστού ως Λίμπερη Καρολίνη, ασκώντας κριτική τόσο στην οικονομαχία όσο και εν μέρει στην ίδια τη θεολογική της εικονοφιλίας, όπως τη διατύπωσε η Σύνοδος, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Φραγκική Εκκλησία αναπτύσσει πλέον τη δική της αυτόνομη θεολογική φωνή, ανεξάρτητη τόσο από τη Ρώμη όσο και από την Κωνσταντινούπολη.
0: Φτάνουμε έτσι άρα μπαίνει ο πολιτικός παράγοντας, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά.
1: Φτάνουμε έτσι στο αποκορύφωμα της διαδικασίας που συζητάμε, το 799, όπου ο νέος Πάπας, ο Λέων ο Τρίτος, έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης από αντίπαλη ρωμαϊκή αυτοκρατορική φατρία, η οποία τον κατηγόρησε για ηθικά παραπτώματα και επιχείρησε να τον ακροτηριάσει, αφαιρώντας του σύμφωνα με τις πηγές τη γλώσσα και τους οφθαλμούς. Για τη φορεία με σαφή βυζαντινή προέλευση, δηλαδή, η οποία θα τον καθιστούσε ακατάλληλο για το αξίωμα κατά την κανονική παράδοση. φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο, για να σας πω εγώ την προσωπική μου άποψη, έχει αρχίσει και επαναδραστηριοποιείται η βυζαντινή πολιτική και φαίνεται ότι οι Βυζαντινοί έχουν ενεργοποιήσει τους φίλους τους και τους ανθρώπους τους στη Ρώμη, οι οποίοι λειτουργούν πια υπό τελείως άλλους όρους. Και ξαναπροσπαθούν να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, το οποίο βέβαια για ιστορικούς λόγους δεν ήταν εύκολο να ανακτηθεί. Για να καταλάβετε το τι σας περιγράφω, γιατί πολλοί που μας ακούνε ίσως δεν το καταλαβαίνουν, θέλω να σας πω ότι η μισή Ρώμη, ακόμα και εκείνη την εποχή, μιλάει ελληνικά. Η ιδιαίτερη περιοχή του Τραστέβρε που σήμερα εμείς επισκεπτόμαστε έτσι για τουριστικούς λόγους όταν πάμε στη Ρώμη, ήταν το κέντρο του ελληνισμού και εκεί μιλάγαν όλοι ελληνικά, η θεία λειτουργία και οι ακολουθίες γινόντουσαν όλες τα ελληνικά και πρέπει να σας πω ακόμα ότι εκείνη την εποχή το Βατικανό παρέμενε στη Ρώμη ένα ελληνικό μοναστήρι, όπου επίσης η λειτουργία γινόταν στα ελληνικά, η ακολουθία στα ελληνικά και είχε Έλληνες μοναχούς, όπως και η περίφημη μονή του Αγίου Σάβα στο Παλατινό Λόφο. Αυτές είναι ελληνικές μονές, μιλάνε ελληνικά, οι λειτουργίες γίνονται στα ελληνικά. Επομένως η επιρροή, η βυζαντινή επιρροή, η ελληνική επιρροή στη Ρώμη συνεχίζει να είναι ενεργή. Ο Λέων τι κάνει? Κατέφυγε στην προστασία του Καρλομάγνου, ο οποίος τον υποδέχτηκε στο Πάντερμπον και στη συνέχεια τον συνόδευσε πίσω στη Ρώμη το 800, αναλαμβάνοντας να διευθύνει προσωπικά τις συναντήσεις του κατηγορίες, ρόλος που σαφώς υπερεύαινε τα όρια ενός απλού κοσμικού προστάτη και αγγίζει τα όρια της δικαστικής εξουσίας επί του ίδιου του Πάπα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ιεραρχία εξουσίας ανάμεσα στις δύο άνδρες. Κάτι το οποίο μπορούσε μόνο, αν θέλετε, να η σύνοδος στην Δύση, στην Ανατολή, να εξετάσει και η υπόθεση μιας κατηγορίας εναντίον ενός Πάπα μπορούσε να γίνει μόνο από μια σύνοδο στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι και των 5 προσβηγενών πατριαρχείων. Δηλαδή, ένας Πάπας δεν μπορούσε να κριθεί από ένα δικαστήριο το οποίο ηγείται ένας κοσμικός ηγέτης. Την ημέρα των Χριστουγέννων του έτους του 800, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στο ναό του Αγίου Πέτρου, ο Λέων ο Τρίτος έθεσε στην κεφαλή του Καρλομάγνου αυτοκρατορικό στέμα, ενώ ο λαός που τον παρευρισκόμενο σύμφωνα με τη γνωστή διοίκηση ανεφώνησε 3 Κάρολε Αύγουστε από το Θεό εστεμένε μεγάλη κυρινοποίη αυτοκράτορα των Ρωμαίων, ζωή και νίκη. Στη πράξη αυτή, γνωστή στην ιστορικογραφική παράδοση με τον λατινικό όρο Translatio Imperii, δηλαδή μεταβίβαση της αυτοκρατορικής εξουσίας, αποτελεί το πλέον δραματικό σημείο ρήξεως με τη βυζαντινή πολιτική θεολογία σε όλη την ιστορία των σχέσεων Ανατολής και Δύσος. Και μάλιστα η βαρύτητα της πράξης αυτής γίνεται πλήρως κατανοητή μόνο να λάβουμε υπόψη ότι το βυζαντινό πολιτικό δόγμα, κατά το οποίο υπάρχει μία και μόνο μία νόμιμη ρωμαϊκή αυτοκρατορία με έδρα την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη. Ο Πάπας, στέφοντας μονομερώς ένα δυτικό ηγεμόνα ως αυτοκράτορα των Ρωμαίων, χωρίς καμία διαβούλευση ή έγκριση στην Κωνσταντινούπολη, δεν αφισβητεί απλώς μια διοικητική λεπτομέρεια, αφισβητεί την ίδια τη βάση της βυζαντινής αυτοαντιλήψεως. Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι μελετητές, μεταξύ αυτών και ο Γερμανός ιστορικός Όσουμπια, έχουν περιγράψει την κατάσταση που προέκυψε ως πρόβλημα των δύο αυτοκρατών, δηλαδή μια συμβατότητα θεσμική, η οποία θα απασχολήσει τη βυζαντινή και τη δυτική διπλωματία για δεκαετίες από εδώ και πέρα, και η οποία θα τολμούσα να πω ότι δεν επιλύθηκε ποτέ πλήρως, απλώς μετασχηματίστηκε. Διότι εμείς αυτό που προσπάθησαν να διεκδικήσουν ουσιαστικά στη Δύση ήταν να δημιουργήσουν μια κληρονομιά της Ρώμης, η οποία δεν υπήρχε και δεν είχε δυνατότητα να προσφέρει ο Πάπας, σε αντιστοιχεία πολιτικής κληρονομίας, όπου η μοναδική και μία Ρωμανία ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε μια λεπτομέρεια που συχνά παραλείπεται, ότι την εποχή της στέψεως στον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης βρισκόταν η Ειρήνη, η Αθηναία, η οποία είχε αναλάβει μόνη της την εξουσία μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της εκδίωξής της από τον διάδοχό της Κωνσταντίνο τον Έκτο. Μάλιστα η Ειρήνη είναι η πρώτη γυναίκα που φέρει ονομαστικά τον όρο βασιλεύ. Δηλαδή δεν είναι μια απλή εντολοδόχος ή διαχειρίστρια εξουσίας εν ονόματι κάποιου άλλου, αλλά είναι η ίδια ως φορέας βασιλικής εξουσίας. Ορισμένες δυτικές πηγές της εποχής αξιοποιώντας αυτό το γεγονός ότι επρόκειτο για μια γυναίκα επί του θρόνου, επικαλέστηκαν το επιχείρημα ότι ο αυτοκρατορικός θρόνος βρισκόταν ουσιαστικά κενός, καθώς κατά τη δυτική αντίληψη μια γυναίκα δεν μπορούσε νόμιμα να φέρει το τίτλο του αυτοκράτορα. Το επιχείρημα αυτό, όσο και αν μας φαίνεται σήμερα έτσι περίεργο και προβληματικό, μαρτυρεί την ανάγκη της δυτικής πλευράς να θωρακίσει ιδεολογικά μια πράξη που όλοι γνώριζαν καλά ότι προκαλούσε έντονη αντίδραση στον ανατολικό κόσμο και ήταν παράνομη. Πράγματι, και αυτό θέλω να σας το σημειώσω, ότι η βυζαντινή αντίδραση υπήρξε εντονότατη. Αν και η πραγματική πολιτική αδυναμία της αυτοκρατορίας εμπόδισε οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση, γιατί αυτό θα ήταν το μέσο απάντησης, χρειάστηκαν 12 ακόμα χρόνια διαπραγματεύσεως, ώστε το 812 έβγαινε στο κράτορα Μιχαήλ του πρώτου του Ραγκαβέ η Κωνσταντινούπολη να αναγνωρίσει στον Καρλομάγνο ως βασιλέα, χρησιμοποιώντας τον όρο βασιλεύς και όχι αποκλειστικά δεσμευμένο για το Βυζαντινό Αυτοκράτορα τίτλο βασιλεύς των Ρωμαίων. Μια διπλωματική λύση η οποία επέτρεψε να αποτελέσει τη μόνη της υπόδειγμα βυζαντινής ικανότητας να συμβιβάζει την ιδεολογική αρχή με την πολιτική πραγματικότητα. Και εδώ οφείλω να αναφερθώ σε μια γνωστή φιλολογική διαμάχη γύρω από τη Στέψη, η οποία έχει απασχολήσει επί μακρών την έρευνα. Ο βιογράφος του Καρλομάχνου, ο Ένιχαρτ, γράφοντας μερικές δεκαετίες αργότερα το έργο Β' Κάρολι Μάγνη, δηλαδή η βίωση του μεγάλου Καρλομάγνου, Κάρολου, το Καρλομάγνο σημαίνει Κάρολος ο Μεγάλος. Ισχυρίζεται το ίδιος ο Καρλομάγνος, δήλωσε αργότερα πως εάν γνώριζε εκ των προτέρων την πρόθεση του Λέοντος του Τρίτου να τον στέψει εκείνη τη μέρα, δεν θα εισαρχόταν καθόλου στον ναό, παρότι ήταν ο μεγαλύτερη εορτή της χριστιανοσύνης. Η σύγχρονη έρευνα αντιμετωπίζει τον ισχυρισμό αυτό με σκεπτικισμό και όχι άδικα. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε μια τελετή τέτοιας πολυπλοκότητας η οποία προϋπέθεται προετοιμασμένο θέμα, δημόσια ανάγνωση επιθυμιών και ρυθμισμένη λειτουργική ακολουθία θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί εν αχνία του κεντρικού πρόσφατα προσπαρακολουθήσαμε παραδείγματος χάρη τη στέψη του βασιλέα της Αγγλίας, του άλλου Κάρολου. Επομένως όλα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται μια μεγάλη προετοιμασία. Πιθανότερη εξήγηση, αν θέλετε, την οποία υιοθετούν σήμερα και οι περισσότεροι ερευνητές, είναι ότι η φαινόμενη απροθυμία του Καρολομάγνου αποτελεί μεταγενέστερη λογοτεχνική κατασκευή με σκοπό να παρουσιάσει ως πρότυπο χριστιανικής ταπεινοφροσύνης και ταυτόχρονα να υποβαθμίσει τον βαθμό στον οποίο η αυτοκρατορική του εξουσία

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές. Ο Πάπας και η πολιτική του συμμαχία με τους φράγκους είναι το θέμα μας. Μία αμοιβαία εργαλειοποίηση από ό,τι μας απέδειξε ο καθηγητής μας ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. Τώρα προστασία και εξάρτηση και τα δύο νομίζω και από τους δύο.
1: Ναι, νομίζω ότι έχοντας διατρέξει πλέον την πορεία των γεγονότων που ίσως οφείλουμε να την κάνουμε παρότι μερικές φορές είναι κουραστική και από τους ακροατές μας αλλά και από την άλλη είναι πολύ διδακτική μπορούμε να επιστρέψουμε στο αρχικό μας ερώτημα με περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας. Δηλαδή η θέση της προστασίας έχει αναφυσβήτητη βάση στα γεγονότα. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την πραγματικότητα του λομβαρδικού κινδύνου, ούτε την ειλικρίνεια της απελπισίας των παππών όπως του Γρηγορίου του Τρίτου ή του Στεφάνου Δευτέρα ή του Αδριανού του Πρώτου, απέναντι σε μια απειλή που είχε υπαρξιακό χαρακτήρα. Τώρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Κωνσταντινούπολη των οικονομάχων αυτοκρατόρων αδυνατούσε να τους προστατεύσει. Η αναζήτηση προστασίας αλλού δεν είναι ένας πολιτικός σχεδιασμός στην πράξη, αλλά μια ανάγκη επιβίωσης. Σχεσόση τι έχει να κάνει με την εξάρτηση από την άλλη. Κανείς έχει το δικό της επιχείρημα, διότι αν κοιτάξουμε πέρα από το 800, στις επόμενες δεκαετίες, όταν οι Καρολίδες αυτοκράτερες άσκησαν συχνά πραγματικό έλεγχο επί των παπικών εκλογών, όπως συνέβη χαρακτηριστικά με την παρέβαση του Λοθαρίου του Πρώτου το 824 με τη λεγόμενη Κωνστιτούτσιο Ρωμάνα, ο οποίος εξέτασε όχι μόνο την εποχή αυτή, θα μπορούσε εύλογα να υποστηρίξει ότι η Ρωμαϊκή Εκκλησία απλώς αντικατέστησε ένα κηδεμόνο με άλλον, ίσως και πιο παρεμβατικό, σίγουρα πιο παρεμβατικό σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη, δεδομένης της γεωγραφικής εγκύτητας των Καρολιδών σε σύγκριση με την απομακρυσμένη Κωνσταντινούπολη, η οποία στήθως απλά επικύρωνε. Τέλος θα έλεγα ότι η αμοιβαία εργαλειοποίηση αποδίδει καλύτερα την πολυπλοκότητα των γεγονότων που εξετάσαμε, ακριβώς γιατί δεν αρνείται τα δύο προηγούμενα στοιχεία, αλλά τα εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμοιβαιότητας. Σε κάθε κρίσιμο σταθμό αυτό που εξετάσαμε, την απάντηση του Ζαχαρία το 751 ή τη χρήση του Σεντενή το 754, τη δωρεά του 756, τη σύνταξη του περίφημου Κωνσταντίνιου δωρεά και τη στέψη του 800, παρατηρήσαμε όχι μόνο μερική κίνηση αλλά ανταλλαγή. Δηλαδή ο παπικός τρόνος προσφέρει νομιμοποίηση, ιερότητα, αδιάκοπη απόδειξη της ρωμαϊκής χριστιανικής συνέχειας. Οι φράγκοι ηγεμόνες προσφέρουν στρατιωτική δύναμη, εδαφική εγγύηση, πολιτική

0: καμία από τις δύο πλευρές δεν θα μπορούσε να επιτύχει μόνη της αυτό που πέτυχε μέσω της συμμαχίας. Ο Πιπίνος δεν θα γινόταν ποτέ νόμιμος βασιλιάς χωρίς τη χρήση του Ζαχαρία και του Στεφάνου. Ο παπικός χρόνος δεν θα παίξε ποτέ κοσμική κρατική υπόσταση χωρίς τα φραγκικά όπλα. Επιπλέον μια παρατήρηση είναι ότι, την οποία θεωρώ πολύ σημαντική, κανένα από τα δύο σχήματα, ούτε της προστασίας ούτε της εξαρτήσεως, δεν εξηγεί επαρκώς γιατί η Ρώμη επέλεξε επανειλημμένα να υπερβεί τα όρια της απλής αιτήσεως προστασίας και να προχωρήσει σε πράξεις ριζικής ιδεολογικής πρωτοβουλίας, την απονομή του τίτλου του Ρωμαίου Πατρικίου και στη σύνταξη, στην σύνταξη και αξιοποίηση της Κωνσταντινίου Δωρεάς, τελικά τη στέψη του 800. Ένας απλός ηγέτης δεν κατασκευάζει ιδεολογία, την κατασκευάζει ένας ενεργός πολιτικός παράγων που επιδιώκει με τα μέσα που διαθέτει πρωτίστως το ιερό κύρος του να διαμορφώσει, όχι απλώς να υποστεί, τη νέα πολιτική τάξη. Ταυτόχρονα οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αμοιβαιότητα αυτή δεν ήταν συμμετρική, δηλαδή ο Καρλομάγνος με τη στρατιωτική και πολιτική υπεροχή του θα ασκήσει τελικά βαρύτερη επιρροή στις ιστορικές υποθέσεις της Ρώμης από ότι ο Πάπας στις δικές του. Η ίδια η επίβλεψη των κατηγοριών κατά του Λέοντος Τρίτου του 800 το αποδεικνύει. Η αμοιβαία εργαλειοποίηση δηλαδή δεν σημαίνει ισότητα δυνάμεων. Σημαίνει απλώς ότι και οι δύο πλευρές ενεργούν ως υποκείμενα, όχι ως αντικείμενα της ιστορίας. Με την πλάστικα ωστόσο να κλείνει προοδευτικά, όπως φανερώνουν και οι επόμενες γενιές, προς την πλευρά του κοσμικού ηγεμόνα που είναι η Φράγκη Βασιλής. Αξίζει το σημείο αυτό να αναφερθούμε συνοπτικά στη σύγχρονη βιβλιογραφική συζήτηση, η οποία έχει αναπτύξει και εξηγήσει πάρα πολλά ζητήματα τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά του Τόμας Νόμπλ, το κλασικό πλέον έργο The Republic of St. Peter, δηλαδή η Δημοκρατία του Αγίου Πέτρου, ο οποίος ανέδειξε τον θεσμικό χαρακτήρα της διαδικασίας, τη γέννηση του παπικού κράτους, δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα μεμονωμένων αποφάσεων, αλλά ότι ήταν αποτέλεσμα της συνειδητής κατασκευής μια νέα πολιτική οντότητα από πάπες οι οποίοι είχαν ένα πολύ σαφέ πολιτικό όραμα. Επίσης, ο οικονόμου, εξετάζοντας την προηγούμενη περίοδο της λεγόμενης Βυζαντινής Παποσύνης, έδειξε πόσο βαθιά ελληνική και ανατολική παρέμενε η Ρώμη έως τις αρχές του 8ου αιώνα. Γεγονός που καθιστά την φραγκική στροφή ακόμα πιο αξιοσημείωτης τομή. Επίσης, πολλοί άλλοι σε μελέτες τους για την Καρολίγια περίοδο επιμένουν ιδιαίτερα στην έννοια της διαπραγματεύσεως και της αμοιβαιότητας, απορρίπτοντας τα σχήματα μονομερούς εξαρτήσεως προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Θα πω στα τέλος ότι και η δική μας τη ιστοριογραφία, ακολουθώντας τη παράδοση του καθηγητή μας, του Βλασίου Φιδά, έχει εντάξει τα γεγονότα αυτά στον ευρύτερο ζήτημα της προοδευτικής διαμορφώσεως του παπικού πρατείου ως κοσμικού και όχι πρωτείου ως κοσμικού και όχι ως εκκλησιαστικού θεσμού, με άμεση προέκταση στις μεταγενέστερες εκκλησιολογικές αλλοιώσεις και την απομάκρυση της Δύσης από την Ανατολή, στα γεγονότα που περιγράφονται σε όλη την περίοδο του Μεγάλου Φωτίου και των όσων ακολούθησαν και φτάνουν μέχρι το Μεγάλο Σχίσμα και τη συνέχεια του Μεγάλου Σχίσματος. Επομένως, η συμμαχία της Ρώμης και Φράγκων, την οποία επιχειρήσαμε σήμερα να ανοιχνεύσουμε από τις πρώτες διστακτικές εκκλήσεις του Γρηγορίου III ως τη θεοδευτική στέψη του Καρλομάγνου του 800, αποτελεί ένα από τα σαφέστερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η πολιτική αναγκαιότητα και η ιδεολογία συνηφαίνονται αδιάσπαστα στην ιστορία της Εκκλησίας. Και οι συνέπειες της υπήρξαν τεράστιες και μακρόπνες. Γέννησε το παπικό κράτος που διαμόρφωσε την ιταλική πολιτική γεωγραφία επί μια και πλέον χιλιετία. Έθεσε τις βάσεις για την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που ανασυστάθηκε επισήμως το 962 επί του Όθωνος του Πρώτου στη Δύση και διέκεσε μέχρι το 1806. Ωστόσο, θα ήθελα να σας επισημάω μια τελευταία άμεσα εκκλησιαστική συνέπεια, η οποία συνδέεται στενότητα με όσα εξετάσαμε σήμερα, όπως η ενίσχυση της φαγικής θεολογικής αυτοπεποίθησης, η οποία, όπως είδαμε, εκδηλώνεται στο Libri Carolini και η οποία θα οδηγήσει, όπως γνωρίζουμε σταδιακά, μετά τη στέψη σε μια ακόμη πιο τολμηλή πρωτοβουλία, την περιφήμιο σύνοδο του Άχεν το 809, όπου παρουσία απεσταλμένου του ίδιου του Καρλομάχνου υπερασπίστηκε επισήμως την προσθήκη του Φιλιόκουβε στο σύμβολο της πίστεως. Μια προσθήκη που η Ρωμαϊκή Εκκλησία χαρακτηριστικά δεν αποδέχτηκε επίσημα παρά μόνο δύο περίπου αιώνες αργότερα, στις αρχές του 11ου αιώνα, υπό τη νέα φραγκική πίεση. Βλέπουμε εδώ λοιπόν, με άλλα λόγια, ότι η πολιτική εξουσία που εξετάσαμε, η πολιτική συμμαχία, δεν υπήρξε στεγανοποιημένη από τη θεολογική ζωή της Εκκλησίας. Αντιθέτως, δημιούργησε το θεσμικό και ψυχολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο η φραγική θεολογική παράδοση αισθάνθηκε ελεύθερη να διεκδικήσει έναν αυτόνιμο ρόλο, ακόμα και εναντί της ίδιας της Ρώμης, προτού επιβληθεί τελικά και επ' αυτής. Και μάλιστα η ιδεολογική και η εκκλησιολογική αυτή ρήξη ανάμεσα στην Ανατολή και Δύση, στην οποία η φραγκική συμμαχία του 8ου αιώνα στάθηκε καθοριστικό σταθμός, οδήγησε τελικά, μαζί με τις μεταγενέστερες διαφορές περί του παπικού πρωτίου, στο σχίσμα του 1054 και στην οριστική διάσπαση της Χριστιανικής Οικουμένης. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι η μελέτη αυτής της περίοδου μας προσφέρει κάτι πολυτιμότερο από μια απλή χρονολόγηση αφήγηση γεγονότων. Μας διδάσκει να βλέπουμε τους θεσμικούς φορείς της εκκλησιαστικής ιστορίας, ακόμα και τον ίδιο τον παπικό θρόνο, ακόμα και την αυτοκρατορική εξουσία, όχι ως αφηρημένες θεολογικές κατηγορίες, αλλά ως ιστορικά υποκείμενα, με συγκεκριμένα συμφέροντα, ανάγκες, φόβους και φιλοδοξίες, που διαπραγματεύονται συχνά με εντυπωσιακή επινοητικότητα τη θέση τους μέσα σε έναν κόσμο ρευστό, αβέβαιο και απολύτως απρόσβλεπτος προς τη τελική κατάληξή του. Αυτή η διαπραγμάτευση, με όλες τις ενστάσεις και τις αντιφάσεις της, είναι η ουσία της ιστορίας που περιγράψαμε, την οποία προσεγγίσαμε στο πλαίσιο αυτής μας της συζήτησης σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση και να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω ένα πολύπλοκο θέμα, εξαιρετικά πολύπλοκο, το οποίο προσπάθησα να πολυποποιήσω όσο γίνεται περισσότερο για να γίνει κατανοητό από τους ακροτές μας σε μια δύσκολη ώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, αποδείξατε πάρα πολλά και λύνεται και το τι συμβαίνει σήμερα από τα τότε γεγονότα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τα γεγονότα του τότε επηρεάζουν κατά πολύ το σήμερα.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τιμή μας, αγαπητοί ακροατές. Κοντά μας είχαμε τον κύριο Ιωάννη Παναγιωτόπουλο, καθηγητή του Ιστορικού Τομέα του Τμήματος Θεολογίας και πρόεδρο του Τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακούσατε την εκπομπή «Ο Πάπας και η πολιτική του συμμαχία με τους φράγκους, προστασία, εξάρτηση, αμοιβαία εργαλειοποίηση», με τη Σμαραγδή Καράγυρο στο μικρόφωνο και τον Τάσο Παπαδημητρίου στον ήχο. Χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβίαν 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία ιερατική διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της ελληνορθόδοξης διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς, τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας, στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα, τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη τριμερή Σύνοδο Κορυφής. Το ζητούμενο για Ελλάδα και Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την υπογραφή στη Ρώμη της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρετίζει την ανακοίνωση κυρώσεων από δυτικές χώρες κατά των επικισμών στη Δυτική Όχθη. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

0: Η στέψη του Καρλομάγνου. Ποιος στέφει ποιον. Θεολογία, πολιτική και συμβολισμός. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», δεύτερο μέρος, στεκόμαστε σήμερα σε ένα γεγονός που σφράγισε την ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης και δεν είναι άλλο από την στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Μία τελετή που έμοιαζε να απονέμει έναν τίτλο, στην πραγματικότητα όμως έθετε ένα πολύ βαθύτερο ερώτημα. Ποιος νομιμοποιεί την εξουσία και ποια είναι η σχέση της πνευματικής με την πολιτική αρχή? Ο Πάπας στέφει τον αυτοκράτορα ή ο αυτοκράτορας με την δύναμή του προσφέρει στον παπισμό την προστασία που χρειάζεται? Πίσω από την στέψη βρίσκονται η φραγκική ισχύς, η κρίση του παπισμού, η απομάκρυνση της Ρώμης από την Κωνσταντινούπολη και η σταδιακή διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης δυτικής αντίληψης για την χριστιανική αυτοκρατορία. Επομένως, το 800 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, είναι ένας σταθμός στη διαμόρφωση της σχέσης εκκλησίας και πολιτικής εξουσίας στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Ευστάθιος Λιανός Λιάντης, αναπληρωτής καθηγητής γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του 89,5. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλη, είναι δική μου η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι στον πολύ αγαπητό ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα κάνουμε μια εκπομπή για ένα τόσο ενδιαφέρον ιστορικά θέμα.
0: Κύριε Λιάντη, για να κατανοήσουμε τη στέψη του 800, πόσο πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην συμμαχία φράγκων και παπικού θρόνου από την εποχή του Πιπίνου του Βραχαίος?
1: Πρέπει να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, πρέπει να πάμε δηλαδή γύρω στο 650 μετά Χριστόν. Τι συμβαίνει τότε? Έχει ολοκληρωθεί φυσικά η μεγάλη μετανάστευση των λαών, δηλαδή όλα αυτά τα γερμανικά φύλλα που κατέβηκαν από την περιοχή της Σκανδιναβίας, από τις ρωσικές στέπες, έχουν εγκατασταθεί πια στα ευρωπαϊκά εδάφη. Όλοι αυτοί οι Σάξονες, οι Φράγκοι, οι Βυσιγότητοι, οι Οστρογότητοι έχουν αντικαταστήσει ουσιαστικά τους παλαιούς ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, έχουν δημιουργήσει κράτη τα οποία είναι αντιμαχόμενα μεταξύ τους και αρχίζουν να δημιουργούνται εξουσιαστικές δομές οι οποίες αποκρυσταλώνονται ειδικά στους Φράγκους σε μια μορφή επεκτατικής βασιλείας. Τι σημαίνει αυτό? Ο Φράγκος μονάρχης διαμοιράζει στους ακολούθους του γαίες οι οποίες κατακτώνται. Όσο λοιπόν η φραγκική βασιλεία επεκτείνεται, τόσο ο μονάρχης είναι ισχυρός και μπορεί να δίνει στους ανθρώπους που τον ακολουθούν κομμάτια γης τα οποία τα κατέχουν και ως γεωκτήτες αλλά και στρατιωτικά. Και τότε αναπτύσσεται και όλη αυτή η φιλολογία των ευγενών, δηλαδή δημιουργούνται οι κόμιτες, οι μαρκίσοι, οι δούκες, αυτά που σήμερα είναι ψηλοί τίτλοι, λέμε κάποιος είναι κόμις, και το λέμε μόνον ως τίτλο τιμής. Τότε ήταν ουσιαστική στρατιωτική και γεωκτητική τίτλη. Ο Μαρκίσιος, για παράδειγμα, ήταν ο ακόλουθος του βασιλιά, ο οποίος είχε λάβει ένα κομμάτι γης στα σύνορα και φιλούσε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, όσο η φραγκική βασιλεία είναι επεκτατική και καταφέρει να δίνει γέες στους ισχυρούς στρατιωτικούς ακολούθους του βασιλέως, είναι ισχυρή. Σταδιακά όμως φτάνει σε ένα πέρας η στρατιωτική ισχύ των Φράγκων βασιλέων, και τότε αρχίζει μία αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, οι ευγενείς, οι ακόλουθοι ενδυναμώνονται και ο βασιλιάς αποδυναμώνεται. Τώρα, οι πρόγονοι του Κάρολου του Μεγάλου, του Κάρλου Μάγνου, ήταν μαγιορδόμοι, μαγιορδόμους, δηλαδή ένα αξίωμα που περίπου θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδυάζει το πρωθυπουργικό τίτλο σήμερα και αυτό του Υπουργού Οικονομικού. Δηλαδή μπορούσαν να διαχειρίζονται τις οικονομικές δουλειές της αυτοκρατορίας. Σταδιακά λοιπόν ο μαγιορδόμος άρχισε να ενδυναμώνεται έναντι του βασιλέως. Οπότε ένας πρόγονος του Καρλομάγνου, περίπου το έτος 650, κάνει ένα πραξικόπημα και προσπαθεί να εκθρονήσει τον Μεροβίγγιο βασιλιά. Μεροβίγγιοι βασιλείς ήταν η δυναστεία που βασίλευε στο βασίλειο των Φράγκων. Οπότε εκθρονίζει τον βασιλιά, αλλά αυτή η εκθρόνηση δεν στέφεται από επιτυχία, διότι αυτός συλλαμβάνεται και εκτελείται, και επιστρέφουν και πάλι οι Μεροβίγγιοι βασιλείς στην ηγεσία των Φράγκων. Όμως 100 χρόνια μετά από αυτό, ο πατέρας του Καρλομάγνου, ο Πεπίνος ή Πιπίνος ο Βραχής, δηλαδή ο Πιπίνος ο Κοντός, ο οποίος κατά πάση πιθανότητα δεν ήταν καθόλου κοντός, μάλλον ήταν ένας ψηλός άνθρωπος για την εποχή του, απλά λόγω του υπερβολικού ύψους του αποδιδόταν αυτό το παρονίμιο περιπεκτικά. Λοιπόν, ο Πιπίνος ο Βραχής έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη ως μαγιορδόμος. Και τότε θέτει ένα κομβικό ερώτημα εν είδη φιλοσοφικής ή θεολογικής συζητήσεως προς τον τότε Πάπα Ζαχαρία, και του λέει: «Άγιε Πατέρα, είναι σωστό αυτός που κατέχει την εξουσία να κατέχει και το στέμα?» Και ο Πάπας βέβαια το απαντά κατά την καρδία του Πιπίνου και του λέει ότι αυτός που κατέχει την εξουσία πρέπει να κατέχει και το στέμα. Και τότε ο Πιπίνος αποφασίζει το πραξικόπημα, το τελευταίο πραξικόπημα εναντίον των Μεροβίγγιων βασιλέων. Και τι κάνει το πραξικόπημα? Τότε έχει έναν άλλο χαρακτήρα. Κουρεύει τον τελευταίο, τον Χιλδέριχο, τον τελευταίο Μεροβίγγιο βασιλιά, γιατί οι Μεροβίγγιοι βασιλείς χαρακτηρίζονταν από τη μακριά τους κόμοι. Ήταν ένα βασιλικό αξίωμα το να έχεις μακριά μαλλιά. Οπότε τον κουρεύει και τον στέλνει σε ένα μοναστήρι να μονάσει. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δια της κουράς δηλαδή, τελείωσε η δυναστεία των Μεροβιγγίων βασιλέων. Και βέβαια λίγο μετά έχουμε ένα άλλο κομβικό γεγονός. Πεθαίνει ο Πάπας Ζαχαρίας, στη θέση του έρχεται ο Πάπας Στέφανος ο δεύτερος, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα δομικό ζήτημα, τους Λομβαρδούς. Οι Λομβαρδοί είναι ένα γερμανικό φύλο που έχουν καταλάβει την Βόρεια Ιταλία και απειλούν τη Ρώμη. Το Βυζάντιο εκείνη την εποχή μαστίζεται από τρία αλληλένδετα φαινόμενα. Το ένα είναι η αραβική επέκταση στην Ανατολή, το άλλο είναι η σλαβική και η αβαρική επέκταση στο Βορρά, και το τρίτο συνέκδοχο αυτών, αλλά με μια θεολογική προοπτική, είναι η οικονομαχία. Οπότε οι εκκλήσεις του Πάπα Στεφάνου για συνδρομή των Βυζαντινών δυνάμεων και υπεράσπιση της Ρώμης δεν μπορούν να εισακουστούν πρακτικά. Οι Βυζαντινοί βέβαια τους στέλνουν έναν αξιωματούχο, έναν συλλεντάριο, τον Ιωάννη, με μια επιστολή και του λένε: «Άγιε Πατέρα, πηγαίνετε στους Λομβαρδούς και ζητήστε, απαιτήστε να αποσυρθούν από τη Ρωμαϊκή γη». Όντως ο Πάπας, χωρίς να έχει και πολλές ελπίδες, παίρνει μαζί του τον συλλεντάριο Ιωάννη, πηγαίνει στον βασιλέα των Λομβαρδών, αλλά φυσικά χωρίς πόλεμο κανείς δεν δίνει εδάφη. Και τότε ο Πάπας το είχε προαποφασίσει, κάνει κάτι που εκείνη την εποχή θεωρήθηκε φοβερό. Διαβαίνει τις Άλπες. Το έτος 753 για πρώτη φορά επίσκοπος Ρώμης διαβαίνει τις Άλπες και κατευθύνεται στο αβαίο του Αγίου Διονυσίου, στο Σεντενή, στα περίχωρα των Παρισίων, για να συναντήσει και να οικετεύσει τον Πιπίνο τον Βραχή, να τον συνδράμει. Ο Πιπίνος, ευσεβής ο ίδιος, όντως ένας άνθρωπος πίστεως από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε από τα χρονικά της εποχής, τον αναμένει και του κρατάει τα χαλινάρια ως υποκόμος. Και ο Πάπας όμως, υπάρχει μια θεατρικότητα στο θέμα, φοράει ένα απλό χιτόνα λευκό, το χιτόνα του Ικέτη, και λέει ότι γονιπετεί και ζητά τη βοήθεια του Φράγκου ηγεμόνα για να αντιμετωπίσει τους βαρβάρους. Τυχαίνει όμως και ένα άλλο περιστατικό. Ο Πάπας αρρωσταίνει και αναγκάζεται να μείνει περίπου ένα χρόνο στο αβαίο του Αγίου Διονύσιου και οι σχέσεις συσφίγγονται ακόμα παραπάνω. Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Πάπας στέφει τον Πιπίνο, τον Βραχή, βασιλέα των Φράγκων, και τον επίσης τον ακυρίσει και προστάτη της παπικής γης. Αυτά τα πράγματα για εκείνη την εποχή ήταν φοβερές πολιτικές και εκκλησιαστικές καινοτομίες. Δηλαδή τον έστεψε πατρίκιο. Αυτό ήταν, ναι, ο τίτλος. Οπότε το πρώτο μεγάλο δέσιμο του φραγκικού στέμματος με την ρωμαϊκή εκκλησία είναι αυτή η μετάβαση του Πάπα και η στέψη του Πιπίνου του Βραχή ως πατρικίου μαζί με τους γιους του. Και βέβαια έχουμε συνεπακόλουθα αμέσως μετά την εκστρατεία του Πιπίνου του Βραχή στην κεντρική Ιταλία και την απελευθέρωση των περιοχών αυτών που ήταν γύρω από τη Ρώμη και τις είχαν καταλάβει οι Λομβαρδοί. Μόλις ο Πιπίνος λοιπόν κάνει αυτή την εκστρατεία, την επιτυχή, εμφανίζεται και ένας Βυζαντινός απεσταλμένος και του λέει: «Πολύ καλά έκανες και τα απελευθέρωσες και τώρα πρέπει να τα αποδώσεις στον νόμιμο κάτοχό τους που είναι ο βασιλεύς και αυτοκράτορα των Ρωμαίων». Και ο Πιπίνος τότε κάνει μία ακόμα πιο έξυπνη κίνηση, δηλαδή στέλνει τον ηγούμενο του Αγίου Διονυσίου να περιοδεύσει σε 20 μεγάλες ιταλικές πόλεις και να πάρει το κλειδί από την κεντρική πύλη της κάθε πόλης, αυτό που λέμε το κλειδί της πόλης.
2: Ναι.
1: Και ο ηγούμενος του Αγίου Διονυσίου πάει στη Ρώμη, πάει στον τάφο του Αγίου Πέτρου και αφήνει τα κλειδιά πάνω στον τάφο του Αγίου Πέτρου και λέει ότι αυτές οι πόλεις δεν ανήκουν σε κανένα βασιλέα, αλλά ανήκουν στον Άγιο Πέτρο. Και αυτό είναι το πρόπλασμα, η πρώτη φορά που το Βατικανό, που ο Πάπας αποκτάει κράτος.

0: Κύριε Λιάντη, τι γίνεται το 768?
1: Το 768 ο Μπιπίνος ο Βραχής αποχαιρετά τα εγκόσμια και την εξουσία αναλαμβάνουν οι δύο γιοι του, ο Κάρολος και, να προσέξουμε την συνήχηση, και ο Καρλομάνος. Ο Καρλομάγνος έχει έναν αδερφό ο οποίος λέγεται Καρλομάγνος. Το Κάρολος Μάγνους, το Σαρλεμάν, είναι ένα μείγμα του γαλλικού, του γαλλικού προσωνυμίου Κάρολος ο Μέγας. Σαρλεμάν, Σαρλεμάν, οπότε Καρλομάγνος. Το Καρλομάνος είναι ένα εντελώς διαφορετικό. Οπότε έχουμε δύο βασιλείς, τον Κάρολο και τον Καρλομάνο. Αυτή η δυτή βασιλεία θα διαρκέσει όμως μόνο 4 χρόνια. Τα δύο αδέρφια σταδιακά αποξενώνονται και έρχονται σε σύγκρουση και το 772 ο Καρλομάνος έχει μια αιμορραγία στη μύτη και πεθαίνει. Λίγο παράδοξο, μάλλον σημείο δηλητηρίασης λένε οι ιστορικοί. Όπως και να έχει όμως, τότε ο Καρλομάγνος αναλαμβάνει μόνος βασιλέας των Φράγκων. Η χείρα όμως του αδελφού του παίρνει τους δύο γιους, φοβούμενοι ότι την πιθανότητα να τους σκοτώσει ο θείος τους, και καταφεύγουν στον βασιλέα των Λομβαρδών, τον Δεζιντέριο, ο οποίος τους παρέχει άσυλο. Και έχει και ακόμα έναν λόγο να τους παρέχει άσυλο ο Λομβαρδός μονάρχης. Ο Καρλομάγνος είχε παντρευτεί την θυγατέρα του, αλλά την χώρισε σε ένα χρόνο. Για λόγους μάλλον πολιτικούς, όχι και όχι τόσο προσωπικούς. Θέλει να παντρευτεί μία άλλη σύζυγο από τους ευγενείς της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί αυτό τον συνέφερε. Ο Καρλομάγνος της Ελληνικά παντρεύτηκε 5 φορές. Δηλαδή έκανε αυτό που είχε κάνει η Σαμαρίτιδα στην ανδρική εκδοχή. Οπότε καταφεύγει εκεί και αυτό δίνει στον Καρλομάγνο το έναυσμα να ξεκινήσει έναν πόλεμο, τον τελευταίο πόλεμο μεταξύ Φράγκων και Λομβαρδών, ο οποίος και θα εξαφανίσει τους Λομβαρδούς από τον ιστορικό χάρτη. Και αυτή η νικηφόρα εκστρατεία θα καταστήσει τον Καρλομάγνο και βασιλέα των Λομβαρδών. Τελευταία φορά που ακούμε για τους δύο ανιψιούς του είναι σε αυτή την εκστρατεία. Πιθανότατα είτε δολοφονήθηκαν είτε έγιναν μοναχοί σε κάποιο μοναστήριο, όπως ήταν το Έθος, προκειμένου να βγάλουν κάποιον από την σειρά της διαδοχής.
0: Πόσο πιστική θεωρείτε πως είναι η μεταγενέστερη αφήγηση ότι ο Καρλομάγνος ευνηδιάστηκε από τη στέψη και ότι δεν θα είχε μπει στο ναό αν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί?
1: Τώρα, γιατί καταρχάς φτάνουμε και πως ο Καρλομάγνος βρίσκεται το 800 στη Ρώμη? Η έδρα του Καρλομάγνου είναι το Άχεν στη σημερινή Γερμανία. Για πρώτη φορά οι Φράγκοι αποκτούν μια σταθερή πρωτεύουσα. Μέχρι τότε η πρωτεύουσα τους ήταν κινητή. Ο Καρλομάγνος εγκαθίσταται στο Άχεν, αλλά ένας άλλος διοχθής πάπας τώρα είναι η αιτία της κατάβασης του Καρλομάγνου αυτή τη φορά στη Ρώμη. Ο πάπας Λέων ο Τρίτος ήταν διάδοχος του πάπα Αδριανού. Την άνοιξη του 800 σε μία λιτανία κάποιοι παλαιοί υποστηρικτές και ευνοούμενοι του Πάπα Αδριανού, δυσαρεστημένοι από τον νέο Πάπα Λέοντα, του επιτίθενται εν μέση οδό και προσπαθούν να τον τυφλώσουν κατηγορώντας τον για ανηθικότητα. Καταφέρει να διαφύγει από το μένος αυτού του πλήθους και φεύγει από τη Ρώμη επιζητώντας την στήριξη του Φράγκου βασιλέα. Τότε λοιπόν ο Καρλομάγνος αποφασίζει να κατέβει στη Ρώμη για να επιβάλλει την τάξη και δημιουργείται τώρα ένα παράδοξο. Ο Καρλομάγνος λέει ότι πρέπει εδώ να κάνουμε μία δίκη και να ξεκαθαρίσετε το όνομά σας, Άγιε Πατέρα. Όμως η Ρωμαϊκή Κουρία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα όργανο το οποίο μπορεί να δικάσει τον Πάπα. Και τότε εφευρίσκουν μία κατασκευή, συγκεντρώνουν τους ευγενείς και τους επισκόπους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στην Παλαιά Βασιλική του Αγίου Πέτρου, όχι αυτό που ξέρουμε σήμερα. Mm. Και εν είδη όρκου ο Πάπας ανεβαίνει με το Ιερό Ευαγγέλιο στον Άμβονα και ορκίζεται ότι ποτέ δεν έκανε καμία πράξη ανήθικη ή βλαπτική για τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, και ο Καρλομάγνος τον αθωώνει και καταδικάζει βέβαια σε εξορία τους κατηγόρους του. Ναι. Τότε αυτό γίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 800. Όταν λοιπόν στη λειτουργία τη Χριστουγεννιάτικη του 800, μας λέει ο βιογράφος του Καρλομάγνου, ο Εϊνάρδος, εκεί που Καρλομάγνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί, ξαφνικά λέει βγαίνει από την ωραία πύλη ο Πάπας και του τοποθετεί το στέμα στο κεφάλι και τον ονομάζει αυτοκράτορα και βασιλέα των Ρωμαίων. Και ο Καρλομάγνος, λέει ο Εϊνάρδος, ευνηδιάστηκε και δεν ήθελε. Αυτό βέβαια ανήκει στην δομή της ηρωικής βασιλικής βιογραφίας του Μεσαίωνα. Δηλαδή πρέπει να φαίνεται ότι δεν επιζητάς την εξουσία και ότι σου ανατίθεται σχεδόν εκβιαστικά, με θείο θελήματι, θεία συνάρση, δηλαδή σου επιβάλλεται η εξουσία και δεν τη ζητάς. Σίγουρα δεν ήταν έτσι, το ξέρουμε πια από την ιστορική έρευνα, σίγουρα υπήρχε συνεννόηση όλους αυτούς τους μήνες, και βέβαια υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για τη στέψη ενός αυτοκράτορα, ενός βασιλέα στη Ρώμη. Το ότι στην Κωνσταντινούπολη η Ειρήνη η Αθηναία είχε τυφλώσει τον γιο της και είχε αναλάβει η ίδια την εξουσία, την αυτοκρατορική εξουσία, για πρώτη φορά μια γυναίκα στην ευρωπαϊκή ιστορία, τουλάχιστον των μέσων χρόνων, ανελάμβανε βασιλική εξουσία, αλλά όχι ως βασίλισσα ή ως αυτοκράτερα, αλλά ως πιστός βασιλεύς, έχοντας δηλαδή ρόλο ανδρικό. Η Ρώμη σοκάρεται και όλη η Ευρώπη και οι Βυζαντινοί σοκάρονται από τη σκληρότητα μιας μητέρας που τυφλώνει το γιο της. Εμείς βέβαια έχουμε μια πιο θετική άποψη ιστορική για την Ειρήνη Αθηναία, διότι προηγουμένως είχε αποκαταστήσει τις εικόνες, ήταν η πρώτη που απεκατέστησε τις εικόνες, αλλά η σκληρότητα της μητέρας που τυφλώνει το γιο της, και ο γιος της φυσικά ο Κωνσταντίνος ο έκτος λίγο μετά πέθανε κιόλας και η ίδια αναλαμβάνει την εξουσία, ήταν ένα σοκ θα λέγαμε για την κοινωνία εκείνης εποχής. Τώρα, μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια πριν φτάσουμε εδώ είναι ότι λίγα χρόνια πριν είχε γίνει ένα προξενιό με την κόρη του Καρλομάγνου και τον Κωνσταντίνο τον έκτο, την Ροτρούδη, αυτή που στις βυζαντινές πηγές αναφέρεται ως Ερυθρό, και είχαν στείλει μάλιστα και έναν δάσκαλο για να της κάνει μαθήματα ελληνικών, και ο Εϊνάρδος λέει ότι ακούγοντας αυτόν τον δάσκαλο Καρλομάγνους είχε μάθει και κάποια ελληνικά, είχε αποκτήσει και μία γνώση της ελληνικής, αν και δεν έμαθε βέβαια ποτέ να γράφει έστω και λατινικά, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι είχε μία κάποια γνώση ελληνικής. Βέβαια το προξενιό δυναμητίζεται, αποτυγχάνει εξαιτίας πάλι της ειρήνης της Αθηναίας, η οποία φοβούμενη ότι αυτός ο γάμος θα δώσει υπερβολική ισχύ στον γιο της, το ακυρώνει.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην στέψη του Καρλομάγνου, ποιος στέφει ποιον, θεολογία, πολιτική και συμβολισμός είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές. Στεκόμαστε σε ένα γεγονός που σφράγισε την ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης, που δεν ήταν άλλο από την στέψη του Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη τα Χριστούγεννα του 800. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε από εκεί που βάλαμε την ανωτελεία για να ακούσουμε την ώρα. Αναφερόμασταν στην ειρήνη.
1: Στη φοβερή και τρομερή ειρήνη την Αθηναία. Η ειρήνη λοιπόν είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσωπικότητα εδώ, πατριώτησά μας Αθηναία, ναι. Από την γενιά των Σαραντάπηχων. Είναι μια οικογένεια αρχοντική των Αθηνών με στρατιωτικό και διοικητικό ρόλο στην κεντρική Ελλάδα. Άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, ο αυτοκράτορας, ο ικανομάχος αυτοκράτορας, είναι επιλέγει ως νύφη για τον γιο του. Ωστόσο, η ειρήνη καταφέρνει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στην ανατροπή της πολιτικής και του συζύγου της και του πεθερού της και να συμβάλλει στην αναστήλωση των εικόνων. Αυτό βέβαια φαίνεται δεν της ήταν αρκετό. Όπως λέει ο Καβάφης για την Άννα την Κόμνη, είναι η φύλαρχος αυτή η γυναίκα, ήθελε την αποκλειστική εξουσία.
0: Ναι. Ήθελε και ακόμη περισσότερα.
1: Ναι. Τώρα σκεφτείτε, μία μάνα που φτάνει να τυφλώσει το γιο της για να αναλάβει την εξουσία, σημαίνει ότι θέλει πολλά περισσότερα. Και το καταφέρνει εν τέλει αυτό. Γίνεται πιστός βασιλεύς, αλλά ο ρωμαϊκός θρόνος τότε βρίσκει την αφορμή και λέει ότι ο θρόνος της Νέας Ρώμης είναι κενός. Υπάρχει το κενό του θρόνου. Και πάνω σε αυτό πατώντας στέφει τον Καρλομάγνο βασιλέα και αυτοκράτορα των Ρωμαίων. Ο ίδιος βέβαια ο Καρλομάγνος είναι πολύ προσεκτικός στη χρήση του τίτλου. Ποτέ κατά τη διάρκεια της ζωής του δεν είπε για τον εαυτό του ή δεν υπέγραψε ως αυτοκράτορ Ρωμαίων. Υπέγραφε ως αυτοκράτορ κυβερνών τη γη των Ρωμαίων. Οι Βυζαντινοί φυσικά αντιδρούνε σφοδρά σε αυτήν την εξέλιξη. Δεν τον αναγνωρίζουν. Λένε ότι δεν μπορεί ένας βάρβαρος να πάρει τον τίτλο του Ρωμαίου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ταυτότητα του Βυζαντίου από την στιγμή του διαχωρισμού ή από τη στιγμή που ο Μέγας Κωνσταντίνος μεταφέρει την πρωτεύουσα μέχρι και τα 1453 είναι η ρωμαϊκή ταυτότητα. Οι Βυζαντινοί δεν έλεγαν για την αυτό τους ότι είμαστε Βυζαντινοί, είναι ένας νεολογισμός που τον έκανε ο Ιερώνυμος Γόλφ αυτόν γύρω στο Μεσαίωνα, χαρακτηρίζοντας το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος Βυζαντινό. Οι Βυζαντινοί έχουν απόλυτη συνείδηση του εαυτού τους ως Ρωμαίου. Οπότε το να ονομαστεί ένας βάρβαρος Φράγκος ηγεμόνας ως βασιλεύς των Ρωμαίων ήταν ύβρις προς τη Θεία Τάξη, η οποία αντικατοπτριζόταν στη μορφή της αυτοκρατορίας. Τότε όμως ο Καρλομάγνος, πολιτικός νους και πρακτικός άνθρωπος, είχε μόλις χειρέψει το 800, δηλαδή σχεδόν την ίδια περίοδο που εστέφθηκε βασιλέας, από την πέμπτη του σύζυγο. Και σου λέει, δόκιμο θα ήταν με ένα συνοικέσιο να τελειώσει η υπόθεση. Και παρότι και αυτός ήταν περασμένης ηλικίας και η ειρήνη για εκείνη την εποχή, τη στέλνει προξενιά. Και η ειρήνη φαίνεται ότι το καλοβλέπει το προξενιό του Καρλομάγου. Αλλά οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν φοβεροί και τρομεροί και θεωρούσαν το βασιλικό γένος ιερό και τις βασίλισσες ή και τις πορφυρογέννητες πριγκίπισσες αργότερα ένα είδος το οποίο δεν πρέπει να αναμειχθεί με βαρβαρικό αίμα. Ο Κωνσταντίνος ο 7ος ο πορφυρογέννητος στο έργο του προς τον αυτού Ιωάν Ρωμανό λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στέλνεις πορφυρογέννητη πριγκίπισσα ως νύφη σε βαρβάρους. Οπότε μόλις οι Βυζαντινοί αντιλήφθηκαν το τι γίνεται και ότι η ειρήνη είχε την πρόθεση, τη διάθεση να νυφευθεί αυτό το βάρβαρο φράγκο, επαναστάτησαν. Έχουμε ένα πραξικόπημα εντός του Ιερού Παλατίου και την ανατροπή της ειρήνης από τον Νικηφόρο, ο οποίος γίνεται και ο επόμενος αυτοκράτορας, και την εξορία της στη Μυτιλήνη, όπου και πέθανε μετά από 2 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, τι σημαίνει η στέψη για την σχέση της Δύσης με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία? Δημιουργείται μια δεύτερη ρωμαϊκή αυτοκρατορική αξίωση ή η Δύση θεωρεί ότι αναλαμβάνει πλέον εκείνη την κληρονομιά της Ρώμης?
1: Και τα δύο συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και έχουμε για πρώτη φορά τη δημιουργία μιας δεύτερης αυτοκρατορικής αξίωσης και η ρωμαϊκότητα επανέρχεται ως αξία στο δυτικό λεξιλόγιο. Οι Φράγκοι, αυτοί δηλαδή που κατέλησαν μαζί με τους άλλους Γερμανούς τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, έρχονται και διεκδικούν το σώμα του εξ αυτών φωνευθέντος. Την περιουσία δηλαδή του προσώπου το οποίο είχαν σκοτώσει οι ίδιοι. Οπότε οι Βυζαντινοί φυσικά δεν το δέχονται με τίποτα αυτό και αντιδρούν σφοδρότατα. Και ποτέ δεν θα το δεχτούν. Όμως ο Καρλομάγνος εξακολουθεί να είναι νικηφόρος στις εκστρατείες του. Και από το 802 και μετά αρχίζει μια σειρά πολέμων στη Βόρεια Ιταλία, δηλαδή στις παλιές Βυζαντινές κτίσεις, που ήταν δηλαδή το εξαρχάτο των Βυζαντινών στην Ιταλία, και στην Μοραβία, δηλαδή στην σημερινή περιοχή της Τσεχίας, της Κεντρικής Ευρώπης εν γέννη, και καταφέρνει να πάρει τις παλές Βυζαντινές γες της Κεντρικής Ιταλίας, να τις κρατήσει και να απειλήσει τη Βενετία, η οποία ήταν μια Βυζαντινή κτίση. Τότε στα 812 οι Βυζαντινοί τελικώς αποφασίζουν να συνάψουν μαζί του μια συνθήκη ειρήνης. Διαπραγματεύονται, καταφέρνουν να εξασφαλίσουν την Βενετία, δηλαδή η Βενετία να παραμείνει Βυζαντινή κτίση με μεγάλες εμπορικές προνομίες, και αυτή θα είναι και η επαρχή της Βενετικής ακμής. Επιπλέον δε ο Καρλομάγνος παίρνει αυτό που θέλει, την αναγνώρισή του από την υπερδύναμη της εποχής και από τον νομιμοποιητικό παράγοντα της Μεσογειακής Λεκάνης, ότι είναι βασιλεύς. Οι Βυζαντινοί τον αποκαλούν βασιλέα των Φράγκων. Ποτέ δεν θα τον αποκαλέσουν βασιλέα των Ρωμαίων, αλλά τον αποκαλούν βασιλέα των Φράγκων. Και αυτό πλέον του δίνει το κύρος το οποίο αναζητούσε.
0: Είπατε προηγουμένως ότι η στέψη του Καρλομάγνου έγινε στην Ρώμη και συγκεκριμένα στον Άγιο Πέτρο.
1: Στον Άγιο Πέτρο, στην Παλαιά Βασιλική, ναι, του Αγίου Πέτρου.
0: Τι συμβολίζει η επιστροφή της αυτοκρατορικής ιδέας στην Παλαιά Ρώμη, σε μια εποχή κατά την οποία η Κωνσταντινούπολη θεωρεί τον εαυτό της συνέχεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κύριε Λιάδη?
1: Από τη μια έχουμε, ναι, τον Πάπα, ο οποίος στέφει έναν βασιλέα, διεκδικεί δηλαδή ο ίδιος την δυνατότητα, την προνομία να στέφει βασιλής, και από την άλλη έχουμε την επιστροφή της αυτοκρατορικής εξουσίας στο παλαιό της κέντρο, τη Ρώμη, από την Νέα Ρώμη. Αυτό είναι και το φαινόμενο των δύο αυτοκρατόρων, το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και την πτώση της βασιλεύουσας το 1453. Εδώ όμως τώρα, στα 813, έχουμε ένα άλλο γεγονός. Ο Καρλομάγνος στέφει τον γιο του, τον Λουδοβίκο τον Ευσεβή, συναυτοκράτορα. Δεν καλεί τον Πάπα, αλλά ο ίδιος πραγματοποιεί τη στέψη. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν υπάρχει πιστοποιημένη, καταγεγραμμένη ή δεδομένη η εξουσία του Ποντίφικα να στέφει αυτοκράτορες εκείνη την εποχή. Θα λέγαμε ότι ο Καρλομάγνος χρησιμοποίησε την παπική εξουσία, χρησιμοποίησε τον Πάπα ως ένα διαπραγματευτικό όπλο εναντίον των Βυζαντινών. Όταν οι Βυζαντινοί τον αναγνώρισαν ως βασιλέα, είχε πάρει αυτό που ήθελε. Η εξουσία του πλέον δεν απειλεί το. Ήταν αναγνωρισμένος. Οπότε δεν είχε και την ανάγκη του Πάπα για να στέψει τον γιο του. Και έτσι την στέψη του 813 την πραγματοποιεί ο ίδιος ο Καρλομάγνος, μετά από αυτήν την ειρήνη με τους Βυζαντινούς που ονομάστηκε Pax Nikephori, η ειρήνη του Νικηφόρου, παρότι την ειρήνη την υπέγραψαν απεσταλμένοι του αυτοκράτορα Μιχαήλ Ραγκαβαίου. Νικηφόρος είχε πεθάνει ήδη, αλλά επειδή οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει επί της δικής του βασιλείας, ονομάστηκε Pax Nikephori.
0: Και σύμφωνα με τα όσα μας έχετε πει ως τώρα, φαίνεται ότι μετά το 800 αλλάζει ουσιαστικά η αντίληψη του ίδιου του Καρλομάγνου για την αποστολή του.
1: Ο Καρλομάγνος έχει συνεχώς στο μυαλό του την ιερότητα της αποστολής. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι κοινωνίες εκείνης εποχής, αντίθετα με τις σημερινές, ήταν απόλυτα θεοκεντρικές. Δηλαδή οι πράξεις των ανθρώπων και των απλών ανθρώπων της υπαίθρου, των στρατιωτών, αλλά και των πολιτικών και των βασιλέων, καθορίζονταν από τη σχέση την οποία ένιωθαν ότι έχουν με το Θεό, από αυτό που τους έχει οριστεί θεώθεν. Οπότε ο Καρλομάγνος έχει απόλυτη πεποίθηση ότι έχει μια ιερή αποστολή.
0: Έχει δύο, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, εξουσίες, την πνευματική αλλά και την πολιτική εξουσία.
1: Δεν διεκδικεί να είναι, δεν είναι ένας νέος Μέγας Κωνσταντίνος, αυτό που, είχαμε που αποκαλεί το επίσκοπος τον εκτός. Ο Καρλομάγνος έχει μια ισχυρή πεποίθηση ότι πρέπει να διαδώσει την ιερή καθολική πίστη. Ένα άλλο ζήτημα βέβαια που ξεκινάει από την Καρολίνγια αυλή είναι η αλλαγή του θεολογικού προσανατολισμού της έδρας του Πέτρου, του Βατικανού. Εκεί πια σταδιακά και μέσα σε μια περίοδο από το 800 μέχρι και τα 1054 που έχουμε το σχίσμα, η θεολογία της Δυτικής Εκκλησίας, η θεολογία της Ρώμης, αρχίζει και επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τη γραμμή των Φράγκων θεολόγων, οι οποίοι έχουν ειδικές ευαισθησίες σε ορισμένα θέματα, και αυτό ήταν ένα από αυτά, είναι αυτό που μας ταλαιπώρησε και ταλαιπωρεί φυσικά τον θεολογικό διάλογο εδώ και αιώνες, το ζήτημα του Φιλιόκβε. Διότι οι Φράγκοι και πολλά γερμανικά φύλλα είχαν ξεκινήσει ή είχαν γνωρίσει τον χριστιανισμό από αριανούς ιεραποστόλους. Ήταν δηλαδή αριανιστές. Αίρεση που σημαίνει ότι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θεωρείται κατώτερος, θεωρείται πλάσμα. Οπότε προκειμένου να ενισχύσουν την θεότητα του Λόγου, σε μία σύνοδο στο Τολέδο το 589, δηλαδή στην Ισπανία, που ήταν και εκεί είχαν κατέβει Βυσιγότη, ένα γερμανικό φύλο, αποφάσισαν να βάλουν αυτή την προσθήκη στο λατινικό σύμβολο της πίστεως, φιλιόγβε σημαίνει και εκ του Υιού, προκειμένου να ενισχυθεί η θεότητα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Διότι, όπως εξηγεί και ο Μάξιμος ομολογητής και λέει για την στενότητα της λατινικής γλώσσας, συνέβη αυτό, το προκέντερε, το ρήμα δηλαδή στα λατινικά, σημαίνει και εκπορεύεται, δηλαδή βγαίνει, αλλά και πέμπεται, δηλαδή αποστέλλεται. Ενώ στα ελληνικά έχουμε

0: Μας είπατε, κύριε καθηγητά, προηγουμένως ότι ο Καρλομάγνος στεφανώνει τον γιο του Λουδοβίκο, τον Ευσεβή, χωρίς την παρουσία του παπά, σωστά.
1: Ναι.
0: Τι μας αποκαλύπτει αυτή η πράξη για το πώς αντιλαμβανόταν ο ίδιος την πηγή της αυτοκρατορικής εξουσίας? Μήπως δείχνει ότι η στέψη του 800 δεν σημαίνει για εκείνον ότι ο αυτοκράτορας εξαρτάται θεσμικά από τον πάπα?
1: Διακρίνει με μία εργαλειακή χρήση της εκκλησίας, παρότι ο όρος εργαλειακή είναι κάπως βαρύς. Αλλά σίγουρα ο Καρλομάγνος έχει μια προσωπική ευσέβεια, όπως είχε και ο Πιπίνος ο Βραχής, και όπως βέβαια από το όνομα και μόνο βλέπουμε ότι έχει και ο Λουδοβίκος ο Ευσεβής. Όλη αυτή η σειρά των Φράγκων βασιλέων έχει μια ειδική σχέση με την Εκκλησία, και επειδή είπαμε ότι και κοινωνικά αυτό ήταν το δέον, ένας ασεβής βασιλέας ήταν μια ανομαλία για το κοινωνικό σώμα. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα η συνείδηση η εκκλησιαστική ή η κοινωνική, η οποία θα διαμορφωθεί 3-4 αιώνες αργότερα, ότι ο Πάπας έχει το τριρένιουμ, τα τρία στέμματα δηλαδή, και μπορεί και είναι ο μόνος που μπορεί να δίνει εξουσία στους βασιλείς και τους ηγεμόνες, είναι την αφαιρεί. Γιατί μετά ένας μακρινός διάδοχος του Κάρλο Μάγνου, ο Φρυδερίκος, ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του γερμανικού έθνους, όταν έρχεται σε σύγκρουση με τον Πάπα και αφορίζεται, πάει στον εξοχικό πύργο του Πάπα, στην Κανόσα, ένα προάστιο ιταλικό, και ο Πάπας δεν τον δέχεται για 3 μέρες. Και ο μέγας αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του γερμανικού έθνους, γονιπετεί ο Σικέτης για 3 μέρες έξω από τον πύργο του Πάπα, και ο Πάπας βγαίνει την 3η μέρα με το άλογό του, και έρχεται τότε ο Φρυδερίκος και πιάνει τα χαλινάρια του αλόγου του Πάπα ως υποκόμος. Η επανάληψη της σκηνής που είπαμε, αλλά με άλλους όρους, του Πιπίνου, του Βραχή, με τον Πάπα Στέφανο. Οπότε εκείνη πια την εποχή ο Πάπας έχει εμπεδώσει εκκλησιαστικά, κοινωνικά και πολιτικά το δικαίωμά του να στέφει τους βασιλείς και να τους αφαιρεί και την εξουσία με τον αφορισμό. Γι' αυτό και στην όψιμη μεσαιωνική Δύση όλοι σχεδόν οι πόλεμοι περνούν από την έγκρισή του και ονομάζονται πως σταυροφορίες. Εμείς βέβαια ξέρουμε τις σταυροφορίες προς την Ανατολή, αλλά ακόμη

0: και ελάσσονες μάχες μικρότερης ισχύς πόλεμοι ονομάζονταν σταυροφορίες, γιατί έπρεπε να εγκριθούν από τον Πάπα. Για παράδειγμα, στην Μοραβία εναντίον των οπαδών του Γιάν Χούς, του Ιωάννου Χουσίου, μια αιρετική ομάδα με μεγάλη ισχύ, ο Πάπας κάνει 6-7 σταυροφορίες εναντίον τους τον 15ο αιώνα. Οπότε εκείνη την εποχή έχουμε ως πρόπλασμα όλα τα δικαιώματα τα οποία θα διεκδικήσει ο Πάπας της Ρώμης τους επόμενους αιώνες. Και το παπικό κράτος που, όπως είπαμε, του παραχώρησε ο Πιπίνος ο Βραχής με τα 20 κλειδιά που κατατέθηκαν στον τάφο του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, αλλά και το δικαίωμα της στέψης που γίνεται για πρώτη φορά με τον Καρλομάγνο και θα επαναληφθεί πολλές φορές πλέον ως αποκλειστικό δικαίωμα του Πάπα της Ρώμης, και στην στέψη αλλά και στην αφαίρεση της εξουσίας της βασιλικής ή της πολιτικής.
1: Εν κατακλείδη, τι ακριβώς πιστεύετε πως γεννιέται το 800?
0: Άλλοι λένε ότι γεννιέται η Ευρώπη όπως την ξέρουμε σήμερα. Σίγουρα συντείνουν όλες οι συνθήκες για να γεννηθεί ο δυτικός κόσμος όπως δομήθηκε, όπως αποκρισταλώθηκε, όπως αποκαλύφθηκε, όπως εμπεδώθηκε τους επόμενους αιώνες. Έχουμε δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία και βέβαια και μία αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ένα μικρό περιστατικό όμως που επηρέασε δομικά την Ευρώπη είναι η δημιουργία του αρότρου με ρόδα, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ τους αγρότες και αύξησε τις καλλιέργειες. Έρχονται λοιπόν όλες οι συνθήκες και συντείνουν στο πρόσωπο του Καρλομάγνου και δημιουργείται έτσι το πρόπλασμα, το προανάκρουσμα για τη δημιουργία του δυτικού πολιτισμού όπως τον αναγνωρίζουμε σήμερα. Διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο πλούτος, το πνεύμα ήταν στην Ανατολή. Οι πόλεις της Ανατολής ήταν οι πλούσιες, οι πόλεις της Ανατολής ήταν οι σπουδαίες. Η Δυτική Ευρώπη από την πτώση της Ρώμης στους Βανδάλους και στα άλλα γερμανικά φύλλα μέχρι και το 800 και το 900 θεωρείται λίγο πολύ αυτό που λέμε τρίτος κόσμος. Φτώχεια, κακές συνθήκες υγιεινής, πολυδιάσπαση. Τα μεγάλα βασίλεια, τα πλούσια βασίλεια βρίσκονταν στην Ανατολή. Αυτό η ανάκαμψη της Δυτικής Ευρώπης, η διεκδίκηση της ρωμαϊκής κληρονομιάς και η δημιουργία ενός δυτικού πολιτισμού ο οποίος επηρέασε και επηρεάζει μέχρι σήμερα όλο τον κόσμο, αρχίζει να δημιουργείται εκείνη ακριβώς την περίοδο.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Συνομιλήσαμε στην σημερινή εκπομπή με τον κύριο Ευστάθιο Λιανό Λιάντη, αναπληρωτή καθηγητή γεωπολιτικής της θρησκείας και θρησκευτικής διπλωματίας και αντιπρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η στέψη του Καρλομάγνου. Ποιος στέφει ποιον, θεολογία, πολιτική και συμβολισμός. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της φόβρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να δίσουν ο γαλόμενος φως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρηνος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβαση με αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιός ο γέλος αυτού πνεύματα για τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντί σου τη λιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όλο θεμελίως αυτά. Όριον έθω ουπερελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψη τη γη. Ο εξαποσένου πηγά σε φάραξη να αναμέσου των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γριεζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερόγων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνες του χρόνου τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρήν επρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνου τη δύση αυτού, έθουν σκότος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη οριόμε του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό πρόσεν αυτής. Ανέκλειν ο ήλιος και συνήθισαν και σας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και συναριθμός ο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε βέζιν αυτή. Πάντα προσεύχρος όπως οι δούνε την τροφήν αυτών εις έφτερον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δες το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου το Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Αυτή γαλέτε κονιμήν, την Θεομή τώρα και Παρθένων αγνήν, δύο περκέ μετέστησαν εκ των προσκέρων προσάλικτων, και αείζον οίκησιν δισοπούντες σωθήνε ημάς.
1: Ένα και το όνοματό σου υπέμεινα σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου, ήρπισαν η ψυχή.

0: Αγαρ προεξένησαν, σε παρελπίδα βλαστήσαντες, την το φως απαστράψασαν και τροφών τη ζωή ημών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής

τίνους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος επί μας καθάπρε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

0: Βελμίμου το σωτηριόν σου, ο ήτινος θα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσιτε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Ανελογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντεν ήχε αεί και σάνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πολυτάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αγία Θεωτά και σώσον ημάς.
3: Την τιμιότεραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπαιδείας Παναχάντου για μας μετρός τη αδυνάμει, ο Δήμος ο Ποιούς Σταυρούν, προστασίες τιμίων εκπονήν δραμών σωμάτων, ή και στιγμίαν δόξουν, προωθεί του Παναγού του Θείου Άνου, τον Αγίαν δόξουν και πανεφήμων Αποστόλων, τον Αγίαν δόξουν και Μαρτίν των Οσίων και Θεών των ημών. Αγίδε και αν Θεόπον και άνοισαν τη σύναξη να εορτάζουν και πάντων Αγίων, ερέσει εμάς ο αθώς ο άνθρωπος και λέει ημών Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Νοσταλγία παραμέτρων», εκδόσεις «Δόμος», 1990.

Υπεράνω σκοπιμοτήτων. Τα άνθη δεν επικαλούνται ποτέ το άρωμά τους. Όταν δοκιμάσεις να τα κόψεις, το σκορπούν ακόμη πιο αφιδόλευτα και εξ ολοκλήρου ανιδιοτελώς.

πρέπει. Ας αγαπήσουμε πρώτα. Θα υπάρχει πάντα χρόνος να αναρωτηθούμε μετά για αυτό που αγαπάμε. André Breton. Πρέπει να αγαπάς τα ζώα και τα φυτά με την τρυφερότητα που αγαπάς τους ανθρώπους. Βέβαια ξέρω πως η αγάπη δεν υπαγορεύεται, γι' αυτό είναι εξωπραγματικό το να λέω πρέπει σε αυτή την περίπτωση. Αλλά ακριβώς αυτό δίνει το μέτρο της εκπτώσεως από τα απαράγραπτα δικαιώματα της καρδιάς. Ποιος θα μπορέσει ποτέ να μας αποδείξει ότι τα ζώα και τα φυτά είναι κατώτερα της αγάπης, πως δεν την νιώθουν και δεν την ανταποδίδουν πολλές φορές πολλαπλάσια? Όσο για μένα, υποψιάζομαι πως οι πέτρες αναπνέουν, πως το χώμα της γης επικοινωνεί άμεσα με το σώμα μου, όπως συνερούνται τελείως φυσικά το χθες με το σήμερα. Ας αγαπούμε λοιπόν όσο αναπνέουμε όλα τα κτίσματα του Θεού, και στο κάτω-κάτω ας μη λησμονούμε πως αν τα πιο πολλά εγκλήματα έγιναν από έλλειψη αγάπης, από περίσσια αγάπης δεν έγινε έγκλημα κανένα.

Οι πρωινές φωνές. Είπαμε που είναι το φως και μας είπαν εννοείται το φως. Κώστας Μόντης. Οι πρωινές φωνές είναι κάτι σαν επανάσταση, αφού γνωρίζουμε πως προηγήθηκε η νύχτα και νύχτα θα πει κατά κανόνα ακινησία και σιγή. Λέτε λοιπόν να πολεμά τις τελευταίες αντιστάσεις το πετινάρι της αυγής. Λέτε οι πρωινές ειδήσεις στο ραδιόφωνο να σχολιάζουν λιγότερη δυστυχία.

Ιδιοκτησίες. Τα λένε ακίνητα και όμως μεταβιβάζονται τόσο συχνά από χέρια σε χέρια που δεν προφθαίνει να αποτυπωθεί η φυσιογνωμία του ιδιοκτήτη στη μορφή των κτισμάτων, στη διαρρύθμιση της αυλής ή του κήπου, στις ποικιλίες των λουλουδιών.

Συναλλασσόμενοι. Ελάτε τώρα. Μην προσποιείστε τους ανίδεους ή τους αθώους. Μην ισχυρίζεστε πως αγνοείτε τους κανόνες του παιχνιδιού. Γιατί απλώς θα προσθέσετε μια επιπλέον μαχαιριά στη σαρανταπληγιασμένη ψυχή σας. Αφού μια ολόκληρη ζωή τίποτα άλλο δεν κάματε παρά να διαπληκτίζεστε στα αγοραία.

Αυτοσαρκαζόμενος. Η καρδιά στον κήπο έχει προβλήματα. 20 χρόνια στέκει και περιμένει να την πολλιάσει κάποιος, βελτιώνοντας την ατιμέλητη παρουσία της, δίνοντας τέλος πάντων διέξοδο στις λογικές φιλοδοξίες που μπορεί να έχει κάθε ζωντανό. Μήπως θα πρέπει και αυτή να αποτανθεί στον ιδιαίτερο, να κλείσει ακρόαση ορισμένη ημέρα και ώρα.

Καρδιακή προσβολή. Μα τώρα σοβαρολογείτε πως θα ονομάσουμε έτσι μια τόσο ξεκαθαρισμένη ιστορία, ύστερα μάλιστα από την κατάθεση του καρδιογράφου και τις άλλες αναλύσεις? Καλά να μπερδεύουμε στη ζωή φταίχτη και θύμα, αλλά και στα μέλη του σώματος που η λειτουργία τους ταυτίζεται πάντα με το όνομά τους. Ασφαλώς έχουμε εδώ μια προσβολή, αλλά τίνος. Ποιος ο προσβάλλον και ποιος ο προσβαλόμενος? Αν κάποιος εν πάση περιπτώσει δεν ευθύνεται, είναι η δόλια η καρδιά.

Επιμνημόσυνο Β. Γιατί νομίζεις σου βάλα το κάδρο? Απλούστατα, για να μην απλωθεί η μορφή σου σ' ολόκληρο τον τοίχο. Για να μην εκταθεί η μορφή σου μέσα και έξω από το σπίτι. Και δεν μπορούν πια να σ' αγκαλιάζουν τα δακρυσμένα μάτια μου.

Πώς το θεώρησες αυτονόητο. Γι' αυτό δεν μπόρεσες να το εκτιμήσεις παρά ελάχιστες στιγμές, όταν λόγου χάρη κι εγώ ήταν ξαφνικά η λάμπα και δεν είχες να την αλλάξεις, ή όταν ταξιδεύοντας έπρεπε να κοιμηθείς σε δωμάτιο δίχως τέτοιες πολυτέλειες. Όμως, αν το σκεφτείς βαθύτερα, έστω και τούτη τη στιγμή θα αναγνωρίσεις πως το φως αυτό δεν είναι απλώς μια ευκολία σαν τις άλλες. Είναι η υψηλότερη τιμή στο πρόσωπό σου, αφού φέγγει καταβούληση μόνο για σένα και μάλιστα τόσο αποκλειστικά όσο μονάχα η αναπνοή σου.

Δήλωση. Πάνω στο χώμα ακουμπάει η ψυχή μου, όπως ακουμπούν οι οπλές του αλόγου τα νεογέννητα γατιά, το θερισμένο σανό στα χωράφια.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής. Το ζητούμενο για Ελλάδα και Ιταλία είναι η στενή συνεργασία με αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως, επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κατά την υπογραφή στη Ρώμη της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Κανδύλι Μεγάρων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική και Εύβοια. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στον Ρώσο πρόεδρο ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατόν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Γενικά έθριος για αύριο καιρός, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα θα ακούσετε μια εκπομπή με τίτλο Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια. Ο Θανάσης Παντελιός είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων. Χαίρετε κύριε Αρχοντάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω ως εκπρόσωπος της Ένωσης Σμυρναίων για την πολύ σωστή απόφαση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ασχοληθεί με τον μικρασιατικό ελληνισμό και να δώσει την ευκαιρία στους ακροατές σας, στους ακροατές του ραδιοφώνου, να πληροφορηθούν, παρόλο που ξέρουν πολύ καλά και παρόλο που είναι τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και επομένως ο καθένας από εμάς γνωρίζει λίγο ή πολύ τι συμβαίνει και τι σημαίνει αυτό. Πάντως να πληροφορηθούν ίσως με περισσότερες λεπτομέρειες τα θέματα των μικρασιατικών πόλεων και των μικρασιατικών περιοχών που ήταν από τα πανάρχια χρόνια κοιτίδα του ελληνισμού.
0: Είναι, ξέρετε, μια απόφαση της διεύθυνσης του ραδιοφώνου αυτή η χρονιά να είναι αφιερωμένη σε αυτό τον ξεριζωμό, στην επέτειο των 100 ετών από το 1922. Γι' αυτό θα γίνουν και άλλα αφιερώματα. Αυτό που κάνουμε, που ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, είναι το δεύτερο της σειράς, το δεύτερο αφιέρωμα αυτής της σειράς. Και εμείς πραγματικά χαιρόμαστε και για την αποδοχή του αφιερώματος και για την συνεργασία που έχουμε και θα έχουμε και πάλι, κύριε Αρχοντάκη, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο 1922 θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε για να δούμε τα γεγονότα με λεπτομέρειες.
1: Μάλιστα.
0: Δίνεται λοιπόν μια αφορμή σήμερα με το αφιέρωμα αυτό να δούμε την Σμύρνη που θα μπορούσαμε να την πούμε και βασίλισσα της Ιωνίας, να δούμε την απαρχή της πόλης, πότε και πώς δημιουργήθηκε και αν ανήκε από την αρχή στην Ιωνία. Με τη δική σας βοήθεια λοιπόν, μιας και έχετε μελετήσει διεξοδικά αυτό το θέμα και έχετε γράψει και βεβαίως τι να πούμε, ότι αυτό το φετινό ημερολόγιο για τη Σμύρνη, την καλή στυπασόν των πόλεων, είναι εξαιρετικό. Να δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει η πόλη.
1: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για το ημερολόγιο μας. Να πω μόνο ότι το ημερολόγιο αυτό αποτελείται στο σύνολό του από το αρχαιακό υλικό και από την ζωή που έχει η Ένωση Σμυρναίων από το 1936 και μετά. Αποτελείται από φωτογραφίες που είναι αποκλειστικά δικές μας, από αρχαιακό υλικό αποκλειστικά της Ενώσεως, από κοιμήλια αποκλειστικά της Ενώσεως και από τα κείμενα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν είχαν μέχρι τώρα βγει προς τα έξω αυτά. Και τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία με την εκατονταετία της μικρασιατικής καταστροφής τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος από αυτά να δοθούν και να φτιάξουμε αυτό το λεύκομα, το οποίο κυρίως αναφέρεται στον πολιτισμό της Σμύρνης και όχι στην καταστροφή της, γιατί θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι περισσότεροι Έλληνες, ποια ήταν τελικά η Σμύρνη στη μεγάλη της ακμή.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέτε, γιατί όλοι θέλουμε μέσα από αυτές τις δυνατότητες που δίνονται να μαθαίνουμε την ιστορία μας, αλλά μέσα από τις πηγές και μετά από έρευνες. Και αυτή την έρευνα την έχετε κάνει, ενώ και στην Ένωση Σμυρναίων, αλλά και
1: πάνω σε αυτό.
0: Και δεν έχετε σταματήσει 100 χρόνια να μελετάτε και να βλέπετε τα αρχεία ξανά και ξανά, και μέσα από αυτές τις έρευνες θα μας δώσετε και τα στοιχεία σήμερα.
1: Μάλιστα. Ένδειξη τιμής και μνήμης, και όχι επέτειο χαράς βέβαια, θα ήθελα να διαβάσω, πριν να ξεκινήσουμε την ομιλία μας, τη συζήτησή μας, ένα πολύ μικρό κείμενο του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος ήταν ένας γνήσιος μπρινιός, λέω ήταν, γιατί έφυγε στα 104 χρόνια του πριν από καιρό, λίγο καιρό, και μεταξύ των άλλων ήταν μια διακεκριμένη προσωπικότητα και στη Σμύρνη και στην Ελλάδα, όταν στη συνέχεια ως πρόσφυγας ήρθε εδώ. Διαβάζω λίγο μόνο για να ξεκινήσουμε αυτό ως τιμή στον μικρασιατικό ελληνισμό. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχει απειροδύναμο ιστορικό μέγεθος, με προεκτάσεις οικουμενικής σημασίας. Άρχισε να σχηματίζεται γύρω στο 1100 π.Χ., εξοντώθηκε βάρβαρα στα 1922 με το σφαγιασμό και την εκρίζωση της τελευταίας γενεάς των μικρασιατών Ελλήνων από τις πανάρχαιες εστίες τους. Απομένει όμως ζωντανή πάντοτε ως παράδοση εμπνευστική η πνευματική μεγαλουργία του, καθώς και η ηθική ακτινοβολία του. Αυτά.
0: Είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό, και σας ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας και με τους ακροατές μας, εννοώ, και να ξεκινήσουμε από τις απαρχές της πόλης, τι λέτε?
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να σημειώσω κάτι που, ενώ τονίζουμε ότι οι Έλληνες βρέθηκαν εκεί τον 11ο αιώνα π.Χ. και εγκαταστάθηκαν εκεί, φαίνεται προς τα έξω, φαίνεται προς όλους μας, ότι αυτό είναι και το πρώτο στάδιο επικοινωνίας των Ελλήνων με τα μικρασιατικά παράλια. Να θυμίσω ότι πολύ καιρό πριν, πολλούς αιώνες πριν, οι Έλληνες και οι μικρασιατικοί λαοί είχαν μεταξύ τους επικοινωνία. Το Αιγαίο που τους χωρίζει, τους ενώνει ταυτόχρονα, γιατί υπήρχαν τα νησιά. Ήταν για αυτούς, για τους κατοίκους του ελλαδικού χώρου, τα ελληνικά φύλλα δηλαδή της περιοχής της δικής μας, ήταν ένα σκαλοπάτι το κάθε νησί για να φτάσουν απέναντι. Να πω εδώ ότι ο Τροϊκός πόλεμος έγινε πριν από την εγκατάσταση των κατοίκων των Ελλήνων κατοίκων στα παράλια της Μικράς Ασίας. Να πω ότι η αργοναυτική εκστρατεία που ψάχνει το χρυσό μαλλοδέρας, που ψάχνει δηλαδή να βρει το σιτάρι για να αποτελέσει μεγαλύτερο εφόδιο στη διατροφή του λαού, το ψάχνανε από την πλευρά του Εύξηνου Πόντου. Θυμάστε τις συμπληγάδες. Να πω ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, ότι η ελληνική μητέρα θεά, η πρώτη μεγάλη θεά που γνωρίζουμε, η Γαία, η Ρέα, η Κυβέλη με τα διάφορα ονόματα, λατρευόταν στον Πακτολό ποταμό. Ο Πακτολός ποταμός είναι αυτός που, καθώς έρεε, άφηνε ψήγματα χρυσού στο πέρασμά του και έδωσε τη δυνατότητα στον Κρίσο και τους άλλους βασιλείς της Λιδίας να γίνουν παύλωτοι και να τα αξιοποιήσουν ποικίλο τρόπος. Εκεί λοιπόν στον Πακτολό ποταμό, που είναι παραπόταμος του Έρμου, ο Έρμος είναι ο ποταμός της εκβολής του οποίου χτίστηκε η Σμύρνη, λατρευόταν η μεγάλη θεά. Και οι Σμυρνοί αργότερα, όταν οργανώθηκαν στην πόλη τους, στο κράτος, στο τμήμα τους, έκοψαν νομίσματα στα οποία είχαν τη μεγάλη θεά. Να πω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ότι δεν είναι καινούριο το γεγονός ότι τον 11ο αιώνα μετακινήθηκαν ελληνικά φύλλα προς τα δυτικά, στα παράλια της Μικράς Ασίας. Απλά τότε κάτι πολύ σημαντικό πρέπει να συνέβη, για να δούμε τι έκανε τους Έλληνες να φύγουν από το δικό τους το χώρο και να αναζητήσουν την τύχη τους στα μικρασιατικά παράλια. Για λίγο μόνο να αναφέρω ότι στον 12ο αιώνα έχουμε μετακινήσεις ελληνικών φύλων, φύλων των Δωριαίων κυρίως, και αυτές οι μετακινήσεις προκαλούν διάφορες αναταράξεις στον μικυναϊκό κόσμο. Ο μικυναϊκός κόσμος καταστρέφεται μετά τον Τροϊκό πόλεμο και με τις μετακινήσεις αυτές των ελληνικών φύλων από τα βόρεια προς τα νότια της Βαλκανικής Χερσονήσου, δηλαδή σε αυτό που λέμε σήμερα Ελλάδα, και αναγκάζει αυτούς που χάνουν και την πολιτική τους θέση και την οικονομική τους δύναμη κάπου να αναζητήσουν σωτηρία. Αυτός είναι ο πρώτος ελληνικός απικισμός. Οργανωμένα δηλαδή οι Έλληνες ξέρουν που πηγαίνουν. Ξέρουν ότι τα παράλια της Μικράς Ασίας είναι το ίδιο έφορα με τα δικά τους τα μέρη. Είναι το ίδιο, το ίδιο κλίματος με τα δικά τους τα μέρη. Τα γνωρίζουν από τις μετακινήσεις τους. Οι Έλληνες ασχολήθηκαν με την ναυτιλία και πιο παλιά. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο οι Ιωνές να μετακινηθούν από τη μεριά της Αθήνας και από τη μεριά της Αχαΐας προς το κέντρο των μικρασιατικών παραλίων. Οι Αιωλείς, κυρίως από τη Θεσσαλία και από την Μυτιλίνη, να μετακινηθούν απέναντί τους, δηλαδή στα βόρεια παράλια, και οι Δωρείς να μετακινηθούν προς τα νότια παράλια της μικρασιατικής παραλίας και να φτιάξουν και εκείνοι τις δικές τους πόλεις. Έτσι διαμορφώθηκαν οι Αιωλικοί Δωδεκάπολης, ξεκινώ από τα βόρεια, η Ιωνική Δωδεκάπολης στο κέντρο και η Δωρική Εξάπολης, με συγχωρείτε, στο νότο. Αξίζει να το σημειώσουμε αυτό, γιατί η Σμύρνη, μια και μιλάμε για τη Σμύρνη, βρίσκεται στο όριο της αιωλικής και της ιωνικής ζώνης. Η Σμύρνη δηλαδή στην αρχή της, στα πρώτα βήματά της στην περιοχή των μικρασιατικών παραλίων, ανήκε στην αιωλική Δωδεκάπολη. Αυτό πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε γιατί οι Ιωνές και οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά είχαν δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα και φαίνονταν ποιοι είναι, ποιες διακρίσεις έχουν οι μεν από τους δε. Για παράδειγμα, οι Ιούνες μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Το τονίζω για τους Ιούνες, γιατί η Σμύρνη μετά από λίγο θα ενταχθεί στην Ιωνική ζώνη και πρέπει να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μιλούν την Ιωνική διάλεκτο. Ο τρόπος που διαιρούνται οι πολίτες σε κοινωνικές τάξεις διαφέρει από τις άλλους, από τα άλλα φύλλα. Οι γιορτές προς τιμή των θεών διαφέρουν. Τα ονόματα των μηνών διαφέρουν. Και κυρίως στα μέρη που ζουν οι Ιωνές μεταφέρουν τα δικά τους αγγεία, τα Αττικά αγγεία, και δείχνουν ολοκάθαρα ότι αυτοί διακρίνονται από τα άλλα φύλλα. Οι Αιωλείς από τη δική τους την πλευρά έχουν και εκείνοι τα δικά τους χαρακτηριστικά. Είναι η δική τους διάλεκτος, η αιωλική. Είναι η διαφορετική λατρεία των θεών. Είναι το ημερολόγιο τους. Η Σμύρνη λοιπόν, η αρχαϊκή Σμύρνη, έχει στοιχεία που τη συνδέουν και με την Ιωνία. Είναι η δική της διάλεκτος που είναι και ιωνική και αιωλική. Στον Όμηρο η γλώσσα είναι μείγμα ιωνικής και αιωλικής διαλέκτου. Οι κοινωνικές τάξεις μοιάζουν στη διάκρισή τους με τα ιωνικά στοιχεία, και κυρίως τα Αττικά αγγεία δείχνουν ότι από την αρχή της ίδρυσής της κατοικούν και Ιωνές από την Αθήνα σε αυτήν. Έτσι η Σμύρνη βρίσκεται στο μέσο δύο διαφορετικών ενοτήτων, δύο διαφορετικών στοιχείων που διαφορετικά λειτουργούν και διαφορετικά εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν την περιοχή τους. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η Σμύρνη γίνεται ένα αντικείμενο από τη μεριά των Ιώνων προσπάθειας αξιοποίησής της. Οι Ιώνες, το ξέρουμε αυτό πολύ καλά, διακρίνονται στην ναυτιλία, διακρίνονται στο εμπόριο, διακρίνονται στη βιοτεχνία όταν είναι εκεί εγκατεστημένοι, και η Σμύρνη τους προσφέρει τη δυνατότητα, πολύ μεγάλη δυνατότητα, να είναι δικό τους μέρος, να είναι δικό τους τμήμα, να μην ανήκει στην αιωλική ζώνη, στην αιωλική δύναμη Και γι' αυτό το λόγο η παράδοση αναφέρει ότι κάποια στιγμή μέσα στην πόλη της Μύρνης έγινε μία στάση, ας πούμε. Mm-hmm. Κάποιοι εξορισμένοι κολοφόνοι, η κολοφόν είναι μία από τις αποικίες των Ιών, μία από την από τη Ιωνική Δωδεκάπολη. Βρίσκονται λοιπόν αυτοί εξόριστοι στη Σμύρνη και κάποια στιγμή που οι κάτοικοι της Σμύρνης γιόρταζαν τον Θεό, τον Διόνυσο, έξω από τα τείχη της πόλης τους, τι έκαναν αυτοί, λέει η παράδοση πάντα, έκλεισαν τις πύλες των τυχών και έγιναν κύριοι της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι οι Ιωνές, και δεν ήταν μόνο οι εξόριστοι κολοφόνοι, είχαν πάρει την απόφασή τους να πάρουν με το μέρος τους τη Σμύρνη. Αυτό συμβαίνει τον 8ο αιώνα. Η εγκατάσταση εκεί γίνεται τον 11ο αιώνα. Άρα τρεις αιώνες περίπου μετά η Σμύρνη βρίσκεται στα χέρια των Ιώνων. Γιατί? Γιατί απλά οι αιωλείς αποδέχτηκαν την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε και συμφώνησαν όταν θα μπορέσουν να παραλάβουν τουλάχιστον την ακίνητη περιουσία τους, τότε να δώσουν τη Σμύρνη, να παραχωρήσουν τη Σμύρνη στους Ιούνες και εκείνοι να φύγουν πια από την περιοχή τους.
0: Έγινε μια ειρηνική επικράτηση δηλαδή των Ιώνων στη Σμύρνη.
1: Έγινε με σύμφωνη γνώμη των νεολαίων.
0: Μάλιστα.
1: Με σύμφωνη γνώμη, δεν υπήρξε αντίδραση. Μάλλον δεν μπορούσε να υπάρξει αντίδραση, γιατί έβλεπαν πως η Σμύρνη η ίδια, και θα εξηγήσω τι εννοώ, είχε τα εφόδια εκείνα, είχε τα προσόντα εκείνα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα από τους Ιώνες. Έτσι κι αλλιώς αντίπαλοι δεν ήταν οι Έλληνες, ήταν περισσότερο αναγκαία η συνύπαρξή τους παρά οι διαφωνίες τους, παρά η αντιπαράθεσή τους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ζούσανε, δέστε το λίγο και είναι πολύ λογικό, πού αναπτύχθηκαν αυτές οι ελληνικές πόλεις στο Ανατολικό Αιγαίο? Αναπτύχθηκαν μέσα σε ένα κόσμο ξένο. Ήταν φύλλα βάρβαρα εκεί. Δεν ζούσαν οι Έλληνες εκεί από αιώνες πριν. Ήταν ένας κόσμος πολλές φορές εχθρικός. Άρα οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Αντί λοιπόν να συγκρουστούν μεταξύ τους, συνεργάστηκαν. Και σιγά σιγά η οργάνωσή τους στο εσωτερικό των πόλεων, αλλά και οι στενές σχέσεις μεταξύ τους, έφεραν τη σταθερότητα, έφεραν την πρόοδο. Να θυμίσω εδώ ότι οι Ίωνες έχουν μια ομοσπονδία των Ιωνικών πόλεων, και σε αυτήν εντάχθηκε αργότερα η Σμύρνη, η οποία με τον όρο Πανιόνιον, αυτό σημαίνει όλοι οι Ίωνες μαζί, και με έδρα το ακροτήριο της Μυκάλης ακριβώς απέναντι από τη Σάμο, συγκεντρώνονται εκεί, είναι η έδρα τους, της ομοσπονδίας τους, και για να λατρεύσουν τον Ποσειδώνα, τον θεό της θάλασσας εννοείται. Οι Ιώνες είναι, θα είπαμε και προηγούμενα, ταξιδιώτες, είναι ναυτικοί, είναι έμποροι, και για να λατρεύσουν λοιπόν τον θεό της θάλασσας, αλλά και να πάρουν μεγάλες αποφάσεις για αυτά που αντιμετωπίζουν και ως προβλήματα και ως προκλήσεις για κάτι ανώτερο από αυτό που μέχρι εκείνη την ώρα είχαν καταφέρει. Άρα ήταν δεδομένο ότι χρειαζόταν αυτή η συνύπαρξη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο βρέθηκαν οι πολύ σύντομα να έχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα, είναι πολύ σημαντικότερα, διότι αποκαταστάθηκε μέσα σε αυτή την όλη κατάσταση με τη συνεργασία τους, αποκαταστάθηκε η αξία του ατόμου, καθιερώθηκε μια μορφή δημοκρατίας και αναπτύχθηκε το πνεύμα και η επιστήμη. Γιατί και η αριστοκρατία των ευγενών γεωπτημόνων, αυτοί που είχαν δηλαδή στα χέρια τους τη δύναμη σε εκείνα τα πρώτα χρόνια τους, τι έκανε? Υποχρεώθηκε να συνεργαστεί με τη νέα κοινωνική και οικονομική τάξη που απέκτησε δύναμη από την ναυτιλία, από τη βιοτεχνία και από το εμπόριο. Άρα η ανάγκη οδήγησε και τους μεν και τους δε να συνεργαστούν, τους έφερε κοντά τον ένα στον άλλον, και η συνεργασία αυτή απέδωσε τη Σμύρνη στην Ιωνική Κοινοπολιτεία, στην πολιτεία και φυσικά στην μεγάλη της ανάπτυξη. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε όμως είναι ότι οι Ιωνές δεν έβλεπαν μόνο τη Σμύρνη ως συνεργάτη, έναν από τους συνεργάτες. Έβλεπαν μια πόλη που είχε κάποια δικά της ιδιαίτερα πλεονεκτήματα.
0: Θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά?
1: Βεβαίως, αυτό θέλω να πω για να καταλήξουμε, να καταλάβουμε ποια είναι τελικά η Σμύρνη, τι καινούριο προσφέρει στους Ιωνές, αλλά και γενικότερα η ίδια καινούριο έχει στα χέρια της, που είναι το όπλο της. Και αυτό το όπλο της δεν χάθηκε επί αιώνες και χρησιμοποιήθηκε και στα νεότερα χρόνια, που η Σμύρνη έφτασε στην πιο μεγάλη ακμή της, που ήταν μια πόλη, το λέω τώρα και το αφήνω μόνο, μια Οθωμανική πόλη μέσα σε ένα χώρο όμως που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Το πρώτο και κύριο είναι το κλίμα. Τι λέει ο Ηρόδοτος ήδη από τα χρόνια εκείνα, ο οποίος δηλώνει χαρακτηριστικά ότι δεν έχω δει άλλη πόλη τόσο σημαντική σε όλο τον κόσμο όσο είναι η Σμύρνη. Και διαβάζουμε στα λόγια του: οι Ιωνές συμβαίνει να έχουν χτίσει τις πόλεις τους κάτω από τον πιο ωραίο ουρανό και με το καλύτερο κλίμα σε σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους που ξέρουμε, γιατί ούτε τα βορειότερα μέρη ούτε τα νοτιότερα συγκρίνονται με την Ιωνία, γιατί προς τον βορρά το κλίμα είναι κρύο και υγρό, ενώ νοτιότερα το κλίμα είναι ζεστό και έχει υγρασία. Έτσι λέει ο Ηρόδοτος από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που βρέθηκε στην Ιωνία και μπόρεσε, έζησε και αυτό σε ένα κομμάτι εκεί, στη Σάμο. Η Σάμος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, όπως και η Χίος από τα νησιά του Αιγαίου, και επομένως γνωρίζει. Το δεύτερο σημαντικότατο στοιχείο είναι το λιμάνι της. Η Σμύρνη βρίσκεται σε κόλπο και ο κόλπος αυτός, ο Ερμαϊκός κόλπος από τον Έρμο τον ποταμό, είναι προφυλαγμένος και από τις καιρικές συνθήκες τις έντονες, αλλά και από τους εχθρούς. Άρα το λιμάνι προστατεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Οπότε και δίνει και πάρα πολλά προτερήματα, δηλαδή, στην περιοχή.
1: Μα σκεφτείτε λίγο, η Σμύρνη αυτό το λιμάνι το αξιοποίησε σε όλα τα χρόνια μέχρι το 1922.
0: Μάλιστα.
1: Πλήρω. Αν σας πω ότι αργότερα θα το δούμε, ήταν η μόνη πόλη που αποτελούσε το λιμάνι από το οποίο όλα τα προϊόντα της Ανατολής, θα έρθω σε αυτό τώρα, μαζεύονταν εκεί και μεταφέρονταν εκεί από εκεί διαθαλάσσεις στη Δύση. Πώς αποκτήθηκε όλος αυτός ο πλούτος?
0: Πλούτος, σωστά.
1: Και έτσι λοιπόν έχει και κάτι άλλο η Σμύρνη, σας το είπα κατά το ίμιση. Έχει ακριβώς, είναι το τέλος του δρόμου του μεταξιού, έτσι το έλεγαν στην αρχαιότητα. Όλα τα προϊόντα της Ανατολής, τα περίεργα, τα παράξενα, τα ανύπαρκτα για την Ευρώπη, δηλαδή για τους λαούς, τους ευρωπαϊκούς, βρίσκονταν εκεί και έφταναν στη Σμύρνη μέσα από τους δρόμους που επέτρεπαν να έρθουν εκεί. Γιατί από τις Άρδεις, που είναι 100 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη, από τη Λιδία δηλαδή, που ήταν η πρωτεύουσα της Λιδίας, της Άρδης, μέχρι και την πρωτεύουσα των Περσών έφτανε η περίφημη Βασιλική Οδός, η οποία είχε μήκος 2.600 χιλιόμετρα. Όλα λοιπόν τα προϊόντα της Ανατολής, διαβαίνοντας αυτόν τον δρόμο, κατέληγαν στη Σμύρνη, όχι κάπου αλλού. Και εκείνο που σιγά σιγά την έκανε ακόμη πιο δυναμική και πιο έντονα αποτελεσματική ήταν το γεγονός ότι οι άλλες πόλεις, οι μεγάλες πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ιωνίας κυρίως, δηλαδή η Έφεσος, δηλαδή η Μίλητος, δηλαδή περιοχές που ήταν σημαντικότατες, και η Σμύρνη έζησε υπό την δική του σκιά τα πρώτα της βήματα, είχαν ένα πρόβλημα με το λιμάνι τους. Τα λιμάνια τους σιγά σιγά από τις προσχώσεις των ποταμών έπαιβαν να είναι τέτοια που να δέχονται τα πλοία, γίνονταν λάσπη. Και αυτό το πράγμα οδήγησε αναμφισβήτητα το σύνολο των αιώνων στη Σμύρνη. Έτσι η Σμύρνη απέκτησε μια τεράστια δύναμη ήδη από τα πρώτα αυτά βήματά της. Γι' αυτό έχουμε ακριβώς τη γνώμη που χαρακτηρίζει τη Σμύρνη και βάζει στο στόμα ανθρώπων λόγια που είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η Καλίστη όλων των πόλεων. Λίγο αργότερα λέει ο Κικέρονας, αυτό είναι στη Ρώμη, αλλά εγώ το λέω γιατί δεν το βρήκε ξαφνικά ο Κικέρονας εκεί, ότι δεν είναι καθόλου παράξενο να σας πω ότι σε κάθε βήμα που κάνει ο επισκέπτης με συγχωρείτε, στη Σμύρνη, βρίσκει μπροστά του και κάτι θαυμαστό. Όλα αυτά και πολλά ακόμα από αυτά έφτασαν στο σημείο να την αποκαλέσουν την ωραιότερη πόλη που βρίσκεται κάτω από τον ήλιο. Για να μην σας πω αργότερα πώς την περιέγραψαν οι περιηγητές των επόμενων αργότερα αιώνων.
0: Θα τα δούμε
1: αυτά. Είναι χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Θέσεις της είναι χαρακτηριστικά των δυνατοτήτων που της πρόσφερε η φύση, είναι χαρακτηριστικά της ικανότητας των ανθρώπων και της συνεργασίας βέβαια με τους άλλους γειτονικούς της και της ίδιας οικογένειας λαούς.
0: Μας ταξιδέψατε έτσι με έναν τρόπο πολύ χαρακτηριστικό. Προσπάθησα να μην σας διακόψω καθόλου, κύριε Αρχοντάκη, στο σημείο
1: αν
0: αυτό.
1: Θέλετε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις με την έννοια της ερώτησης, με την έννοια της πρότασης για κάτι ακόμη, με την έννοια της συμπλήρωσης, με πολύ χαρά. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσική, την ώρα και το σήμα του σταθμού και περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τη Σμύρνη μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τη Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια με τον κύριο Γιώργο Αρχοντάκη, ο οποίος είναι φιλόλογος, ιστορικός, πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων, και νομίζω ότι πάρα πολλά είναι αυτά τα στοιχεία που ακούσαμε, αν και συμπυκνωμένα, κύριε Αρχοντάκη, μέχρι τώρα, αλλά σχηματίζουμε σιγά σιγά μια εικόνα ολοκληρωμένη για το πώς δημιουργήθηκε η πόλη και ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που βοήθησαν στη μεγάλη της άνθηση. Όμως η Σμύρνη είναι μία από τις πόλεις που έχουν διαφωνήσει όταν ομιλούν για την καταγωγή του Ομήρου, όταν...
2: Θα φτάσουμε και σε αυτό, ναι, αν μου επιτρέπετε λίγο. Να πω λίγο για την προέλευση, αν θέλετε, του ονόματος Σμύρνη.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί πρέπει και αυτό να το ξέρουμε, δηλαδή πώς ονομάστηκε η πόλη αυτή Σμύρνη. Κανονικά η Σμύρνα, ο όρος Σμύρνα είναι αιωλικός περισσότερο, ο όρος Σμύρνη, το ήττα, είναι χαρακτηριστικό των Ιώνων, της Ιωνικής διαλέκτου. Η Σμύρνα λοιπόν ήτανε, κατά την μυθολογία πάντα, έχουμε τρεις εκδοχές, επομένως θα τις πούμε και τις τρεις για να καταλήξουμε κάπου. Κάπου δεν θα καταλήξουμε, γιατί αυτή είναι η παράδοση και ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει από τους μελετητές της. Η Σμύρνα λοιπόν ήταν το όνομα μιας Αμαζόνας, την οποία ερωτεύτηκε ο Οδυσσέας και έδωσε το όνομά της στη Σμύρνη. Αυτή είναι η πρώτη εκδοχή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Γιατί όλοι αυτοί οι μύθοι κάτι δηλώνουν. Σημαίνει ότι οι Αμαζόνες ήταν οι γυναίκες που βρίσκονταν στη χώρα των Χεταίων και είχαν δύναμη σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στον πόλεμο. Η αναφορά λοιπόν στις Αμαζόνες αντικατοπτρίζει την παρουσία των Χεταίων στην περιοχή εκείνη και τη λατρεία της μητέρας θεάς από αυτόν τον λαό. Τη γυναικεία θεότητα δηλαδή. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά, η δεύτερη εκδοχή, αναφέρεται στη Σμύρνα, που λέγεται αλλιώς και Μύρα, με ύψιλον και δύο ρο. Καμία σχέση με τη Μύρα, με όμικρον γιώτα που ξέρουμε. Αυτό το όνομα ήταν το όνομα της μητέρας του Άδωνη. Ένας πανέμορφος νέος, ο οποίος γεννήθηκε από τον άνομο έρωτα της μητέρας, δηλαδή της Μύρνας, με τον πατέρα της, τον οποίον τον κορόιδεψε για να μπορέσει να αποκτήσει μαζί του παιδί. Όμως το παιδί, όταν το κατάλαβε ο πατέρας, προσπάθησε να διορθώσει τα πράγματα, δηλαδή να εκδικηθεί. Το παιδί το πήρε η Αφροδίτη και το έκρυψε για να μην πέσει θύμα της αντιπαράθεσης μεταξύ πατέρα και κόρης, και το έβαλε σε ένα κυβότιο και το εμπιστεύτηκε στην Περσεφόνη. Όταν το παιδί μεγάλωσε όμως, η Περσεφόνη, γοητευμένη από την ομορφιά του, δεν ήθελε να το επιστρέψει στην Αφροδίτη, και με την παρέμβαση του Δία ο Άδωνης αποφασίστηκε να μείνει το 1/3 του έτους στον Όλυμπο, κοντά στους θεούς, το 1/3 κοντά στην Αφροδίτη και το 1/3 κοντά στην Περσεφόνη. Τι σημαίνει ο μύθος? Εκφράζει τις παλαιότερες αντιλήψεις για την εναλλαγή των εποχών και για τη γονιμότητα. Μάλιστα. Και η τρίτη άποψη για την προέλευση της ονομασίας, σας θυμίζω ότι η Σμύρνα, το θυμόμαστε και από τον Ιησού, στον οποίο ως βρέφος πήγαν οι μάγοι κάποια δώρα, η Σμύρνα ήταν ένα από αυτά. Είναι μια φυσική ουσία αρωματική, από την οποία παράγονται θυμιάματα και αρώματα και με την οποία αναλύφονται τα σώματα των νεκρών. Αυτή είναι η Σμύρνη ως προς την ονομασία της. Τώρα μου είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε για τον Όμηρο, πραγματικά.
1: Μάλιστα, και για τη σχέση της πόλης με τον Όμηρο.
2: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι η Σμύρνη εκείνη που από τις 7 πόλεις που όπως λένε οι μελετητές ερίζουν για την καταγωγή, για την προέλευση του Ομήρου, είναι εκείνη μαζί με τη Χίο, γιατί και η Χίος είναι η Ιωνική περιοχή και εκείνη θεωρεί τον εαυτό της ως γενέτειρα του Ομήρου. Η Σμύρνη όμως έχει περισσότερα δεδομένα. Είναι η γλώσσα του Ομήρου, αυτό το μείγμα της αιωλικής και της ιωνικής διαλέκτου, που την φέρνει πιο κοντά στη Σμύρνη. Είναι το επίθετο που κουβαλάει μαζί του ο Όμηρος από τα πανάρχια χρόνια, ονομαζόταν Μελισσιγενής. Γιατί? Γιατί ο Μέλης είναι το ποτάμι της Σμύρνης. Ένα από τα ποτάμια της Σμύρνης. Σημαντικό άλλοτε, τώρα απλά ένας χήμαρος μικρός. Όμως ήταν στην παλιά Σμύρνη, θα σας πω τι σημαίνει αυτό, ήταν το ποτάμι στο οποίο, όπως λένε, ο τυφλός ραψοδός έβρεχε τα σκονισμένα πόδια του. Άρα θεωρείται ότι ο Όμηρος είναι ένας από τα παιδιά, ένα από τα μεγάλα παιδιά που έζησαν και έδρασαν και πρόσφεραν τις Σμύρνης, γιατί ακριβώς αυτό που σημαίνει και το κάνει ακόμα πιο κοντινό σε αυτή την θεωρία είναι ότι στην Ιωνία, στη Σμύρνη, γεννήθηκε το πιο αξιοθαύμαστο από τα πνευματικά προϊόντα όλων των αιώνων, το έπος. Και ξέρετε ότι ο Όμηρος έχει γράψει τα δύο έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, που είναι και μάλιστα ανεπανάληπτα διαμορφώματα. Το οποίο λοιπόν ευθύς εξ αρχής έγινε κτήμα όλου του πολιτισμένου κόσμου και του οποίου το μεγαλείο παραμένει αμύωτο μέχρι και σήμερα. Και λέει χαρακτηριστικά ένας μελετητής, αυτά τα δύο έπη, τα δύο επικά ποίηματα του Ομήρου, υπήρξαν η σχολή από την οποία προέκυψαν οι νομοθέτες, οι ιστορικοί, οι γεωγράφοι. Άρα λοιπόν η Σμύρνη είναι η πόλη που μαζί με τις άλλες ιωνικές πόλεις γίνεται και εκείνη στο δικό της το μερίδιο η κοιτίδα του πνεύματος. Το είπαμε και προηγούμενα ότι οι συνθήκες επέτρεψαν την ανάπτυξη του πνεύματος και της επιστήμης. Είναι λοιπόν βασικό να το πούμε, γιατί εκεί αναπτύχθηκαν εκτός από το έπος και η μελική ποίηση και η ελεγεία, το κομμάτι της μελικής ποίησης, το μέλος δηλαδή, και εκεί αναπτύχθηκαν και η φιλοσοφία και εκεί αναπτύχθηκε η ιστορία. Εκεί μπήκαν τα πρώτα βήματα λοιπόν του πνεύματος εκείνου που διαμόρφωσαν τα μεταγενέστερα σημαντικά δημιουργήματα του ανθρώπου. Η Σμύρνη είναι μία από αυτές τις περιοχές και ο Όμηρος είναι πράγματι το δικό της παιδί, έτσι τουλάχιστον λένε εκείνοι που μελετούν. Και βέβαια πάντα υπάρχει και η Χίος, επαναλαμβάνω, η οποία διεκδικεί και εκείνη με σημαντικές πιθανότητες να έχει δίκιο την πατρότητα ή την μητρότητα του Όμηρου.
1: Πάντως θυμίζουμε και τώρα ότι και η Χίος ανήκει στην Ιωνική Δωδεκάπολη, οπότε ναι, έχουμε κοινά χαρακτηριστικά, πολιτισμό ίδιο.
2: Βέβαια. Η Χίος, να σας πω, είναι καταρχάς είναι πολύ κοντά στη Σμύρνη. Εάν πάει κανείς προς τη Σμύρνη από τον ελληνικό χώρο και πηγαίνει από θάλασσα, η Χίος είναι το νησί που βρίσκεται απέναντι από το Τζεσμέ και είναι 40 λεπτά περίπου το πλοιάριο για να φτάσει στο Τζεσμέ, δηλαδή στην αρχαία Κρίνη, την ελληνική περιοχή της Ερυθρέας, και από εκεί μετά μισή ώρα για να φτάσει στη Σμύρνη. Δεν είναι μακριά. Ο Λιγεσόνησος της Ερυθρέας με τη Χίο είναι ένα πράγμα, ένα κομμάτι.
1: Είναι λοιπόν οι επιρροές πολύ μεγάλες και ανήκουν στον ίδιο πολιτιστικό χώρο.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η Σμύρνη λοιπόν, να πω και αυτό γιατί πρέπει να το ξέρουμε, δεν δημιουργήθηκε ευθύς εξ αρχής εκεί που βρίσκεται τώρα. Αυτό θα το πούμε. Δημιουργήθηκε λίγο ανατολικότερα και μάλλον ναι, έμεινε εκεί στην αρχή και δέχτηκε εκεί αυτή την μεγάλη ανάπτυξη, είπαμε, και εκεί διαμόρφωσε και το δικό της λατρευτικό χώρο. Στη Σμύρνη το 640 δημιουργήθηκε ο περίφημος ναός της Πολυάδος Αθηνάς. και εκεί ανάμεσα στα άλλα διαμορφώθηκε και ένα σημαντικό πνευματικό, τα σημαντικά πνευματικά ιδρύματα που είχε η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια και που αργότερα απέδωσαν τόσο πολύ ώστε η ιατρική σχολή της Σμύρνης να θεωρείται παγκόσμια η καλύτερη ιατρική σχολή της αρχαιότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες αυτές οι μεγάλες δραστηριότητες, οι πολύπλευρες δραστηριότητες, όλη αυτή η άνθηση της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας, αναμφισβήτητα, προκάλεσαν και το ενδιαφέρον σε πολλά εισαγωγικά, αν θέλετε, την απέτηση των ισχυρών κρατών της Ανατολής, στην αρχή της Λυδίας, στη συνέχεια της Περσίας του Κύρου. Γιατί δεν γίνεται να έχουν το εσωτερικό και να μην μπορούν να βγουν στη θάλασσα και να έχουν οι παραλιακές πόλεις τόσο μεγάλη δύναμη σε όλα τα επίπεδα και εκείνοι να μην μπορούν να τα εκμεταλλευτούν.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό αν κάνουμε έτσι και κάποιες συγκρίσεις με την εποχή μας και με αυτά που,
2: δυστυχώς
1: που ζούμε.
2: Έχετε δίκιο. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Έτσι λοιπόν η Σμύρνη πολύ γρήγορα ήταν από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκε τις επιδρομές, αλλά σας είπα ότι οι Σάρδες απέχουν πολύ λίγο από τη Σμύρνη, είναι δίπλα τους. Και ο Κρίσος θεώρησε καλό, ο οποίος Κρίσος ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, ο οποίος είχε αναπτύξει και με τον ελλαδικό χώρο σημαντικές σχέσεις, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά χρήματα στο ματίο των Δελφών και χρυσάφι πολύ για να έχει χρησμούς όπως αυτός τους ήθελε. Και ο Κρίσος ήταν αυτός ο οποίος επιτέθηκε εναντίον της Σμύρνης. Η Σμύρνη αντιστάθηκε σε κάποια επίπεδα, αλλά το 580 πια δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έπεσε στα χέρια των Ασιατών βασιλέων. Έτσι η Σμύρνη για ένα μεγάλο διάστημα, δηλαδή τον 5ο αιώνα, όταν έχουμε στην Ελλάδα την μεγάλη ανάπτυξη, και μέχρι και τα μέσα του 4ου αιώνα, η Σμύρνη βρέθηκε στο σκοτάδι. Και μας λένε οι μελετητές, μας λέει ο Όμηρος, ότι οι κάτοικοι της ζούσαν κομιδών, δηλαδή ζούσαν σε κόμες, σε μικρούς οικισμούς, διάσπαρτοι μέσα στο χώρο. Και κάπου η Σμύρνη εκείνα τα χρόνια της μεγάλης ακμής, βέβαια και οι άλλες ιωνικές πόλεις έπεσαν στα χέρια των κατακτητών τους, και ξέρουμε πολύ καλά ότι και η Ιωνική Επανάσταση που έγινε το 494, λίγο πριν από τους Περσικούς πολέμους, προκάλεσε μεγάλη αντίδραση. Αλλά τελικά οι πόλεις οι Ιωνικές, οι πόλεις των παραλίων, έπεσαν στα χέρια των Περσών και έχασαν την μεγάλη τους δύναμη μέχρι να την ξαναβρούν λίγο αργότερα. Η Σμύρνη πράγματι λοιπόν ξαναβρήκε τη μεγάλη της δύναμη, σύμφωνα με την παράδοση πια, όταν ο Αλέξανδρος πέρασε στην Ασία και πηγαίνοντας στην πορεία του προς την Περσία σταμάτησε στη Σμύρνη. Εκεί, λέει η παράδοση, βγήκε να κυνηγήσει και πήγε στο κάστρο της Σμύρνης. Η Σμύρνη έχει ένα λόφο, λέγεται Πάγος. Πάγος είναι, θα πει, κάτι που είναι σταθερό, κάτι που είναι στέρεο, πυγμένο δηλαδή. Και εκεί ο Πάγος είναι το στεφάνι της, την καλύπτει. Είναι και αυτό ένα από τα σημαντικά της πλεονεκτήματα. Η θάλασσα και το βουνό που την καλύπτει. Και η Σμύρνη απλώνεται στους πρόποδες του Πάγου, στα πλευρά του Πάγου. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είδε στον ύπνο του, ενώ πήγε να κυνηγήσει και ξεκουράστηκε στο ναό των Εμέσεων, που ήταν εκεί στον Πάγο, ή στον ύπνο του το βράδυ τις δύο νεμέσεις, οι οποίες του υπέδειξαν ότι πρέπει να φύγει η Σμύρνη από την περιοχή που ήταν και να κινηθεί λίγο ανατολικότερα, όχι πολύ, περίπου 4.000 μέτρα από την παλαιά πόλη, και εκεί να μεταφέρει τους κατοίκους της από την παλιά της Σμύρνη, που όπως είπαμε ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρούς οικισμούς.
1: Οπότε παρακαλώ. Έχουμε την επανίδρυση της πόλεως από τον Αλέξανδρο, κύριε Αρχοντάκη.
2: Ναι, και ξέρετε γιατί, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ανάγκη να το ξέρουμε. Πάντα συμβαίνει, όλες οι μεγάλες πόλεις, παντού, θέλουν να έχουν ως προστάτη τους, ιδρυτή τους ή αυτόν που προστατεύει την πόλη για

0: από τους ντόπιους Μπρινιούς αλλά και από τους ίδιους από την ανάγκη να δεθεί με την παράδοσή τους, λέγεται ότι ρωτήθηκε το περίφημο μαντίο του Κλαρίου Απόλλωνα που βρίσκεται στην περιοχή του Κολοφώνα, της Κολοφώνος, και έδωσε ένα χρησμό. Τι έλεγε ο χρησμός?
1: Τι έλεγε ακριβώς?
0: 3 και 4 φορές πιο ευτυχισμένοι θα είναι όσοι θα εγκατασταθούν και θα ζήσουν στον πάγο πέρα από τον ιερό ποταμό τον Μέλιτα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος έγινε ο οικιστής της πόλης. Ο Αλέξανδρος όμως κινήθηκε προς το εσωτερικό, προς Ανατολάς, προς την Περσία, γιατί εκείνο ήταν ο στόχος του. Η εντολή λοιπόν να ανοικοδομηθεί η Νέα Σμύρνη, η περιοχή δηλαδή της καινούργιας Σμύρνης, δόθηκε στους διαδόχους του, στον Αντίγονο, ο οποίος είχε στα χέρια του την εξουσία από το 316 μέχρι το 301 π.Χ. και στο Λυσίμαχο, οι οποίοι έκτισαν, και ιδιαίτερα ο Λυσίμαχος, έκτισαν την πόλη αμφιθεατρικά στο πάγο, στις πλαγιές του πάγου, είπαμε, του λόφου της, με το υποδάμιο σύστημα, και φτάσανε μέχρι τις όχθες του ποταμού του Έρμου, μέχρι τον Εσμαίο κόλπο, εκεί που απλώνεται σήμερα η Σμύρνη. Μάλιστα ο Λυσίμαχος έφτιαξε ισχυρά, κατασκεύασε ισχυρά τείχη, τα οποία έχουν και το όνομά του, λέγεται Λυσιμάχια, τα τείχη λέγονται, μέσα στα οποία προστατεύονται σημαντικότατα κτίσματα της ελληνιστικής περίοδου. Το στάδιο, η βιβλιοθήκη, το θέατρο, το βουλευτήριο και βέβαια το ομήριο. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το ομήριο δεσπόζει, γιατί ο όμηρος πρέπει να φαίνεται ότι προέρχεται από τη Σμύρνη. Εκτός από τα άλλα λοιπόν, είναι και το ομήριο που διακρίνεται, είναι και αυτό που προβάλλεται, και μετά τις πρόσφεραν σημαντικότατες υπηρεσίες και οι Σελευκίδες από την Αντιόχεια και οι Αταλίδες από την Πέργαμο, έτσι που ο Στράβωνας χαρακτηρίζει την πόλη ως την Καλίστη Πασών, και χαρακτηρίζει έτσι και δείχνει έτσι και έναν ανταγωνισμό, να το πω συναγωνισμό καλύτερα, που υπάρχει ανάμεσα στην πόλη την καινούργια της Σμύρνης και στα δυο μεγάλα, σημαντικότατα οικονομικά, διοικητικά και θρησκευτικά κέντρα στα παράλια της Εφέσου και της Περγάμου.
1: Μάλιστα. Έχουμε, απλώς θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, και νομίζω ότι έτσι συμπυκνώνουμε αρκετά τα στοιχεία λόγω της οικονομίας του χρόνου, κύριε Αρχοντάκη. Όμως μιας και είπατε από την αρχή για την σημαντική της δύναμη, τη γεωγραφική της θέση, μιλήσατε για το δρόμο του μεταξιού, τι λέτε, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για την βασιλική αυτή οδό και για την γέφυρα των Καραβανιών που θεωρείται ιστορική?
0: Βεβαίως, αυτό κυρίως να δούμε, τη γέφυρα των Καραβανιών, να μιλήσουμε για αυτήν, γιατί είναι ένα περίφημο έργο. Αφού πω προηγουμένως όμως ότι η Σμύρνη στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου, τότε που απέκτησε πάλι τη δύναμή της, είχε 100.000 κατοίκους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το ξέρουμε, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα πάντα στη Σμύρνη. Τώρα, η γέφυρα των Καραβανιών είναι τόσο σημαντική, τοποθετείται περίπου στα χρόνια των διαδόχων του Αλέξανδρου και αυτή, και είναι τόσο σημαντική που ένας από τους μεταγενέστερους περιηγητές λέει, δεν πρέπει να φύγει κανείς από τη Σμύρνη εάν δεν επισκεφθεί τη γέφυρα των Καραβανιών. Ακόμη αυτή η γέφυρα τι κάνει? Καλύπτει το ποτάμι, τον Μέλιτα ποταμό, και αυτό το ποτάμι ήταν κάποτε πλωτό. Στη συνέχεια έπρεπε λοιπόν να καλυφθεί με τη γέφυρα, από την οποία θα έμπαιναν με τις καμήλες τους τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τους μελετητές, 1500 περίπου καμήλες την ημέρα έμπαιναν στη Σμύρνη. Γι' αυτό και η γέφυρα των Καραβανιών είχε και ένα μικρό τελωνίο κατά κάποιο τρόπο.

0: από επάνω της στην είσοδό της. Υποτίθεται ότι θα ελέγχονταν με αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα που έρχονταν από την Ανατολή. Το τοπίο είναι περίφημο. Βρίσκεται ανάμεσα σε πλατάνους, που πλατάνια που είναι γεμάτα δροσιά, γεμάτα ζωή, αλλά και σε ένα τουρκικό νεκροταφείο από την άλλη πλευρά, το οποίο τα κυπαρίσια δίνουν μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια. Η γέφυρα των καραβανιών λοιπόν δέχεται τα καραβάνια, δέχεται τις καμήλες. Και είναι πουλά να πούμε, 1500 καμήλες την ημέρα δείχνουν ακριβώς το μέγεθος της εμπορικής δραστηριότητας. Και μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, μας λένε οι μελετητές, περιορίζονται λιγάκι οι καμήλες, γιατί ενοχλούν οι ζέστες και τα τσιμπήματα από τις μύγες.
1: Οπότε περιορίζεται, περιορίζεται το εμπόριο, αυτή η κίνηση, αλλά μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων. 1500 καμήλες κάθε μέρα σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη και πολλοί άνθρωποι που έμπαιναν στην πόλη. Οπότε έχουμε κίνηση, εμπόριο, οικονομία αναπτυγμένη. Το ξαναλέμε γιατί αυτές οι εικόνες είναι πάρα πολύ μεγάλες εάν συγκρίνουμε τα μέσα του ταξιδιού εκείνης της εποχής.
0: Σαφέστατα. Και αν συγκρίνεται ακριβώς τη δυνατότητα που είχε η Σμύρνη να τα καλύψει όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες, μπορούσε να τις καλύψει. Γι' αυτό θα σας διαβάσω κλείνοντας ένα μικρό κομμάτι από έναν περιηγητή. Κανένα κτίσμα στη Σμύρνη δεν είναι τόσο ενδιαφέρον όσο η γέφυρα των καραβανιών. Είναι το γνωστό γιοφύρι που από αμνημονεύτων χρόνων διέρχονται άνθρωποι και ζώα, φτάνοντας από τα βάθη της Ανατολής. Ατέλειωτα καραβάνια από καμήλες μεταφέρουν καθημερινώς στη Σμύρνη εμπορεύματα από τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Περσία και τις άλλες ασιατικές χώρες. Από τη γέφυρα αυτή πέρασαν οι στρατιές του Αλέξανδρου, του Ταμερλάνου, των υποτών του Αγίου Ιωάννη. Το γεφύρι τούτο είναι το σταυροδρόμι της Ανατολής με τη Δύση. Προσπάθησα να σας δώσω τη Σμύρνη του αρχαίου κόσμου, που ήταν και αυτή μια δυναμική, σημαντική δύναμη, μέλος της πολύ σημαντικής Ιωνικής κοινοπολιτείας, ένα κομμάτι από αυτά τα κομμάτια που έδωσαν στην Ελλάδα, στον Ελληνισμό ολόκληρο από τα πανάρχια χρόνια, τη δική τους δυναμική, ένα τμήμα ελληνικό τελικά στα παράλια της Μικράς Ασίας, που παρέμενε έτσι μέχρι το 22 και το οποίο γέννησε τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό. Αυτό θα το δούμε στην πορεία, θα το δούμε αργότερα, ότι είχε πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη, αλλά αυτό είναι νωρίς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να μείνουμε στην αρχαιότητα και να πούμε ότι αυτή η Σμύρνη ήταν η πρώτη δύναμη που έβαλε τις βάσεις για τις επόμενες εξελίξεις. Και είναι πολλές και πολύ σημαντικές.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε, κύριε Αρχοντάκη, για όσα μας είπατε σήμερα για την Σμύρνη, την καλύστη πασών των πόλεων. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για μια πόλη, την πόλη των πατέρων μας, των παππούδων μας, που εμείς ιδιαίτερα ως Ένωση Σμυρναίων νιώθουμε ιδιαίτερη αυτό το διάστημα, ιδιαίτερη χαρά που μας δίνεται η ευκαιρία να την αναδείξουμε, αλλά και μεγάλη θλίψη, γιατί καταλαβαίνουμε τι χάθηκε από την Ελλάδα.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό που λέτε και το συμμεριζόμαστε, κύριε Αρχοντάκη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και πάλι. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιώργος Αρχοντάκης, φιλόλογος, ιστορικός και ο πρόεδρος της Ένωσης Σμυρναίων.

Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία», αυτή την ώρα ακούσατε την εκπομπή με θέμα «Ιωνία, η Σμύρνη στην αρχαιότητα και τα ελληνιστικά χρόνια».

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ μια αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ιτούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εις κοινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμε πιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σι, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήν δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτήσις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γα θεϊκίου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί σι Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμήν υπάρχον ω Θεό, διημά εφάνει καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ψαλοντέ σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν ηφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπο πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σονιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας».

Με την υπακοή, η καρδιά γίνεται διαρκώς πιο ευαίσθητη για τη ζωή των άλλων, για τα παθήματά τους, για την πρόοδο και τις ανάγκες τους. Διακονώντας και όχι εξουσιάζοντας τον αδελφό, γινόμαστε όμοιοι με τον Κύριο. Ο Χριστός υπέδειξε την οδό κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου. Ενώ ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Με την υπακοή, η καρδιά και το πνεύμα σας θα πλατινθούν στο άπειρο. Με την υπακοή, η ζωή μας γίνεται εξαιρετικά συνειδητή, ακόμη και στο βαθύτερο ύπνο. Με την υπακοή, πολεμούμε τα πάθη, ώστε κανένας εμπαθής λογισμός να μην μπορεί να μας εχμαλωτήσει. Μπροστά στον καθένα, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το δικό του μάλλον θέλημα παρά το δικό μας. Έτσι πλαταίνει η συνείδησή μας, σιγά σιγά, με τρόπο εντελώς απροσδόκητο, γεννιέται μέσα μας ο θρήνος για τον Αδάμ Παγγενή. Η υπακοή αρχίζει με τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής, με την πιο ταπεινή εργασία, αλλά τελειώνει με τη συνείδηση του «εγώ ημί». Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη διάθεση αυτού του πνεύματος με την ενέργεια της πίστεως στην Ανάσταση. Ο Χριστός είπε «Ήτης ούμισι τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δυνατέ μου μαθητής είναι». Ο λόγος του Κυρίου είναι πολύ σοβαρός. Δεν πρόκειται για τη σταδιοδρομία και για τα μικρά πράγματα της ζωής αυτής, αλλά για την υπερνίκηση των παθών και της αμαρτίας αυτού του κόσμου, ώστε να ζήσουμε αιώνια με τον Πατέρα. Μετά την πτώση, η ανθρώπινη φύση είναι σε όλες τις εκδηλώσεις ενάντια σε αυτό που ο ουράνιος Πατέρας μας περιμένει από μας. Ιδού γιατί οφείλουμε να μισήσουμε τον εαυτό μας στην κατάσταση που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο μετά την πτώση. Μέσω της υπακοής, ο νους μας μπορεί να βρεθεί καθαρός ενώπιον του Θεού. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα υπέρ εμέ, ου δύναται ακολουθήν με. Για τους ανθρώπους του κόσμου, τίποτε δεν είναι πιο φοβερό από αυτούς τους λόγους. Ωστόσο, οφείλουμε να κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε ό,τι μας δένει με τα πιο κοντινά μας πρόσωπα. Διαφορετικά, δεν θα φτάσουμε ποτέ στην παγκόσμια και απόλυτη αγάπη του Θεού. Η υπακοή είναι η τέλεια αποταγή από το ίδιο θέλημα. Αυτή είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε για να γίνουμε ελεύθεροι, να ακούσουμε στην καρδιά μας τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όσο θα υπάρχει μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα είναι τραγική, χωρίς διέξοδο. Δεν μπορούμε να βρούμε την ειρήνη χωρίς την πλήρη αποταγή από το δικό μας θέλημα. Μόνο όταν ελευθερωθούμε από τους λογισμούς, τις ιδέες και τα θελήματά μας, θα μπορέσουμε να ζήσουμε με κάθε καθαρότητα την ατμόσφαιρα του Θεού. Υπακοή σημαίνει να κόβουμε το ίδιο, το ατομικό μας θέλημα. Στην καθημερινή ζωή σημαίνει να είμαστε διατεθειμένοι να αρνηθούμε τις ιδέες μας για να ελευθερωθούμε από την έμπονη και άθλια πάλη που διεξάγουμε ενάντια στα πάθη. Μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είμαστε ήδη στις πύλες της αιωνιότητος. Αν αρνείστε το προσωπικό σας θέλημα, αναζητώντας το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Αν επιμένετε να ακολουθείτε το δικό σας λογισμό, ο Θεός θα σας εγκαταλείψει. Η πιο μεγάλη τιμωρία για τον άνθρωπο είναι να τον παραδώσει ο Θεός στο ίδιο θέλημά του. Στην εποχή μας, που απέρριψε τον Χριστό, κανείς δεν κατανοεί την ολοφάνερη αυτή δουλεία.
η καθαρά προσευχή προϋποθέτει την αμεριμνία. Κατορθώνεται όταν σε οποιαδήποτε εργασία ο νους μένει ελεύθερος από σκέψεις και ζει μόνο με το όνομα του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.

Δεν ήλθα για να επιβάλλω το θέλημά μου στον άλλο, αλλά για να υπηρετήσω κατά το υπόδειγμα του Χριστού. Προσπαθείτε να ενεργείτε κατά αυτόν τον τρόπο και θα δείτε ότι η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σας. Ακολούθως, υιοθετήστε αυτή τη στάση σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Αν δεν αποκτήσουμε το πνεύμα της διακονίας του πλησίον, η ζωή μας θα είναι ανώφελη. Αν θέλουμε να αναγεννήσουμε τη φύση μας, να γίνουμε καθομοίωσιν Θεού, ο πόθος να διακονήσουμε τον πλησίον πρέπει να κυριαρχήσει τη ζωή μας. Η διακονία του πλησίον έχει σωτήρια δύναμη απείρως μεγαλύτερη από οποιαδήποτε θεολογική θεωρία. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό καθώς έστει? Ο Χριστός μας δείχνει την οδό παροτρύνοντάς μας να παραμένουμε στην αγιότητα για να μην βλάπτουμε τον πλησίον, να προτιμούμε τους άλλους από τον εαυτό μας, να μην επιδιώκουμε να τους εξουσιάζουμε. Οφείλουμε να πεθάνουμε για τον εαυτό μας για να ζήσουν οι άλλοι. Ο Χριστός το είπε: «Μη φοβηθείτε να χάσετε τη ζωή σας στη διακονία του αδελφού. Όποιος υπηρετεί τον άλλο σώζει την ψυχή του για την αιώνια ζωή». Ποιο είναι το όπλο του εχθρού εναντίον της σωτηρίας μας? Ο φθόνος. Στο Ευαγγέλιο ο Πιλάτος γνωρίζει ότι οι Εβραίοι θέλουν να σκοτώσουν τον Χριστό από φθόνο. Ο φθόνος είναι η μεγαλύτερη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό, πάνω απ' όλα, πρέπει να αποφεύγουμε το λογισμό της ζηλοφθονίας. Η ζήλια είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση. Κάποιος είναι πάντοτε δυνατότερος από μας. Οι άλλοι έχουν πάντα κάτι που θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε. Στην κατάσταση της ζήλιας αποθούμε τους άλλους και η ζωή καταντά πράγματι σαν εικόνα του Θεού αμαυρωμένη και ταραγμένη. Προσπαθήστε να μην κατηγορείτε ποτέ τον άλλον, αλλά να προσεύχεστε για αυτόν. Όταν κρίνουμε κάποιον για τα ελαττώματά του, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε τα δικά μας. Στην κατάσταση της πτώσεώς μας είμαστε ανίκανοι να κρίνουμε σωστά τον αδελφό μας. Να μην είστε τόσο βέβαιοι ότι ο αδερφός σας φάλει. Μην τον κρίνετε. Είναι προτιμότερο να μην κρίνουμε. Ζω με το φόβο του Θεού σημαίνει φοβούμαι να κρίνω τον άλλο με τρόπο αμαρτωλό και όχι όπως θα τον έκρινε ο Θεός. Τι ζητώ άραγε όταν κρίνω τον αδελφό μου? Εφόσον δεν τον βλέπω όπως τον βλέπει ο Κύριος, το παν θα είναι λανθασμένο. Αρχίστε με αυτήν την προσευχή, με τη σκέψη να είστε υπάκουοι, να μην κρίνετε τους αδελφούς σας. Αρχίστε από τον πόθο να υπηρετήσετε τους άλλους με αγάπη, όπως ο Σιλουανός που ζητούσε κατά τις εορτές να μπορεί να διακονήσει την τράπεζα της εκατοντάδες των μοναχών. Ήταν τόσο ευτυχής να βλέπει πόσο ο Χριστός αγαπούσε αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά του Θεού. Τους διακονούσε με πολύ αγάπη. Όταν οι εργασίες της καθημερινής ζωής πραγματοποιούνται με αυτό το πνεύμα, μπορούν να γίνουν μια πολύ ευχάριστη πνευματική τροφή. Τη νύχτα, χάρη στη διάθεση αυτής της διακονίας, η καρδιά σας θα είναι πολύ απαλή. Θα κλαίτε ενώπιον του Θεού για τα ελαττώματά σας, για την ατέλεια της αγάπης σας. Η δυσκολία να συνεργαζόμαστε με τον πλησίον προέρχεται πάντοτε από την έλλειψη προσευχής και αγάπης. Όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, μπορεί να συμβεί ώστε παρά τις φλογερότερες προσευχές η πρόοδος να είναι δύσκολη. Εν τούτης, όταν κατορθώσουμε την επίκληση του ονόματος του Ιησού να ζούμε σταθερά με κάποιο πρόσωπο, γινόμαστε ικανοί
να ζούμε με εκατομμύρια άλλα πρόσωπα που του μοιάζουν.

Να προσευχόμαστε για τον άλλο σημαίνει να τον βοηθούμε, χάρη στην αγαθή διάθεση της καρδιάς μας απέναντί του, να αντισταθεί στους αρνητικούς λογισμούς που ενδέχεται να έχει και όχι άδικα για μας. Αντιθέτως, να μην προσευχόμαστε για αυτόν σημαίνει να δικαιώνουμε με την απουσία αγάπης από μέρους μας τις κακές σκέψεις που μπορεί να έχει εναντίον μας. Ας φυλάξουμε την ενότητα στην προσευχή γύρω από το ποτήριο του Χριστού και θα δούμε ότι είναι εύκολο να αγαπάμε. Να είστε πολύ προσεκτικοί. Μην επιτρέπετε σε κανένα αρνητικό λογισμό να εισδύει στην καρδιά σας. Μην υποτιμάτε τους αρνητικούς λογισμούς που μπορεί να έχετε για τον πλησίον όταν είστε στο κελί σας. Φυλαχθείτε από κάθε λόγο που πληγώνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να θυμάστε επίσης τους λόγους του Χριστού. Καθώς θέλετε ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και ημείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Να μιμήστε τη στάση αυτού του ανθρώπου που τόσο πολύ αγαπούσε ο Θεός, του πατέρα Μισαήλ, ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Αγίου Παντελεήμονος, την εποχή που ζούσα εκεί. Αν κάποιος αντιστέκεται, εγώ υποχωρώ. Όταν ζήτησε συνοδεία και αυτοί που σας έχουν δεχτεί, οι εκλεκτοί του Θεού, ευδοκούν να τους υπηρετείτε, να θεωρείτε τον εαυτό σας ανάξιο και υπερβολικά τιμημένο. Τότε η ζωή σας θα αλλάξει. Απέναντίας, αν κρίνετε τους

Κανένας λογισμός δεν γεννιέται και δεν παρέρχεται χωρίς συνέπειες. Με αγαθούς λογισμούς θα μπορείτε να βλέπετε στον καθένα που συναντάτε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αντιθέτως, με αρνητικούς λογισμούς στο πρόσωπό σας, οι ψυχικές σας ενέργειες θα διαταράξουν τη σχέση σας και θα επηρεάσουν το περιβάλλον σας. Όταν η χάρη είναι μαζί μας, δεν βλέπουμε τα ελαττώματα των άλλων. Βλέπουμε μόνο τα παθήματα και την αγάπη των αδελφών. Είναι εξίσου λανθασμένο και απατηλό να αναμένουμε την τελειότητα μιας ομάδας όσο και την τελειότητα ενός προσώπου. Πρωτίστως, γιατί και εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή και ορθή ιδέα για το τι ακριβώς είναι η τελειότητα. Και ύστερα, γιατί η τελειότητα είναι η κατάσταση της πλήρους εξομοιώσεως με τον Χριστό. Να αποβάλλετε κάθε πνεύμα περιέργειας. Κάνετε το διακόνημά σας χωρίς να σας ενδιαφέρει αν οι άλλοι κάνουν το δικό τους. Όταν απουσιάζει η περιέργεια, ο καθένας δέχεται από τον Θεό ό,τι του ταιριάζει. Δεν μπορούμε να εξαπατήσουμε τον Θεό. Είναι τόσο δυνατός και τόσο δίκαιος, ώστε δεν μπορούμε τίποτε να του κρύψουμε. Δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, λέει ο Άγιος Εφραίμ στην προσευχή του. Όταν αρχίζουμε να συγκρίνουμε τις προσπάθειές μας με τις προσπάθειες των άλλων, ο εχθρός μπορεί να βρει τρόπους να μας αποθαρρύνει. Όταν έρηδες, εχθρότητες, βίαιες σχέσεις εκδηλώνονται μεταξύ των ανθρώπων, δεν μπορεί να διατηρηθεί η ενότητα, παρά αν ο καθένας υπομένει τα ασθενήματα των άλλων. Για τον Απόστολο Παύλο είναι προτιμότερο να αδικείται κάποιος παρά να αδικεί.

Αν προσευχόμαστε συνεχώς για να αγαπούμε τους αδελφούς μας, για να διανύουμε την οδό της ζωής μας με το ίδιο πνεύμα και την ενότητα της πνευματικής αγάπης, η πραγματοποίηση της ομοιώσεώς μας με τον Χριστό θα είναι ευκολότερη. Αντιθέτως, αν σταματούμε στις αναπόφευκτες λεπτομέρειες και τα ελαττώματα της εξωτερικής ζωής, τότε θα χάσουμε τη χάρη της θεωρίας του αιωνίου. Μπροστά σε κάθε πρόβλημα, οι μεγαλύτεροι θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του άλλου.

0: Αυτή είναι η μόνη δυνατή λύση. Όπως λέει ο Χριστός, όσοι θέλουν να είναι μεγάλοι γίνονται υπηρέτες και δούλοι ακόμη και των πιο αδυνάτων. Η κοσμική ζωή είναι θεμελιωμένη στη δύναμη, στη βία. Ο σκοπός του χριστιανού είναι αντίστροφος. Η βία δεν ανήκει στην αιώνια ζωή. Καμία πράξη που επιβάλλεται με βία δεν μπορεί να μας σώσει. Στην κοινή ζωή, η υπακοή μας επιτρέπει σιγά σιγά να κατανοήσουμε την ψυχολογία των άλλων προσώπων. Μαθαίνοντας να ζούμε με ένα πρόσωπο, μαθαίνουμε να ζούμε με εκατομμύρια προσώπων που του μοιάζουν. Έτσι, προοδευτικά, εισχωρούμε σε βαθύ πόνο για όλη την ανθρωπότητα. Το πνεύμα μας πρέπει να αναπτυχθεί σε όλες τις διαστάσεις του ανθρωπίνου είναι και όχι μόνο στο επίπεδο των καθημερινών φροντίδων και δυσκολιών. Οι μικρές αυτές εργασίες, οι προστριβές που τις συνοδεύουν, είναι ασφαλώς αναπόφευκτες, αλλά δεν είναι ο τελικός σκοπός της ζωής μας. Ο προορισμός μας είναι να γίνουμε καθομοίωση του Χριστού. Εάν όμως εγώ δεν μπορώ να φέρω μέσα μου μια μικρή αδελφότητα, πώς θα μπορούσα να αγκαλιάσω όπως ο Χριστός το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο και το χώρο?
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Εύχομαι και προσεύχομαι να σας ενισχύει όλους εσάς τους καθηγητές που κρατάτε στα χέρια σας την παιδεία της νεολαίας μας στο πολύ σημαντικό έργο σας για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδας μας, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την ακολουθία του αγιασμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Στις 5 το απόγευμα τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδος Κύπρου, Αιγύπτου, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην άτυπη τριμερή σύνοδο κορυφής. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει αύριο στο Παρίσι στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Παρεμβάσεις για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, νέο εξοικονομώ και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εκπτώσεις έως 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική και Εύβοια. Τουλάχιστον 13 νεκροί από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Σουδάν. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 30 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζότου. Από σήμερα ξεκινάμε την προσέγγιση συγκεκριμένων ψαλμών με μια ιδιότυπη ερμηνευτική παράμετρο. Θα τους ερμηνεύσουμε ως κείμενα που γράφτηκαν για την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία που εμφανίστηκε στην ιστορία την ημέρα της Πεντηκοστής. Πρόκειται για ερμηνευτική μέθοδο που ακολούθησαν οι πατέρες της Εκκλησίας, με πρώτο θα έλεγα τον Μεγάλο Αθανάσιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοούμε τα εξωτερικά στοιχεία μέσω των οποίων προσεγγίζουμε αυτά τα κείμενα, δηλαδή στοιχεία που αναφέρονται στο χρόνο συγγραφής, στον δημιουργό τους, στο ιστορικό γεγονός το οποίο αναφέρονται, στα σημενόμενα των λέξεων ή των εικόνων που ενυπάρχουν μέσα σε αυτά τα κείμενα, αλλά μέσω μιας χριστολογικής αναγωγής, εν αναφορά δηλαδή προς ένα μελούμενο σε σχέση με τον χρόνο συγγραφής θαύμα που αναφάνηκε στην ιστορία και που η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, που είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και η εμφάνιση της Εκκλησίας, θα προσεγγίσουμε το περιεχόμενό τους. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τον πολύ γνωστό μας Πεντηκοστό Ψαλμό. Κάθε Κυριακή τον ακούμε στον Όρθρο, τον ακούμε και στην Θεία Λειτουργία να υποψάλλεται από τον ιερέα την ώρα που θυμιά κατά την επτιμασία της Μεγάλης Εισόδου. Ας πάμε στην επιγραφή του ψαλμού που στους περισσότερους είναι γνωστός βέβαια. Η επιγραφή αποδίδει τον ψαλμό στον Δαβίδ. Ψαλμός το Δαβίδ. Επομένως ο ψαλμός πρέπει να συντέθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. Τότε είναι η βασιλεία του Δαβίδ. Υπάρχει συγκεκριμένο επεισόδιο που συνδέεται με τον ψαλμό, η άθεσμη συνάντηση του ποιητή με μία γυναίκα ή, όπως αναφέρεται στον τίτλο του, «Εν το ελθύν προς αυτόν νάθαν τον προφήτην, η Νίκα εισήλθε προς Βυρσαβεέ». Όταν δηλαδή ήρθε προς τον Δαβίδ ο προφήτης Νάθαν να τον ελέγξει μια συγκεκριμένη αμαρτία που είχε κάνει. Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στα κεφάλαια 11 και 12, περιγράφεται αυτό το επεισόδιο. Ο Δαβίδ είναι στα δωμάτια του, κάνει βόλτα έξω από τα δωμάτια του και βλέπει μια όμορφη γυναίκα απέναντί του στο λουτρό και την επιθυμεί. Και στέλνει τους αγγελιαφόρους του και τη φέρνουν στο σπίτι του στο παλάτι. Και εκεί σμίγει με αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι άγνωστη. Η γυναίκα είναι η γυναίκα ενός από τους στρατηγούς του, του Ουρία, ενός μισθοφόρου στρατηγού, αφού ο Ουρίας είναι Χεταίος, δεν είναι Ισραηλίτης. Σμίγει μαζί της, φεύγει η γυναίκα, πάει στο σπίτι της και όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι έγκυος από αυτό το σμίξιμο, ειδοποιεί τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ καλεί έναν από τους υπασπιστές του και τους ζητάει να στείλει τον Ουρία στην πρώτη γραμμή της μάχης που διεξαγόταν εκείνη την εποχή και να τον αφήσουν εκτεθειμένο στα πυρά του εχθρού ώστε να σκοτωθεί. Δηλαδή δηλώνει την πρόθεσή του ο Δαβίδ και σκοτώνεται ο Ουρίας. Έρχεται ένας αγγελιαφόρος και του λέει «Πέθανε ο Ουρίας». Η Βυρσαβεέ μαθαίνει τον θάνατο του άνδρα της, τον θρηνεί όσο πρέπει να θρηνήσει κατά τα έθιμα της εποχής
και όταν τελειώνει η περίοδος του θρήνου, ειδοποιεί τον Δαβίδ και αυτός την παίρνει στο σπίτι του. Γεννιέται το παιδί κακοπαθαίνει και το παιδί πεθαίνει. Την κάνει η γυναίκα του και της ζητάει να είναι η κανονική του γυναίκα. Και από αυτή τη σχέση γεννιέται ένα δεύτερο παιδί, ο γνωστός Σολομών. Εμφανίζεται ο προφήτης Νάθαν για να τον ελέγξει για αυτή την πράξη του. Η πράξη είναι στην αρχή μοιχεία, έπειτα φόνος, έπειτα άθεσμη σχέση, σχέση εκτός των θεσμών. Ο Δαβίδ στην αρχή δεν μπορούσε να πάρει τη χείρα ενός ανθρώπου γιατί είχε γυναίκα. Είναι χαριτωμένη η διήγηση για το πώς εισάγει ο Νάθαν την παρησία του προς τον Δαβίδ, λέγοντάς του μια ιστορία. Ένας φτωχός είχε μία αμνάδα, ένας πλούσιος είχε πολλά πρόβατα. Ο πλούσιος πήρε την αμνάδα του φτωχού και σκότωσε και τον φτωχό. Αγανακτεί ο Δαβίδ. «Να τον καλέσετε για να αποδοθεί δικαιοσύνη», λέει. Και του απαντά ο Νάθαν. «Αυτός είσαι εσύ. Τι να καλέσουμε. Εσύ πήρες την αμνάδα ενός ανθρώπου που αυτήν είχε μόνο». Και είπε Δαβίδ τον Άθαν, «Ημάρτηκα το Κυρίο». Αυτή είναι η κυριότερη φράση του ψαλμού, «Ημάρτηκα το Κυρίο». Καρπός αυτής της φράσης είναι αυτό το ποίημα, ο 50ος ψαλμός. Ωστόσο, αν τον διαβάσετε, θα μπορούσε ο ψαλμός αυτός να δημιουργηθεί και χωρίς τα επεισόδια που διηγήθηκα μέχρι τώρα ή που διηγείται το βιβλίο των Βασιλείων. Είναι ένα αυτόνομο ποίημα, αυτοτελές ποίημα που αναφέρεται σε μια ροπή του ανθρώπου προς την παράβαση, προς την παρανομία. Ουσιαστικά, μια κατάθεση του εγωισμού του ανθρώπου. Μια επικράτηση του εγωτικού θελήματος, του ιδίου θελήματος. Αυτό συμβαίνει μέσα στην ιστορία, γι' αυτό αυτός ο ψαλμός έγινε τόσο δημοφιλής, γιατί περιγράφει την κατάσταση ενός ανθρώπου. Ο ψαλμός είναι γραμμένος σε δίστιχα και τρίστιχα. Δίστιχα ή τρίστιχα αποτελούν μία ενότητα και μπορεί αυτή η ενότητα να απομονωθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνη της.

Ο στίχος 3 του όλου ποιήματος κατ' ουσίαν είναι ο πρώτος στίχος του καθαυτό ποιήματος. Οι προηγούμενοι αναφέρονται, όπως είπαμε, ως επιγραφή του ψαλμού. Ο στίχος λοιπόν 3 είναι ο γνωστός στίχος «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Ξεκινάει με την έκφραση «Ελέησόν με». Όταν χρησιμοποιούμε τον ψαλμό στη λειτουργική μας παράδοση, είναι από τους ψαλμούς που ψέλνονται μάλιστα, προσθέτουμε το «Ελεήμον ελέησόν με». Αλλά ο ψαλμός ξεκινάει με το «Ελέησόν με». Το «Ελέησόν με» είναι μια κραυγή του ανθρώπου, του ποιητή. Αλλά η κραυγή αυτή δεν είναι στο πουθενά. Έχει μια πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή. Η πληροφορία που βγάζει αυτή η κραυγή είναι ότι ο Θεός έχει μέγα έλεος ή αν θέλετε πατάει, υπάρχει πάνω στο μέγα έλεος. Στα εβραϊκά η λέξη έλεος δεν υπάρχει. Υπάρχει μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει ικτυρμή. Η λέξη ικτυρμός σημαίνει εναγκαλισμός. Σημαίνει σε βάζω μέσα στους κόλπους μου, σε ενώνω με τον εαυτό μου. Και η μετάφραση των Εβδομήκοντα εισάγει την ελληνική λέξη έλεος. Το «ελέησόν με» έχει ως απόδοση την έκφραση «εξάλειψον το ανώμημά μου». Εδώ μιλάμε για ανώμημα. Παρακάτω θα γίνει μια διευκρίνηση ουσιώδης. Το ανώμημα του ποιητή είναι συγκεκριμένο, όπως του το περιέγραψε ο προφήτης Νάθαν, όπως ο ίδιος το έχει ζήσει, και έχει δηλώσει μετάνοια για αυτό το ανώμημα. Αυτή η φράση «κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου» είναι καταστατική φράση και στη θεολογία των Ιουδαίων και στη θεολογία των Χριστιανών. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το όνομα του Θεού. Στο επεισόδιο της Εξόδου, μετά την κατάβαση του Μωυσή από το Σινά και τη συντριβή των πρώτων πλακών του νόμου όταν είδε το χρυσό μοσχάρι που λάτρευαν οι Ιουδαίοι, ξανανεβαίνει στο όρος και εκεί ζητάει ξανά συνάντηση με τον Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι πολύ σημαντική. Ο Θεός του εκδιπλώνει το πραγματικό του όνομα. Στην πρώτη συνάντηση, όταν ο Μωυσής ζητάει να μάθει το όνομα του Θεού, ο Θεός του λέει «Δεν μπορείς να μάθεις το όνομά μου, δεν μπορείς να με δεις, κρύψου σε έναν βράχο μέσα και θα δεις τη σκιά μου, τα όπισθέν μου. Θα περάσω και θα δεις τα πίσω μέρη». Ωστόσο του δίνει ένα όνομα όπου με την καταπληκτική μετάφραση των Εβδομήκοντα «ο όν, ο υπάρχον» κατατίθεται μέσα στην ιστορία το όνομα του Θεού. Στα εβραϊκά είναι πιο αδύνατη η φράση, είναι τρεις λέξεις που αναφέρονται στην πιστότητα του Θεού. «Εχγέ, ασέρ, εχγέ» κατά λέξη σημαίνει «είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν». Δηλαδή είμαι ο ίδιος Θεός των ματέρων σου, δεν έχω αλλάξει και πάντα αυτός θα είμαι. Αυτό με έναν μεγαλειώδη τρόπο, όπως είπα, το μεταφράζουν οι Εβδομήκοντα «ΟΟΝ», σαν να ξέρουν ότι θα ιδρυθεί μια εκκλησία πάνω σε αυτή τη βάση. Στη δεύτερη όμως συνάντηση, «ΟΟΝ» δεν είναι όνομα. «ΟΟΝ» είναι σχέση. Σχέση με τους πατέρες. Υπόσχεση. Είναι η πιστότητα του Θεού στις υποσχέσεις του. Διαβάζω το κείμενο από το βιβλίο της Εξόδου. «Και κατέβη Κύριος εν Νεφέλη και παρέστη αυτό», το Μωυσή δηλαδή, «εκεί, και εκάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προ προσώπου αυτού και εκάλεσε. Κύριος ο Θεός ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και δικαιοσύνη διατηρών και έλεον εις χιλιάδας». Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Το όνομά του είναι ικτύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός.
επιστρέφω στο ικτήρμο, στους ικτήρμους που μας λέει αυτός ο στίχος του ψαλμού, που όπως σας είπα σημαίνει εναγκαλισμός. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι το μυσταγωγικό Ευαγγέλιο, έχουμε μια έμεση αναφορά των ικτήρμων αυτών, όταν ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή μιλάει για μια σχέση με τους μαθητές του, ίδια με τη σχέση που έχει ο ίδιος με τον πατέρα του. «Δώσε, πατέρα μου, αυτή να είναι σε μένα, εγώ να είμαι σε αυτούς, όχι με αυτούς, σε αυτούς, όπως εσύ είσαι σε μένα και εγώ είμαι σε σένα». Στις πατερικές ερμηνείες αυτός είναι ο ικτυρμός του Θεού. Αυτό καταθέτει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή ως συγκεφαλαίωση του έργου του. «Είνα όσιν εν καθώς ημείς, είνα πάντες εν όσι καθώς σύ πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ, είνα και αυτή εν ημίν εν όσιν». Κρατήστε τώρα αυτό. Το όνομα του Θεού είναι ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ο επόμενος στίχος του ψαλμού: «Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Σε αυτό το στίχο μας μιλάει όχι για το ανόμημά του, αλλά διαχωρίζει το ανόμημα. Υπάρχει το ανόμημα και υπάρχει και η αμαρτία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ξεκινούν από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Το ανόμημα, η ανομία όπως την λέει εδώ, είναι η παράβαση του νόμου, μια συγκεκριμένη δηλαδή κατάστασης διατάξεων που πρέπει να τηρήσει ο λαός και που τις παραβαίνει αυτές τις διατάξεις ο ποιητής. Η αμαρτία είναι άλλο πράγμα. Για την αμαρτία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Η αμαρτία είναι πιο δυνατή κατάσταση. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο. Η ανομία είναι ενεργητική πράξη. Αποφασίζω να ανομήσω, να παραβώ τον νόμο. Η αμαρτία είναι εγγενής κατάσταση στον άνθρωπο, θεμελιώδης κατάσταση στον άνθρωπο. Επομένως έχει μπροστά του ο ποιητής μια παράβαση νόμου ή νόμων και μια εσωτερική αδυναμία, μια ροπή. Σπέβδω να σας θυμίσω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Έτερον νόμων εν της μέλεσή μου». Μια ροπή λοιπόν και μια αδυναμία που με οδηγεί όχι να κάνω αυτό που θέλω, αλλά αυτά που δεν θέλω. Είναι ο έτερος νόμος. Εδώ έχουμε επίσης και μια υπόκρυψη καθαρτικών λουτρών. Η εικόνα λαμβάνεται από τα καθαρτικά λουτρά. «Πλύνον με από τις ανομίας μου». Στο Δευτερονόμιο υπάρχει μια ανάπτυξη καθαρτικών λουτρών που γίνονται όταν ο άνθρωπος μιανθεί, είτε από ενεργητική πράξη δική του, είτε από παθητικές πράξεις που έρχονται και τον προσβάλλουν. Ο επόμενος στίχος: «Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός». Ο πέμπτος λοιπόν αυτός στίχος που κλείνει ένα τρίστιχο, 3-4-5, και είναι ολοκληρωμένο ποίημα αυτό το πρώτο τρίστιχο, οδηγεί κλιμακωτά σε μια ανάβαση προς την αυτογνωσία και την επίγνωση. Δεν ζητάει ο ποιητής απλώς ένα ξέπλυμα από την ανομία και από την αμαρτία, κάτι που θα μπορούσε να αναχθεί σε μια μαγική σχέση με το Θεό, αλλά ζητάει συμφιλίωση με το Θεό που βασίζεται στην αυτογνωσία της αποτυχίας του, δηλαδή στη συνείδηση ότι η αμαρτία τον έχει απομακρύνει από τον Θεό. Η αναγνώριση της αμαρτίας και η αναγνώριση της ανομίας είναι παρούσες, προσδιορίζουν ως παρουσία τη ζωή του. Ξαναθυμίζω αυτό του Αποστόλου Παύλου: «Η αμαρτία είναι εγγενής, βρίσκεται συνεχώς μπροστά μου.
Ο πόλεμος είναι διαρκής προς την αμαρτία. Την ανομία μπορεί να την ξεπεράσω. Αποφασίζω να μην παραβώ ή να μην ξαναπαραβώ τους νόμους. Εύκολο, δύσκολο, αλλά επιτυγχάνεται. Πώς θα ξεπεράσω αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτή την ροπή που την ονομάζω αμαρτία? Οι εβδομοί κοντά χρησιμοποίησαν την ελληνική λέξη αμαρτία, η οποία διαφοροποιείται λίγο από την αντίστοιχη εβραϊκή λέξη. Η λέξη που έχει το εβραϊκό κείμενο δηλώνει παράβαση εντολής, ενώ η ελληνική λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία, αστοχία. Από το στερητικό αλφα και τη λέξη μάρτος που σημαίνει στόχος. Μια κατάσταση που δεν μου επιτρέπει να ευστοχήσω, που δεν μου επιτρέπει να ακολουθήσω τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Ανοίγω μία μικρή παρένθεση. Η Ιουδαϊκή θεολογία, που έγινε και Χριστιανική θεολογία, έχει ως κύρια βάση της τη λεγόμενη οδό Κυρίου. Νταρές Γιά, οδός του Γιαχβέ. Όλο το ζητούμενο είναι να παραστώ αυτή την οδό. Η θεολογία της οδού κατατίθεται στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, την Πεντάτευχο, και γίνεται ο κύριος άξονας της θεολογίας των προφητών, όχι των μεγάλων, όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των ελασσόνων προφητών. Όλοι προσπαθούν να υπενθυμίσουν, να παιδαγωγήσουν και να καθοδηγήσουν το λαό στο να ακολουθήσει την οδό, να την βρει και να την ακολουθήσει. Επομένως τώρα στους εβδομήκοντα η αμαρτία παίρνει ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο της εξόδου από την οδό. Αμαρτία είναι να παρεκκλίνω από την οδό, να χάσω την οδό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της αυτογνωσίας, η επίγνωση της ανομίας. Το βλέπουμε αυτό στην Καινή Διαθήκη πολύ συχνά, όπου ο Χριστός έρχεται σε επαφή με τους ανθρώπους για να τους θεραπεύσει και αναζητάει την γνώση των πραγμάτων. Ο Μέγας Αθανάσιος κάνει αυτή τη διάκριση. Αμαρτία είναι η απόρριψη του αγαθού, η απομάκρυση από το αγαθόν, με την έννοια ότι αγαθόν είναι ο Θεός, ενώ ανομία είναι η μη τήρηση του Θείου Νόμου, να είναι κανείς πλημελής στην τήρηση του Θείου Νόμου. Μεταξύ αμαρτίας και ανομίας υπάρχει αμφίδρομη σχέση. Η μία γεννάει την άλλη και γεννιέται από την άλλη. Γι' αυτό λέει καλός και ο Απόστολος Ιωάννης και μαθητής του Χριστού, εξετάζοντάς τες από κοινού, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία και την ανομίαν ποιεί. Ή αλλιώς, η αμαρτία κατάλληλος τη ανομία. Και προσθέτει, πας γαρ ο ανομών αμαρτάνει, ου παντός αμαρτάνοντος ανομούντος, που σημαίνει ότι όποιος ανομεί αμαρτάνει, αλλά όποιος βρίσκεται εν αμαρτία δεν σημαίνει ότι ανομεί κιόλας, γιατί η αμαρτία είναι εγγενής δύναμης.

0: Πάμε στον επόμενο στίχο. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είναι λίγο παράξενος αυτός ο στίχος. Τι θα πει «Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα», αφού αυτό που έκανε η πράξη του αναφερόταν σε μια προσβολή της κοινότητάς του. Σκότωσε ένα συνάνθρωπό του, έγινε αιτία να σκοτωθεί ένα συνάνθρωπός του, για να είμαστε ακριβέστεροι, αμάρτησε στην κοινότητά του, προσέβαλε μια γυναίκα. Όμως ανάγει αυτήν την πράξη, τη σχέση δηλαδή που αναδύεται από αυτή την πράξη με τους άλλους ανθρώπους, στον ίδιο το Θεό. Κάθε αμαρτία, κάθε παράβαση νόμου έχει μία αναγωγή στον ίδιο το Θεό. Είναι ενδιαφέρον επίσης να πω σε αυτό το στίχο ότι η φράση «όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι» αυτούσια υπάρχει στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε τώρα τι λέει αυτός ο στίχος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου για να δικαιωθείς εσύ που θα με ελεήσεις». Είναι δυνατόν να λέει αυτό το πράγμα? Είναι μία ανάγνωση ασφαλώς, αλλά άπαγε της βλασφημίας. «Αμάρτησα ενώπιόν σου», και αυτό δηλώνει την παρουσία σου ως έλεος. «Αμάρτησα ενώπιόν σου» και φανερώνεται το έλεος σου. Το θέτει και ο Απόστολος Παύλος αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, η χάρις θα μας δοθεί αν αμαρτήσουμε, και αν δεν αμαρτήσουμε δεν θα μας δοθεί η χάρις? Αυτά είναι τα παιχνίδια της λογικής. Μένουμε στην κατάσταση που είμαστε, δηλαδή εν γενός αμαρτωλοί. Και μένουμε στην κατάσταση που υπάρχει ενός Θεού εν γενός ελεητικού και ελεήμονος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο επίρρημα. Αλλά αυτή είναι κατάσταση και ο Θεός υπάρχει ως ελεήμον. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό το ελεήμον και το εκτήρμον θα το αναγάγει σε κατάσταση του υπάρχην του Θεού, στο οποίο έδωσε άλλη λέξη: ο Θεός αγάπη εστί. Η υπέρβαση που κάνει ο Ιωάννης σε σχέση με τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και τη θεολογία των συνοπτικών, είναι ότι δεν μας λέει ότι ο Θεός αγαπάει, αλλά ότι ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αυτός. Ταυτίζει τον τρόπο υπάρξεως του Θεού με την αγάπη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και ερμηνεύουμε στίχους του 50ου Ψαλμού. Είμαστε στον 7ο στίχο, έναν πολύ ενδιαφέροντα στίχο πρέπει να πω. «Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει για σκανδαλώδη στίχο. Πρώτη μετάφραση: «Συνελήφθη μέσα σε ανομία και με γέννησε η μάνα μου με αμαρτίες». Διατύπωση που υποκρύπτει την ένσταση «Τι φταίω εγώ?» Υποκρύπτεται το ερώτημα «Τι φταίω εγώ?» Εκίσησε. Ας δούμε αυτό το ρήμα με γιώτα και δύο σίγμα. Όχι εκίησε, όχι με γέννησε. Το ρήμα είναι «κισάω κισώ» και αναφέρεται στην έγκυο γυναίκα λόγω των επιθυμιών που έχει για πανφαγία. Επομένως σημαίνει «επί εγκύου γυναικός», σφοδρός επιθυμό. Στα Αλεξανδρινά χρόνια το ουσιαστικό κίσισις χρησιμοποιήθηκε αντί του κίησης, γέννησης. Επομένως η φράση σημαίνει ότι η σύλληψη και η κυοφορία κάθε ανθρώπου προσδιορίζεται από την παρουσία της αμαρτίας ως στοιχείου της φύσεως. Μόνο μετά τη γέννηση ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει την παρουσία αυτής της ροπής της αμαρτίας στην αμαρτία, χτίζοντας σιγά σιγά το προσωπικό του θέλημα, το γνωμικό θέλημα όπως το ονομάζουμε, για να ελέγξει το θέλημα της φύσης, το φυσικό θέλημα. Μια πορεία του ανθρώπου καθόλου εύκολη, μια πορεία για πνευματική ενηλικίωση, μια πορεία συνεχών πτώσεων και αναστάσεων. Ανατρέχω στον Ιώβ που μας έχει καταθέσει μια θεμελιώδη φράση απαντώντας στο ερώτημα «Τις καθαρός έστε απορρίπου?» Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι καθαρός από βρωμιά? Κανένας, αλλά ουδής, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού. Φράση που χρησιμοποιείται και στα λειτουργικά κείμενα πολλές φορές. Θα μέναμε λίγο άποροι πώς είναι δυνατόν η γέννηση ενός ανθρώπου να είναι κατάσταση αμαρτίας ή αιτία αμαρτίας, εάν δεν μας διέσωζε η νηπτική παράδοση μια εντελώς άλλη προσέγγιση, κάνοντας μια ανατροπή, όπως διατυπώνεται από τον Αβά Ισαάκ. «Ουκ είμεθα θνητή ότι αμαρτάνομαι, αλλά ότι είμεθα θνητή εκινήθημεν προς την αμαρτία». Ο θάνατος εγγενιάζει την αμαρτία. Δεν είναι η αμαρτία που μας οδηγεί στο θάνατο. Αυτή είναι η σχολαστική ερμηνεία της δυτικής θεολογίας που ερμηνεύει το προπατορικό αμάρτημα με έναν καθαρά δικανικό τρόπο. Παρέβη μία εντολή και τιμωρήθηκα με το θάνατο. Όχι, καμία εντολή δεν παρέβη. Απλώς δεν ακολούθησα την οδό η οποία μου υποδείχθηκε. Κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, το ξύλο του Παραδείσου είναι καλόν και αγαθόν, μη ευκαίρος μεταληφθέν. Ποιο είναι αυτό το ξύλο του Παραδείσου? Η σάρκωση του Λόγου που θα μας φανερώσει όχι ποιο είναι, αλλά ποιος είναι. Είναι ο Χριστός. Η ενανθρώπιση, η ένωση του Λόγου με τον άνθρωπο ή αντίστροφα, η ένωση του ανθρώπου με τον Λόγο του Θεού, τον Υιό του, τον Χριστό. Γνωρίζουμε από την ερμηνευτική προσέγγιση μεγάλων πατέρων ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, κλήθηκε να ακολουθήσει έναν δρόμο σταδιακά. Αυτό σημαίνει ότι στην αυγή της ιστορίας ο άνθρωπος κλήθηκε να ακολουθήσει μία οδό. Όχι εκεί και ως έτυχε, αλλά μέσα από συγκεκριμένη διαδρομή, αφού η φύση του είναι συγκεκριμένη. Ο Αδάμ λοιπόν κλήθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του. Εάν γνωρίσει τον εαυτό του, θα κάνει ένα βήμα και θα γνωρίσει τον άλλο. Έρχεται η γυναίκα στη ζωή. Αλλά χωρίς να γνωρίσει τον εαυτό σου, δεν μπορείς να γνωρίσεις τον άλλον. Μόνο αν έχεις αυτογνωσία, αν έχεις αγάπη, μπορείς να προχωρήσεις το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσεις δηλαδή σχέση και ως φύση εν σχέση να επιχειρήσεις το τρίτο βήμα, να γνωρίσεις τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως θέλησε να αυτοθεωθεί, να γίνει αυτός ο κυρίαρχος του εαυτού του και του κόσμου έξω από τη σχέση με τον Θεό. Αυτός ο πειρασμός υπάρχει σε όλους. Κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί με αυτόν τον πειρασμό γεννιέται. Μην ξεχνάμε ότι είναι πιο εύκολο να αγαπάς μέσα από μια αγάπη που εσύ προσδιορίζεις και που εμπεριέχει ιδιοτέλεια, αλλά είναι άπειρα δύσκολο να παραδοθείς την αγάπη που δέχεσαι, δηλαδή την αγάπη που είναι ιδρυτική της σχέσης. Γιατί το να δεχτείς να σε αγαπάει ο άλλος σημαίνει ότι δημιουργείς σχέση και η σχέση αυτή είναι αντιμετάδοση. ενώ το εγώ θέλει να είναι θωρακισμένο, δεν θέλει να εξέλθει του εαυτού του και να συναντήσει πραγματικά τον άλλον. Λοιπόν, ο θάνατος δεν προέρχεται από το Θεό. Ο θάνατος εισέρχεται ως συνέπεια της απουσίας σχέσης με το Θεό και αποτέλεσμα του θανάτου είναι η ροπή προς την αμαρτία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω την μεγαλειώδη ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο οποίος αντιλαμβάνεται τον θάνατο ως ένα κέρδος, αφού δια της παρουσίας του θανάτου το κακό δεν αθανατίζεται, δηλαδή δεν λαμβάνει οντολογική υπόσταση, αφού εξαντλείται στην ατομική διάσταση της ζωής εκάστου ανθρώπου. Κατά λέξη μας λέει ότι από την ανταρσία ο άνθρωπος κερδίζει κάτι, κερδίζει τον θάνατο, και αυτό σημαίνει ότι το κακό, η ανταρσία, περιορίζεται στην ατομική διάσταση εκάστου ανθρώπου, ότι ο ατομικός θάνατος εξαφανίζει το ατομικό κακό. Αξίζει να σας διαβάσω το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου. «Κερδένει μεν τί καντάφθα τον θάνατον και το διακοπίνει την αμαρτία, ή να μία θάνατον το κακόν ή, και γίνεται φιλανθρωπία ή τιμωρία». Πάμε στον επόμενο στίχο. «Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμι». Ο επόμενος λοιπόν στίχος, ο 8ος, αναφέρεται σε μία αλήθεια που αγάπησε ο πατήρ και τους Εβραίους ο Θεός, ο Γιαχβέ τους. Η αλήθεια στους Εβραίους είναι ανυπόστατη, είναι ενέργεια, θεωρητική έννοια, είναι αξία. Στους χριστιανούς η αλήθεια γίνεται ενυπόσταση. Πάλι αναφέρομαι στον Ευαγγελιστή Ιωάννη για να υπογραμμίσω ότι για την πρώτη εκκλησία η αλήθεια έχει πρόσωπο. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη έχουμε τη φράση «γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Το «γνώσεστε την αλήθεια» αναφέρεται σε σχέση. Το ρήμα «γνωρίζειν» παραπέμπει σε σχέση. Δεν υπάρχει γνώση χωρίς σχέση, ούτε καν με τα άψυχα, πολύ περισσότερο με τα έμβια όντα και ακόμη περισσότερο με τον άνθρωπο. Γνωρίστε την αλήθεια. Ο ίδιος ο Χριστός αποκάλυψε στους μαθητές του «εγώ είμαι η αλήθεια». Δηλαδή η αλήθεια γίνεται ενυπόστατη. Άρα η ελευθερία στην οποία μας καλεί είναι ελευθερία που πηγάζει από σχέση. Έτσι αντιλαμβάνεται την ελευθερία η Εκκλησία. Και οι προφήτες καταθέτουν αυτή τη διάσταση της ελευθερίας, αλλά κυρίως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την διασαφηνίζει, και αργότερα βέβαια την αναπτύσσουν οι μεγάλοι πατέρες. Δεν υπάρχει άλλο φυσικό μέγεθος ελευθερίας παρά μόνο η σχέση. Λοιπόν, αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ο Μέγας Αθανάσιος ισχυρίζεται ότι η φράση αναφέρεται στην αγάπη του πατρός προς τον Υιό. Και όταν ο Υιός ενώνεται με τον άνθρωπο, τότε είναι η αγάπη του πατρός σε όλους τους Υιούς του. Η Εκκλησία οικοδομήθηκε στην αναζήτηση αυτής της Θείας Υιοθεσίας. Αυτό είναι και το κέντρο της Ιερής Συνάξεως, της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα, που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γίνουμε Υιοί του ίδιου Πατέρα παρά μόνο εάν ενωθούμε με τον Υιό Του. Γιατί με τον Υιό? Γιατί ο Υιός φέρει τη φύση μας. Με αυτή τη φύση του Υιού, την ανθρώπινη φύση, θα ενωθούμε. Δεν θα ενωθούμε με κάτι μεταφυσικό. Έτσι λοιπόν κοινωνούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μερικά νηπτικά κείμενα χρησιμοποιείται η λέξη «τρώγω και πίνω», «τρώω και πίνω τον Χριστό» και έτσι γίνομαι Υιός του Ουρανίου Πατρός. Υιός του Ουρανίου Πατρός σημαίνει ότι αποκαθίσταται εντός μου μέσω των δυνάμεων που εκχέει το άκτιστον, η θεότητα, αποκαθίσταται εντός μου μία δύναμης και μπορώ να νικήσω την εγγενή αμαρτία. Μπορώ να νικήσω αυτή τη ροπή. Αναφέρεται στην υπτική μας παράδοση ότι ο Άγιος, όταν φτάσει στην αγιότητα, γίνεται άτρεπτος εις το κακό. Φτάνει σε μία ατρεψία. Δηλαδή η ελευθερία του έχει κορυφωθεί τόσο πολύ λόγω της σχέσης του με τον Θεό, ώστε ούτε να σκεφτεί μπορεί, ούτε να ποιήσει μπορεί το κακό. Έτσι νικέται η αμαρτία.

Ραντζίσμε ισόπο και καθαρισθήσομε. Πλυνίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσομε. Την εικόνα την παίρνει ο ποιητής από τη λειτουργική παράδοση που είχαν οι Ιουδαίοι γύρω στο 10ο π.Χ. αιώνα. Πριν ακόμα χτιστεί ο ναός του Σολομώντα, υπάρχει αυτή η λειτουργική παράδοση γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, όπου ο ίσοπος, ένα αρωματικό φυτό, σαν τον βασιλικό το δικό μας, είναι αυτός με τον οποίον ραντίζουν οι ιερείς τα ζώα που θα θυσιάσουν ή τους ανθρώπους. Ο Μέγας Αθανάσιος υποστηρίζει ότι ο στίχος αυτός αναφέρεται στο βάπτισμα. «Εισάγει δε και δια, την δια του βαπτίσματος απολύτρωσιν, ραντιίσμε λέγον, και διδάσκει, σαν να έχει της προφητείας το χάρισμα, διδάσκει ότι υπάρχει ένα ράντισμα που με σώζει. Αυτή την παρουσία του Θεού την αισθάνεται ο άνθρωπος, δεν θέλει να τη χάσει. Αυτό ζητάει, να μην τη χάσει. Με τις δυνάμεις τις δικές του ενδεχομένως να μην γίνεται». Υπάρχει μια φράση στον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ δυνατή. Περιγράφοντας τη ζωή του στην προς Γαλάτας επιστολή, τους λέει: «Αυτό που είμαι δεν ξέρω πώς το έχω πετύχει. Χάρη τη Θεού ημί, ο ημί. Όχι από τον εαυτό μου». Και αρχίζει να λέει πόσο υπερβαλλόντος εδίω και την Εκκλησία και όλα αυτά τα γνωστά. «Και βρέθηκα εδώ». Μάλιστα προχωράει, γιατί την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου είναι η σχολή της αλληγορίας, έχει προηγηθεί ο Οριγένης, και λέει ο Μέγας Αθανάσιος: «Γιατί βάζει τον ίσοπο? Ο ίσοπος δηλώνει την του Αγίου Πνεύματος ενέργεια, που είναι θερμή και μπορεί να εξαφανίσει όλον τον ρήπο μου. Δηλαδή η αποκάθαρση θα γίνει δια ισόπου, ήτι δια του Αγίου Πνεύματος». Ο επόμενος στίχος: «Ακουτιίσμι αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα». Ακουτιίσμι, θα ακούσω, θα με κάνεις κατακρίβεια να ακούσω. Εσύ θα ενεργήσεις, Θεέ μου, ώστε να ακούσω. Και αυτό που θα ακούσω θα είναι η αγαλίαση και η εφροσύνη, ώστε να αγαλιάσουν τα ταπεινωμένα μου οστά. Για τον Εβραίο τα οστά είναι η ύπαρξη του ανθρώπου. Ώστε δηλαδή η ύπαρξή μου η ίδια θα μπορέσει να δεχθεί την αγαλίαση αυτή. Τα τεταπεινωμένα οστά ορθούνται και αρχίζουν να συνδέονται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε στην εικόνα που μας παραδίδει ο Ιεζεκίηλ. Πάλι ο Μέγας Αθανάσιος, τον ακολουθούν και οι άλλοι πατέρες, αλλά το χρησιμοποιώ γιατί είναι ο πρώτος που κάνει αυτές τις προσεγγίσεις. «Πότε αγαλιάσονται τα σεσημένα ημών οστά», τα σαπισμένα δηλαδή οστά, «ή παρά κατά τον της Αναστάσεως καιρών, κατά τον οποίον», όπως λέει ένας άλλος προφήτης και εννοεί τον Ισαΐα, «τα οστά μας θα ανατείλουν ως βοτάνια, θα φυτρώσουν σαν χορταράκι. Τότε τα ταπεινωμένα οστά θα δεχθούν την αγαλίαση. Αγαλιάσετε η ισχύ της ψυχής μου, ότι πρώτερον υπό της αμαρτίας ασθενούσα». Η ασθένεια της ψυχής από την αμαρτία θα εξαφανιστεί. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη ενότητα του ψαλμού, σε ένα άλλο τρίστιχο. Είχα πει στην αρχή ότι αυτή η ποίηση η εβραϊκή γράφεται σε δίστιχα και τρίστιχα. «Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον». Να κάνεις δηλαδή αμαρτίες και να ζητάς να αποστρέψει ο Θεός το πρόσωπό του, να μην τις βλέπει, να σου εξαλείψει τις αμαρτίες αφού τις έκανες. Ναι, αυτό είναι.
Αυτή είναι η θεολογία των προφητών κατά βάση. Εάν και μία μέρα ζήσω, η ροπή μου είναι προς την ανομία και προς την αμαρτία, λόγω της θνητότητάς μου. Δεν έχω άλλη δυνατότητα να γλιτώσω από αυτά παρά μόνο τη δική του δύναμη, τη δύναμη του Θεού. Το απόστρεψον είναι η παρουσία του Θεού. Το απόστρεψον σημαίνει μην πάρεις τη χάρη από μένα.

της υπάρξεως του ανθρώπου είναι η λέξη καρδία. Όχι ως ένας μυς, αλλά επειδή είναι το κέντρο του σώματος, ανάγουν το κέντρο της υπάρξεως στην καρδιά. Αργότερα, μετά τον 4ο αιώνα, η νηπτική θεολογία θα αναπτύξει μια εξέχουσα θεολογία γύρω από το θέμα της σχέσης νοός και καρδίας. Έχει αρχίσει από τον 3ο αιώνα, κάποια στιγμή θα φτάσει αυτή η συζήτηση μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί, για τη σχέση νοός και καρδίας. Πάντως, και για τον Απόστολο Παύλο, η καρδιά είναι ο τόπος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. «Ό,τι δε εστέει», λέει στην προς Γαλάτας επιστολή του, δηλαδή επειδή αποκτήσατε αυτή την υιοθεσία, ενωθήκατε με τον Υιό, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού, δηλαδή πρώτα ενώνομαι με τον Υιό και μετά λαμβάνω το πνεύμα. Πού το εξαπέστειλε? Εις τας καρδίας ημών. Εάν δεν έρθει το πνεύμα στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί ο άνθρωπος να πει τον Θεό Πατέρα. Ήρθε λοιπόν το πνεύμα, κράζον Αβά ο Πατήρ. Αυτή είναι η πείρα που έχει ο Απόστολος Παύλος για τη σχέση του με τον Χριστό. Ο Χριστός του δίνει τη χάρη, έρχεται το πνεύμα και το πνεύμα τον οδηγεί στον Πατέρα δια του Υιού. Αυτό το πνεύμα αναφέρεται στην υγιή γνώση. Αυτή η υγιής γνώση έρχεται από τον Θεό. Είναι η λεγόμενη έμπνευση, η αγιοπνευματική εμπειρία. Και στα αγιολογικά μας κείμενα και στα νηπτικά μας κείμενα και στα λειτουργικά μας κείμενα έχουμε αναπτύξει αυτή τη θεολογία γύρω από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να μας ανακαινήσει. Τα έγκατα στα οποία αναφέρεται ο στίχος του ψαλμού είναι ως εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο θνητός, επειδή είναι θνητός αμαρτάνει. Πώς θα καταργηθεί ο θάνατος? Να φτιάξουμε ένα νέο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος δεν γίνεται. Γεννάμε νέο άνθρωπο. Ένας άντρας και μία γυναίκα, επειδή αγαπιούνται μεταξύ τους, γεννάνε ένα παιδί. Το παιδί έχει προοπτική θανάτου. Είναι αδύρυτο αυτό. Και λένε, επειδή είναι μέλη της Εκκλησίας, να το ξαναγεννήσουν δεύτερη φορά. Να του αλλάξουν την προοπτική. Και το παραδίδουν στην ευχαριστιακή κοινότητα. Και η κοινότητα το θανατώνει με μια μεγαλειώδη συμβολική πράξη, δηλαδή το πνίγει μέσα στο νερό και το ανασταίνει στο όνομα του Χριστού. Το ξαναγεννάει η κοινότητα, η ευχαριστιακή κοινότητα, και αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Γι' αυτό το βάπτισμα λέγεται εγγενισμός. Εγγενιάζεται ο νέος άνθρωπος. Στο σημείο αυτό θέλω να πω κάτι που μπορεί ίσως να είναι ακραίο. Ο αγαθότερος άνθρωπος πάνω στη γη που δεν έχει βαφτιστεί υπολείπεται πολύ του χειρότερου ανθρώπου πάνω στη γη που έχει βαφτιστεί. Παραδείγματος χάρη, ο Γκάντι είναι ένας καλός άνθρωπος. Ποιος αφιβάλλει για τη θεολογία του Γκάντι? Δεν έχει όμως βαφτιστεί. Δεν έχει δηλαδή προοπτική ζωής. Αυτό που μένει είναι ο λόγος του. Όμως ο αμαρτωλός άνθρωπος που μέσα στην Εκκλησία θα ποιήσει, θα ενεργήσει, θα παραβεί, θα μετανοήσει, θα προχωρήσει, θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας, και αυτό το παιδί με μια άλλη γυναίκα θα γεννήσει ένα παιδί που θα το κάνει μέλος της Εκκλησίας επίσης, και κάποια στιγμή από γενιά σε γενιά θα έρθει ένας Άγιος μέσα στην Εκκλησία. Όμως στο γενεαλογικό δέντρο που μας παραδίδει ο Ματθαίος, το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού, λέει: «Δαβίδ δε ο βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της του Ουρίου». Γιατί υπενθυμίζει τι συνέβη? Την Βησαβεέ και άλλες δύο γυναίκες που έχει ο Δαβίδ είναι άθεσμες σχέσεις, γιατί αυτό

που φέρνει ο Χριστός δεν είναι μια συνέπεια της ιστορίας, δεν είναι μια μηχανιστική εξέλιξη της ιστορίας. Ο κακός παράγει κακό ή ο καλός παράγει καλό. Όχι. Είναι μια διαρκής έκπληξη. Αυτό που ονομάζουν οι πατέρες έκπληξη του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία έχει χαοτικό χαρακτήρα. Αυτή η έκπληξη είναι ο χαοτικός χαρακτήρας. Τι θα πει αλήθεια καρδίαν καθαράν, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Καρδία εστί καθαρά, η παντάπαση ανίδεων το Θεό την μνήμη παραστήσασα, ενή ο Θεός τους ιδίους νόμους εγγράφει. Δηλαδή, η καρδία καθαρή είναι το να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό ανίδεο. Να μην τον περιορίζεις στις εικόνες της κτιστότητας, του είδους. Πότε εγώ θα το κάνω αυτό? Όταν τον έχω εντός μου. Όταν φτάσω σε έναν έρωτα και ο Θεός είμαι εγώ και εγώ είμαι ο Θεός μέσα μου, τότε γίνεται ανίδεος ο Θεός. Αυτό σημαίνει καρδία καθαρά, στην οποία καρδίαν καθαρά ο Θεός ως ανίδεος εγγράφει τους ιδίους νόμους, δηλαδή εγγράφει την παρουσία του. Άλλοι είναι οι νόμοι του Θεού και άλλοι είναι οι νόμοι του νόμου του Μωυσέως ή των κανόνων της Εκκλησίας. Η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος, και το λέω εν παρενθέσει αυτό, εξέδωσε 104 άρθρα. Τα 103 αναφέρουν κανόνες. Δεν είναι 103 οι κανόνες, είναι πάνω από 1000, γιατί αναγνωρίζει συλλογικούς κανόνες. Παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος. Τη λέμε Πενθέκτη γιατί η 5η και η 6η Σύνοδος δεν εξέδωσαν κανόνες, εξέδωσαν μόνο δογματικούς όρους. Λέγεται και εντρούλο η σύνοδος αυτή. Μας πνίγει αυτή η σύνοδος με τους κανόνες της. Μας πνίγει. Μας επιστρέφει στο νόμο. Σε αυτό από τον οποίο ο Παύλος φωνάζει και λέει φύγετε. Μας έπνιξε τους πατέρες μας ο νόμος και αυτή μας επιστρέφει στο νόμο. Πράγματι μας επιστρέφει. Διαβάστε το 104 άρθρο που λέει όλα αυτά έχουν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου. Η τήρησή τους εναπόκειται στη διάθεση του Πνευματικού Πατέρα και τους γκρεμίζει έτσι όλους τους νόμους. Η αναφορά στην καθαρή καρδία είναι θεμελιώδης αναφορά στην Ιουδαϊκή παράδοση την εποχή του Δαβίδ. Ήδη στο Δευτερονόμιο κατατίθεται ότι ο Κύριος θα καθαρίσει την καρδιά και την καρδιά των απογόνων ώστε να αγαπάνε το Θεό και περικαθαρεί Κύριος την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου αγαπάν Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου ή να ζεις σύ. Δεν μπορείς αν δεν καθαριστεί η καρδιά να αγαπήσει το Θεό. Με τη γνωστή φράση που την έχετε ακούσει και από το Ευαγγέλιο, λέει ο νομικός στον Χριστό να του λέει, τι λέει ο νόμος, αγαπείς τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου. Προσθέτει και το εξ όλης της διανοίας σου βέβαια ο νομικός. Ο προφήτης Εζεκιήλ θα διακηρύξει ότι το έργο του Θεού είναι να δώσει στον άνθρωπο καινούρια καρδιά και καινούριο πνεύμα. Αυτό είναι το έργο του, ώστε να αφαιρέσει την καρδιά τη λίθινη από τη σάρκα μας και να δώσει σε μας καρδιά σάρκας, καρδιά ανθρώπου. Και δώσω ημίν καρδίαν καινήν και πνεύμα καινών δώσω εν ημίν και αφελών την καρδίαν τη λιθύνην εκ της σαρκός ημών και δώσω ημίν καρδίαν σαρκίνην. Η Εκκλησία θα το διορθώσει αυτό αργότερα. Όταν λέει ο Ιουδαίος σαρκίνην εννοεί την καρδία την καθαρή της δημιουργίας, της αποκτήσεως κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος θα ονομάσει σαρκίνη την καρδία της αμαρτίας και πνευματική την καρδιά της χάριτος. Κάνει λοιπόν έτσι ένα βήμα παραπάνω. Και στο σημείο αυτό σταματάμε τη σημερινή ανάλυση. Θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Συν Θεώ.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μίτια σώπασε. Είχε γίνει κατακόκκινος. Σε λίγο άρχισε ξαφνικά να κρυώνει πολύ. Η βροχή είχε σταματήσει, μα ο ουρανός ήταν ακόμα συννεφιασμένος και ένας τσουχτερός αγέρας τον χτυπούσε κατά πρόσωπο. «Μπας και έχω πύρετο», σκέφτηκε ο Μίτια καθώς αναρηγούσε. Επιτέλους μπήκε στο αμάξι και ο Μαυρίκιος Μαυρίκεβιτς, και σαν να μην τον παρατηρούσε τάχα, έκατσε έτσι που στρίμωξε το Μίτια στη γωνία. Η αλήθεια είναι πως δεν ήταν στις καλές του και δεν του άρεσε καθόλου η αγκαρία που του αναθέσανε. «Γεια σου, Τρίφωνα», φώναξε και πάλι ο Μίτια, και το ένιωσε και ο ίδιος πως δεν φώναζε τώρα από καλοκάρδισμα, μα από το θυμό του. Φώναζε ενάντια στη θέλησή του. Μα ο Τρίφωνας στέκονταν κορδωμένος, με τα χέρια πίσω, και κοίταζε αυστηρά το Μίτια. Δεν αποκρίθηκε. «Γεια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ώρα καλή», αντίχησε κάπου η φωνή του Καλκάνοφ, που βγήκε τρέχοντας από κάπου. Φτάνοντας δίπλα στο αμάξι, έδωσε το χέρι του στο Μίτια. Ήταν ξεσκούφωτος. Ο Μίτια πρόφτασε να το αρπάξει και να του το σφίξει. «Γεια σου, καλέ μου άνθρωπε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη μεγαλοψυχία σου», φώναξε αυτό συγκινημένα. Μα το αμάξι ξεκίνησε και τα χέρια τους χωρίστηκαν. Τα κουδουνάκια αντίχησαν. Έπαιρναν το Μίτια. Ο Καλκάνοφ έτρεξε στον προθάλαμο. Κάθισε σε μια γωνιά. Έσκυψε το κεφάλι. Έκρυψε το πρόσωπο στις παλάμες του και άρχισε να κλαίει. Κάθονταν έτσι και έκλαιγε πολλή ώρα. Έκλαιγε σαν να ήταν μικρό παιδί και όχι ένας νέος 20 χρονών. Πίστευε σχεδόν εντελώς στην ενοχή του Μίτια. «Τι είναι οι άνθρωποι! Θεέ μου! Τι ανθρώπους μπορείς να περιμένεις πια ύστερα από αυτό!» αναφωνούσε μέσα σε βαθιά πίκρα, σχεδόν απελπισία. Εκείνη τη στιγμή ούτε να ζει δεν ήθελε σε αυτόν τον κόσμο. «Αξίζει τάχα! Ε, αξίζει!» αναφωνούσε ο πικραμένος νέος. Αρχές του Νοέμβρη. Στην πολιτεία μας έκανε κρύο, κάπου 11 βαθμοί κάτω από το μηδέν, και τα πάντα ήτανε κρύσταλλο. Τη νύχτα έριξε λίγο στεγνό χιόνι και τώρα ο αέρας ξερός και τσουχτερός. Το πρωινό είναι μουντό, συννεφιασμένο, μα δεν χιονίζει πια. Κοντά στην πολιτεία, λίγα βήματα πέρα από το μαγαζί τον Πλόντικοφ, είναι το μικρό σπιτάκι. Καθαρούτσικο και απ' έξω και από μέσα. Είναι της χείρας Κρασότινκα. Ο άντρας της επαρχιακός γραμματέας. Είναι πολύ καιρός που πέθανε, κάπου 14 χρόνια. Μα η χείρα, μια γυναίκα καμιά 30 χρονών και ως τώρα ακόμα χαριτωμένη, ζει στο καθαρούτσικο σπιτάκι από τα εισοδήματά της. Ζει μια ζωή τίμια και συμμαζεμένη. Είναι καλότροπη και τρυφερή και αρκετά εύθυμη. Όταν πέθανε ο άντρας της, αυτή ήταν κάπου 18 χρονών. Έζησε μαζί του μόλις έναν χρόνο και του είχε γεννήσει έναν γιο. Από τότε αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην ανατροφή του ορφανού της γιου, του Κόλια. Και αν και τον αγαπούσε παράφορα, όλα αυτά τα 14 χρόνια τα πέρασε με πίκρες και με βάσανα. Περισσότερες πίκρες και λαχτάρες δοκίμασε παρά χαρές από αυτόν το γιο της, γιατί φοβόταν αδιάκοπα πως όλο και μπορεί να αρρωστήσει,
να αρπάξει κανένα συνάχι, να κάνει αταξίες, να σκαρφαλώσει σε καμιά καρέκλα και να πέσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν ο Κόλια άρχισε να πηγαίνει στο δημοτικό και ύστερα στο γυμνάσιο, η μητέρα του βάλθηκε να μελετάει μαζί του όλα του τα μαθήματα για να τον βοηθάει και να τον προετοιμάζει. Φρόντισε να γνωριστεί με τους δασκάλους και τις γυναίκες τους. Καλόπιανε και τους φίλους μάλιστα, τους φίλους του Κόλια και τους συμμαθητές του, και με του κόσμου τις πονηριές προσπαθούσε να τους κάνει να μην τον πειράζουν, να μην τον κοροϊδεύουν, να μην τον χτυπάνε. Το αποτέλεσμα ήταν πως τα παιδιά αρχίσανε στα αλήθεια να τον κοροϊδεύουν για αυτά τα φερσίματα και να του λένε πως τον παραχαϊδεύει η μαμάκα του. Μα το αγόρι κατάφερε να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του. Ήταν τολμηρός και πολύ χειροδύναμος, όπως λέγανε τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Καπάτσος, πεισματάρης, ανυπόταχτος και καταφερτζής. Ήταν καλός μαθητής. Υπήρχε μάλιστα η φήμη πως στην αριθμητική και στην παγκόσμια ιστορία βάζει κάτω ακόμα και αυτόν τον δάσκαλο. Όμως αυτός, αν και τους κοίταζε αφιψηλού, σηκώνοντας ψηλά τη μητίτσα του, ήταν καλός σύντροφος με όλους και ποτέ, μα ποτέ δεν κοκορευόταν. Τον σεβασμό που του έδειχναν οι συμμαθητές του τον δέχονταν σαν κάτι φυσικό, ωστόσο τους φέρονταν σαν καλός φίλος. Το κυριότερο, είχε αντίληψη του μέτρου. Στις περιπτώσεις που χρειάζονταν ήξερε να συγκρατηθεί. Στις σχέσεις του με τους δασκάλους ποτέ δεν ξεπερνούσε την νοητή εκείνη γραμμή που πέρα από αυτήν η αταξία του θα γίνονταν πια ασυγχώρητη και θα καταντούσε απειθαρχία και ανταρσία. Παρόλα αυτά ήταν πάντα έτοιμος και του άρεσε να κάνει ταραχές σε κάθε κατάλληλη περίπτωση. Να κάνει ταραχές σαν το τελευταίο χαμίνι. Και όχι τόσο να κάνει ταραχές, όσο να κάνει κάτι που θα προξενούσε εντύπωση. Να κάνει μια έξυπνη καζούρα. Να κάνει τον σπουδαίο. Το κυρίαρχο όμως χαρακτηριστικό του ήταν το μεγάλο του φιλότιμο. Ακόμα και τη μητέρα του είχε καταφέρει να υποτάξει και τις φέρνονταν σχεδόν δεσποτικά. Αυτή υποτάχτηκε. Από καιρό πια είχε υποταχτεί. Δεν μπορούσε μονάχα να υποφέρει τη σκέψη πως το παιδί της δεν την αγαπάει αρκετά. Της φαίνονταν συνεχώς πως ο Κόλια είναι ανέστητος και ήταν φορές που κλαίγοντας ιστερικά τον κατηγορούσε για αυτή την ψυχρότητα. Το αγόρι δεν τα αγαπούσε κάτι τέτοια. Και όσο περισσότερο του ζητούσαν εγκαρδιότητα, τόσο αυτός, λες και το έκανε επίτηδες, γίνονταν πιο άκαμπτος. Όμως αυτό δεν το έκανε με υπολογισμό. Γίνονταν από μόνο του, γιατί τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας του. Η μητέρα του έκανε λάθος. Αυτός την αγαπούσε πολύ. Δεν του άρεσαν μονάχα τα γλυκανάλατα σαλιαρίσματα, όπως έλεγαν οι μαθητές στη γλώσσα τους. Ο πατέρας του είχε αφήσει ένα ντουλάπι με αρκετά βιβλία. Ο Κόλια αγαπούσε το διάβασμα και είχε διαβάσει πια μερικά. Τη μητέρα δεν την δυσαρεστούσε αυτό, μονάχα που καμιά φορά στέκονταν και τον κοίταζε απορριμμένη, καθώς εκείνος διάβαζε ώρες ολάκερες αντί να βγει έξω και να παίξει. Έτσι ο Κόλια διάβασε μερικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να διαβάσει ακόμα στην ηλικία του. Εδώ που τα λέμε τον τελευταίο καιρό, αν και το αγόρι δεν αγαπούσε να ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο στις αταξίες του, άρχισε να κάνει κάτι πράγματα που τρομάξανε για τα καλά τη μητέρα του. Και όχι πως έκανε τίποτα ανήθικο, μα τα καμώματά του παρά ήταν πια ρυψοκίνδυνα
και γίνονταν με μεγάλη αποκοτιά. Εκείνο ακριβώς το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, στις διακοπές, η μητέρα με το γιώκα της πήγε να περάσει καμιά εβδομάδα σε μια μακρινή συγγένισά της, που ζούσε σε ένα χωριό κάπου 70 βέρτσια μακριά από την πολιτεία μας. Ο άντρας της συγγένισσας ήταν σιδηροδρομικός υπάλληλος στο σταθμό του χωριού. Από αυτόν τον ίδιο σταθμό πήρε το τρένο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ όταν έφυγε για τη Μόσχα ένα μήνα αργότερα. Εκεί ο Κόλια έμαθε όλες τις λεπτομέρειες για τον σιδηρόδρομο, όλους τους κανονισμούς της κίνησης. Το έκανε αυτό γιατί καταλάβαινε πολύ καλά πως θα μπορεί να κάνει εντύπωση με τις γνώσεις του σε όλους τους μαθητές του γυμνασίου. Όμως βρέθηκαν εκεί πέρα και άλλα παιδιά και άρχισε να κάνει παρέα μαζί τους. Άλλα μένανε στο σταθμό και άλλα μένανε εκεί γύρω. Ήταν 6-7 αγόρια, όλα τους από 12 ίσα με 15 χρονών. Τα δύο ήταν από την πολιτεία μας. Τα αγόρια παίζανε, κάνανε διάφορες αταξίες και την τέταρτη ή πέμπτη μέρα βάλανε ένα ακαταλόγιστο στοίχημα για 2 ρούβλια. Ο Κόλια ήταν ο μικρότερος από όλους σχεδόν και γι' αυτό οι μεγαλύτεροι του φέρονταν με κάποια ακαταδεξιά. Τους πρότεινε λοιπόν από φιλότιμο ή ίσως από ασυγχώρητη αποκοτιά να βάλουν στοίχημα 2 ρούβλια πως θα ξαπλωθεί ανάμεσα στις ράγες τη νύχτα και θα μείνει εκεί όσο να περάσει από πάνω του το τρένο των 11 με όλη του την ταχύτητα. Η αλήθεια είναι πως εξετάσανε προσεκτικά το πράγμα και πίστηκε ότι μπορεί να ξαπλωθεί κανείς και να κολλήσει στο χώμα, έτσι που το τρένο δεν θα τον άγγιζε όταν θα περνούσε από πάνω του. Όμως και πάλι, μικρό πράγμα ήταν τάχα να το νιώθεις να τρέχει από πάνω σου. Ο Κόλια βεβαίωσε πως θα το κάνει. Στην αρχή τον κοροϊδέψανε. Τον λέγανε καυχισιάρι και φανφαρόνο. Όμως το αποτέλεσμα ήταν να τον πεισμώσουν ακόμα περισσότερο. Το σπουδαιότερο ήταν που αυτοί οι 15χρονοι μεγαλύτεροι του κοκορεύονταν πολύ μπροστά του και στην αρχή δεν ήθελαν ούτε σύντροφό τους να τον έχουν, αυτόν τον μικρό. Και αυτό πια του ήταν αβάσταχτα προσβλητικό. Αποφάσισαν λοιπόν να φύγουν το βράδυ και να πάνε ένα βέρτσι μακριά από το σταθμό για να προφτάσει το τρένο να πάρει φόρα. Δεν είχε φεγγάρι και η νύχτα δεν ήταν μονάχα σκοτεινή, μα ήταν σχεδόν μαύρη. Στην ορισμένη ώρα ο Κόλια ξάπλωσε ανάμεσα στις ράγες. Οι υπόλοιποι 5 που είχαν βάλει το στοίχημα περιμένανε εκεί δίπλα, ανάμεσα στους θάμνους. Η καρδιά τους σφίγγονταν. Αρχίσανε να φοβούνται και να μετανιώνουν για αυτό που κάνανε. Τέλος ακούστηκε από μακριά ο θόρυβος του τρένου. Του τρένου που ξεκινούσε. Ξεκινούσε από το σταθμό. Σε λίγο 2 κόκκινες φωτιές λάμψανε μέσα στο σκοτάδι, καθώς το τρένο αυτό ζήγωνε με πάταγο. Έμοιαζε με θηρίο. «Φεύγα! Φεύγα! Φεύγα από τις γραμμές τώρα!» φωνάξανε στον Κόλια τα παιδιά και άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους. Μα ήταν αργά πια. Το τρένο είχε φτάσει και πέρασε από μπροστά τους.

παιδιά όρμησαν στις ράγες. Ο Κόλια κοίτονταν εκεί ακίνητος. Εκείνοι αρχίσανε να τον σκουντάνε, να τον ανασηκώνουν. Τότε εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά και κατέβηκε αμίλητος από το ανάχωμα. Τους είπε πως επίτηδες κοίτονταν έτσι, τάχα ανέσθητος, για να τους τρομάξει. Μα η αλήθεια ήταν πως πραγματικά είχε χάσει τις αισθήσεις του. Αυτό το ομολόγησε και ο ίδιος πολύ καιρό αργότερα στη μητέρα του. Έτσι απόκτησε οριστικά τη φήμη του άτρομου. Γύρισε στο σπίτι, στο σταθμό, κατάχλωμος, άσπρος σαν πανί. Την άλλη μέρα αρρώστησε ελαφρά από έναν νευρικό πυρετό. Όμως ήταν πολύ κεφάτος και ευχαριστημένος. Όλα αυτά δε μαθεύτηκαν παρά αργότερα στην πολιτεία και μιλούσαν γι' αυτά στο σχολείο και έφτασαν και στα αυτιά του διευθυντή του γυμνασίου. Όμως η μητέρα του Κόλια φρόντισε να μην τιμωρήσουν το παιδάκι της. Τη βοήθησε σε αυτό και ο δάσκαλος, που τον σέβονταν όλοι και είχε επιρροή. Και έτσι η υπόθεση σταμάτησε εκεί. Αυτός ο δάσκαλος ήταν εργένης, αρκετά νέος, και έτρεφε από χρόνια ένα παράξενο πάθος για την μητέρα. Εδώ και ένα χρόνο μάλιστα είχε ρυψοκινδυνεύσει τρέμοντας και καρδιοχτυπώντας από φόβο και αυρότητα μαζί να τη ζητήσει το χέρι της. Εκείνη αρνήθηκε ορθά κοφτά, γιατί νόμιζε πως αν δέχονταν θα απιστούσε στο παιδί της. Κι όμως ο δάσκαλος από μερικές ακαθόριστες ενδείξεις θα είχε ίσως το δικαίωμα να ελπίζει πως δεν είναι και τόσο δυσάρεστος στην θελκτική μα ωστόσο υπερβολικά αγνή και τελικά τη χείρα. Φαίνεται πως εκείνη η τρέλα του Κόλια έσπασε τον πάγο. Η μητέρα του Κόλια, για να ανταμείψει το δάσκαλο για την υπεράσπιση του γιού της, του έκανε έναν υπαινιγμό πως θα μπορούσε να ελπίζει για πολύ αργότερα φυσικά. Μα ο δάσκαλος ήταν φαινόμενο τιμιότητας και αυρότητας, τόσο που του φτάνε και αυτό το λίγο για να τον κάνει προς το παρόν απόλυτα ευτυχισμένο. Το αγόρι τα αγαπούσε, θα το θεωρούσε όμως ταπεινωτικό να του κάνει χατήρια, και στο σχολείο του φέρονταν πολύ αυστηρά και είχε πολλές απαιτήσεις από αυτόν. Μα και ο Κόλια από μόνος του δεν ήθελε να έχει μαζί του πολλές οικειότητες. Ήξερε πάντα το μάθημα. Ήταν ο δεύτερος μαθητής στην τάξη. Απαντούσε ξερά στον δάσκαλο και όλα τα παιδιά πιστεύανε και ήταν σίγουρα πως την παγκόσμια ιστορία μπορούσε να τον κάνει να τα χάσει. Πραγματικά, μια φορά ο Κόλια τον ρώτησε: «Ποιος ίδρυσε την πόλη της Τρίας?» Ο δάσκαλος μίλησε τότε γενικά για τους λαούς, για τις μεταναστεύσεις, για τις αποδημίες τους, για τα βάθη των αιώνων, για τις μυθοπλασίες. Όμως δεν μπόρεσε να του πει τα ονόματα εκείνων που θεμελίωσαν την Τρία. Βρήκε μάλιστα πως η ερώτηση δεν υπήρχε λόγος να γίνει, γιατί ήταν και δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο. Μα τα παιδιά βεβαιώθηκαν πια πως ο δάσκαλος δεν ήξερε ποιος ίδρυσε την Τρία. Ο Κόλια είχε διαβάσει για την ίδρυση της Τρίας τότε που βρήκε στη βιβλιοθήκη τα βιβλία του πατέρα του. Το αποτέλεσμα ήταν πως όλοι οι μαθητές άρχισαν να ενδιαφέρονται σοβαρά για το ποιος ήταν ο ιδρυτής της Τρίας. Μα ο δάσκαλος δεν έλεγε το μυστικό του και έτσι έμεινε ο μοναδικός παντογνώστης. Μετά το περιστατικό του τρένου, οι σχέσεις του Κόλια με τη μητέρα του αλλάξανε κάπως. Όταν
η Άννα Φιοντόροβνα, η χείρα του Κρασότκιν, έμαθε το κατόρθωμα του γιώκα της, μόνο που δεν τρελάθηκε από τη φρίκη της. Έπαθε τόσο δυνατές κρίσεις ιστερίας που επαναλαμβάνονταν κάμποσες μέρες συνέχεια, τόσο που ο Κόλια τρόμαξε για τα καλά και της έδωσε το λόγο της τιμής του πως δεν θα το ξανακάνει, δεν θα ξανακάνει ποτέ παρόμοιες αταξίες. Ορκίστηκε γονατίζοντας μπροστά στα εικονίσματα, στη μνήμη του πατέρα του. Αυτό το ζήτησε η ίδια η μητέρα του και παρόλο τον αντρισμό του έβαλε τα κλάματα σαν εξάχρονο παιδί. Μάνα και γιος αγκαλιάζονταν ασταμάτητα, αγκαλιάζονταν από τη συγκίνηση όλη εκείνη τη μέρα και κλαίγανε και οι δυο με λυγμούς. Το άλλο πρωί ο Κόλια ξύπνησε ανέσθητος, όπως και πρώτα. Έγινε όμως πιο σιωπηλός, πιο σεμνός, πιο σοβαρός και πιο σκεπτικός. Είναι αλήθεια πως ύστερα από 1,5 μήνα τον πιάσανε μπλεγμένο σε μια άλλη αταξία και το όνομά του αυτή τη φορά έφτασε ως τον Ειρηνοδίκη. Όμως τούτη τη φορά δεν ήταν τίποτα σοβαρό. Ένα ανόητο χωρατό είχε κάνει, μα ούτε ήταν και όλο το φταίξιμο δικό του. Όμως γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα, αν μας δοθεί ποτέ η ευκαιρία. Η μητέρα του εξακολουθούσε να είναι ανήσυχη και να βασανίζεται και οι ελπίδες του δασκάλου όλο και μεγάλωναν όσο μεγάλωναν και οι ανησυχίες της. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Κόλια διαισθάνονταν και καταλάβαινε τις βλέψεις του δασκάλου και φυσικά τον περιφρονούσε. Τον περιφρονούσε πολύ για την συναισθηματικότητά του. Στην αρχή μάλιστα είχε την αγένεια να εκφράζει τούτη την περιφρόνησή του και στη μητέρα του, κάνοντάς της υπαινιγμούς και δίνοντάς της να καταλάβει πως ξέρει τι πασχίζει να καταφέρει ο δάσκαλος. Μα ύστερα από το περιστατικό του τρένου άλλαξε διαγωγή και σε αυτό το σημείο. Υπαινιγμούς δεν έκανε καθόλου πια και μπροστά στη μητέρα του μιλούσε με σεβασμό για το δάσκαλο. Αυτό το κατάλαβε αμέσως η αισθαντική Άννα Φιοντόροβνα και η καρδιά της πλημμύρισε ευγνωμοσύνη. Μα αν τύχαινε να πει κανένας ξένος την παραμικρή κουβέντα για το δάσκαλο μπροστά στον Κόλια, κατακοκκίνιζε από την τροπή της σαν τριαντάφυλλο. Κάτι τέτοιες στιγμές ο Κόλια κοίταζε σκυθροπός από το παράθυρο ή εξέταζε προσεκτικά τα παπούτσια του ή φώναζε άγρια σε ένα κοκαλιάρικο και βρώμικο σκυλί που εδώ και ένα μήνα το φέρε ξαφνικά από κάπου. Το κράταγε στο σπίτι και δεν το έδειχνε σε κανέναν από τους φίλους του. Το τυρανούσε φρικτά, μαθαίνοντάς του όλα τα κόλπα και τα γυμνάσματα, τόσο που το σκυλί γρύλιζε λυπημένα όταν αυτός πήγαινε στο σχολείο και ούρλιαζε από ενθουσιασμό όταν γυρνούσε. Χοροπηδούσε τότε σαν δαιμονισμένο. Στέκονταν σούζα, έπεφτε στο πάτωμα και έκανε τον ψόφιο. Με δυο λόγια έκανε το κάθε τι που είχε μάθει, χωρίς όμως να του το ζητάνε, μα μόνο και μόνο από ενθουσιασμό, από ενθουσιασμό και από καλοσύνη. Ο Κόλια ήταν εκείνο το ίδιο αγόρι που ο γνωστός πια σε όλους η Λιούσα, ο γιος του απόστρατου λοχαγού, τον είχε χτυπήσει στο μυρό με ένα σουγιαδάκι, θέλοντας να υπερασπιστεί τον πατέρα του, που οι μαθητές τότε είχαν αρχίσει να τον κοροϊδεύουν, λέγοντάς τον «ξεύτη».

Εκείνο το κρύο πρωινό του Νοέμβρη, ο Κόλια κάθονταν στο σπίτι. Ήτανε Κυριακή και δεν είχαν σχολείο. Το ρολόι είχε κιόλας χτυπήσει 11 και αυτός οπωσδήποτε έπρεπε να βγει έξω για μια εξαιρετικά σπουδαία υπόθεση. Όμως βρίσκονταν ολομόναχος στο σπίτι και μάλιστα έπρεπε να μείνει εκεί πέρα και να το φυλάει, γιατί όλοι οι μεγαλύτεροι του ένικοι είχαν φύγει. Είχε συμβεί κάτι αναπάντεχο και παράξενο. Στο σπίτι της Χήρας νοικιάζονταν ένα μικρό διαμέρισμα, 2 δωμάτια όλα κι όλα. Έμενε εκεί η γυναίκα ενός γιατρού με τα 2 παιδιά της. Ήταν συνομήλικη με την Άννα Φιοντόροβνα, στενή της φιλενάδα. Ο γιατρός πριν από 1 χρόνο είχε πάει κάπου στα μέρη Όρεμπουργκ και ύστερα στην Τασκένδη. Όμως εδώ και 6 μήνες χαθήκανε τα ίχνη του. Και αν δεν ήταν η φιλία της Χήρας, σίγουρα η παρατημένη γυναίκα του γιατρού θα στέρευε ολόκληρη από το πολύ το κλάμα. Και λοιπόν, λες και την κατάτρεχε η μοίρα, εκείνη την ίδια νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, η Κατερίνα, η μοναδική υπηρέτρια της γυναίκας του γιατρού, ανακοίνωσε ξαφνικά και αναπάντεχα στην κυρία της πως επρόκειτο ως το πρωί να γίνει μητέρα. Πώς έγινε και δεν το παρατήρησε κανένας? Είναι δυνατόν? Αυτό πια ήταν σωστό θαύμα. Η κατάπληκτη γυναίκα του γιατρού σκέφτηκε αμέσως πως πρέπει, όσο είναι ακόμα καιρός, να πάει την Κατερίνα στο σπίτι της μαμής, όπου υπήρχαν οι σχετικές ευκολίες. Και επειδή με κανέναν τρόπο δεν ήθελε να χάσει την υπηρέτριά της, πραγματοποίησε αμέσως την απόφαση. Μα δεν ήταν μονάχα αυτό. Έμεινε και η ίδια μαζί της στο σπίτι της μαμής. Το πρωί χρειάστηκε για κάποιον λόγο και η φιλική βοήθεια της ίδιας της Χήρας, που μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να παρακαλέσει κάποιον για κάτι και γενικά να κάνει κάποια εκδούλευση. Έτσι οι δύο κυρίες είχαν φύγει. Η πυρέτρια της Χήρας, η κυρά Αγάθια, είχε πάει στην αγορά και ο Κόλια βρέθηκε να φυλάει τους 2 μπόμπιρες. Έτσι έλεγε ο Κόλια, το μικρό αγόρι και το κοριτσάκι της γυναίκας του γιατρού. Ο Κόλια δεν φοβόταν καθόλου να φυλάει το σπίτι. Ήταν εξάλλου και ο Περεσβόν μαζί του, που ο Κόλια τον είχε διατάξει να κάτσει κάτω στην είσοδο, κάτω από έναν πάγκο, ακίνητος. Ο Κόλια έκοβε βόλτες στα δωμάτια και κάθε φορά που έμπαινε στην είσοδο το σκυλί, ανασήκωνε οικετευτικά το κεφάλι του και χτυπούσε δυνατά 2 φορές το πάτωμα με την ουρά του. Όμως αλίμονο, το σφύριγμα δεν ακούγονταν. Ο Κόλια κοίταζε άγρια το δύστιχο ζωντανό και εκείνο έμενε και πάλι ακίνητο, υπάκουο και φοβισμένο. Αν ανησυχούσε για κάτι ο Κόλια, ήταν μονάχα για τους μπόμπιρες. Εννοείται πως την ξαφνική περιπέτεια της Κατερίνας ο Κόλια την αντίκριζε με τη βαθύτερη δυνατή περιφρόνηση. Όμως τα πιτσιρδέλια που μείνανε τώρα ολομόναχα τα αγαπούσε πολύ και τους είχε δώσει κιόλας ένα παιδικό βιβλίο. Η Νάστια ήταν 8 χρονών και ήξερε να διαβάζει. Και ο μικρότερος μπόμπιρας, το 7χρονο αγόρι, ο Κώστια, άκουγε πάντα με μεγάλη ευχαρίστηση όταν του διάβαζε η αδερφή του. Ο δάσκαλος θα μπορούσε φυσικά να τους διασκεδάσει περισσότερο, να τους βάλει δηλαδή τον έναν πίσω από τον άλλον και να παίξουν έτσι τα στρατιωτάκια ή ακόμα να παίξουν κρυφτό σε ολάκερο το σπίτι. Αυτό το είχε κάνει πια πολλές φορές και ούτε το θεωρούσε υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά του, τόσο που στο σχολείο διαδόθηκε μία φορά πως ο Κρασότκιν έπαιζε με τα παιδάκια της νοικοκύρισσας τα αλογάκια. Σκύβει και τα αφήνει να τον πηδάνε, κάνει το άλογο
και εκείνα τους καβαλάριδες. Όμως ο Κόλια απάντησε περήφανα πως αν έπαιζε τέτοια παιχνίδια με συνομήλικούς του στην εποχή μας, θα ήταν βέβαια ντροπή. Αυτός όμως το έκανε για να διασκεδάσει τους μπόμπυρες, επειδή τους αγαπάει. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να ανακατεύεται στα αισθήματά του. Γι' αυτό κιόλας τα δύο πιτσιρδέλια τον λατρεύανε. Όμως αυτή τη φορά δεν είχε καιρό για παιχνίδια. Είχε μια πολύ σπουδαία προσωπική του δουλειά, σχεδόν μυστηριώδη. Όμως η ώρα περνούσε και η αγάθεια που θα μπορούσε να προσέξει τα παιδιά δεν έλεγε να γυρίσει από την αγορά. Είχε περάσει πολλές φορές πια τον προθάλαμο και μισανοίγοντας την πόρτα στο δωμάτιο του γιατρού, κοίταζε ανήσυχος τους μπόμπυρες που κάθονταν υπακούοντας τη διαταγή του και διαβάζανε. Κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα, του χαμογελούσαν σιωπηλά και περίμεναν πως να, τώρα θα μπει μέσα και θα τους σκαρώσει τίποτα διασκεδαστικό και αξιοθαύμαστο. Μα ο Κόλια ήταν ταραγμένος και δεν έμπαινε μέσα. Τέλος, το ρολόι χτύπησε 11 και ο Κόλια πήρε πια τη σταθερή απόφαση πως αν σε 10 λεπτά δεν έχει έρθει η καταραμένη αγάθια, θα φύγει. Θα φύγει το δίχως άλλο, αφού φυσικά βάλει πρώτα τους μπόμπυρες να του υποσχεθούν πως δεν θα φοβηθούν μονάχοι τους, δεν θα κάνουν αταξίες και δεν θα βάλουν τα κλάματα. Καθώς τα σκέφτονταν αυτά, φόρεσε το χειμωνιάτικο παλτό του με το γούνινο γιακά. Κρέμασε στον ώμο του τη σάκα του και παρόλο που η μητέρα του τον συμβούλευε πάντα να βάζει τις γαλότσες του όταν κάνει παγωνιά, τις κοίταξε μονάχα περιφρονητικά εκεί όπου βρίσκονταν κάτω από την κρεμάστρα και βγήκε από το δωμάτιο. Ο Πέρες Βον, βλέποντας τον ντυμένο, άρχισε να χτυπάει δυνατά την ουρά του στο πάτωμα. Τόλμησε μάλιστα να γαυγίσει παραπονιάρικα, μα ο Κόλια, βλέποντας τούτη την ανυπομονησία του σκυλιού, έβγαλε το συμπέρασμα πως αυτό βλάπτει την πειθαρχία και τον κράτησε ακόμα ένα λεπτό κάτω από τον πάγκο. Μονάχα αφού άνοιξε την πόρτα που έβγαζε στον προθάλαμο του σφύριξε. Το σκυλί πήδηξε σαν τρελό και άρχισε να χοροπηδάει ολόγυρά του ενθουσιασμένο. Αφού πέρασε τον προθάλαμο, ο Κόλια άνοιξε την πόρτα των πιτσιρίκων. Κάθονταν όπως και πριν μπροστά στο τραπεζάκι, μα δεν διαβάζανε πια, μονάχα συζητούσαν ζωηρά για κάποιο ζήτημα. Τα παιδιά αυτά λογομαχούσανε συχνά μεταξύ τους για τα περίεργα φαινόμενα της ζωής. Στις τέτοιες περιπτώσεις πάντα έβγαινε να έχει δίκιο η Νάστια, σαν μεγαλύτερη που ήταν. Ο Κώστια, όταν δεν συμφωνούσε μαζί της, πήγαινε πάντα και ζητούσε τη γνώμη του Κόλια. Η απόφασή του είχε αναντήρητο κύρος και για τα δύο μέρη. Τούτη τη φορά ο Κόλια ενδιαφέρθηκε με τον καυγά των πιτσιρίκων και σταμάτησε στην πόρτα για να ακούσει. Τα μικρά είδανε πως τους ακούει και βάλανε όλα τους τα δυνατά. «Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν θα πιστέψω», έλεγε η Νάστια. «Δεν θα πιστέψω πως οι μαμές βρίσκουν τα μικρά παιδάκια στα περιβόλια, ανάμεσα στα αυλάκια, κάτω από τα λάχανα. Τώρα είναι χειμώνας και δεν υπάρχει λάχανο σε κανένα περιβόλι. Δεν μπορεί λοιπόν η γιαγιά να έφερε από εκεί την κόρη της Κατερίνας». «Βρε, βρε, βρε», σφύριξε ο Κόλια. «Και είναι και τούτο ακόμα. Τα παιδιά τα φέρνουν μονάχα σε εκείνους που παντρεύονται πρώτα». Ο Κώστια κοίταζε επίμονα την Άστια, την άκουγε προσεκτικά και είχε πέσει σε συλλογή. «Νάστια, μα τι βλάκας που είσαι», πρόφερε επιτέλους σταθερά, χωρίς έξαψη. «Πώς μπορεί να έχει η Κατερίνα παιδί, αφού δεν είναι παντρεμένη?»
η Νάστια κόρωσε. «Δεν ξέρεις τι σου γίνεται», τον διέκοψε ερεθισμένη. «Μπορεί να έχει άντρα, μονάχα που τώρα ίσως να τον έχουν στη φυλακή. Όμως αυτή γέννησε». «Μα μήπως τάχα είναι στη φυλακή ο άντρας της?» ρώτησε ο Κώστια. «Ή μπορεί να γίνει και τούτο», είπε με αδημονία η Νάστια, ξεχνώντας ολότελα την άλλη της υπόθεση. «Δεν έχει άντρα, σ' αυτό έχεις δίκιο. Όμως αυτή θέλει να παντρευτεί. Άρχισε το λοιπόν να σκέφτεται με ποιο τρόπο θα μπορέσει να παντρευτεί. Και σκεφτόταν, ώσπου στο τέλος απόκτησε όχι άντρα, μα παιδάκι.

«Βρε τους μπόμπιρες», είπε ο Κόλλια και έκανε ένα βήμα μέσα στο δωμάτιο. «Επικίνδυνη ράτσα του λόγου σας βλέπω». «Και το σκυλί μαζί σας είναι?» είπε ο Κώστια με ένα πλατή χαμόγελο και άρχισε να κροταλίζει τα δάχτυλά του και να φωνάζει το σκυλί. «Ακούστε, μπομπιρές, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση», άρχισε να λέει σοβαρά, «και πρέπει να με βοηθήσετε. Η Αγάθια σίγουρα έσπασε το πόδι της. Έτσι πρέπει να έγινε για να μην φανεί έως τα τώρα. Γι' αυτό πια δεν έχω καμία αμφιβολία. Όμως πρέπει να βγω έξω. Τώρα, το δίχως άλλο. Μα αφήνετε, μπόμπιρες, να φύγω ή όχι?» Τα παιδιά αλληλοκοιτάχτηκαν. Ήταν ανήσυχα. Τα γελαστά τους πρόσωπα σκοτίνιασαν. Όμως δεν καταλάβαινε ακόμα καλά τι τους ζητούσαν. «Δεν θα κάνετε αταξίες όσο λείπω, εντάξει? Δεν θα σκαρφαλώσετε στην ντουλάπα. Δεν θα σπάσετε κανένα πόδι. Δεν θα βάλετε τα κλάματα όταν θα μείνετε μόνα σας». Τα πρόσωπα των παιδιών έδειξαν τρομερή αγωνία. «Γι' αυτό εγώ θα σας έδειχνα ένα κάτι τι, ένα κανονάκι μπρούτζινο που πυροβολάει με αληθινό μπαρούτι». Τα πρόσωπα των παιδιών έγιναν και πάλι χαρούμενα. «Δείξε μας το κανονάκι, δείξ' το μας», είπε παρακαλετικά ο Κώστια, ακτινοβολώντας από χαρά. Τότε ο Κόλλια έβαλε το χέρι του στη σάκα και έβγαλε ένα μικρό μπρούτζινο κανονάκι. Το έβαλε τότε πάνω στο τραπέζι. Καλό! Πώς σας φαίνεται?» «Αχ, κοίτα, έχει και ρόδες», είπε και κύλησε το παιχνίδι πάνω στο τραπέζι. «Και πυροβολάει. Βάζει σκάγια και αυτό πυροβολάει. Και σκοτώνει. Όλους τους σκοτώνει. Φτάνει να σημαδέψεις καλά», είπε ο Κόλλια και άρχισε να τους εξηγεί πού πρέπει να μπει το μπαρούτι, από πού μπαίνουν τα σκάγια και όλες τις λεπτομέρειες. Τους είπε ακόμα πως το κανόνι κλωτσάει. Αυτό το τελευταίο τους έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. «Έχετε μπαρούτι?»

Τα παιδιά παρατηρούσαν τον Μπαρούτι με ευλαβικό φόβο που αύξανε ακόμα περισσότερο τη χαρά τους. Μα του Κώστια του άρεσαν περισσότερο τα σκάγια. «Τα σκάγια δεν καίγονται?» ρώτησε. «Όχι, τα σκάγια δεν καίγονται. Χαρίστε μου λίγα σκάγια», οικέτεψε ο Κώστια. «Θα σου δώσω. Έλα, πάρε ρε πιτσιρίκο. Μονάχα μην τα δείξεις τη μητέρα σου, προτού γυρίσω εγώ, γιατί μπορεί να νομίσει πως είναι Μπαρούτι. Θα κατατρομάξει και θα μας τσακίσει όλους στο ξύλο». «Η μαμά ποτέ δεν μας δέρνει», παρατήρησε αμέσως η Νάστια. «Το ξέρω, ο λόγος το λέει. Ποτέ μην κρύβετε τίποτα από τη μητέρα σας. Όμως αυτή τη φορά ας είναι. Μη λέτε τίποτα προτού να έρθω εγώ, εντάξει? Λοιπόν, μπορώ να φύγω τώρα ή όχι? Θα κλάψετε?» «Θα κλάψουμε», είπε μακρόσυρτα ο Κώστια, έτοιμος να βάλει τα κλάματα. «Θα κλάψουμε, ναι, σίγουρα θα κλάψουμε», είπε τρομαγμένα η Νάστια. «Ωχ, παιδιά, παιδιά, τι επικίνδυνη που είναι η ηλικία σας. Θα πρέπει να μείνω μαζί σας και η ώρα περνάει». Διάταξε το σκύλο να κάνει τον πεθαμένο. Παρακάλεσε ο Κώστια. «Κάνε το σκύλο να φαίνεται πεθαμένος». «Ναι, ναι, το βλέπω πως θα πρέπει να βάλουμε μπρος. Να βάλουμε μπρος και το σκυλί τώρα». Και ο Κώλια άρχισε να διατάζει το σκυλί και εκείνο έκανε πια ό,τι ήξερε. Ήταν ένα αναμαλιασμένο σκυλί. Όχι πολύ μεγάλο, σταχτή, με νεξελιές αποχρώσεις. Το δεξί του μάτι ήταν στραβό, το αριστερό αυτί σκισμένο στην άκρη. Τσίριζε και χοροπηδούσε, κάθονταν σούζα, περπατούσε στα πισινά του πόδια, έπεφτε ανάσκελα και έμενε ακίνητο σαν πεθαμένο. Ενώ το σκυλί έκανε τον ψόφιο, η πόρτα άνοιξε και φάνηκε στο κατόφλι επιτέλους η αγάθια, η χοντρή υπηρέτρια της χείρας. Μια χωριάτισα όλο φακίδες, κάπου 40 χρονών. Κράταγε το δίχτυ με τα ψώνια. Σταμάτησε εκεί και βάλθηκε να κοιτάει κι αυτή το σκυλί. Ο Κώλια, όσο κι αν περίμενε την αγάθια, δεν διέκοψε την παράσταση. Κράτησε το σκυλί πεθαμένο όση ώρα έπρεπε και στο τέλος του σφύριξε. Το σκυλί σηκώθηκε και άρχισε να πηδάει από τη χαρά του. Έκανε το καθήκον του. Ήταν υπερήφανο. «Μωρέ σκυλί», πρόφερε η αγάθια. «Γιατί άρχισες αντιπρόσωπε του γυναικείου φίλου?» ρώτησε άγρια ο Κώλια. «Του γυναικείου φίλου. Για δες τον πιτσιρίκο». «Πιτσιρίκος εγώ? Μα και βέβαια πιτσιρίκος. Τι σε νοιάζει γιατί άργησα? Μιας και άργησα, θα πει πως είχα το λόγο μου», μουρμούρισε η αγάθια, αρχίζοντας κάτι να φτιάχνει κοντά στη σόμπα. Όμως δεν φαίνονταν καθόλου θυμωμένη, ούτε δυσαρεστημένη. Απεναντίας, την ευχαριστούσε που της δόθηκε η ευκαιρία να σπάσει κέφι με το αφεντόπουλο. «Άκου, ελαφρό μια λιγριά», άρχισε να λέει ο Κώλια, καθώς σηκώνονταν από το ντιβάνι. «Μπορείς να μου ορκιστείς σε ό,τι ιερότερο υπάρχει σε αυτό τον κόσμο και ξέχωρα από αυτό να μου κάνεις και κανέναν άλλον όρκο, πως θα έχεις τα μάτια σου 14 και θα προσέχεις τα πιτσιρδέλια όσο εγώ θα λείπω, γιατί φεύγω τώρα αμέσως». «Μπα, και γιατί να σου ορκιστώ? Και χωρίς τον όρκο θα τα προσέχω», γέλασε η αγάθια. «Όχι, απαιτώ να μου ορκιστείς στη σωτηρία της ψυχής σου. Αλλιώς δεν φεύγω». «Ε, μη φεύγεις. Εμένα τι με νοιάζει? Έξω κάνει κρύο. Κάτσε εδώ.

καλύτερα. Ακούστε, γύρισε και είπε ο Κόλλιας στα παιδιά. Αυτή η γυναίκα θα μείνει μαζί σας ώσπου να έρθω εγώ ή ώσπου να έρθει η μητέρα σας. Που ώρα είναι να γυρίσει κι αυτή. Εκτός από αυτό, θα σας δώσει κάτι να κολατσίσετε. Θα τους δώσεις τίποτα αγάθια? Μπορεί. Γεια σας λοιπόν, πιτσιρδέλια. Φεύγω ήσυχος. Όμως εσύ, γιαγιάκα, είπε σοβαρά και με χαμηλή φωνή καθώς περνούσε δίπλα της, ελπίζω να μην ξαναπείς τις συνηθισμένες γυναικείες σας βλακίες στα παιδιά. Για την Κατερίνα εννοώ. Κατάλαβες? Άις το καλό σου, βρε, άις το καλό σου, γρίλησε θυμωμένη πια η Αγάθια. Άιντε μικρομέγαλε, θα έπρεπε, λέω, να του δώσουν ένα χέρι ξύλο για τούτα τα λόγια του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα γραπτά σας μηνύματα, για τις παρατηρήσεις, τις γνώμες και τις απόψεις σας υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί Ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί. Ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά, δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια, ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

«Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες, υπερισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνείς στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ ντραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μη είδη την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχινες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπισε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νου κεποίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομισθεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχιερί. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς, γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίου.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο, και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή, που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα: να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χωρμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει τους αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ελιανού.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας τον γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβήμ και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό καθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

Αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό του μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με πνεύμα Θεού από τα ιερά λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός, την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί, και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο, ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει, διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

όλοι οι πιστοί χριστιανοί οφείλουμε να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε άλλο πιστό υπάρχει ο Χριστός και πρέπει να έχουμε τόση αγάπη προς Αυτόν ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε προς χάρη Του την ψυχή μας. Δεν έχουμε δε δικαίωμα να ονομάζουμε ή να θεωρούμε κάποιον κακό, αλλά πρέπει να τους βλέπουμε όλους σαν καλούς. Αν δεις κάποιον να ενοχλείται από τα πάθη, μη μισήσεις τον αδελφό, μα τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννιέται από κακές επιθυμίες, πιο πολύ να τον σπλαχνιστείς. Μη τυχόν κι εσύ πειραστείς, αφού είσαι τρεπτός και ευάλωτος στην ευπερίστατη αμαρτία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Το πάθος της κενοδοξίας είναι πολύμορφο και πάρα πολύ λεπτό και δεν γίνεται γρήγορα αντιληπτό ούτε από εκείνον που πειράζεται από αυτό. Οι προσβολές των άλλων παθών είναι βέβαια πιο φανερές και είναι οπωσδήποτε ευκολότερος ο πόλεμος εναντίον τους, γιατί η ψυχή ξέρει καλά τον εχθρό της και τον ανατρέπει αμέσως με αντίρρηση και προσευχή. Η κακία όμως της κενοδοξίας, που έχει πολλές μορφές, όπως είπαμε, δύσκολα καταπολεμείται. Γιατί σε κάθε πράξη, και με φωνή και με λόγο, και με σιωπή και με έργο, και με αγρυπνία και με νηστείες, και με την προσευχή και με τις αναγνώσεις και με την ησυχία και με τη μακροθυμία, με όλα αυτά επιχειρεί να χτυπήσει με τα βέλη της το στρατιώτη του Χριστού. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Νους που δεν αμελεί την κρυφή του εσωτερική εργασία μαζί με τα υπόλοιπα καλά που θα βρει από την αδιάκοπη εργασία της φύλαξής του, θα έχει και τις πέντε αισθήσεις του σώματός του σε κατάσταση αργίας ως προς τα εξωτερικά κακά. Προσέχοντας δηλαδή στη δική του αρετή και νύψη και θέλοντας να απολαμβάνει την ευχαρίστηση των καλών διανοημάτων, δεν ανέχεται να ξεγελιέται διαμέσου των αισθήσεων όταν του έρχονται υλικοί και μάταιοι λογισμοί, αλλά γνωρίζοντας πόσο είναι απατηλή, τη συμμαζεύει τις πιο πολλές φορές μέσα του. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό, έτσι και η ψυχή χωρίς την ικανότητα να νοεί σωστά είναι ανενέργητη και αδρανής, και επομένως δεν μπορεί να γίνει κληρονόμος του Θεού. Μονάχα τον άνθρωπο ακούει ο Θεός. Μόνο στον άνθρωπο φανερώνεται ο Θεός. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος όπου και να είναι, και είναι πάντα Θεός. Μόνος ο άνθρωπος είναι άξιος προσκυνητής του Θεού. Για χατήρι του ανθρώπου μεταμορφώνεται ο Θεός. Ο Θεός έκανε για χάρη του ανθρώπου τα πάντα, παραδείγματος χάριν τον ουρανό που τον στολίζουν αστέρια. Για τον άνθρωπο έκανε και τη γη. Οι άνθρωποι καλλιεργούν τη γη για τον εαυτό τους, όσοι δεν έχουν συνέστηση της τόσο μεγάλης πρόνοιας του Θεού. Δεν έχουν ψυχή που να αντιλαμβάνεται και να νοεί. Το καλό δεν φαίνεται, όπως και όσα είναι στον ουρανό. Το κακό είναι φανερό, όπως και όσα είναι στη γη. Καλό είναι αυτό που δεν υπόκειται σε σύγκριση. Και ο άνθρωπος που έχει νουν διαλέγει το πιο καλό, γιατί μονάχα στον άνθρωπο υπάρχει δυνατότητα να νοεί, να διανοείται το Θεό και τα δημιουργήματά του. Μέγας Αντώνιος.

Πολλές φορές την προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Και όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας, γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος νήλος ο ασκητής.

Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο, με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό, για τη θέωση, να το πω έτσι. Και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο: αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

πώς να περάσουμε μια μέρα χωρίς αμαρτία, δηλαδή άγια. Να το καθημερινό πρόβλημά μας. Πώς να μεταμορφώσουμε το είναι μας, το φρόνημα, τα αισθήματα, τις ίδιες τις φυσικές αντιδράσεις μας, ώστε να μην αμαρτήσουμε ενάντια στον ουράνιο πατέρα μας, στο Χριστό, στο Άγιο Πνεύμα, στην ανθρώπινη υπόσταση, στον αδελφό μας και σε κάθε πράγμα σε αυτή τη ζωή. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Πολλές φορές επανέλαβα αυτή την προσευχή της Εκκλησίας. Η επιγής αναμάρτητη ζωή μας ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Δεν είναι ο πλούτος των γνώσεων που σώζει τον άνθρωπο. Είναι η αναμάρτητη ζωή που μας προετοιμάζει για τη ζωή με το Θεό στο μέλλον τα αιώνα. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας διδάσκει τις αιώνιες αλήθειες κατά το μέτρο που ζούμε σύμφωνα με τις εντολές. Αγαπήσεις τον Θεόν σου, το Δημιουργό σου, με όλο το είναι σου, και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ναι, κρατείτε πάντοτε αυτές τις εντολές. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα, ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, στα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά, τι να κάνουν και οι γονείς. Έρχονται τα παιδιά και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς. Έρχονται οι γονείς και μου λένε, δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας. Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνος στεναχωριέται, γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

Αγάπη και ταπείνωση πάνε μαζί. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, δεν μπορείς να είσαι εγωίστρια απέναντί του. Πάρε το παιδί και τη μητέρα, τον αδελφό και την αδελφή, τον πατέρα και τη μητέρα. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με τη μητέρα μου που αγαπούσα πάρα πολύ και με τον πατέρα μου που ήταν τόσο απαλός και καλός. Δεν τολμούσα να έχω δικό μου θέλημα όταν ο εγωισμός μου ήθελε κάτι. Μόνο για να μην τους λυπήσω. Όχι που δεν ήθελα αυτό ή εκείνο, το ήθελα, αλλά το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δεν κάνω μια κακή πράξη, είναι που δεν θέλω να λυπήσω το Θεό. Όχι επειδή τον τρέμω, αλλά γιατί τον αγαπώ. Γερόντισσα Γαβριηλία.

γνωρίζοντας, αγαπητοί, ότι και τώρα και παλαιά, από τότε που υπάρχουν άνθρωποι στη γη, όλοι οι φίλοι του Θεού είχαν ως κλήρο να ζουν ζωή γεμάτη από θλίψεις, κόπους και άπειρες συμφορές. Ας μην επιδιώκουμε την πλαδαρή και άσωτη και γεμάτη ανέση ζωή, αλλά την κοπιαστική και επίπονη ζωή, τη γεμάτη από θλίψεις και ταλαιπωρίες. Γιατί όπως δεν είναι δυνατόν να επιτύχει τα στεφάνια με ύπνο και οκνηρία και απολαυστική ζωή ο αγωνιστής, ούτε ο στρατιώτης στις νίκες, ούτε ο κυβερνήτης στο λιμάνι, ούτε ο γεωργός το γεμάτο καρπό αλώνει, έτσι ούτε ο πιστός μπορεί να επιτύχει τα αγαθά που υποσχέθηκε ο Θεός, ζώντας με αδιαφορία. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δεν υπάρχει όριο για την υπομονή αν είναι συνδεδεμένη με την ταπεινοφροσύνη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: στο πλαίσιο του γενικού αφιερώματος με θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία, στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και αυτήν την ώρα θα μιλήσουμε για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Ελλάδα, καθώς επίσης και για τον εθνικό διχασμό. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Γιώργος Καραμπελιάς, πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Καραμπελιά, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του γενικού αφιερώματος στην μικρασιατική καταστροφή, σήμερα με τη βοήθειά σας θα διερευνήσουμε τα αίτια και την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα δούμε την Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και θα μιλήσουμε βέβαια και για τον εθνικό διχασμό και τα επακόλουθά του. Δεν ξέρω, κύριε Καραμπελιά, αν θα θέλατε εισαγωγικά να λέγαμε δύο λόγια για τους Βαλκανικούς πολέμους που λειτουργήσαν, θα έλεγε κανείς, ως προανάκρουσμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ούτως ή άλλως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η έκρηξή του πάλι στα Βαλκάνια έγινε, στο Σεράγεβο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε η τελική αφορμή και οι Βαλκανικοί πόλεμοι έπαιξαν, όπως είπατε, ήταν το προανάκρουσμα και ίσως έπαιξαν και ένα σημαντικό ρόλο για την πυροδότηση του πολέμου. Να πούμε το εξής, ότι μετά τον πόλεμο του 1897, κατά τον οποίο η Ελλάδα ιτήθηκε με πολύ άσχημο τρόπο, εξαιτίας του κριτικού ζητήματος, διότι από το 1830, ουσιαστικά από το 1841, αρχίζουν οι κριτικές επαναστάσεις, οι οποίες η μία διαδέχεται την άλλη και αποτελούν την μεγάλη αφορμή για την εγρήγορση, αν θέλετε, του ελληνικού κόσμου απέναντι στους Οθωμανούς. Έχουμε τη μεγάλη επανάσταση του 1866, 1887, πριν το 1897, πριν από τον πόλεμο, 1905 στο Φέρισο, δηλαδή είναι μια αδιάκοπη σειρά επαναστάσεων η οποία έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μαζί με το μακεδονικό ζήτημα για να ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Το μακεδονικό είναι πάλι συγκρούσεις η οποία η Μακεδονία τότε, για να έχουμε μια εικόνα, και η Ήπειρος κατέχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επομένως εκεί αναπτύσσεται μια σύγκρουση η οποία έχει μάλιστα τριπλό χαρακτήρα, δηλαδή είναι αντιπαράθεση με τους Οθωμανούς, αλλά ίσως ακόμη περισσότερο είναι με τους Βουλγάρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι γίνεται μια σύγκρουση για την Μακεδονία, η οποία τους αποήχους τους είχαμε μέχρι σήμερα, έτσι, με το θέμα των Σκοπίων, την ονομασία κτλ. Είναι συνέχεια αυτού του ζητήματος και άρα υπάρχει και μια σύγκρουση στη Μακεδονία, η οποία κρατάει επί πολύ καιρό. Ταυτόχρονα έχουμε μια σειρά από προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία σταδιακώς αρχίζει να χάνει έτσι τμήματα της επικράτειάς της. Ήδη η Αυστρο-Ουγγαρία θα της αποσπάσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ανήκε μέχρι τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θα γίνει Ιταλοτουρκικός πόλεμος, με τον οποίο έτσι το 1910-1911, με τον οποίο η Ιταλία θα αποσπάσει τη Λιβύη και τα Δωδεκάνησα από την Τουρκία. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επανάσταση όλης της κρίσης, είναι η επανάσταση των Νεοτούρκων, δηλαδή έχουμε μια επανάσταση με κέντρο της Θεσσαλονίκη, έτσι, όπου ήταν το κέντρο των αξιωματικών που έκαναν την επανάσταση, που ονομάστηκαν Νεοτούρκοι, και η οποία στην αρχή θεωρήθηκε και την όμψαν και οι Έλληνες και οι άλλοι αλλήτρωτοι λαοί, ας το πούμε έτσι, στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ότι ήταν μια επανάσταση που θα έδινε δικαιώματα σε όλους τους κατοίκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και γι' αυτό χαιρετίστηκε με εκδηλώσεις αδελφοσύνης. Έτσι ήταν, μάλιστα ένα τριήμερο στην Κωνσταντινούπολη, το περιγράφει ο Ιώνας Ραούμης και άλλοι, ήταν μια μεγάλη έξαρση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η επανάσταση όμως πολύ σύντομα έδειξε ότι δεν σκόπευε σε μια στη δημιουργία μιας ισοπολιτείας μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων, αλλά στον εκτουρκισμό του κράτους του τουρκικού. Γι' αυτό ήδη είχαν αρχίσει οι διώξεις κατά των Αρμενίων, έτσι. Η πρώτη σφαγή των Αρμενίων είχε ήδη πραγματοποιηθεί, και απέναντι σε αυτό οι βαλκανικοί λαοί αρχίζουν πλέον να βλέπουν ότι θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την προσπάθεια εκτουρκισμού, παραδείγματι καταργούνται τα σχολιά, τα ελληνικά, η εκπαίδευση στην ελληνική γλώσσα, ένα σύνολο από πράγματα, από μέτρα τα οποία παίρνουν οι Νεότουρκοι. Ως απάντηση σε αυτό γίνεται και η επανάσταση του 1909 στην Ελλάδα, το Γουδί. Δηλαδή έχουμε μια επανάσταση η οποία έρχεται μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων και μετά τις κριτικές εξελίξεις, διότι οι Νεότουρκοι, παρότι η Τουρκία είχε αποχωρήσει από την Κρήτη, θέλει να επανέλθει, διότι κρατούσε την τυπική επικυριαρχία, ζητάει πάλι την Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι επανάσταση πάλι στην Κρήτη, με επικεφαλή στον Βενιζέλο, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός στην κρητική πολιτεία. Αυτό για να τη... πολύ συχνά απορούμε για τον Βενιζέλο, πώς εμφανίζεται. Ο Βενιζέλος από το 1887 παίζει ενεργό ρόλο στα γεγονότα της Κρήτης. Επομένως, μέχρι να έρθει στην Ελλάδα το 1909-1910, έχει 20-22 χρόνια πολιτική και ένοπλη κάποτε δραστηριότητα στην Κρήτη. Επομένως, το λέω γιατί δεν έχουμε αίσθηση του πώς και γιατί φτάσαμε, γι' αυτό επιμένω λίγο σε αυτά. Και έρχεται λοιπόν η επανάσταση του 1909, η οποία στρέφεται κυρίως εναντίον του θρόνου και κατεξοχήν εναντίον του διαδόχου Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν αρχιστράτηγος και έχει ως κεντρικό αίτημα την αποχώρησή του από τη θέση αυτή. Η επανάσταση κυριάρχησε, παρά έγιναν προσπάθειες πολύ σύντομα, ανέμακτη, μοιάζει με την επανάσταση του 1843, έτσι, την 3η Σεπτεμβρίου. Έτσι ήταν και η επανάσταση στο Γουδί, ήταν όντως ανέμακτη, δεν υπήρξε αντίδραση και άρχισε μια νέα διαδικασία αλλαγής ουσιαστικά του πολιτικού προσωπικού. Οι επαναστάτες του στρατιωτικού συνδέσμου, ένα μέσα στους οποίους είναι ονόματα που θα συναντήσουμε μετά, έτσι, ο Πάγκαλος, ο Κονδύλης, με επικεφαλή στον Νικόλαο Ζόρμπα, καλούν τον Βενιζέλο να αναλάβει την κυβέρνηση στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος κατορθώνει να τα βρει, θα λέγαμε, με το βασιλιά Γεώργιο, και αρχίζει μια νέα περίοδος από το 1910-1911, κατά την οποία η Ελλάδα, επειδή η Βουλγαρία με τη Σερβία ετοιμάζονταν ήδη να κάνουν πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι όπως σας είπα απειλούσε τους πληθυσμούς και τους Σέρβικους και τους Βουλγάρικους που βρίσκονταν στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μετά την ήττα της Τουρκίας στον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο ετοιμάζει οι Βαλκανικές χώρες να, αυτές οι δύο και το Μαυροβούνιο που ήταν τότε συγκρουστούν με την Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο ο Βενιζέλος κατορθώνει την εξτρέμις, θα λέγαμε, την τελευταία στιγμή να εισαγάγει και την Ελλάδα σε αυτή τη συμμαχία, διότι όπως έλεγε, εάν μεν κέρδιζαν αυτές οι δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Θεσσαλονίκη θα πέρναγε στα χέρια της Βουλγαρίας και η Ελλάδα θα είχε αποκοπεί μέχρι τον Όλυμπο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως ήταν πάρα πολύ ζωτική σημασία η συμμετοχή, και πράγματι έγινε, υπήρξε συμμετοχή, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές και η Ήπειρος, και επομένως ουσιαστικά η Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε.
0: Η Ελλάδα δηλαδή βγαίνει...
1: Βαλκανικός πόλεμος.
0: Ναι, συγγνώμη, ναι, ναι.
1: Διότι η Βουλγαρία, η οποία ήταν η μεγάλη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, λέγεται η Προσία των Βαλκανίων,
0: ναι,
1: δεν αρκέστηκε σε αυτά που είχε πάρει, έτσι, και ήθελε να καταλάβει και τα εδάφη που είχε η Σερβία, τα σημερινά Σκόπια, δηλαδή όλη την περιοχή των Σκοπίων, και τη Θεσσαλονίκη κατ' εξοχήν. Οπότε είχαμε δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ιτήθηκε η Βουλγαρία, ήταν και η Ρουμανία μάλιστα με τους συμμάχους εναντίον της Βουλγαρίας, και λίγο πολύ τότε φτάσαμε σε κάποια σύνορα παρόμοια με τα σημερινά, παρότι η Βουλγαρία συνέχιζε να έχει ένα τμήμα από την Καβάλα μέχρι τον Εύρο. Αυτή ήταν η πραγματικότητα μετά τους δύο πολέμους. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι πόλεμοι γέννησαν την τάση βαλκανικών χωρών,
0: ναι,
1: και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε χάσει σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές της κτήσεις, έτσι,
0: ναι,
1: έχασε όλη την ευρωπαϊκή, μάλιστα κάποια στιγμή μετά τον πρώτο πόλεμο η Βουλγαρία είχε φτάσει στα σύνορα στην Κωνσταντινούπολη, λίγο πριν την Κωνσταντινούπολη, εκεί είχαν φτάσει. Βέβαια με το δεύτερο Βαλκανικό τους το ξαναπήραν οι Τούρκοι και φτάσαν τα σύνορα στον Εύρο. Άρα ναι, η Τουρκία έτσι διακατέχεται από αισθήματα ρεβάνς. Θέλει δηλαδή να κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και πολλοί μουσουλμανικοί πληθυσμοί και στη Μακεδονία και στη Θράκη,
0: ναι,
1: οι οποίοι συνέχεια αντιλάγησαν.
0: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όπως θα λέγαμε σήμερα, μια έκφραση έτσι που χρησιμοποιείται, ότι η Ελλάδα έχει πάει με τη σωστή πλευρά,
1: ναι,
0: βλέπει το γόητρό της πολύ δυνατό, ότι η Τουρκία, μας είπατε, ουσιαστικά έχει χάσει κατά τους Βαλκανικούς πολέμους και έχει χάσει εδάφη, σκοπεύει να τα πάρει πίσω. Είναι λίγο...
1: Ειδικά τα νησιά επιμένει,
0: ναι,
1: ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκεί που γίνεται και σήμερα η διεκδίκηση της Τουρκίας,
0: ναι,
1: και ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Περίμενε κάποια φορητά, αλλά ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος και έτσι δεν έγινε. Ετοιμαζόταν, δηλαδή,
0: ναι,
1: η Ελλάδα,
0: ναι,
1: ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τουρκική επίθεση εξαιτίας των νησιών.
0: Θέλω να μείνουμε...
1: Άρα, ναι, ναι, θέλω να πω, επομένως η Τουρκία,
0: ναι,
1: πηγαίνει με τις αναθεωρητικές δυνάμεις στον Παγκόσμιο Πόλεμο, για στον οποίο θα έρθουμε, δηλαδή τη Γερμανία, την Αυστρο-Ουγγαρία, διότι θέλει να ανακατακτήσει τα εδάφη που έχασε.
0: Μάλιστα.
1: Άρα τοποθετείται σε εκείνη την πλευρά.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που επικρατεί στη γειτονική χώρα είναι ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά που μας,
1: ναι,
0: ανήκουν.
1: Και αρχίζουν οι μεγάλες διώξεις ενάντια στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, για να έχουμε μια εικόνα,
0: ναι.
1: Το 1914 γίνονται μεγάλες διώξεις εναντίον των ελληνικών πληθυσμών και μέχρι σε όλη τη διάρκεια του πολέμου έχουμε περίπου 500.000 Έλληνες πρόσφυγες ήδη από τότε. Δηλαδή, οι πρόσφυγες όλοι θεωρούμε ότι άρχισαν πριν. Όχι. Ξεκίνησε τότε το προσφυγικό. Τότε φτιάχτηκαν τα τάγματα εργασίας, τα αμελέ, τα μπουρλαροί που στάλθηκαν οι Έλληνες στην Ανατολία
0: για να εξοντωθούν.
1: Και πάρα πολλοί εξοντώθηκαν. Έτσι. Οπότε έχει αρχίσει ουσιαστικά η διαμάχη, η οποία οδήγησε και μετά στην ελληνοτουρκική σύγκρουση. Η διαμάχη αυτή έχει αρχίσει ήδη από το 13-14, όταν η Τουρκία κάνει δικτατορία, γίνεται πραξικόπημα από τρεις πασάδες νεότουρκους, ρίχνουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά κρατάνε φυλακισμένο το Σουλτάνο και προσπαθούν, μπαίνοντας στο στρατόπεδο της Γερμανίας, θα έρθουμε σε αυτό, εξάλλου έχει ήδη η μεγάλη αντιπαράθεση των δυτικών δυνάμεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Γερμανία. Γίνεται διότι η Γερμανία έφτιαξε έναν ζωτική σημασία σιδηρόδρομο που πήγαινε ουσιαστικά από το Βερολίνο μέχρι τη Βαγδάτη και έφτανε στον Περσικό κόλπο, με τον οποίο η Γερμανία δοκίμαζε πρώτον να ελέγξει όλη αυτή την περιοχή και τα πετρέλαια της περιοχής, διότι ήδη είχε αρχίσει το πετρέλαιο να είναι σημαντικό, και δεύτερο από εκεί να μπορεί να ελέγχει τους δρόμους προς την Ινδία και προς την Αφρική. Άρα ήταν ζωτικό ζήτημα για τους Αγγλογάλους, που είναι η αντίθετη πλευρά, το θέμα του προσανατολισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και να πούμε λίγο στον πρώτο. Ναι.
0: Πριν πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Τι κλίμα επικρατεί στην Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς πολέμους?
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα και στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά υπάρχει ένα πολύ ενθουσιώδες κλίμα. Φανταστείτε ότι ήρθαν από την Αμερική και κατετάγησαν στον ελληνικό στρατό, ο οποίος ήταν πολύ μικρός και μεγάλος εξαφνικά, 56.000 μετανάστες. Κατετάγησαν χιλιάδες Κύπροι, Κρήτες, ήρθαν Έλληνες από όλο τον κόσμο, αφού στο τέλος ο Βενιζέλος και ο ελληνικός στρατός είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, γιατί δεν μπορούμε να... δεν υπάρχει επιμελητία και η δυνατότητα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε, δηλαδή η Ελλάδα, η οποία είχε μικρό στρατό, έφτασε ήδη σε 130.000 στους Βαλκανικούς πολέμους και μετά ακόμη περισσότερο με τους νέους πληθυσμούς. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρχε και απόλυτη ομογένεια, υπήρχε μια τεράστια συμμετοχή, δηλαδή ήταν μια εποχή μεγάλου ενθουσιασμού η εποχή των Βαλκανικών πολέμων.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, αν δεν έχετε αντίρρηση, ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και στη συνέχεια θα πάμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ελλάδα, ο Εθνικός Διχασμός. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο πολιτικός αναλυτής και συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Καραμπαλιάς. Φτάνουμε λοιπόν, κύριε Καραμπαλιά, στις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ποια είναι τα αίτια και ποια είναι η αφορμή για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο?
1: Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα είναι ότι ο κόσμος έτσι απικιακά λίγο πολύ έχει μοιραστεί,
0: ναι,
1: μεταξύ Εγγλέζων, Γάλλων και εν μέρη της Ρωσίας που έχει πάρει αρκετά εδάφη. Και επομένως η Γερμανία, η οποία είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιομηχανική χώρα, ουσιαστικά είναι η πρώτη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης ήδη από τότε, όπως και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρεί ότι περιορίζεται από την παρουσία και την κυριαρχία των δυτικών δυνάμεων. Άρα ζητά μια αναθεώρηση ουσιαστικά και η Αυστρία εν μέρη. Η Αυστρία όμως είναι η Αυστρο-Ουγγαρία, για να έχουμε μια εικόνα οι ακροατές μας. Τότε περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος όλη τη Σλοβενία, την Κροατία, το μεγαλύτερο μέρος σημερινής Σερβίας, την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, ένα κομμάτι της Πολωνίας, ένα κομμάτι της Ρουμανίας. Δηλαδή ήταν μια πολυεθνική αυτοκρατορία η οποία επιβίωνε δια της επεκτάσεως.
0: Ναι.
1: Είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Η Γερμανία, σας είπα, ήταν η μεγάλη βιομηχανική δύναμη που ήθελε να επεκταθεί και στα ανατολικά της, δηλαδή στη σημερινή και στην Πολωνία, ακόμα και σε εδάφη που ανήκαν τότε στη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να ελέγξει την Ανατολή και το πετρέλαιο, άρα μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και να φτάσει Αφρική, Ινδία κτλ. Απέναντι σε αυτό οι κατέχοντες, που ήταν έτσι οι παλιές απικιακές δυνάμεις, οι δυτικές, οπωσδήποτε αντιδρούν στην επέκταση, και έτσι φτιάνονται δύο συμμαχίες μεγάλες. Η μία ήταν η Εγκάρδια Συνεννόηση, η Αντάντ, όπως λεγόταν, Αντάντ Κορδιάλ, στην οποία ανήκαν στην πρώτη περίοδο η Γαλλία, η Αγγλία, η Ρωσία. Για πρώτη φορά η Ρωσία είναι σύμμαχος με τις δυτικές δυνάμεις, έχει σημασία, mm-hmm, μέχρι τότε ήταν πάντα αντίπαλοι, και η Ιταλία, αυτές είναι οι τρεις δυνάμεις αρχικώς. Και από την άλλη πλευρά η συμμαχία των κεντρικών, όπως λεγόταν, αυτοκρατοριών, Αυστρο-Ουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία. Η Ιταλία μέχρι το 1915, που άλλαξε και πέρασε με το στρατόπεδο της Αντάντ, ανήκε και αυτή στο στρατόπεδο τους. Και φτιάνονται επομένως από εκεί και πέρα μικρότερες δυνάμεις, η Βουλγαρία, η οποία θα προσχωρήσει στις κεντρικές δημοκρατίες, η Ρουμανία, mm-hmm, θα περάσει με την Αντάντ, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και αυτό ήταν το σημαντικό, θα περάσει με την Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα το σύνολο περίπου των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει να τοποθετείται σε ένα από τα δύο στρατόπεδα, με μία αφορμή που ήταν η δολοφονία του αρχιδούκα στο Σεράγεβο της Αυστρίας, Φερντινάντ. Ήταν η αφορμή για να αρχίσει η Αυστρία την επίθεση εναντίον της Σερβίας, για να καταλάβει και την υπόλοιπη Σερβία, και να ξεκινήσει έτσι με τη λογική, ναι, του ντόμινο, ένας πόλεμος. Το βλέπετε το ντόμινο και σήμερα λίγο πολύ με την Ουκρανία, μόνο που δεν παίρνει ένοπλο χαρακτήρα, έτσι, ακόμα ελπίζω τουλάχιστον.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο διευκρινιστικά κάτι πριν συνεχίσετε. Ναι. Η Ελλάδα θα μπορούσε να μην πάρει θέση?
1: Ναι, αυτό σας λέω. Η μεγάλη σύγκρουση λοιπόν είναι στην Ελλάδα, η οποία ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα από το καλοκαίρι φθινόπωρο του 2014 που η Τουρκία μπαίνει ανοιχτά, γιατί μέχρι τότε έτσι ταλαντευόταν, ναι. Γινόταν συζήτηση σε ποιο στρατόπεδο θα πάει, παρότι ήταν σαφές. Μπαίνει με τις κεντρικές δυνάμεις, άρα για την Ελλάδα και τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό τότε, τον Βενιζέλο, δεν ήταν δυνατό παρά να πάρει θέση με τις δυνάμεις της Αντάντ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί, επειδή υπήρχε μια διαρχία στο ελληνικό σύστημα, δηλαδή από τη μία πλευρά υπήρχε ο Πρωθυπουργός που ήταν λαοπρόβλητος, έτσι, είχε συντρίψει τους πάντες στις εκλογές, είχε κάνει ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, τότε έτσι ξεκινάνε όλες οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα, δημιουργεί το εργατικό δίκαιο, το δικαίωμα της απεργίας, ένα σύνολο από πράγματα γίνονται σε αυτή την πρώτη μεγάλη περίοδο Βενιζέλου 1911-1914-15. Κατά αυτή λοιπόν, από την άλλη πλευρά υπάρχει όμως γύρω από τον πια βασιλιά Κωνσταντίνο, διότι υπήρχε το εξής, ο βασιλιάς Γεώργιος που ήταν έτσι, βασιλιάς κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, ήταν μάλλον φιλοανταντικός, έρεπε προς την Αγγλία και όμως δολοφονείται το 1913 στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει παραμείνει μάλλον ανεξιχνίαστη αυτή η δολοφονία, με αποτέλεσμα να έρθει στο φρόνο ο Κωνσταντίνος, ο διάδοχος μέχρι τότε, ο οποίος ήταν γερμανοτραφής, είχε σπουδάσει στη Γερμανία και μάλιστα είχε ως σύζυγο την αδερφή του Κάιζερ, του βασιλιά, του αυτοκράτορα της Γερμανίας. Και δίπλα του είχε μια ολόκληρη ομάδα γερμανικής αποκλήσεως αξιωματικών, αλλά όχι μόνο, και επομένως έχουμε στην κορυφή του κράτους μια διαρχία,
0: ναι.
1: Ανάμεσα, ναι. Στο παλάτι που είναι πια ο Κωνσταντίνος με την ομάδα, ο Στρέιτ είναι γερμανικής καταγωγής, γίνεται υπουργός εξωτερικών, ο Μεταξάς έχει σπουδάσει στη Γερμανία, ο Δουσμανής, δηλαδή έχουμε μια σειρά από ανθρώπους οι οποίοι όλοι προσβλέπουν προς τη Γερμανία, αλλά επειδή, και το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος στον Κάιζερ που τον πίεζε να συμπαραταχθεί μαζί του, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, επειδή είμαστε ναυτική χώρα και στα παράλια η Αγγλία και η Γαλλία μπορούν να μας συντρίψουν, δεν μπορούμε να βγούμε στον πόλεμο με τη Γερμανία, μπορούμε όμως να τηρήσουμε ουδετερότητα, να μην συμμετάσχουμε. Πάνω σε αυτό συγκρούεται με τον Βενιζέλο, διότι την ίδια στιγμή οι σύμμαχοι, για να προσελκύσουν την Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη στιγμή και πέρα που μπήκε και η Βουλγαρία στον πόλεμο με τους Γερμανούς, τις πρώτον δίνουν οι Άγγλοι, υπόσχονται να δώσουν στην Ελλάδα να επιστρέψουν την Κύπρο, να όλη την Ήπειρο και τη Βόρειο Ήπειρο και την Ανατολική Θράκη, τη Θράκη συνολικά, διότι μέχρι τότε ένα κομμάτι το είχε η Βουλγαρία και ένα η Τουρκία, παραχωρείται αυτό και για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για τη Μικρά Ασία, για τη Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στα τέλη του 1914. Εκεί αρχίζει η μεγάλη διαμάχη, όπως σας είπα, στο εσωτερικό του διπλού αυτού συστήματος που υπήρχε εξουσίας. Η χειρότερη περίπτωση όταν μπαίνεις σε τέτοιες εποχές κρίσης είναι να υπάρχει διαδικό σύστημα εξουσίας. Αυτό καταλήγει πάντα στο διχασμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία.
0: Να σας πω κάτι, δεν
1: αυτό,
0: είναι...
1: Αν θέλετε,
0: ναι.
1: Ναι, σε αυτό φτάσαμε, διότι, ναι. Ο Βενιζέλος όταν ήρθε, ναι. Το 1911 δεν ακολούθησε τον στρατιωτικό σύνδεσμο που ήθελε να επιμείνει στην αποπομπή του Κωνσταντίνου από το στράτευμα, τον επανέφερε με τη λογική ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενότητα στο εσωτερικό όλων των δυνάμεων, και επειδή ο Βενιζέλος εκπροσωπούσε, για να βάλουμε λίγο αυτή την παράμετρο,
0: μάλιστα,
1: τον αλήθρωτο ελληνισμό, δηλαδή μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν περίπου 4,5 εκατομμύρια και το ελλαδικό κράτος ήταν 2,5. Ο Βενιζέλος εξέφραζε τη σύνθεση, αν θέλετε, ερχόμενος από την Κρητική Επανάσταση, ανάμεσα στον αλήθρωτο ελληνισμό και το ελλαδικό κράτος. Και προσπάθησε λοιπόν σε όλη την πρώτη περίοδο, ιδιαίτερα με τον βασιλιά Γεώργιο, που κατόρθωνε να έχει μια καλή σχέση, να διασφαλίσει μια συνεννόηση όλων των μερίδων, θα λέγαμε της παλιάς και της νέας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όταν το 1900, μέχρι το 1914, προτού δηλαδή η Γερμανία ξεκινήσει τον πόλεμο, υπάρχει μια συνεννόηση. Και ο Μεταξάς είχε κάνει σχέδιο απόβασης στην Γαλλίπολη, αυτή που μετά έγινε η αφορμή για να συγκρουστεί, αλλά από τη στιγμή και πέρα που μπαίνει η Γερμανία στο παιχνίδι, όσοι ήταν, και ξέρετε, είχαν μεγάλη αιμονή, γιατί πίστευαν πρώτα-πρώτα ότι η Γερμανία, επειδή ήταν η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη, θα επικρατούσε, και επομένως ήταν ένας επιπλέον λόγος, πέρα από τη γερμανική τους ροπή, ένας επιπλέον λόγος να λένε ότι δεν πρέπει να μπούμε στον πόλεμο, διότι θα νικήσει η Γερμανία και επομένως θα βρεθούμε με τους χαμένους.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν, αν θέλετε, το σκεπτικό της μερίδας των Κωνσταντινικών, του βασιλικού στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ξέρετε,
1: ο Βενιζέλος είχε ένα άλλο σκεπτικό, ότι ανοίγεται η δυνατότητα η Ελλάδα να ικανοποιήσει όλους τους εθνικούς της πόθους, διότι με την πλευρά των Γερμανών είναι και η Τουρκία και η Βουλγαρία, που είναι οι αντίπαλοι της Ελλάδας, ενώ από την άλλη πλευρά μας δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιήσουμε τους εθνικούς στόχους που είχε η Ελλάδα. Αυτή είναι η σύγκρουση.
0: Κύριε Καραμπελιά, ξέρω ότι δεν είναι δόκιμο να κρίνουμε στιγμές της ιστορίας με τα σημερινά δεδομένα.
1: Φυσικά.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κρίνοντας αυτές τις αποφάσεις σήμερα και παρουσιάζοντάς μας τις δύο πλευρές, ποια θα λέγατε ότι ήταν η πιο σωστή απόφαση που, κοιτάξτε, εκπροσωπούσε και την πλειοψηφία του λαού?
1: Να σας πω, ναι, και την πλειοψηφία του λαού προφανώς, γιατί να σας πω πώς αποδεικνύεται ότι το 1915 λοιπόν, ενώ είχε κατορθώσει ο Βενιζέλος να πείσει τον βασιλιά να συμμετάσχουν με το, έτσι, στις αρχές μέχρι το Φεβρουάριο στον πόλεμο με την πλευρά της Αντάντ, τελικώς παρενέβη και ο Κάιζερ, έχουμε επιστολές του, έχουμε, κινητοποιήθηκε όλο αυτό το στρατόπεδο, έπαιξε βασικό ρόλο ο Μεταξάς, ο οποίος ήταν αρχηγός του επιτελείου, τον είχε βάλει ο Βενιζέλος έτσι ακριβώς για να δείξει, ενώ δεν είχε βάλει κανένα από το στρατιωτικό σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα αυτό τον επικρίνουν, ότι έβαλε όλους, όλη την ομάδα του Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο και είπε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμμετάσχουμε στην εκστρατεία στην Γαλλίπολη, και δίστασε ο Βενιζέλος προς στιγμή, και μέσα μια-δυο μέρες, έτσι γύρω εκεί στις 26-27 23 με 27 Φεβρουαρίου γύρισαν τα πράγματα, ο Κωνσταντίνος το αρνήθηκε, ο Βενιζέλος παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, φεύγει από πρωθυπουργός, γιατί επέμενε έτσι ότι αυτός ήταν ο δρόμος, και ξαναγίνονται εκλογές το Μάιο.
0: Ναι.
1: Τις οποίες κερδίζει και πάλι, παρότι αντιπαρατήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Πια ανοιχτά με τον βασιλιά. Αυτό άρα μας δείχνει έτσι ποια ήταν, και μάλιστα επειδή μιλάμε συχνά για αντίθεση παλιάς Ελλάδας, ο Βενιζέλος κυριάρχησε στη λεγόμενη παλιά Ελλάδα σε εκλογές του 2015, παίρνοντας 60%.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε...
1: Δεν είχε άλλο δρόμο η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Με την έννοια ότι εάν υποθέσουμε ότι κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της κεντρικής, έτσι, δηλαδή της Βουλγαρίας, Τουρκίας, θα έχανε τη Θεσσαλονίκη, θα έχανε, θέλω να πω,
0: μάλιστα,
1: ότι ήταν μάλλον μονόδρομος. Και άρα η λογική της ουδετερότητας πρώτον οδηγούσε, μετέβαλε την Ελλάδα σε κλωτσοσκούφι, γιατί είχαμε γερμανικά στρατεύματα, βουλγαρικά στρατεύματα, γαλλικά στρατεύματα, αγγλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Οι Ιταλοί είχαν καταλάβει μέχρι και τα Γιάννενα. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο του διχασμού που αρχίζει από το 15, ναι, να πω λοιπόν ότι γίνεται πρωθυπουργός το 15 πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου, παράτυπα καθυστερείται να αναλάβει την κυβέρνηση μέχρι τον Αύγουστο και μέσα ένα μήνα, επειδή είπε να πρότεινε να βοηθήσει η Ελλάδα τη Σερβία, με την οποία είχε σύμφωνο, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να βοηθήσει τη Σερβία, υπήρχε σύμφωνο φιλίας και αμοιβαίας συνδρομής, ο Κωνσταντίνος δεν το δέχτηκε και παραιτήθηκε πάλι ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Άρα από τότε αρχίζει αυτό που λέμε διχασμός οριστικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή από το φθινόπωρο του 1915.
0: Μάλιστα. Πάντως αυτή η κίνηση του Βενιζέλου, στην οποία αναφερθήκατε πιο πριν, προφανώς για να επιτύχει την ενότητα, το ότι έβαλε δηλαδή, έδωσε σημαντικές θέσεις στο στράτευμα, ναι, σε αντιπάλους του,
1: και κωνσταντινικούς,
0: ναι, ενδεχομένως όμως ήταν λαθασμένη η απόφαση, αν την,
1: ναι,
0: κρίνουμε σήμερα.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν λαθασμένη αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο μεθαύριο κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου για την περίοδο,
0: ναι,
1: που θεωρώ ότι ο Βενιζέλος και τον επέκριναν πάρα πολύ ότι,
0: μάλιστα,
1: κάνει λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ακόμα και Βενιζελική, δηλαδή ο Βεντήρης που έχει, ναι, γράψει τη σημαντικότερη ιστορία της περίοδου 1910-1920, που ήταν μεγάλος δημοσιογράφος και στενός συνεργάτης του Βενιζέλου, ναι, τον επικρίνει. Λέει ότι έκανε ήταν λάθος στρατηγικό πολύ μεγάλο. Γιατί? Διότι εγκαθίδρυσε αυτό που σας έλεγα, τη διαρχία.
0: Μάλιστα.
1: Μια διαρχία σε εποχές πολεμικές ή επαναστατικές είναι ό,τι πιο καταστραφικό υπάρχει. Εκ των πραγμάτων το είδαμε και στην Επανάσταση του 21, που είχαμε,
0: μάλιστα,
1: μια διαρχία πάλι ανάμεσα στη στρατιωτική ηγεσία και την πολιτική.
0: Μάλιστα.
1: Στις επαναστατικές περιόδους αυτό που έκανε ο Ναπολέον,
0: ναι,
1: να πω ο Λένιν, ο Κεμάλ στην Τουρκία, υπάρχει μια ενιαία ηγεσία. Εάν η ηγεσία είναι διχασμένη στα δύο και μάλιστα μία κοιτάει από εδώ και άλλη από εκεί, αναπόφευκτα θα υπάρχει διχασμός ή καταστροφή.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα όπως μας τα εξηγείστε, κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να ήταν προδιαγεγραμμένη η ήττα στη Μικρά Ασία.
1: Να σας πω τι συνέβη. Εάν το 1915,
0: ναι,
1: η Ελλάδα συμμετείχε, που από τότε της είχαν προτείνει να συμμετάσχει στην εκστρατεία που θα έπαιρνε την Ανατολική Θράκη και τις, ήδη τις έδιναν προς τη Σμύρνη και την Μικρά Ασία, είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποιο? Ότι δεν θα πολεμούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία μόνη της, όπως έγινε από τα 19 και μετά. Φανταστείτε ότι τα ρωσικά στρατεύματα εκείνη τη στιγμή βρισκόντουσαν στην Τραπεζούντα. Θα έχετε δει ίσως σε κάποια έργα που δείχνει τους Ρώσους με τους ποντίους, έβλεπα,
0: μάλιστα,
1: σε κάποια σειρά. Κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όλη η βόρεια πλευρά της Μικράς Ασίας είχε καταληφθεί από τους Ρώσους, οι οποίοι είχαν πάει και για να προστατεύσουν τους Αρμενίους κτλ.
0: Ναι.
1: Οι Άραβες όλοι ήταν σε επαναστατικό αναβρασμό και πόλεμο. Ξέρουμε όλοι και το Λόρεντς της Αραβίας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, στις αραβικές περιοχές η Αγγλία και η Γαλλία συγκρούονταν με τα Οθωμανικά στρατεύματα στη Μακεδονία και στη Θράκη. Άρα η Ελλάδα δεν θα ήταν μόνη της Και εξάλλου ο Βενιζέλος επανελάμβανε συνέχεια αυτό, ότι εγώ δεν κάνω πολιτική χωρίς συμμάχους.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή και πέρα λοιπόν που το 1915 χάθηκε αυτή η μεγάλη ευκαιρία, που κατά τη γνώμη μου θα είχε παγιώσει, διότι ήταν πολλά, είχε πολλά χρόνια για να παγιωθεί μια νέα πραγματικότητα, ήδη τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Το 1917 πάντως επανέρχεται ο Βενιζέλος, δηλαδή κρατάμε μια περίοδο από το 1915 μέχρι το 1917 ενός διχασμού που γίνεται όλο και πιο έντονος, έτσι. Έχουμε κυβέρνηση Θεσσαλονίκης στο τέλος, δηλαδή ο Βενιζέλος δημιουργεί κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν και γαλλικά και αγγλικά στρατεύματα, και προσπαθεί να υπάρχει ένα τμήμα ελληνικό που να συμμετάσχει στον πόλεμο, διότι θεωρούσε ότι ήταν η χειρότερη επιλογή να μην βρίσκεται η Ελλάδα, διότι δεν θα βρισκόταν έτσι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μετά τον πόλεμο. Άρα ξεκινάει, ο διχασμός παίρνει και γεωγραφικές διαστάσεις, δηλαδή κυβέρνηση Θεσσαλονίκης που περιλάμβανε τα νησιά, την Κρήτη, έτσι, και την Βόρειο Ελλάδα, και από την άλλη πλευρά η βασιλική, ας το πούμε έτσι, κυβέρνηση στην Νότια Ελλάδα. Στο μεταξύ οι Αγγλογάλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, καταλαμβάνουν ακόμα τη Θεσσαλία για να μπουν ανάμεσα στις δύο, για να μην συγκρουστούν τα δύο κράτη και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε μία κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ κακή, διότι αυτό το μεγάλο κύρος που είχε αποκτήσει η Ελλάδα μεταβλήθηκε σε ένα κράτος κλωτσοσκούφι κυριολεκτικός.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είχαμε αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων στην Αθήνα, είχαμε μια κατάσταση που το ελληνικό κράτος κυριολεκτικώς έγινε διάτρητο. Όταν λοιπόν το 1917 εν τέλει εκθρονίζεται ο Κωνσταντίνος, που είχε ταχθεί ανοιχτά πια με τους Γερμανούς, γιατί πια από ένα σημείο και μετά γίνεται προσπάθεια από την πλευρά του Κωνσταντίνου και των υπολείπων να συμμετάσχουν στον πόλεμο μαζί με τη Γερμανία. Το αποτέλεσμα είναι ότι βεβαίως εκθρονίστηκε, ήρθε ο Βενιζέλος και αρχίζει η περίοδος από το 1917, όπου γίνεται μια προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο κύρος της Ελλάδα, πράγμα που εν μέρη θα γίνει. Συμμετείχε και στη μάχη του Σκρά, όλοι την ξέρουμε, στην οποία για πρώτη φορά τα ελληνικά στρατεύματα συμμετείχαν στις μάχες, και στο τέλος μέχρι το 1918 έχει αποκτήσει πάλι ένα πολύ σημαντικό στράτευμα. Δηλαδή γίνεται μια ανασυγκρότηση, μόνο που έχει χαθεί το ιστορικό momentum.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια βεβαίως έχουμε την συνεχίζεται ο, βεβαίως ο διχασμός συνεχίζεται, αλλά φτάνουμε στην επειδή η Ιταλία, ο οποίος ήταν ο κακός δαίμονας της Ελλάδας όλη αυτή την περίοδο, γιατί όλοι λέμε ότι οι Ιταλοί έτσι βόηθησαν τον Κεμάλ, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Η Ιταλία δεν ήθελε την είσοδο της Ελλάδας, διότι διεκδικούσε και την Αλβανία και την Βορειοήπειρο, εν μέρη και τα νησιά του Ιωνίου. Εξάλλου αυτά έκανε ο Μουσολίνη μετά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που έκανε ο Μουσολίνη στον πρώτο πόλεμο τα διεκδικούσαν ήδη οι Ιταλοί, και ήταν εκείνοι οι οποίοι ετοιμάζονταν να καταλάβουν τη Σμύρνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δηλαδή ο ελληνικός στρατός πήγε στη Σμύρνη το 19, ο Λόιντ Τζόρτζ και οι Γάλλοι έδωσαν την εντολή στον ελληνικό στρατό, διότι η Ιταλία, η οποία είχε ήδη έτσι την νότια περιοχή της Μικράς Ασίας, είχε ήδη στρατεύματα, ετοιμαζόταν με το πρόσχημα ότι οι Λεβαντίνοι, είχαμε περίπου 20-30 χιλιάδες Λεβαντίνους, δηλαδή ευρωπαϊκής καταγωγής κατοίκους της Σμύρνης, τους εμφάνιζαν οι Ιταλοί ότι είναι Ιταλοί.
0: Ναι.
1: Και με αυτό το πρόσχημα ετοιμαζόταν, ήταν θέμα ημερών. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλάβουν τη Σμύρνη. Μπροστά σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οι Αγγλογάλλοι δεν το ήθελαν και επέτρεψαν στον ελληνικό στρατό και στο Βενιζέλο να κάνει την απόβαση στη Σμύρνη την άνοιξη του 1919. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Επιστρέφει ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων. Ναι. Σας είπα, ήταν τουλάχιστον 500.000.
0: Ναι.
1: Μόνο στην περιοχή της Σμύρνης και σε όλη την περιοχή που πήγε ο ελληνικός στρατός, πάνω από 200.000 πρόσφυγες επέστρεψαν, όπως και αρκετοί επέστρεψαν από τα στρατόπεδα εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε δηλαδή μία νέα περίοδο, ναι, κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει πια αυτή, διότι στην Τουρκία, ξέρετε, μέχρι τη συνθήκη των Σευρών, το καλοκαίρι έτσι του, ναι, 2020, η τουρκική κυβέρνηση, που ήταν η σουλτανική κυβέρνηση, είχε δεχτεί και την ελληνική παρουσία στη Σμύρνη και, και την Ελλάδα να έχει πάρει όλη την Ανατολική Θράκη. Έτσι, τα σύνορα έφταναν 30 ή 40 χιλιόμετρα πριν την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το είχε αποδεχτεί και το είχε αποδεχτεί και στη συνθήκη των Σευρών η κυβέρνηση, η επίσημη Οθωμανική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Του Σουλτάνου.
0: Μάλιστα.
1: Και το 19 αρχίζει, έτσι, έστειλαν τον Κεμάλ να καταπνίξει, αυτό είναι το αστείο, εστάλλει τη σουλτανική κυβέρνηση στη Μικρά Ασία για να καταπνίξει τις ανταρτικές κινήσεις εναντίον της συμφωνίας, των συμφωνιών.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια σε τέθη επικεφαλής τους ο Κεμάλ. Αρχίζει να υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των Τούρκων με επικεφαλής τον Κεμάλ. Αρχίζει από το 19 και σιγά σιγά δυναμώνει. Ακόμα πάντως, έτσι, δεν υπάρχει σύγκριση στο συσχετισμό δύναμη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολύ μικρές δυνάμεις από την πλευρά των Τούρκων, μόνο που και κάτω από την πίεση των Ιταλών τα ελληνικά στρατεύματα δεν μέχρι το 1920 δεν τους επέτρεπαν να φύγουν από την περιοχή και να, δηλαδή, να καταδιώξουν τις τουρκικές ομάδες που επιτίθενται. Και άρα υπήρχε μια ιδιότυπη κατάσταση, επέμεναν συνέχεια οι Ιταλοί έδιναν άσυλο σε όλες τις τουρκικές ομάδες και δεν έχουμε το χρόνο να πούμε εδώ.
0: Όχι, όντως δίνεται έτσι το ένασμα με το οποίο θα συνεχίσουν οι επόμενες εκπομπές. Πάντως καταλάβαμε πολύ καλά τι κόστισε ο εθνικός διχασμός στη χώρα.
1: Νομίζω ότι τα πάντα. Ο εθνικός διχασμός κόστισε την καταστροφή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Κύριε Καραμπελιά,
1: εγώ δηλαδή, ναι, να σας πω, όταν ξεκίνησα να γράψω το βιβλίο μου,
0: ναι,
1: δεν ήμουν αβέβαιος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Βλέποντας όλα τα στοιχεία, κατέληξα σε αυτό που σας λέω. Ότι,
0: μάλιστα,
1: η καταστροφή είναι συνέπεια του διχασμού. Όπως και στην Επανάσταση του 21, το γεγονός ότι η Επανάσταση έμεινε περιορισμένη, διεσώθη μετά την παρέμβαση των ξένων δυνάμεων και ούτω καθεξής, είναι χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των εμφυλίων πολέμων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι και εδώ, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ίσως δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, το γιατί, για ποιο λόγο δηλαδή. Σε όλες τις επαναστάσεις συμβαίνουν φίλοι, έτσι. Παντού υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ιδιαιτερότητα των συγκρούσεων σε εμάς είναι ο ατελέσφορος χαρακτήρας τους. Δηλαδή, το 20 θα ξαναπέσει ο Βενιζέλος με εκλογές και θα έρθει το άλλο στρατόπεδο. Το 22 θα γίνει η καταστροφή και θα γίνει το κίνημα που θα ρίξει. Έτσι, τον Κωνσταντίνο θα ξαναφύγει και το αποτέλεσμα από όλα αυτά είναι καταστροφή. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια δύναμη από όλες η οποία να επικρατεί οριστικά και να βάζει τα πράγματα σε μια τάση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό γιατί ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω.
0: Κύριε Καραμπελιά, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και για ό,τι είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσεις.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως»,